0: ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίθυνα προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάλεσε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε μια συμφωνία, αλλά θα απαιτήσουν συγκεκριμένες πυρηνικές παραχωρήσεις από το Ιράν. Και ο καιρός, γενικά έθριος, με αρειές νεφώσεις από το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.

Είπες μην ανοίγεις φίλε τα χαρτιά σου, μην πετάς για μάτια στα σκυλιά, μην ξοδεύεις άλλο την καρδιά σου.

τίποτα. Δεν κερδίζεις τίποτα. Μη ζητήσεις τίποτα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Στις 10 το πρωί, Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύ έως και το βράδυ θα παραμείνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ στην οδό Παπάγου 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, από την πρώτη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ δύο ένικοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη ΣΥΠΑ. Ο Vance δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε μια συμφωνία, αλλά θα απαιτήσουν συγκεκριμένες πυρηνικές παραχωρήσεις από το Ιράν. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε. Και ο καιρός, γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.

Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Το Εθνικό Συμβούλιο του Ισραήλ απίφθινε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάλεσε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο που ακολούθησε. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Στις 10 το πρωί, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύ έως και το βράδυ θα παραμείνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες σε κεντρικούς λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής. Κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματείας του ΚΚΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ στην οδό Παπάγου 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Αρχικά υπήρξε εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Ωστόσο, από την πρώτη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε διαμέσμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημίες στο διαμέσμα, ενώ δύο ένικοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη ΣΥΠΑ. Ο Vance δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε μια συμφωνία, αλλά θα απαιτήσουν συγκεκριμένες πυρηνικές παραχωρήσεις από το Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε ο Ζελένσκι. Το κίνημα δεν θα σταματήσει ως ότου πετύχουμε τον στόχο, δηλώνουν οι μαθητές στη Γαλλία μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν έως τις 17 Οκτωβρίου, η μέρα κατά την οποία καλούν σε διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα. Και ο καιρός, γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.
2: Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα και πάμε να δούμε έναν από τους φακέλους που έχουμε προαναγγείλει ότι θα συζητήσουμε σήμερα με δύο διαπρεπείς δικηγόρους για το θέμα της οικονομίας των κόκκινων δανείων, των διαχειριστών, Χρήστος Πετράκος, καλημέρα κύριε Πετράκο, δικηγόρος Παραριοπάγο.
3: Καλημέρα κύριε Ταλαμαγκά.
2: Και Λεωνίδα Στάμος, επίσης δικηγόρος Παραριοπάγο, καλημέρα και εσάς κύριε Στάμο.
4: Καλημέρα κύριε Ταλαμαγκά.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε, έχουμε κωδικοποιήσει και μια σειρά ερωτημάτων και μπαίνουμε στα βαθιά απευθείας ερωτημάτων ακροατών και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο γίνεται περισσότερα από αυτά τα ερωτήματα. Καταρχάς, τι γίνεται με τις τιτλοποιήσεις, τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Κύριε Στάμο, εσείς ξεκινάμε από εσάς την κεντρική ιδέα του θέματος.
4: Την κεντρική ιδέα την αποτύπωσε πρόσφατα στην Βουλή βουλευτής που ρώτησε αν όντως έχουν γίνει πωλήσεις των κόκκινων δανείων ή απλά δόθηκαν προσύσπραξη σε φανς. Και αυτό γιατί αν όντως έγιναν πωλήσεις, γιατί χρειάστηκε το ελληνικό δημόσιο να εγγυηθεί τις πωλήσεις των κόκκινων δανείων, υπό την έννοια ότι όταν έχουμε πώληση, τότε ο πωλητής δεν έχει καμία σχέση με το πωληθέν αντικείμενο και δεν υπάρχει λόγος να εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο. Αναλαμβάνει ο αγοραστής τον κίνδυνο, εξού και τόσα ποσά μεταβιβάστηκαν με τόσο χαμηλό τίμημα. Αναλαμβάνει λοιπόν τον κίνδυνο της αγοραπολισίας. Εδώ όμως βλέπουμε ότι έχουν πουληθεί ονομαστικά 100 και πλέον δις έναντι χαμηλού τιμήματος, όμως ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τις τράπεζες, τις πολίτριες, εγγυητή που θα εγγυηθεί αυτή την δίθεν αγοραπολισία. Άρα δεν μιλάμε για αγοραπολισία, μιλάμε για κάτι άλλο. Μεταβίβασαν δηλαδή τα κόκκινα δάνεια σε φανς προκειμένου να έρθουν τρίτοι να εισπράξουν τα δάνεια και να μην εμφανίζονται οι τράπεζες. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
2: Ναι, αλλά είναι μια νομική, επίσημη νομική διαδικασία, κύριε Πετράκο.
3: Ναι, και μην ξεχνάμε και τον αναβαλλόμενο φόρο.
2: Θα δούμε μετά στον αναβαλλόμενο φόρο.
4: Έχει απόλυτο
3: δίκιο. Απολαμβάνουν το αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή δεν πληρώνουν φόρο περνώντας όποιες ζημιές και όποιο κόστος εκεί. Και είναι κερδισμένοι από 100 διαφορετικές μεριές εις βάρος του ελληνικού λαού.
2: Ο αναβαλλόμενος φόρος, για να τα εξηγούμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν, είναι επειδή οι τράπεζες κάποτε χρεοκόπησαν πριν από κάποια χρόνια, οι Έλληνες πολίτες στήριξαν την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και στηρίζουν ακόμα. Και μία από τις αποφάσεις που είχαν πάρθει και στα μνημονιακά χρόνια είναι η περιβόητη υπόθεση του αναβαλλόμενου φόρου, που ενώ όλοι πληρώνουν φόρο, ο Στάμος, ο Πετράκος, εγώ, εσείς κλπ., οι τράπεζες δεν πληρώνουν και πηγαίνει συνεχώς
3: το αναβάλλουν.
2: Το αναβάλλουν.
4: Αυτό είναι. Έχει απόλυτο
2: το εκλαϊκεύω.
4: Ναι, το εκλαϊκεύουμε και σωστά κάνουμε. Όμως αυτή η ζημία που υπέστησαν από το PSI είναι του 2012.
2: Ναι.
4: Και η διαδικασία της πώλησης και της πρόκλησης ζημιών όταν πουλάνε τα κόκκινα δάνεια, ας πούμε των 100 τα πουλάνε έναντι 20 ή 10 ή 5, η διαφορά αποτελεί πιστωτικό κίνδυνο και έρχεται αυτός ο πιστωτικός κίνδυνος να κουμπώσει στα στοιχεία του αναβαλλόμενου φόρου. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τη ζημιά που προκλήθηκε το 2012 από το PSI. Για του λόγου του αληθές, στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος είναι άλλο το άρθρο που αφορά την ζημία και τον αναβαλλόμενο φόρο που προκάλεσε το PSI και άλλο το άρθρο που αφορά την πώληση των κόκκινων δανείων και τη ζημία που έχουν προκαλέσει στις τράπεζες. Άρα έχει απόλυτο δίκιο ο Χρήστος που λέει έγιναν πωλήσεις. Αν έγιναν πωλήσεις σε χαμηλή τιμή, καλώς έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Αν έγιναν πωλήσεις, καλώς δεν πληρώνουν εφορία ούτε οι αγοραστές ούτε οι πολιτές. Γιατί οι πωλήσεις με τον νόμο του 2003 δεν έχουν κανένα φορολογικό αποτύπωμα. Όμως, αν έγιναν πωλήσεις και καλώς υπάρχει ο αναβαλλόμενος, καλώς δεν υπάρχει φορολογία, γιατί έχουν ζητήσει από το ελληνικό δημόσιο και εγγυάται με τον Ηρακλή τόσα δισεκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
4: Δεν δικαιολογείται να υπάρχει πώληση και εγγύητης της πώλησης.
2: Μάλιστα. Κύριε Πετράκο.
3: Γενικά βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι τράπεζες και οι τραπεζίτες προσπαθούν να φτάσουν, δηλαδή αν ξεκινήσαμε το 2012 με τον αναβαλλόμενο φόρο και την εποχή της κρίσης και όλα εκείνα τα ζητήματα, είναι ικανές να το πηγαίνουν στο 3012 αναβάλλοντας το φόρο και προκειμένου να μην πληρώσουν τίποτα. Αυτό το πράγμα πρέπει να συμμαζευτεί. Πρέπει να συμμαζευτεί, όπως πρέπει να συμμαζευτεί και η ιστορία των όσων εποφελούνται του νόμου Κατσέλη, να δούμε ποιοι εποφελούνται και πόσοι τελικά είναι αυτοί, γιατί δεν το έχουμε ξεκάθαρο, δεν υπάρχει μια σαφής εικόνα του πόσοι εποφελούνται από τον νόμο Κατσέλη, λοιπόν, και πόσοι μπαίνουν μέσα στον αναβαλλόμενο φόρο και τι τελικά περνάει στον αναβαλλόμενο φόρο και πού φτάνει αυτός ο φόρος. Τα πράγματα αυτά λίγο πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα. Υπάρχει ένα ασαφές πλαίσιο, μια ασαφής κατάσταση που φοβάμαι ότι μόνο οι τράπεζες σε αυτό το κομμάτι είναι ευνοημένες και κρατάνε θολά νερά για να μπορούν να ψαρεύουν όπως θέλουν.
4: Ο κύριος Πετράκος είναι πηγή εμπνεύσεως. Τι είπε, γελάμε, αλλά είναι αλήθεια. Τι είπε, είπε ότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία. Όντως, το πόσοι μπήκανε, πόσοι ζητήσαν να μπουν στο νόμο Κατσέλη μεταξύ 2010 που ψηφίστηκε ο νόμος και 2019, δεν υπάρχει πουθενά δημοσιευμένο. Πόσοι τελικά υπήχθησαν, δεν υπάρχει πουθενά δημοσιευμένο. Πόσοι αφού υπήχθησαν είναι μέσα, γιατί είναι και κάποιοι που δεν άντεξαν
3: και το χάσανε.
4: Και το χάσανε. Έτσι. Βγήκαν εκτός. Εν τω μεταξύ, το νομοθέτημα αυτό που φέρανε για την διευκρίνηση της αεροπαγητικής, τι λέει, και όχι μόνο όσοι βγήκαν εκτός, αλλά όσοι έχουν και τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν εκτός. Δηλαδή, εγώ το 2012 μπήκα στο νόμο Κατσέλη. Πλήρωνα τη δόση που μου έλεγε το δικαστήριο. Κάπου το 2021 δεν πλήρωσα τρεις συνεχόμενες δόσεις. Συνέχισα όμως μετά και συνέχιζα να πληρώνω την τέταρτη, την πέμπτη και τις επόμενες και κάποια στιγμή το 22 μάλιστα πλήρωσα και κάτι παραπάνω προκειμένου να καλύψω αυτούς τους τρεις μήνες του 2021 που δεν είχα πληρώσει. Όσοι είναι το νομοθέτημα μπορεί να έρθει τώρα το 26 και να πει ο σέρβισερ, α, το 2020 δεν είχες πληρώσει τρεις δόσεις, άρα έχεις τις προϋποθέσεις για να σε πετάξω εκτός.
2: Ναι.
4: Δεν ξέρουμε ποιους αφορά τελικώς.
2: Πρόσφατα, κύριε Στάμου και κύριε Πετράκο, είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτή η απόφαση τελικά τι, να τα ξεδιαλύνουμε λίγο. Γιατί βγήκε από την πλευρά της κυβέρνησης, είπε ότι το διευρύνω εγώ για όλους.
4: Ναι,
2: εξηγήστε το μας.
4: Είπανε, λέει, ότι όλο αυτό αφορά 2 εκατομμύρια δανειολήπτες.
2: Ναι.
4: Είναι ψεύτες. Το λέω τόσο απλά.
2: Γιατί?
4: Γιατί δεν αφορά 2 εκατομμύρια δανειολήπτες. Ναι. Ίσως αφορά η σκέψη τους. Πώς τα 2 εκατομμύρια δανειολήπτες.
2: Γιατί όμως, να μας το εξηγήσετε.
4: Ωραία. Υπάρχουν δύο άρθρα στο νέο νομοθέτημα. Στο ένα άρθρο αφορά το 126, αν θυμάμαι καλά, αφορά αποκλειστικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτούς που αφορά τον νόμο Κατσέλη. Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσοι τελικά ευεργετώνται από αυτούς. Υπό την έννοια, πρώτον, όσοι εξόφλησαν, ο νόμος λέει, η καινούργια διάταξη λέει, δεν θα πάρετε λεφτά πίσω, τέλος. Πάνε υπέρ του δημοσίου, που δεν είναι το δημόσιο, είναι υπέρ των δανειστών. Όσοι βγαίνετε από τον νόμο Κατσέλη, εκπίπτετε του ευεργετήματος, δεν θα πάρετε όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα. Τελείωσε. Και τι ακόμα λέει, όσοι έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εσείς δεν θα πάρετε πίσω τίποτα. Τελικώς, ποιοι ευεργετούνται, αυτοί που ναι μεν είναι στον Κατσέλη, αλλά είναι ακόμα και πληρώνουν. και πώς θα επενδυτηθούν.
2: Άρα λέτε εσείς, αφισβητώντας αυτό που είπε το Υπουργείο Οικονομικών, ότι είναι πολύ λιγότερος ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.
4: Ακριβώς. Για να μην, παρεξηγούμε, δεν αμφισβητώ. Ρητός λέω ότι είναι ψεύτες. Δεν αμφισβητώ.
2: Το κάνετε πιο.
4: Όχι, όχι. Είναι ψεύτες.
3: Σκληρό. Ξαναγυρίζουμε σε εκείνη τη λογική που υπάρχει, ότι τα δάνεια τα παίρνουν αυτοί που δεν τα έχουν ανάγκη. Έτσι και τώρα δηλαδή έρχονται οι ευεργεσίες, οι όποιες πρόνοιες, οι όποιες βοήθειες του νόμου Κατσέλη για αυτούς που αντέχουν να πληρώνουν. Σε αυτούς που θα έπρεπε να δοθούν, να δοθεί η βοήθεια, είναι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται και χάνουν τις ρυθμίσεις, χάνουν τις πρόνοιες και τις απεγγελίες.
4: Πολύ σωστό αυτό που είπατε, κύριε Πετράκο. Γιατί κάποιος που έχει ένα δοσολόγιο και δεν μπόρεσε, του Κατσέλη, και δεν μπόρεσε να το υποστηρίξει.
3: Ακριβώς.
4: Είναι αυτός που δεν τον αφορά αυτή.
3: Ακριβώς.
4: Η διάταξη. Δηλαδή αυτοί που δεν μπορούν, ας πάνε να καούνε, λέει.
2: Να σας ρωτήσω ποιος θα ξεκινήσει, κύριε Πετράκο, κύριε Στάμ, να δούμε και τις διαχειρίστριες θερισμού του σερβισερ. Καταρχάς είχαμε ένα προδικαστικό ερώτημα στο ΣΤΕ, αν είναι χρηματοδοτικά ιδρύματα. Τι λέτε, κύριε Πετράκο?
3: Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μα τα ίδια τα ιδρύματα έχουν αρνηθεί αυτή τους τη φύση και ιδιότητα. Γι' αυτό υπάρχει
2: η διαχειρίστριες εταιρείες.
3: Ακριβώς. Προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο και τις πειθαρχικές κυρώσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, πήγαν και είπαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι δεν είναι. Γι' αυτό το υποχρεώθηκε το ΣΤΕ να στείλει προδικαστικό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Οι ίδιες αυτές οι εταιρείες έχουν πει ότι δεν δικαιολογούν και δεν έχουν το χαρακτήρα που τους δίνει το σύστημα. Άρα δεν θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες και τους ρόλους και τις την καταδίωξη του κόσμου που κάνουν αυτή τη στιγμή. Είναι παράνομες.
4: Κοινώς, τι λέει ο Χρήστος, ότι σε απλά ελληνικά.
3: Ευχαριστώ όλοι, που φράσεις,
4: ναι, γιατί είναι απόλυτα κατανοητό σε κάποιον που κατέχει λίγο το θέμα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κατέχουν. Σε απλά ελληνικά, για τον απλό τον κόσμο που έχει υποστεί έναν πληστηριασμό, ο πληστηριασμός είναι παράνομος. Κακώς έγιναν οι πληστηριασμοί από τους σέρβισερ, κακώς συνεχίζουν οι σέρβισερ, όχι και εισπράττουν χρήματα, γιατί μπορεί ο απλός εξουσιοδοτημένος τρίτος να κάνει εισπράξη, αλλά απαγορεύεται να κάνει πράξεις ενώπιον δικαστηρίων, απαγορεύεται να κάνουν πληστηριασμούς. Και γιατί απαγορεύεται? Γιατί ο νόμος 3156 του 2003 ρητά ορίζει ποιοι μπορούν να γίνουν διαχειριστές.
2: Η φίλη από το ΜΕΤΣ ρώταγε τι αλλάζει ακριβώς νομικά για ένα δανειολήπτη τη στιγμή που το δάνειό του μεταβιβάζεται ή μεταβιβάστηκε από την τράπεζα σε ένα φαντ και τη διαχείριση αναλαμβάνει ένα σέρβισερ.
4: Τι αλλάζει?
2: Ναι, τι έχει αλλάξει στην ουσία?
4: Στην ουσία
2: πέρα από ότι κάποτε πήγαινε ο απλός πολίτης στην τράπεζα, τώρα και να πάει στην τράπεζα του λέει μίλα με τον διαχειριστή,
4: είναι
2: και παίρνουν κάτι τηλέφωνα εκεί που βγαίνουν, δεν ξέρω, περίεργα.
4: Είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα, απλά δεν το γνωρίζει. Και είναι σε καλύτερη...
2: Ποιο, με τη διαχειρίστρια εταιρεία?
4: Ναι, βέβαια. Είσαι σε πολύ καλύτερη μοίρα. Γιατί μέχρι ό,τι έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα είναι για να υποστηρίξουμε ως κράτος το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άπαξ και με τον οποιοδήποτε τρόπο φύγανε από τους ισολογισμούς των τραπεζών, αντί δικό σου είναι ένας ιδιώτης. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσει το δικαστήριο τον αγοραστή, τον ιδιώτη, ισότιμα με σένα. Σε αντίθεση, όταν είχες αντίδικο την τράπεζα, καλός ή κακός κάλλιστα, ο κάθε δικαστής είχε στο μυαλό του ότι εις βάρος της τραπέζης απόφαση είναι εις βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
2: Μάλιστα. Άλλος φίλος, Παγκράτη, κύριε Πετράκο, ποιες είναι οι πιο συχνές αυθαιρεσίες ή παράτυπες πρακτικές που αντιμετωπίζουν οι πελάτες σας, κατ' επέκταση να μας τις μεταφέρετε, στην καθημερινή επικοινωνία με αυτές τις εταιρείες?
3: Η παραβίαση, το bullying. Υπάρχει μία επιθετική συμπεριφορά, ναι, μία ανάγωγη και ανάρμοστη συμπεριφορά από τους υπαλλήλους και τους ανθρώπους. Δεν είναι των ανθρώπων, δεν είναι.
2: Όχι, δεν φταίνει οι ανταπρόσωπα
3: που το κάνουν, ναι, έτσι. Είναι η καθοδήγηση που έχουν να μιλούν με αυτό τον σκληρό, επιθετικό, απαξιωτικό, υποτιμητικό τρόπο στους ανθρώπους, να τους φέρνουν στα όρια τους, να τους φοβίζουν, να τους δημιουργούν φόβο και τρόμο για αυτά που τους περιμένουν, προκειμένου να ανταποκριθούν, να πάνε να δανειστούν, να κλέψουν, να κάνουν οτιδήποτε για να πάνε να ξεπληρώσουν αυτά τα οποία χρωστάνε. Μες. Αυτό είναι το χειρότερο. Επίμονα καθημερινά τηλέφωνα, ασταμάτητα, τα οποία τους δημιουργούν έναν πόνο. Είναι μια βία εκ μέρους αυτών των εταιριών αυτό το οποίο συμβαίνει στον κόσμο. Μες. Που...
2: κύριε Στάμο, στον απόϊχο αυτόν που είπε ο κύριος Πετράκος, πώς μπορεί ένας πολίτης να αμυνθεί όταν αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα κατ' εντολή προφανώς των διαχειριστριών εταιριών, εντάξει, δεν θέλω να το γενικεύω δηλαδή, γιατί μπορεί να μην το κάνουν και όλοι και για νομικούς όρους το λέω έτσι, αρνείται να του δώσει αναλυτική κατάσταση οφειλής ή καθυστερεί σκόπιμα να απαντεί σε μια πρόταση ρύθμισης. Γίνεται αυτό με τους κωδικούς τάξης πια και το ξεπερνάμε?
4: Όχι, με τους κωδικούς τάξης έχεις τη δυνατότητα να ζητήσεις, να υπαχθείς, δήθεν να ζητήσεις πραγματικά, ναι, δήθεν να υπαχθείς στη ρύθμιση εξοδικαστικού, πώς το λέμε,
2: μηχανισμού,
4: σωστά, μηχανισμού, ναι, ώστε να πάρεις συνολικά τι δήθεν χρωστάς, τι πραγματικά απαιτούνε. Αυτό που πρέπει, που μπορείς να κάνεις και πρέπει, τουλάχιστον έτσι λέω στους δικούς μου, πολύ δικούς μου οικείους ανθρώπους, πρακτικά να στο τηλέφωνο να τους έχουν στη σίγαση, να μην δέχονται κλήσεις και ό,τι θέλουν μόνον γραπτός. Δηλαδή, δεν σου δίνουν κίνηση λογαριασμού. Πολύ ωραία, θα στείλεις ένα εξώδικο, παρακαλώ δώστε μου αυτό. Θα περάσουν κάποιες μέρες, θα πας να κάνεις ασφαλιστικά μέτρα, να υποχρεωθεί με δικαστική απόφαση να σου δώσει ό,τι στοιχεία χρειάζεται το δικηγόρος, ο οικονομολόγος. Το πρόβλημα, κύριε Ταλαμάγκα, είναι ότι αρκετά πολλές φορές, υπάρχουν σύμβουλοι, συνεργάτες, που δεν ξέρουν τι θέλουν, τη στοιχεία, και για ποιο λόγο τα ζητάνε.
2: Μες.
4: Οπότε ο καταναλωτής μπερδεύεται, έρχεται σε μένα και πρέπει, μες, την κίνηση λογαριασμού. Έρχεται, πάει σε σένα, θέλω
2: κάτι άλλο.
4: Ναι.
2: Και μπλέκουμε σε μια τέρμονη γραφειοκρατική διαδικασία. Οι προτάσεις που φέρουν αυτές οι διαχειρίστριες εταιρείες, κύριε Πετράκο, κύριε Στάμο, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, από την εμπειρία σας, είναι τελικά βιώσιμες ή κρύβουν παγίδες που απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα για το μέλλον?
4: Πολύ σωστά το είπατε. Κρύβουν παγίδες που απλά μεταθέτουν το πρόβλημα για το μέλλον.
3: Σειρά μου, ναι, να πω για το ορθό του συναδέλφου.
2: Ναι, και
3: έτσι όπως το λέει, είναι ακριβώς ο κύριος Στάμος. Δεν είναι αποτελεσματικά. Δεν είναι, το θέμα είναι καταρχήν πολλές φορές δεν μπαίνουν.
4: Ναι.
3: Δεν μπαίνουν, ναι, αφήνουν μόνο το δημόσιο να ρυθμίσει, να κάνει κάποια πράγματα ο κόσμος με τα χρήματα προς το δημόσιο και τα fans δεν μπαίνουν. Με αποτέλεσμα, αφού έχει μπει ο κόσμος στον εξοδικαστικό, να έρχονται έξω από τον εξοδικαστικό και να επιμένουν και να τον εκβιάζουν, να το πούμε,
4: ναι,
3: για να πληρώσει αυτά που δεν μπορεί.
4: Μα είναι ψυχολογικός εκβιασμός.
3: Ακριβώς αυτό γίνεται.
4: Δηλαδή δεν χρειάζεται, ναι, να σε εκβιάζει ο άλλος.
3: Δεν γίνεται μόνο οικειοθελώς να μπαίνουν τα fans. Τα fans θα έπρεπε να μπαίνουν υποχρεωτικά.
4: Ναι.
3: Θα έπρεπε να φτιαχτεί ένα πλαφόν με βάση τα εισοδήματα, με μια σειρά πράγματα, και να είναι υποχρεωτικό. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό το κούρεμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορείς να λες τον άλλον. Μου είχε μια περίπτωση προημερών. 100 κάτι χιλιάδες οφειλή, έφτασε στα 30 χρόνια με κάποιες προσαυτήσεις και με κάποια άλλα πράγματα του δημοσίου, μάλιστα, ήταν μόνο δημόσιο, 319. Μα είναι δυνατόν να λέει το δημόσιο στον πολίτη του θα σε στείλω στα 24 χρόνια, πόσα χρόνια του συνολικά, του 240 δόσεις, να πληρώσεις 319.000.
4: Τα οποία ναι, με τον τόπο
3: θα καταλαβαίνουν ότι άλλα θα τα χρήματα αυτός ο άνθρωπος έχει ακυρωθεί παραγωγικά. Οτιδήποτε και να κάνει, αν προσπαθήσει, αν συνεχίσει να κάνει και δεν απογοητευτεί και παραδώσει τα πάντα, δεν υπάρχει παραγωγικότητα που να είναι μέσα στην αγορά.
4: Σε ανίποπτο χρόνο είπα ότι ο κύριος Πετράκος είναι πηγή έμπνευσης και παίρνω την τελευταία κουβέντα και λέω το δημόσιο σου κάνει 240 δόσεις στο ποσό που οφείλεις. Πολύ ωραία. Να το συνδυάσουμε τώρα με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι είπε ο Άριος Πάγος για τον νομοκατσέλη? Είπε το 85% της αξίας του ακινήτου. Πολύ ωραία. Η δόση, το επιτόκιο θα ορίζεται στη δόση, όχι στο κεφάλαιο. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί λέει να διασωθεί με έναν συγκεκριμένο ποσό. Και γιατί να μπει η δόση στο το επιτόκιο στη δόση και όχι στο κεφάλαιο? Για να μην χάσει η δόση την αξία, την χρηματική αξία, ναι, την αξία την αγοραστική, λόγω πληθωρισμού. Ναι. Πάρα πολύ λογικό. Είναι τελείως διαφορετικό σήμερα να πληρώνω 300 ευρώ και τελείως διαφορετικό σε 3 χρόνια να πληρώνω 300 ευρώ. Σήμερα με 300 ευρώ αγοράζω 10 πράγματα, σε 3 χρόνια θα αγοράζω 2.
3: Ναι.
4: Κατά αναλογία, το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε το επιτόκιο που ορίζει στη δοσοποίηση να το βάλει επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου.
3: Μάλιστα.
4: Όχι να πάει να κερδίσει από τον ανήμπορο.
2: Μάλιστα. Η Κωνσταντίνα από την Αίγινα ρωτάει ποια είναι τα άμεσα νομικά μέτρα και οι προθεσμίες που έχει ένας δανειολήπτης μόλις λάβει μια διαταγή πληρωμής για να προλάβει τα χειρότερα.
4: 15 εργάσιμες μέρες πρέπει να κάνει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Η ανακοπή θα πάει να συζητηθεί εντός κάποιου χρονικού διαστήματος, γιατί από
2: αυτό που γινόταν στην Ελλάδα παλιά, δεν ξέρω πόσα χρόνια, όχι.
4: Ναι, τώρα από Σεπτέμβριο είπανε ότι θα συντομεύσει πάρα πολύ. Έχει λοιπόν δυνατότητα μέχρι να δικαστεί να προσθέσει λόγους ανακοπής. Αν υπάρχει κάτι το οποίο διακινδυνεύει, έχει δυνατότητα μετά την κατάθεση της ανακοπής κατά της διαταγής να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής. Αν παρόλα αυτά ο σέρβισερ προχωρήσει σε πράξεις εκτέλεσης, έχει δυνατότητα να κάνει ανακοπή και κατά της πράξης εκτέλεσης.
2: Από το Λαύριο, κύριε Πετράκο, ποιο είναι το μεγαλύτερο ο φίλος λάθος τακτικής που κάνει ένας δανειολήπτης λόγω του φόβου, της άγνοιας, να πούμε, και τελικά χάνει το δίκιο του?
3: Ότι δεν πηγαίνει γρήγορα σε έναν καλό και αξιοπρεπή συνάδελφο.
2: Είστε κάθετος.
3: Ναι, αυτό είναι.
2: Δηλαδή, σε διάφορους συμβούλους.
3: Χάνει τον χρόνο του σε διάφορα πράγματα από εδώ, από εκεί. Πρέπει να πάει άμεσα σε έναν δικηγόρο.
2: Να του εξηγεί και το νομικό.
3: Ή θα πληρώσει ένα μικρό ποσό, θα σας πω εγώ, σε έναν δικηγόρο γρήγορα, ή θα του κοστίσει πάρα πολύ ακριβά, επειδή δεν το έκανε την ώρα που έπρεπε.
4: Έτσι.
2: Μάλιστα. Ακούμε, κύριε Στάμο, όλο τελευταίο διάστημα, στους τελευταίους μήνες, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ποιο είναι αυτό το νομικό, το δίχτυ ασφαλείας για τα ευάλωτα νοικοκυριά?
4: Δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει.
2: Τι δεν υπάρχει, δηλαδή, χάνει δεν, σπίτι? Δεν,
4: τα πάντα. Δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί. όταν έχω να κάνω με νόμο, είμαι απόλυτος.
3: Ο κόσμος της εργασίας πρέπει να μάθει να ζει χωρίς σπίτι, χωρίς δικό του σπίτι.
4: Δεν
3: έχει. Έχει τελειώσει αυτό το δικαίωμα στην
4: ίδια προστασία της πρώτης κατοικίας.
3: Να ζει χωρίς σπίτι, χωρίς δικό του σπίτι.
4: Δεν
3: έχει. Έχει τελειώσει αυτό το δικαίωμα στην ίδια
4: προστασία της πρώτης κατοικίας.

0: Όταν είσαι πρωτοφυλέτης.
1: Εγγυώμαι.
0: Όταν είσαι πρωτοφυλέτης, τα χρήματα κάτι τα έχεις κάνει. Ναι. Μα τα έχεις φάει, τα επένδυσες κακός, καλός, κάκιστα, δεν έχει σημασία, αλλά εσύ έχεις εκμεταλλευτεί τον δανεισμό αυτόν. Ο εγγύτης έχει μόνο την υποχρέωση χωρίς να έχει το όφελος.
2: Χωρίς να έχει πάρει τίποτα.
1: Ισχύει στην πράξη, γιατί ακούγεται το τελευταίο καιρό και ακούγονται πολλά ότι οι διαχειριστές, σερβισερ δηλαδή, δέχονται μεγάλο κούρεμα της οφειλής. Εσείς από την εμπειρία σας ισχύει αυτό?
0: Κύριε
1: σε περιπτώσει εφάπαξη καταβολής, να μην το ποδεμά, αφήνετε καν.
0: Ναι, ναι, κύριε Ταλαμάκια. πριν μπούμε στην Ευρωζώνη, πριν μπούμε τότε στο ΕΚΙΟΥ και αργότερα στο Ευρώ, ψηφίστηκε ένας νόμος το 2001 που έλεγε ότι τι έχεις πάρει σαν δάνειο δεν μπορεί να σου ζητάνε το τριπλάσιο.
1: Ναι, κατανοητό είναι αυτό, είναι, νομίζω λέει και η λογική, αλλά
0: σύμφωνοι, το λέει η λογική, απλά εδώ είναι Ελλάδα. Δηλαδή μετά τη λογική λέει αρχίζει ο στρατός. Και μετά το στρατό αρχίζει η Ελλάδα.
1: Ένας φίλος έστειλε ένα μήνυμα ότι κάποτε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το όνομα γιατί είναι πολύ μεγάλη ιστορία του παρελθόν, ενός γούκου.
0: Ναι,
1: από
0: ναι,
1: το θυμάστε.
0: Ναι, το γούκο,
1: υπάρχουν
0: ναι,
1: και αυτά στην Ελλάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα
1: το κουκλιφικά,
0: υπάρχει όντως από το 2001 νομοθεσία που λέει δεν μπορείς να ζητάς το τριπλάσιο του κεφαλαίου.
1: Ναι.
0: Το τριπλάσιο του κεφαλαίου. Δηλαδή τι δανείστηκες? 20.000 ευρώ.
1: Υπάρχει νομοθεσία.
0: Από το 2001.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν έχεις ζητήσει και έχεις πάρει 20.000 ευρώ, δεν μπορεί να εισπράξει ο δανειστής σου πάνω από 60.
1: Μάλιστα.
0: Αν λοιπόν έχουν πάρει ένα δάνειο 20.000 ευρώ, ξέρουν ότι το ταβάνι είναι 60.
1: Μάλιστα. Ένα εύστοχο ερώτημα που κάνει και πραγματικά είναι, νομίζω πρέπει να το σκεφτούμε, εσείς θα μας το απαντήσετε. Ρωτάει ο φίλος πώς μπορεί ένας και αν μπορεί ένας δανειολήπτης να παρακάμψει το σερβισερ και να απευθεί απευθείας το φαντ που αγόρασε το δανειό του, ή αυτό είναι νομικά αδύνατο?
0: Όχι, δεν υπάρχει το φαντ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πού να πού
2: δεν
0: να
2: θα το βρει πιθανό.
1: Είναι
2: πιθανό
1: αυτό
2: δεν
1: το βρει. Στην Ιρλανδία.
2: Δεν θα πέλεγα κάπου στην Ιρλανδία.
0: Υπάρχουν αυτά τα
2: πράγματα. Μια ταχυδρομική θηρίδα θα βρει. Δεν νομίζω ότι θα βρει κάτι παραπάνω.
0: Όχι, όχι, δεν θα βρει.
2: Ούτε ταχυδρομική θηρίδα.
0: Όχι, δεν θα
1: βρει. Υπάρχει μια ταχυδρομική θηρίδα.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Δεν τόσο κόστο.
0: Συγγνώμη, το κάθε όταν μου δίνεται η ευκαιρία το επαναφέρω κάθε φορά. Η εθνική πούλησε ένα πακέτο κόκκινων δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας 10,2 δις.
1: Ναι.
0: Ποιος το πήρε? Μία εταιρεία, ένα φαντ της Ιρλανδίας με το όνομα Frontier Issuer DAC.
1: Okay.
0: Πότε ιδρύθηκε? Τότε. Τι κεφάλαιο ιδρυτικό είχε αυτό το φαντ? Ένα ευρώ.
1: Ένα ευρώ. Μην πάει παραπάνω για να είναι συμβολικό προφανώς.
0: Όταν αυτό, λοιπόν, μια εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο ένα ευρώ, δεν είναι λογικό να έχει ούτε γραμματέα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχουν λοιπόν, αυτά τα
1: πράγματα. Μάλιστα. Αυτά. Το κατανοητό. Κύριε Πετράκο, πού σταματάει η νόμιμη ενημέρωση για την οφειλή και πού ξεκινά η ποινικά κολάσιμη όχληση, ας το πω έτσι, για να μην χρησιμοποιήσω το παρενόχληση, από τις εισπρακτικές εταιρείες που επιστρατεύουν οι σέρβισε?
2: Θα έχει ενδιαφέρον όταν σας πάρουν τηλέφωνο, όταν πάρουν κάποιον πολίτη από τους ακροατές σας και ακροατές μας και θα του πούν ότι ξέρετε τι, σας παίρνω εκ μέρους του ΤΑΔΕ, η κλήση μας καταγράφεται.
1: Ναι.
2: Ο ακροατής σας να τους πει πάρα πολύ ωραία, μισό λεπτό να την καταγράψω και εγώ από τη δική μου πλευρά.
1: Ναι.
2: Να δείτε αν θα συνεχίσει η επικοινωνία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να παίρνουν όταν τους καλούν τους ακροατές σας.
1: Να λένε αυτή την
2: έκφραση. Όχι μόνο να το λένε σαν έκφραση μόνο. Να είναι λίγο προετοιμασμένοι και να κάνουν καταγραφή της συνομιλίας.
1: Και να λένε,
2: λοιπόν, να δω αν οι εκπρόσωποι των services θα συνεχίσουν ή θα πούνε με συγχωρείτε, το κλείνω, δεν θέλω. Μόνο εκείνοι πρέπει να καταγράφουν τη συνομιλία. Κανείς άλλος, γιατί μάλλον κάτι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Ωραία, θέλετε κάτι κύριε Στάμο σε αυτό,
0: όχι,
1: ή να το προχωρήσουμε?
0: Ακολουθώ πιστά, στοιχήθηκα από πίσω.
1: Ωραία, ωραία, να το προχωρήσω λίγο πιο κάτω σε άλλο ερώτημα. Εσείς πώς κρίνετε τον ρόλο των εποπτικών άρχων? Γιατί τώρα μιλάμε για αυτό.

0: αν τις έζησε και λοιπά, αλλά είναι νομοθετημένα. Είναι νόμος του ελληνικού κράτους. Όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και αν οι ποινές που επιβάλλονται κατά καιρούς στους σερβίσερ είναι αρκετές για να συμμορφωθούν. Εγώ οφείλω να κάνω το ερώτημα, γιατί σας βλέπω μη διάθετα.
1: Η πρώτη απ' όλα, πρώτη και μεγαλύτερη υποπτική αρχή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ δεν βλέπω από την ελληνική δικαιοσύνη. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά η δική μου αίσθηση και μπορώ να την αδικώ είναι του συνεργάτη, του υποστηρικτή, του δεν ξέρω και εγώ τι να πω, ούτε συμμέτοχοι να ήταν, να τα είχαν μαζί τα κέρδη από τα φαντς, δεν θα ήταν τόσο αβανταδόρικοι και υπέρ των φαντς και εις βάρος του κόσμου η ελληνική δικαιοσύνη. Και άρα δεν... τι να περιμένουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος.
2: Και δεν είναι και ο μόνος δικηγόρος που έχει αυτή την άποψη. Είμαι και εγώ, είμαστε πάρα πολλοί.
0: Είστε πολλοί. Και άμα το λέτε δικηγόροι, νομίζω ότι αυτό έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία. Γιατί εσείς είστε στους ίδιους χώρους με τους δικαστές.
1: Δεν είναι ούτε κάτι. Ξέρετε κάτι. Θα μπορούσα από την Τράπεζα της Ελλάδος να δέχομαι και μια ταξική μεροληψία. Είναι δική τους. Είναι οι άνθρωποι τους, ρε παιδί μου. Οι άνθρωποι του κεφαλαίου. Για τους ανθρώπους του κεφαλαίου δουλεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν δουλεύει για τον κόσμο της εργασίας. Μα η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε
0: αυτό
1: ένα.
0: Ταξικοπολιτική αντίληψη τώρα, κύριε Πετράκο.
1: Αυτό λέει. Δική μου και Τράπεζα της Ελλάδος.
2: Αυτό λέει. Και το ακούω πρώτη φορά και μου ακούγεται καλά.
1: Μα δηλαδή θα η δικαιοσύνη όντως... θα έπρεπε να έχει μια ταξική αμεροληψία. Ναι. Θα έπρεπε να είναι εδώ για να λειτουργεί το σύστημα πραγματικά, να μην υπάρχουν παταξίδες, να μην υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, να μην υπάρχουν μια σειρά πράγματα. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά και να αποδίδει δικαιοσύνη. Αλλά τη δικαιοσύνη θα έπρεπε να την αποδίδει με ταξική αμεροληψία.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό δεν υπάρχει. Είναι συγχυσμένη στη λογική της ταξικής αμεροληψίας από τη μεριά των φαντς.
2: Θυμάμαι...
1: Και μακάρι να την αδικώ. Και μακάρι να κάνω λάθος.
2: Δεν την αδικείς και για του λόγου το αληθές. Θυμάμαι και φέρνω στο μυαλό μου την κουβέντα που είχε πει η καθηγήτρια η κυρία Παλαγάκη, η οποία ήταν, δεν ξέρω αν παραμένει,
0: ήταν και μέλος, αν θυμάμαι καλά, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
2: Ναι, γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Και είχε πει και είχε αποδεχτεί ότι υπάρχει συνυπετιότητα μεταξύ του δανειστή της τράπεζας και του δανειολήπτη.
0: Ναι.
2: Αυτήν όμως τη συνυπετιότητα δεν την είδα να την νομολογούν τα ελληνικά δικαστήρια και πιστέψτε με, πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν προσπαθήσει να νομολογήσουν συνυπετιότητα κατά τον κοκκινισμό του δανείου. Δεν υπάρχουν όμως αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων
0: που
2: να κρίνουν ότι υπάρχει συνυπετιότητα.
0: Από την μεγάλη εμπειρία σας τώρα, θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι μια κορυφαία δικαστική υπόθεση η οποία δημιούργησε θετικό δεδικασμένο για άλλους δανειολήπτες σε αυτόν τον τόπο?
2: Είναι αυτή που θα δικαστεί τώρα το Σεπτέμβριο του 26.
0: Ναι.
2: Και αφορά...
0: Ναι, αλλά αυτή δεν έχει, δεν ξέρετε το αποτέλεσμα, θα δικαστεί. Μία που να έχει βγει απόφαση.
2: Υπάρχει η 12-19 του 2001. Δούλεψε για κάποιο καιρό.
0: Πριν και έλεγε... από 25 χρόνια.
2: Ναι.
0: Από τότε τι, νύχτα, μαύρη νύχτα.
2: Υπάρχει και πιο πριν, ακόμα πιο κορυφαία, η 127 του 1989 του Αρείου Πάγου, η οποία τι είπε... Και πάνω σε αυτήν γίνεται τώρα τελευταία πάρα πολλής λόγος, ότι ναι, είναι γνήσια τα αποδεικτικά έγγραφα που έχει προσκομίσει ο ετών τη διαταγή πληρωμής, αυτός που ζήτησε την έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι γνήσια τα έγγραφα, όμως υπάρχουν ψευδείς καταχωρήσεις. Και τι εννοούμε? Ότι όταν για παράδειγμα τοκίζουν και ανατοκίζουν την εισφορά του νόμου 128 και φέρνουν την κίνηση λογαριασμού που έχει μέσα παρανόμως τοκισμένη και ανατοκισμένη αυτή την εισφορά, ναι, το έγγραφο είναι γνήσιο, όμως έχουν εγχωρήσει ψευδείς παράνομες χρεώσεις. Αυτό ο Άριος Πάγος το 1989 το έκρινε ως απάτη επιδικαστηρίου. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή γνήσια έγγραφα με ψευδή περιεχόμενα προκειμένου να υποχρεώσουν ένα δικαστήριο, εξαπάτησαν τον δικαστή, να εκδώσει διαταγή πληρωμής.
0: Μάλιστα. Και αυτό θεωρείται ότι είναι μια κορυφαία
2: απόφαση.
0: Νομική στιγμή.
2: Κορυφαία απόφαση. Στιγμή, την οποία βέβαια προσπαθούμε τώρα να την ξαναφέρουμε σαν έχουμε γίνει αρχαιολόγια, να σκαφείς.
1: Ναι. Γιατί και... αυτό λιγότερο περισσότερο συμβαίνει καθημερινά στα δικαστήρια, έτσι. Από το
2: επίσης, τον... προσπαθούμε ως αρχαιολόγια να σκαφείς, να εμφανίσουμε και να αποδεχτούν τα ελληνικά δικαστήρια την αιτιολογική έκθεση του νόμου που, που εισήγαγε την εισφορά του νόμου 125 του, 127 του 75. Γιατί στην αιτιολογική ρητός ορίζεται ότι η εισφορά αυτή αφορά τις τράπεζες. Ως φόρος δεν μπορεί ο φόρος να μετακυληθεί, δεν μπορεί να συμβατικά να αλλάξει ο φορολογούμενος. Μάλιστα υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2014 που ακύρωσε πράξη του Υπουργού με την οποία ο τότε Υπουργός είχε προσπαθήσει να μεταφέρει την φορολογική τη φορολογητέα ύλη από τον έναν στον άλλον.
1: Ναι.
2: Και ήρθε το Συμβουλίο Επικρατείας και είπε δεν μπορεί ο φόρος να επιβάλλεται με υπουργική απόφαση. Χρειάζεται νόμο. Εφόσον λοιπόν η εισφορά του νόμου 128 του 75 είναι φόρος, δεν μπορεί, όταν δεν μπορεί ο Υπουργός να μεταφέρει το, το υποκείμενο της φορολογίας, μπορούν με ιδιωτικό συμφωνικό, με σύμβαση δανείου να μεταφερθεί. Όχι.
0: Πριν πάμε λίγο να δούμε τα δάνεια των τραπεζών και γενικά πώς λειτουργούν οι τράπεζες σήμερα, εσείς κύριε Πετράκο, αν έπρεπε να δώσετε μια συμβουλή κλειδί να τη χαρακτηρίσω σε κάποιον που βλέπει το δάνειό του να κοκκινίζει, τι θα του λέγατε, ποιο είναι αυτό το βήμα που πρέπει να κάνει πέρα από να βρει δικηγόρο?
1: Τι να τους πει?
0: Καταρχάς να περάσει τους τρεις μήνες, να μην περνάει το δάνειο τρεις μήνες.
1: Γιατί, έτσι, ναι. Κάτι,
0: γιατί να... μετά γίνεται κόκκινο.
2: Καταγγέλλεται.
0: Καταγγέλλεται, ναι. Να μην τουλάχιστον να πληρωθεί το ποσό της καθυστέρησης.
2: Για να κάνει τι?
0: Μέχρι τους τρεις μήνες. Να για να γίνεται ενήμερο.
1: Αυτό είναι.
2: Δεν θα βγεις στη σέντρα, κάποια στιγμή πρέπει να βγεις.
1: Ωραία όλα αυτά είναι να τα λέμε στους τέτοιους, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Αν μπορούσε να
0: πέρα
1: τα απεξέλθει,
0: από αυτό, από την εικόνα της
1: δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Τι να του πω εγώ, ότι καλύτερα να είσαι υγιής από άρρωστος, προφανώς το ξέρει. Ναι. Δεν είναι, μια, δεν είναι κάτι καινούριο.
2: Υπό την έννοια ότι σκάσαν τα δάνεια μετά την κρίση.
1: Μετά την κρίση.
2: Δεν σκάγανε πριν. Ναι. Απατεώνες ήταν πριν. Απατεώνες είναι και τώρα.
1: Ήταν και ήταν και λανθασμένα δάνεια.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Το βάζω σε
1: ήταν λανθασμένα δάνεια. Δεν
0: έπρεπε. Όχι, το βάζω.
1: Βεβαίως, ήταν λάθος. Τους δώσανε σκόπιμα.
2: Τους
1: δώσανε σκόπιμα.
2: Με τα πανωτόκια τότε του.
0: Παλιά, πολλά. Έχουν παραγραφεί τώρα.
2: Ναι, σύμφωνα. Πάντα ήταν.
0: Πέρασε 20 ετία. Να σας
1: δεν κάτι. Έπρεπε να τα είχαν δώσει αυτά τα δάνεια. Ναι. Ήταν στα όρια της σκοπιμότητας για να παγιδεύσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Δεν είχε δικαίωμα το τραπεζικό σύστημα να μην γνωρίζει τις συνέπειες αυτού του δανεισμού. Το τραπεζικό σύστημα, και δεν εννοώ το τραπεζικό σύστημα, εννοώ τους πέντε υπαλλήλους σημερινούς. Εννοώ την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα βαθύ τραπεζικό σύστημα που υπήρχε και υπάρχει ακόμα και στην Ελλάδα. Υπήρχε. Γνώριζε ότι όταν δίνω κατά αυτόν τον τρόπο δάνεια στην αγορά, σε αυτούς τους ανθρώπους με αυτές τις αμοιβές, με αυτά τα χαρακτηριστικά, μαθηματικά αυτά τα όλα τα δάνεια θα σκάσουν. Ήξεραν ότι ταΐζουν μία φούσκα. Που η φούσκα πάντοτε σκάει. Άρα εν γνώση τους παγίδευσαν, εγκλώβησαν όλο αυτόν τον κόσμο με, με όλα αυτά τα χρέη για να μπορούν να τον χειραγωγούν.
2: Και να αυτό τον δεν είναι να πολιτική κάνουν. Πράξη που λέει, δεν είναι πολιτική σκέψη που λέει ο Χρήστος. Γιατί με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος αποδεικνύεται ότι ενώ τον Σεπτέμβριο του 2008 και ενώ είχε καταρρεύσει η Lehman Brothers, οι ελληνικές τράπεζες
1: επιτάχυναν
2: και αύξησαν την χρηματοδότηση της αγοράς. Ενώ λοιπόν σκασμένοι το χρηματοπιστωτικό παγκόσμιο σύστημα, οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν 45-48%. Δεν είμαι πρόχειρος, αλλά υπάρχουν στα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος και συγκεκριμένα στην έκθεση του τότε κεντρικού τραπεζίτη του Προβόπουλου το χρονικό της μεγάλης κρίσης.
1: Δίναν δάνεια χωρίς αύριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς έχουμε δει την ταινία των.
0: Καλά, τότε ναι, είναι διακοποδάκια.
1: Κάποιες εταιρείες πιθανότατα Lehman ποιοι ξεφορτώθηκαν
0: ναι.
1: πουλώντας στην αγορά ό,τι σαπάκι υπήρχε. Μπράβο. Έτσι και οι ελληνικές τράπεζες δίνανε χωρίς αύριο δάνεια στον κόσμο για να τον εκπροδίσει.
0: Γιατί είπατε πριν, κύριε Στάμο, δηλαδή κάποιος που δεν μπορεί ένα μήνα να το εξυπηρετήσει, δεν μπορεί δεύτερο μήνα να το εξυπηρετήσει, ενώ είναι σε ρύθμιση.
2: Ναι.
0: Πρέπει τον τρίτο μήνα να μην περάσουν αυτές οι 60 μέρες, γιατί μετά μπορεί να του καταγγελθεί. Αυτό
2: 90,
0: εννοώ.
2: Τρεις συνεχόμενες.
0: Τρεις συνεχόμενες, συγγνώμη.
2: Ναι,
0: 90.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα είναι σωστό, αν προσπαθείς να κρατήσεις την οφειλή του μέσα, μην περάσει τις 90 μέρες. Αυτό εννοώ.
2: Κύριε Τελαμάγκα, είναι σωστό και είναι και πρέπον.
0: Ναι.
2: Όταν δηλαδή.
0: Άλλο έχεις, αν δεν μπορεί. Ναι.
2: Όταν έχεις πάρει. Είναι πρέπον. Όταν κάνεις μία συμφωνία, είναι σωστό και πρέπον να τηρείς τη συμφωνία.
0: Ναι.
2: Έχει αποδειχτεί όμως περίτρανα ότι αυτός με τον οποίον έχει συμφωνήσει είναι απατεών. Οπότε είναι σωστό και πρέπει.
0: Εσείς είστε δικηγόροι, οπότε εγώ δεν το βάζω εισαγωγικά. Θα το
2: έντρω. Όχι.
0: Το κάνετε στην πολιτική
2: όχι,
0: κρίση.
2: Όχι. Λεωνίδα Στάμος, δικηγόρος Αθηνών.
0: Παραρείο πάγο.
2: Παραρείο πάγο, ναι.
0: Ναι.
2: Είναι και σωστό και ναι. πρέπει απέναντι στον εαυτό σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου,
0: μάλιστα.
2: να προστατέψεις τον σκληρό σου πυρήνα.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Πετράκο, πάμε σε κάτι άλλο. Γιατί οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια? Μην μου πείτε και εσείς τώρα, νομίζω ότι την έχουμε και κάτι δει, αν κουβεντιά σε την απόψη, ότι δεν λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα. Δεν δίνει δάνεια στον κόσμο. Αυτό γιατί πιστεύω.
1: Δίνει δάνεια στους
0: ναι.
1: συμμέτερους,
0: ναι,
1: στους συμφωνημένους.
0: Εγώ αισθάνομαι ότι δεν λειτουργεί η αγορά. Όλη η αγορά διαμαρτύρεται.
1: Ποια αγορά λειτουργεί?
2: Υπάρχει τα δάνεια δίνονται. Απαγορεύεται να δοθούν δάνεια. Καταρχάς
0: ναι.
2: η Ελλάδα από το 2008 και μετά έχει χρηματοδοτήσει, οι τράπεζες, οι ελληνικές έχουν χρηματοδοτήσει την εγχώρια αγορά υπερχρηματοδοτήσει. Ως εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί ευρώ εδώ στο 3% της ενιαίας αγοράς πάρα πολύ και θα πρέπει να αφαιρεθεί. Ο πραγματικός λόγος που δεν δίνουν στο πόπολο, σε εμάς, δάνεια, είναι γιατί μας αφαιρούν, υπάρχει αποπληθωρισμός του ευρώ εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Και δίνουν.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, όμως τώρα πάμε και σε ένα ζήτημα, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει η Ελλάδα, πρέπει ο τόπος να μπορέσει, για να μπορέσει ο κόσμος όλος αυτός για τον οποίο μιλάμε τόση ώρα, να ανταπεξέλθει στα δάνειά του, για να μπορέσουν αύριο να βγουν συντάξεις όλου αυτού του κόσμου, το οποίο σιγά σιγά οριμάζει εργασιακά και πλησιάζει προς τη σύνταξη, πρέπει να υπάρχει παραγωγικότητα, πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Δεν κάνουν τίποτα οι τράπεζες ώστε να βελτιώσουν και να αυξήσουν την παραγωγικότητα αυτού του τόπου. Το νόημα του δανεισμού είναι για να υπάρξουν επενδύσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, θα αυξήσουν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν με αποτέλεσμα και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε όλοι μας, γιατί θα αυξηθούν και οι αμοιβές μας κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος αύξησης των αμοιβών. Να πληρώσουμε τα δάνεια που χρωστάμε και να βγουν και οι συντάξεις που πρέπει στο μέλλον να εισπράξουν.
0: Και κάτι τελευταίο, γιατί ο φίλος εδώ το λέει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, όπως το είπαμε και στην αρχή, ο φίλος από το Ήλιον. Λέει λοιπόν ότι γιατί οι τράπεζες μέσω του αναβαλλόμενου φόρου να μην πληρώνουν φόρο, με αυτό να κλείσουμε δηλαδή όπως και ξεκινήσαμε, και ο κάθε πολίτης να πληρώνει το φόρο του. Κύριε Στάμο, εσείς και μετά ο κύριος Πετράκος.
2: Αλήθεια είναι ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι μία από τις κολόνες επί της οποίας εδράζεται ένα κράτος. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα ισότιμο με τον πολίτη. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ενιαίο αέναο. Ο πολίτης είναι πεπερασμένος βιολογικά. Είναι λογικό αυτό. Αυτό δεν είναι παράλογο. Άμα δηλαδή χρειάζεται να βοηθηθεί ένας θεσμός,
0: θα βοηθηθεί. Αλλά πόσο εσά.
1: Ο θεσμός βοηθιέται για να βοηθήσει τους πολίτες.
2: Κύριε, συγγνώμη για το παιδιά.
0: Παρακαλώ.
2: Συμφωνούμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά απαντώ στην ερώτηση που έκανε ο Φίλτατος. Ναι. Γιατί αυτός και όχι εγώ.
1: Γιατί αυτοί έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, γιατί αυτοί μπορούν να αποφασίζουν, γιατί αυτοί έτσι γουστάρουν, δεν θα πληρώνουν φόρους, θα πληρώνεις εσύ και εγώ, θα πληρώνει ο Βασίλης ο Ταλαμάκας, θα πληρώνει όλος ο κόσμος της εργασίας. Γιατί, γιατί έτσι μπορούν και έτσι δεν είναι.
2: Συμφωνώ εγώ προσωπικά ότι έτσι
1: Χρήστος Πετράκος, ο δικηγόρος.
2: Ναι, συμφωνώ ότι έτσι πρέπει να γίνει άπαξ.
3: Τώρα αν αγωγηθεί κάποιος θα στέλνω εγώ στον Πετράκο και στον Στάμο.
1: Ναι,
3: αφέζω.
2: Άπαξ. Συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει έτσι. Άπαξ. Έγινε. Ναι. Έγινε. Πότε έγινε? Το 12. Αν δεν μπορούσαν μετά να διαχειριστούν τα ταμεία τους, οι τράπεζες, να κλείνανε. Δεν έπρεπε να γίνει δεύτερη ανακεφαλοποίηση με χρήματα ιδιωτών.
3: Έτσι όπως έγινε τώρα και εσείς. Ναι. Έγινε.
2: Έγινε.
3: Τελείωσε.
2: Ωραία. Άπαξ και έγινε. Και γιατί, το γιατί έγινε. Και δεν θα λέει ο Χρήστος.
1: Ναι. Γιατί το 90% του κόσμου δεν θα καταλάβαινε τίποτα.
2: Όχι.
1: Γιατί στο 90% του κόσμου, ίσως και παραπάνω, οι καταθέσεις ήταν εγγυημένες.
2: Ναι,
1: μεγάλες
2: ναι.
1: καταθέσεις δεν ήταν εγγυημένες.
2: Μπράβο.
1: Ο κόσμος δεν είχε κανένα πρόβλημα.
2: Ναι. Έχει δίκιο. Τι είπε τώρα, ότι αν κλείναν οι τράπεζες, υπήρχαν οι εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Τις οποίες εγγυήσεις τις αύξησε ο Κωστάκης ο Καραμαλής.
3: Ναι.
2: Και υποχρεωτικά ακολουθήσαν και όλες οι άλλες τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήταν μέχρι 20.000.
3: Ναι.
2: Άπαξ λοιπόν και ήταν εγγυημένες οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ, έρχεται ο Χρήστος και λέει, αφού η Ελστάτ λέει ότι το 87% των καταθετών έχει καταθέσεις μέχρι 10.000 ευρώ,
3: ναι.
2: και από αυτούς το 98% έχει καταθέσεις μέχρι 1.000 ευρώ, άρα οι καταθέσεις ολωνώνε.
1: Έτσι, ήταν εγγυημένες.
2: Ναι, ποιον δεν ήτανε, τον
1: μεγαλοκαταθετών.
2: 17% που ήτανε πάνω από 10.000. Πόσοι από αυτούς ήταν πάνω από 100.000, το 3%.
1: Έτσι.
2: Ποιο είναι το 3%, αυτοί που μας διοικούν. Τα καρτέλ και αυτοί και αυτοί και αυτοί.
3: Η τελευταία ερώτηση είναι αν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει τις αποφάσεις για όλες τις τράπεζες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μετά το 14.
3: Μετά το 14, σωστά.
2: Μέχρι το 14,
3: δηλαδή οι αποφάσεις
2: όλα ευθύνεται η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας.
3: Ναι, μπορούν να αλλάξουν πράγματα στα κράτη.
2: Μπορούν.
3: Μπορούνε.
2: Επειδή ακριβώς δεν παίρνονται στα κράτη. Μέχρι το 2014 έγινε το πανηγύρι που ήταν ο κεντρικός τραπεζίτης.
3: Ναι.
2: Οτιδήποτε έχει έρθει μετά χρησιμοποιείται υπέρ του καταναλωτή. Η δυσκολία είναι να χρησιμοποιηθεί, γιατί για να χρησιμοποιηθεί ενσωματώνεται με νόμο από εμάς και εφαρμόζεται ο νόμος πάλι από εμάς. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ήμασταν σκλάβοι. Τώρα είμαστε απλά υπόδουλοι.
3: Λοιπόν, σημειώνω τις εκφράσεις σας κύριε Στάμο. Λοιπόν, Λεωνίδας Στάμος, Χρήστος Πετράκος, δικηγόροι Παραλίου Πάγος, σας ευχαριστώ που απαντήσατε σε ερωτήματα ακροατών στον Αθήνα 984 για μια ακόμα φορά και θα επαναλάβουμε το παρατηρητήριο.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Στις 9, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κεραπετίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 11 ώρες, ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, όπου θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Στις 12 το μεσημέρι, μαζί με τον Γιώργο Κεραπετίτη, θα παρευρεθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο για τις εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Στη συνέχεια, μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύ έως και το βράδυ θα παραμείνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματείας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ στην οδό Παπάγου 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετερώσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Ωστόσο, από την πρώτη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημίες στο διαμέρισμα, ενώ δύο ένικοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χαριζούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίθυνε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάλεσε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο που ακολούθησε. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε ο Ζελένσκι. Το κίνημα δεν θα σταματήσει ως ότου πετύχουμε τον στόχο, δηλώνουν οι μαθητές στη Γαλλία μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμαρτύρες θα συνεχιστούν έως τις 17 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία καλούν σε διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα. Και ο καιρός γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα να έχουμε. Σήμερα είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98 και 3, 10 λεπτά μετά τις 6. Πάμε για τον πρώτο καφέ. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας περιμένουμε μέσω Viber 6948-984-984, επαναλαμβάνω 6948-984-984. Πρώτος καφές και όπως κάθε πρωί άλλωστε θα ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά στους εορτάζοντες, ο Σέργιος, ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης και ο Χρόνης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, Ανατολή Ηλίου 7 και 26, Δύση Ηλίου 1 λεπτό πριν τις 7, 18 και 59 για να είμαστε και ακριβείς. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, Παγκόσμια ημέρα βάμβακος, Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Δύσκολη μέρα, ιδιαίτερη μέρα στην, ως προς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Θα τα πούμε αναλυτικά σε πολύ λίγο. Προς το παρόν κρατήστε ότι στα πρώτα 12 λεπτά μετά τις 6 είναι στο πράσινο ο χάρτης της Αθήνας. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους, εκτός από κάποιες μικρές εξαιρέσεις που είναι κάποια σημεία συγκεκριμένα, κάποιες μεγάλες διασταυρώσεις, ας πούμε στην Εθνική Αντιστάσεως και Αναγεννήσεως και στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου φαίνεται μία μικρή καθυστέρηση, είναι ένα μικρό κομμάτι στο κόκκινο. Η Κωνσταντινούπολης εκεί μεταξύ Φιλαδέλφειας και Ηλίου Πόλεως, επίσης σε άλλο σημείο η Λεωφόρος Γεωργίου Καφαντάρη εκεί που συναντά την Ηλίου Πόλεως ή στην Φρατζή και Ηλία Ηλίου, εκεί κάποια σημεία στο κίτρινο και στο κόκκινο ή στη Λεκουμιτζή φαίνεται πως υπάρχουν έτσι κάποιες μικροκαθυστερήσεις, τίποτα σημαντικό και σοβαρό αυτήν την ώρα. Όμως επαναλαμβάνω, σήμερα είναι μια ειδική μέρα ως προς τις μετακινήσεις τουλάχιστον. Θα πούμε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει ανακοινώσει ήδη η ελληνική αστυνομία και έχουν τεθεί σε ισχύ από χθες Τρίτη, λίγο πριν έρθει ο κύριος Ρούμπιο και προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Να πούμε όμως το κομμάτι των μετακινήσεων, όπως σας λέω κάθε πρωί, να μην ξεχνάτε ότι στη γραμμή 3 του μετρό κλείνουν νωρίτερα 10 παρά 20 το βράδυ σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως και την 5η 8 Οκτωβρίου. Ο ΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ24 σταθμός μετρό Σύνταγμα, σταθμός μετρό Εγάλεο. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Λοιπόν, ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα με ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο η επίσκεψή του. Επιλέγει την Ελλάδα για μία από τις όχι συχνές επισκέψεις στο εξωτερικό, σε μία περίοδο κατά την οποία η αμερικανική διπλωματία έχει στραμμένη την προσοχή της σε μία σειρά από ανοιχτά καυτά μέτωπα. Η επίσκεψη συνδέεται με τον 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, όμως το εύρος των θεμάτων που θα βρεθούν στο τραπέζι υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο του. Ενέργεια,
άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις, τεχνολογία αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων συνθέτουν μια ατζέντα που αποτυπώνει το βάθος της σχέσης Αθήνας και Ουάσιγκτον. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το γεγονός ότι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα. Έφτασε στην Αθήνα χθες το βράδυ από την Ισλανδία. Το επίσημο πρόγραμμά του ξεκινά όμως σήμερα το πρωί. 9 το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γέρα Πετρίτη, ο οποίος ήταν και στην υποδοχή χθες το βράδυ. 9.30 κοινές δηλώσεις. Στις 10 έχουμε την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου. 11 με 12 τα εγγένεια της νέας πτέρυγας της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ιδιωτικές συναντήσεις, πιθανή συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών κυρίου Ρούμπιο σε ενότητες στρατηγικού διαλόγου σε κεντρικό ξενοδοχείο. Θα συνεχιστούν ιδιωτικές συναντήσεις, όπως και μετά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 6.30 το απόγευμα. Στις 7 στο Μαξίμου, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 8 δείπνο προς τιμήν του και αύριο το πρωί η αναχώρηση για Πορτογαλία. Είπαμε, αστακώσει η Αθήνα με κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις σε ολόκληρο το κέντρο λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Σε ισχύος και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η λεωφόρος Βασιλείου Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλής Σαμαλίας, η οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

Πρώτος καφές, Αθήνα 984 στους 98 και 3. Καλή σας ημέρα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, συμπληρώνονται 3 χρόνια από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την πιο φωνική στην ιστορία που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στην ομηρία 251. Πολλές οι εκδηλώσεις προκειμένου να μην ξεχαστούν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους τη μαύρη εκείνη μέρα. Σαν σήμερα το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδας, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με διευθυντή τον Θεόκλητο Φαρμακίδη. Σαν σήμερα 1571 η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Σαν σήμερα το 2020 ιστορική απόφαση, εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπάκιας. Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρώην πράκτορας της ΚΚΜΠ. Βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000. Σαν σήμερα επίσης το 1959 γεννήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Και σαν σήμερα το 1849 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής Edgar Allan Poe. Είχε γεννηθεί 19 Ιανουαρίου του 1809.

Για πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, ξεκινώντας φυσικά από τον Αθήνα984.gr. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, η ατζέντα, η ιστορική ομιλία με φόντο την Ακρόπολη και οι συμφωνίες. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στην Αθήνα ο κύριος Ρούμπιο. Μητσοτάκης, επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση στήριξη της βιομηχανίας. Στη συνέλευση μίλησε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε την άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, τα είπε αυτά ο Πρωθυπουργός. Να συνεχίσουμε. Ξεχυλίζει η οργή των μαθητών στη Γαλλία και χθες μεγάλες συγκεντρώσεις μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών. Συγκεντρώσεις που έχουν φύγει πια από το κομμάτι των σχολείων, των ετοιμάτων για την παιδεία, εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις που έχουν επεκταθεί σε πολλές χώρες, χιλιάδες συλλήψεις. Διαβάζω τον αριθμό που δόθηκε στο τέλος της ημέρας, 6.100, οδομαχίες και δακρυγόνα, και φαίνεται ότι στη Γαλλία υπάρχει αναταραχή, όπως και στην Ισπανία, όπου συνεχίζονται και εκεί οι κινητοποιήσεις. Το κύμα αυτών των κινητοποιήσεων που ξεκίνησε όταν βγήκε εκτός της οικίας της μετά από 70 χρόνια μία ηλικιωμένη γυναίκα, της έκαναν έξωση. Έτσι ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις στην Ισπανία και συνεχίζονται, επίσης παίρνοντας έναν ευρύτερο χαρακτήρα οι κινητοποιήσεις αυτές. Ισραήλ προειδοποιεί για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο την 7η Οκτωβρίου. Είπαμε, είναι ιδιαίτερη μέρα η σημερινή, διότι συμπληρώνονται τα 3 χρόνια, είναι η μαύρη αυτή επέτειος. Pamernews.gr. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, οι συναντήσεις, οι συμφωνίες και η υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Επίσκεψη Ρούμπιο, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Πόσο δρούσε το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, οι εταιρείες φαντάσματα και οι χρηματικές ροές προς εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Τεκμαρτό εισόδημα και αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις φουσκώνουν το φόρο εισοδήματος στα 5,1 δις ευρώ ο φετινός λογαριασμός. Έκρηξη σε διαμέρισμα του Ζωγράφου, 2 άτομα στο νοσοκομείο. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ στην οδό Παπάγου 99 σημειώθηκε η έκρηξη στην περιοχή του Ζωγράφου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, από την πρώτη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ 2 ένικοι, ένας 33χρονος και μία 24χρονη γυναίκα, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πρωτοθέμα.gr. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο τον υποδέχθηκε ο Γεραπετρίτης, η ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και το πρόγραμμα της επίσκεψης. Ακόμη, Μητσοτάκης στον ΣΕΒ, άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος με κόστος 95 εκατομμύρια ευρώ.
Και ακόμη, βλέπω ότι παίζει πολύ ψηλά από χθες το απόγευμα, ο Καρβέλας για την κόντρα με τη Βύση, μια κόντρα που ξέσπασε μετά την συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει ένα δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο, νιώθω σύντριβη, φέρεται να μην έχει λάβει 200-300.000 ευρώ. Επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα, τι ισχύει για μετρό και συγκοινωνίες. Για το μετρό, για τις συγκοινωνίες, αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι θα γίνει προσπάθεια να γίνεται όσο το δυνατόν μικρότερη διακοπή στα διαστήματα που θα σταματούν οι σειρμοί να κάνουν στάσεις σε συγκεκριμένους κεντρικούς σταθμούς της Αθήνας. Έχει να κάνει με το πώς θα μετακινείται ο κύριος Ρούμπιο, τα μέτρα ασφαλείας. Ούτως ή άλλως οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρχουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα αυτοκίνητα. Οι συγκοινωνίες θα πρέπει να ενισχυθούν, να βοηθηθούν και ο κόσμος στις μετακινήσεις του να μην έχει πρόβλημα. Αυτό που ανακοινώθηκε είναι ήδη από τώρα το πρωί που έχουν ξεκινήσει και έχουν τεθεί σε ισχύ τα μέτρα, ότι στο μετρό και στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν υπάρχει πολύ οροκλήσιμο σταθμών και τα λοιπά. Είναι ότι όταν θα κρίνεται αναγκαίο, για πολύ λίγο δεν θα γίνονται οι στάσεις. Πάμε τέλος και ένα αυτεμπορική.gr. Προσκλητή Μητσοτάκης, συγγνώμη, στο ΣΕΒ. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος στα 95 εκατομμύρια το κόστος. Ακόμη, αποξυπόλυτοι αντάρτες σε αντίπαλο που δύσκολα θα νικηθεί, με επιχειρησιακή αυτονομία, αν και συμμερίζονται σε μεγάλο βαθμό τους στρατηγικούς στόχους της Τεχεράνης, δεν τις εκχωρούν τον έλεγχο των κινήσεών τους. Ακόμη, πανόλη μπορεί να ξεφύγει από εργαστήριο η σιωπή που γεννά σενάρια, και ο Οκτώβρης των μαθητών ταράζει τη Γαλλία. Χιλιάδες νέοι και επεισόδια στους δρόμους. Και τέλος, φυσικά, το θέμα της ημέρας για μας στην Ελλάδα. Προσκλητήριο Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ να ενωθούμε για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Όπως είπαμε, από το πρωί, τώρα στις 9, ξεκινά το πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Είναι η συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Γεραπετρίτη, οι δηλώσεις που θα κάνουν, η παρουσία και η έναρξη ουσιαστικά του έκτου στρατηγικού του... Σας ζητώ συγγνώμη, του έκτου στρατηγικού διαλόγου, και βεβαίως το απόγευμα 6.30 έχει ανακοινωθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, στις 7 η συνάντηση στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στις 8 το δείπνο προς τιμήν του, και αύριο το πρωί η αναχώρηση για την Πορτογαλία.

0: Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3, πρώτος καφές, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Σας είπα, σε κάποια κομμάτια φαίνεται σιγά σιγά να έχουμε μία αυξημένη κίνηση, κάποιοι δρόμοι αλλά σε μικρά τμήματα να είναι στο κόκκινο αυτήν την ώρα. Πέτρου Ράλι στην Παραλιακή, στο Φάληρο. Ακόμη βλέπω στην Μιχαλακοπούλου, σε κάποια μικρά σημεία, στην Αρδιτού, στην Νέα Σμύρνη, στην Αιγαίου, αλλά και στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως και σιγά σιγά και στο κέντρο της πόλης. Φυσικά και έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να αυξάνεται και η κίνηση στον Κηφισό. Όχι ιδιαιτέρως σοβαρό πρόβλημα αυτήν την ώρα, σε ένα μικρό τμήμα, σε κάποια σημεία στο κόκκινο. Καλή κατάσταση στους δρόμους αυτήν την ώρα. Μία μέρα, όπως είπα και πριν, όμως ιδιαίτερη, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμούς αρκετούς, όπως έχει ανακοινωθεί εγκαίρως και από την αστυνομία λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Έξι και 33 δείχνει το ρολόι και να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτή μας την πρωινή συνάντηση, γιατί θα μεταφερθούμε τώρα στην Κρήτη. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης. Κύριε Αθανασάκη, είστε καλά?
1: Καλημέρα κύριε Παύλου.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
0: Περάσατε δύσκολα αυτές τις ημέρες στην Κρήτη. Υπήρχε αυτό το τριήμερο, τετραήμερο με τις καιρικές συνθήκες που φόρτωσαν, θα πω σε εισαγωγικά, πολύ το νησί, δημιουργώντας πολύ σοβαρά προβλήματα. Και αυτό που τώρα συζητάμε και θα ήθελα να μας βοηθήσετε να έχουμε μία εικόνα, είναι τι γίνεται και με τις καλλιέργειες και με τα προϊόντα που χάθηκαν.
1: Κυρία Παύλου, εμείς, αν μου επιτρέψετε λίγο...
0: Βεβαίως.
1: Εμείς αυτό το φαινόμενο δεν το έχει ξαναζήσει ο τόπος μας, να πλημμυρίσει 1η Οκτωβρίου.
0: Ναι, πρωτοφανές.
1: Πρωτοφανές φαινόμενο, ναι, πλημμυρίζει ο τόπος, αλλά πλημμυρίζει το χειμώνα.
0: Ναι.
1: 1η Οκτωβρίου λοιπόν αυτή η πλημμύρα βρίσκει την καλλιέργεια στο χωράφι, η γη σε μετατράπηκε σε λίμνη και όλο το προϊόν καταστράφηκε. Με αποτέλεσμα οι αγρότες να έχουν μείνει με τα χρέη, οικονομικά είναι καταστρεμμένοι και γενικότερα ο Δήμος έπαθε ζημιές στις υποδομές, αλλά αυτό μπορούμε να τα αποκαταστήσουμε. Τώρα οι αγρότες πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν και πώς θα μπορέσουν να έχουν συνέχεια σε αυτόν τον τόπο είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούμε με την κυβέρνηση, να υπάρξει μια αποζημίωση, μια ενίσχυση οικονομική για να πάει παραπέρα αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός.
0: Ήρθε κλιμάκιο, έκανε απογραφή, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να ξέρουμε και το μέγεθος της...

0: του προβλήματος, αλλά τι από τις επαφές που είχατε και εσείς, ποια είναι η εικόνα, τι σας έχουν πει, θα δοθούν άμεσα αυτές οι αποζημιώσεις, αυτές οι αποζημιώσεις από την άλλη μεριά, σε τι βαθμό μπορούν να καλύψουν τους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές?
1: Κοιτάξτε, προχθές είχε έρθει ένα κυβερνητικό κλιμάκιο με 4 υπουργούς και τον τοπικό βουλευτή μας, τον κύριο Πλαγιωτάκη. Εδώ κάναμε μια σύσκεψη στο Δημαρχείο και με τους αγρότες, δεν και οι αγρότες παρόν ο συνεταιρισμός με τον Αγροτικό Σύλλογο. Είπαμε, συμφωνήσανε να βρουν έναν τρόπο άμεσης αποζημίωσης του αγροτικού κόσμου. Θεωρώ ότι και θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά. Εάν αυτό το καταφέρουμε,
0: ναι,
1: και αποζημιωθούν οι αγρότες, τότε μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, μαζεύονται τα πράγματα, μαζεύεται ο κόσμος. Από εκεί και πέρα οι υποδομές, εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει ενέργειες να κάνουμε καταγραφή, να κάνουμε τα τεχνικά δελτία και ό,τι άλλο χρειάζεται για να ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση παραπέρα για να τα επανέλθουμε, ας πούμε, να τα φτιάξουμε τα πράγματα όπως ήταν και ακόμη καλύτερα, θα έλεγα.
0: Άρα τώρα...
1: Με όλη θέλει προσπάθεια, θέλει δουλειά, την κάνουμε όμως.
0: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Κύριε Θανασάκη, μιλάμε για πρόβλημα σε επάρκεια, σε συγκεκριμένα προϊόντα, πια?
1: Κοιτάξτε, εμείς καλλιεργούμε εδώ πατάτα. Πατάτα και κυπευτικά.
0: Ωραία.
1: Τώρα μιλούμε ότι περίπου το 80% της πατάτας, της καλλιέργειας πατάτας έχει σταπίσει. Τη βρήκε κατά το νερό στο χωράφι.
0: Ναι.
1: Και 50% των κυπευτικών. Μιλούμε για μια τεράστια ζημιά, που βέβαια και αυτό θα έχει αντίκτυπο στον καταναλωτή, το ράφι. Διότι το οροπέδιο λαστείου τροφοδοτούσε όλη την Κρήτη και την Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη βγάζαν προϊόντα από εδώ. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα προϊόντα.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει από την πλευρά της κυβέρνησης και εσείς να είστε σε κινητοποίηση, που είστε βεβαίως, δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό, να ληφθούν όλα τα μέτρα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Τώρα θα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Λέμε για αυτό το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη σε 4 μέρες. Που κακοκαιρία? Μεγάλος ο όγκος του νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και τόσο νωρίς. Και τόσο, ναι, νωρίς. Τώρα έχει αλλάξει τελείως, έτσι, ο καιρός.
1: Τώρα ο καιρός...
0: Στις παραλίες πάλι.
1: Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε σε υψόμετρο 850 μέτρα. Είμαστε ψηλά. Έχουμε κρύο. Εμείς ανάβουμε τώρα θέρμανση στον τόπο μας.
0: Ανάψατε τα τζάκια,
1: ανάβουμε από μέρες θέρμανση. Και θα την κλείσουμε το Μάιο. Αυτή είναι η περιοχή μας. Αυτές οι δυσκολίες έχουμε.
0: Ναι, ναι. Έχετε ενημέρωση ότι, επειδή από τους μετεωρολόγους ακούμε ότι ξαναέρχονται μετά την Πέμπτη Παρασκευή βροχές, έχετε εικόνα ότι θα έχετε και στην Κρήτη? Γιατί τώρα είστε με το χώμα, η γη, μάλλον δεν μπορεί να δεχτεί.
1: Να σας πω, δεν έχω ενημέρωση και μπορεί και να έχουν ενημερώσει, να έχουν στείλει κάτι για να το κανένα έγγραφο, αλλά λόγω του φόρου της εργασίας δεν το έχω προσέξει αν το έχουν στείλει.
0: Δίκιο έχετε, κύριε Θανασάκη, δίκιο έχετε, και είναι δύσκολες αυτές οι ώρες και μεγάλος ο όγκος δουλειάς και για σας για να ανταποκριθείτε. Εύχομαι
1: πολύ
0: όλα...
1: Πολύ δύσκολες μέρες περάσαμε, κυρία Παύλου, πάρα πολύ δύσκολες μέρες, και το ευτύχημα ήταν που δεν χάσαμε κανένα άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινης ζωής.
0: Βέβαια.
1: Ο Δήμας βέβαια ήταν σε επιφυλακή, 24 ώρες, 24 ώρες είμαστε στα μπάι, και εγώ και η αντιδημάρχη και το προσωπικό. Εντάξει, προσέχαμε, είχαμε ειδοποιήσει τον κόσμο, κάναμε περιπολίες, κάναμε παρεμβάσεις όπου χρειαζόταν, που μπαίνανε νερά σε σπίτια. Πάλι να λέμε, δόξα τω Θεώ που δεν εθρυνήσαμε θύμα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε θύμα.
0: Ναι. Και είχατε και πρόβλημα με την έλλειψη νερού, έτσι?
1: Είχαμε πρόβλημα, δημιουργήθηκε στην ίδρυψη, συγκεκριμένα σε ένα χωριό. Πρώτα που είχαμε, βέβαια, που είχαμε διακοπή ρεύματος, διότι είχαμε περίπου 30 ώρες διακοπή ρεύματος και είχαν σταματήσει τα αντιλιοστάσια, αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι.
1: τα δηληστήρια όλα, αλλά εντάξει, εκεί δεν είχαμε ιδιαίτερο θέμα το, στην ίδρυψη, είχαμε σε ένα χωριό που χθες βρήκαμε τη βλάβη και πάμε να την αποκαταστήσουμε.
0: Μάλιστα. Να επανέλθετε γρήγορα, δεν ξέρω με τα προϊόντα που χάθηκαν πώς θα μπορέσει να αποκατασταθεί όλο αυτό με τις ελλείψεις και τα λοιπά, τουλάχιστον οι άνθρωποι να αποζημιωθούν και να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα, να προχωρήσουν.
1: Προτεραιότητα είπαμε και στο κυβερνητικό κλιμάκιο ότι έχει αποζημίωση του αγροτικού κόσμου.
0: Βέβαια. Κύριε Αθανασάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχει.
0: Επίσης, ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος Οροπεδίου Λασίθιου.

0: Αθήνα 984 στους 98,3. 6:43 δείχνει το ρολόι. Με Brian Ferry εμείς έχουμε προχωρήσει στις επόμενες γουλιές που σιγά σιγά τελειώνει ο πρώτος καφές. Πάμε να συναντήσουμε την Ελεάνα, μαθήτρια, η Ελεάνα στον Πειραιά. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στη συντροφιά μας στον πρώτο καφέ σήμερα το πρωί. Μέλος των συντονιστικών επιτροπών των μαθητών Αθήνας και Πειραιά. Ελεάνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Μου επιτρέπεις τον Ενικό?
1: Ναι, καλέ, ναι.
0: Ελεάνα μου, πόσο χρονών είσαι, τι τάξη πηγαίνεις, κορίτσι μου?
1: 16 χρονών, Β' Λυκείου.
0: Β' Λυκείου. Ελεάνα, σου εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου και να είσαι πάντα δυναμική. Ξεκινώ από εκεί. Ελεάνα μου, για πες μου, τι προγραμματισμό έχετε κάνει, γιατί μαθαίνω ότι εκεί στο συντονιστικό έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε σε κάποιες κινητοποιήσεις. Για να μας τα πεις λίγο πιο αναλυτικά, να έχουμε μια εικόνα.
1: Πολύ σωστά. Τώρα είμαστε μπροστά, περιμένουμε δηλαδή αύριο, που είναι, έχουμε την μεγάλη μέρα δράσης σε όλα τα σχολεία της Αττικής και σε κάποια εκτός, αλλά με πρωτοβουλίες και τα λοιπά, η οποία είναι συντονισμένη έτσι με σκοπό να πάει ένα πολύ δυνατό μήνυμα στη κυβέρνηση και το Υπουργείο ότι θέλουμε καλύτερα σχολεία και ότι θέλουμε λεφτά για τα σχολεία.
0: Αύριο τι θα γίνει δηλαδή, οι δράσεις αυτές τι θα είναι?
1: Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν καταλήψεις, αποχές, συνελέσεις, διάφορα πανό, κλεισίματα δρόμων, υπογραφές, ίσως κείμενα 5 μελών και 15 μελών και άλλες δράσεις αναλόγως με το τι θα αποφασίσει το εκάστοτε σχολείο για να συμμετέχει σε αυτή την ημέρα.
0: Μάλιστα. Θέλετε να πιέσετε με αυτόν τον τρόπο την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να λύσει κάποια σας προβλήματα. Θέλω να μου πεις τα πιο βασικά από αυτά.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, τα πιο βασικά από αυτά έχουν συγκεκριμένη βάση. Ναι. Εμείς αυτά που λέμε είναι να πάρθει πίσω η καινούργια υπουργική απόφαση που βάζει εμπόδια στις εκδομές μας και θέλουμε ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν ή έστω μειωμένου κόστους προς όλους τους μαθητές, έτσι. Ναι. Να μπλοκαριστούν αυτή τη στιγμή οι συγχωνεύσεις που βάζουν τα παιδιά σε τμήματα 28 άρια, ναι, τα οποία πρακτικά δεν γίνεται να συμβεί μάθημα. Mm-hmm. Να καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών, γιατί μιλάμε ακόμα και για τμήματα κατεύθυνσης. Τα παιδιά θα αναδώσουν πανελλήνιες και δεν έχουμε καθηγητές.
0: Σε μαθήματα κατεύθυνσης.
1: Ναι, σε πολλές περιπτώσεις. Mm-hmm. Να πάρθει πίσω και να καταργηθεί το άρθρο 16 και οι τριπλές πανελλαδικές, για το οποίο έχουμε βγει πάρα πολλές φορές στους δρόμους. Και πιστεύω έχουμε κάνει καθαρό το γεγονός ότι οι μαθητές είναι κατά αυτού του πράγματος.
0: Ναι, τι είναι το άρθρο 16 για αυτόν που δεν ξέρει, θέλω να μας πεις, στο οποίο αντιδράτε.
1: Το 16 για αυτόν που δεν ξέρει, ουσιαστικά για ένα παιδί στο οποίο θα μιλάγαμε τώρα και θα του λέγαμε γι' αυτό το νέο μέτρο, τέλος πάντων, εγώ προσωπικά θα το εξηγούσα πολύ απλά. Ναι. Ότι με αυτό το νέο μέτρο, τις τριπλές πανελλαδικές και τα λοιπά, ναι, θέλουν ουσιαστικά να σπρώξουν όλο και παραπάνω παιδιά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να μειώσουν κι άλλο την ποιότητα του δημοσίου πανεπιστημίου που παλεύουμε με τον κόπο μας και με τον ιδρώτα μας για να μπούμε και να κάνουμε τις σπουδές μας. Έχουν σκοπό ουσιαστικά να περάσουν σε ένα λίγο πιο ιδιωτικό τομέα και να υποβαθμίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα. Οι τριπλές πανελλαδικές, το οποίο σε άκουσα τώρα, σε ακούμε με μεγάλη προσοχή και έχεις και πολύ συγκροτημένο λόγο, Ελεάνα μου, και σου δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό. Θέλω να μας πεις τι σημαίνει ακριβώς, γιατί ξαναλέω, για κάποιον που δεν τα παρακολουθεί, που δεν έχει παιδιά σε αυτήν την ηλικία, για να ψάχνει λίγο παραπάνω και να ενημερώνεται λίγο παραπάνω, θα πει τριπλές πανελλαδικές. Τι είναι οι τριπλές πανελλαδικές που ακούω και μου λέει η Ελεάνα σήμερα το πρωί?
1: Ναι. Βασικά αυτή τη στιγμή οι τριπλές πανελλαδικές είναι ακόμη ένα μέτρο, με το οποίο θέλουν να μειώσουν, ας πούμε, τα παιδιά τα οποία θα πάνε στο ΓΕΛ, το λεγόμενο, το Γενικό Λύκειο.
0: Ναι.
1: Όταν φέρνεις ένα μέτρο στο οποίο βάζεις τα παιδιά για να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο, να περάσουν από δύο πόρτες και να διαλέξουν. Στη μία να κάνουν συνεχόμενα μαθήματα φροντιστήριο σπίτι, φροντιστήριο σχολείο, το οποίο δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνουμε τώρα, αλλά σκεφτείτε σε έναν άλλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Όταν οι πανελλαδικές θα ισχύουν από την πρώτη έως την τρίτη λυκείου. Και όλο αυτό θα μετράει για το βαθμό μας και για το αν θα περάσουμε σε πανεπιστήμιο, το οποίο είναι ένα μέτρο το οποίο προσπαθούν να μας πλασάρουν ως ότι η ζωή σου δεν θα κρίνεται σε ένα τρίωρο. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικό, γιατί η ζωή σου θα κρίνεται σε 3-3 ώρα.
0: Ναι. Είναι ο μέσος όρος, εν πάση περιπτώσει, που θα μετράει από την πρώτη λυκείου για να με ποσόστοση να μετρήσει για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια. Ελεάνα, δεν ακούω κτηριακό στα αιτήματα.
1: Έχει πολλά αιτήματα.
0: Ναι. Είπα να χαρώ, αλλά όχι.
1: Εννοείται, επειδή τα θέματα πολλαπλασιάζονται.
0: Ναι.
1: Ένα από τα βασικότερα αιτήματα είναι οι ασφαλείς υποδομές, τα σύγχρονα εργαστήρια, αθλητικοί χώροι και σχολικές δομές, τέλος πάντων, που είναι ασφαλείς για τους μαθητές.
0: Ναι.
1: Και νομίζω καταλαβαίνουμε αυτό σε ποια βάση το λέμε. Είναι τώρα και οι μέρες έντονες, να το πούμε, με αυτό που συμβαίνει και στην Κράβα. Πρέπει να ελέγχονται τα κτίρια και να φτιάχνονται.
0: Έχεις δίκιο που αναφέρεσαι στην Κράβα, διότι εκεί είναι σοβαρό το πρόβλημα και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για την ασφάλεια των μαθητών, λόγω της οσμής που υπάρχει και γίνονται έρευνες και τα λοιπά. Και χαίρομαι που έχεις καθαρή εικόνα και μας την περιγράφεις σήμερα το πρωί για την κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία. Το συντονιστικό των Επιτροπών Μαθητών Αθήνας και Πειραιά βεβαίως. Θέλω λίγο να σε γυρίσω λίγο στο θέμα των εκδρομών, επειδή υπήρξε διευκρινιστική εγκύκλωση από το Υπουργείο Παιδείας πριν από λίγες ημέρες και λέει περισσότερες εκδρομές και εκπαιδευτικές δράσεις ζητούμε εμείς και δεύτερη εκπαιδευτική δράση μέσα στον ίδιο μήνα ζητούμε εμείς, η σύσταση του Υπουργείου Παιδείας. Οι αλλαγές έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό, με την ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών, κάποιες αλλαγές με τα τουριστικά γραφεία. Εσείς εκεί που αντιδράτε, βεβαίως είναι και γνωστή η αντίδραση των εκπαιδευτικών για τις εκδρομές που ζητούν μια ενίσχυση, γιατί έχουν απομειστεί μεγάλο βάρος, που λένε ότι δεν είναι δουλειά τους κιόλας και δεν μπορούν να το καλύψουν με ασφάλεια, και κάπου εκεί υπάρχει ο φόβος ότι δεν θα μπορούν στο τέλος να γίνονται οι εκδρομές. Εκεί είναι και η δική σας αντίδραση, αντιλαμβάνομαι.
1: Σωστά, ναι, εν μέρη. Ουσιαστικά εμείς αυτό που λέμε είναι να πάρθει πίσω η υπουργική απόφαση, γιατί δυσκολεύει τις εκδρομές, και αν τους ενδιαφέρε πραγματικά να πάμε όλες τις εκδρομές μας και παραπάνω ακόμα, όπως λένε, με ασφάλεια,
0: ναι,
1: και όλοι μαθητές, θα έκαναν κάτι για άλλα πράγματα, όπως για τα κοράκια, τέλος πάντων, που παίρνουν αρκετά χρήματα τις τσέπες των γονιών μας, τους μεγαλοξενοδόχους, τα τουριστικά γραφεία και τα πλοία των διαφόρων εφοπλιστών, και θα έλεγχαν με ασφάλεια τα λεωφορεία στην ώρα τους.
0: Ναι.
1: Δεν θα πέταγαν το μπαλάκι της ασφάλειας της ταχύτητας σε έναν καθηγητή.
0: Μάλιστα. Να ελέγχει ο καθηγητής την ώρα που το πούλμαν βρίσκεται στην εγκινήση, αν τηρείται το όριο ταχύτητας, ενώ την ίδια ώρα πρέπει να ελέγχει τα παιδιά που είναι μέσα στο πούλμαν, αν εκείνη την ώρα ταξιδεύουν με ασφάλεια. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και από την άλλη πλευρά έχουμε το γεγονός ότι θέλουν 70 και πάνω της 100 συμμετοχή σε μία εκδρομή, η οποία οικονομικά δεν στηρίζεται πουθενά από το κράτος.
0: Ναι.
1: Κανένα παιδί, τουλάχιστον έχει πλειοψηφία, τόσο μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών σήμερα, δεν έχει τα λεφτά που ζητούνται από τον ιδιωτικό τομέα για να πάει μια τέτοια εκδρομή.
0: Ναι, μιλάμε για τις εκπαιδευτικές εκδρομές και μιλάμε και για επισκέψεις και στο εξωτερικό, σημαντικές εκδρομές για εσάς, Ελεάνα μου, και κάθε γονιός θα ήθελε να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να τα πληρώσει αυτά και να τα προσφέρει στο παιδί του. Ελεάνα μου, ξεκινούν αύριο, θέλω να είμαστε σε επικοινωνία το επόμενο διάστημα, να μας λες τι εξέλιξη υπάρχει. Ξεκινάμε από την αυριανή μέρα που θα έχετε τις κινητοποιήσεις που μας είπες.
1: Σωστά. Να έχουμε μια καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά να έχετε.
1: Αγωνιστική στους δρόμους.
0: Αγωνιστική αλλά και μαθητική μέσα στις τάξεις.
1: Μαθητική πάνω απ' όλα. Για να είναι μαθητική πρέπει να είναι και αγωνιστική.
0: Να κάνετε όμως και τα μαθήματά σας, Ελεάνα μου, και να μην χαθεί εκεί, να τηρηθεί η ισορροπία.
1: Για τα μαθήματά μας παλεύουμε.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Να τηρηθεί η ισορροπία πρέπει. Βεβαίως και να πείτε τα αιτήματά σας, βεβαίως και να σηκώσετε το χέρι ψηλά αγωνιστικά και με κινητοποιήσεις, αλλά την ίδια ώρα να μην χάνετε και τα μαθήματά σας, την ουσία του πράγματος εν πάση περιπτώσει. Ελεάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ, καλή σου ημέρα.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Και καλό μάθημα βέβαια.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε και την Ελεάνα, να σας πω για την κίνηση στους δρόμους, πώς διαμορφώνεται η εικόνα, γιατί είμαστε 5 λεπτά πριν τις 7. Έχει αυξηθεί η κίνηση αυτήν την ώρα στην Ιερά Οδό, στην Λεωφόρο Αθηνών, στο Δαφνί, στο ύψος Χαϊδαρίου και ήδη από τον Σκαραμαγκά. Έχουμε στον Κηφισό κάποια σημεία αρκετά μεγάλα πια σε έκταση, που είναι στο κόκκινο και στις δύο κατευθύνσεις. Από εκεί και πέρα στο Περιστέρι και στη Θιβών βλέπω σε αρκετά σημεία να υπάρχει αυξημένη κίνηση, όπως και στην Λιωσίων και στην Αρδιτού, ακόμη και στη Μιχαλακοπούλου. Ήδη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας σε κάποια σημεία και στην Λεωφόρο Μεσογείων, ειδικά εκεί στο ύψος του Χολαργού, αλλά και στην Κηφισίας. Επίσης στη Λεωφόρο Γαλατσίου, στον Καρέα, βεβαίως αυτήν την ώρα αυξημένη κίνηση. Δεν βλέπω επιβάρυνση ιδιαίτερως μεγάλη στην Παραλιακή. Κάποια σημεία στο Κίτρινο, όχι κάτι σοβαρό. Ελπίζω να κυλήσει η μέρα χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους δρόμους. Θυμίζω μία μέρα ιδιαίτερη, διότι έχουμε την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ήρθε χθες το βράδυ. Σήμερα στις 9 ξεκινά το πρόγραμμά του με τις συναντήσεις του, το απόγευμα θα μιλήσει και στην ΠΝΙΚΑ. Επομένως, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει ανακοινώσει και η ελληνική αστυνομία βρίσκονται σε ισχύ και απαγόρευση συγκεντρώσεων βεβαίως, και πρέπει να είμαστε και ενημερωμένοι και προσεκτικοί για να μην ταλαιπωρηθούμε.

ήταν ο πρώτος καφές. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ήπιαμε με συντροφιά τον πρώτο μας καφέ και σήμερα. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Σε λίγο, πολύ λίγο, έρχεται η Γαλάτια Καρακατσάνη για το δελτίο ειδήσεων στις 7. Αμέσως μετά συντροφιά σας, ο Γιώργος Τραπεζιώτης. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερού συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Στις 9 ο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 6 ο Αμερικανός Υπουργός θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και, όπως αναφέρει το State Department, θα καλέσει τους συμμάχους της Ουάσινγκτον σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Πρωθυπουργός. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα. Σε ισχύ ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζοντας εθνικό οπλοστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ωστόσο, επεσήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε, όπως είπε, την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο του Πάμε στο Σύνταγμα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Επέκρινε τον κάθετο διάδρομο, υποστηρίζοντας ότι η προώθηση αμερικανικού LNG θα αυξήσει την ενεργειακή ακρίβεια και θα εμπλέξει περαιτέρω τη χώρα στους γεωπολιτικούς και πολεμικούς σχεδιασμούς των συμμάχων της. Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου στην Οδό Παπάγου λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί αρμόδιο κλιμάκιο. Ωστόσο, από την πρώτη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ δύο ένικοι, ένας 33χρονος άνδρας και μια 24χρονη γυναίκα, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Λιγότερα κατά 1.500 είναι πλέον τα διαμερίσματα και οι κατοικίες στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, Booking κτλ. Μετά το πάγωμα από 1η-1η του 2025 νέων εγγραφών ακινήτων στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, που έθεσε σε εφαρμογή στις συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες στο Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος να περιοριστεί η αγορά ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση και να αποδοθούν περισσότερα ακίνητα στους Έλληνες με μακροχρόνια συμβόλαια. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Σεισμός 4,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 4:23 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα βυτικά της Κάσου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίφθινε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάλεσε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στον βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε. Το κίνημα δεν θα σταματήσει όσο του πετύχουμε τον στόχο, δηλώνουν οι μαθητές στη Γαλλία μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν ως τις 17 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία καλούν σε διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα. Οι διοργανωτές της χθεσινής πανεθνικής κινητοποίησης ανεβάζουν σε 450.000 τον αριθμό των διαδηλωτών, οι 100.000 στο Παρίσι. Η αστυνομία προχώρησε σε 32 συλλήψεις στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέζους κάλεσε τη Ρωσία να επιδειξει διαφάνεια σχετικά με τον θάνατο τεχνικού σε ερευνητική εγκατάσταση για την πανόλη στη χώρα. Πέθανε στα 102 της χρόνια η Αμερικανίδα ηθοποιός Εύα Μαρί Σέιντ, η βραβευμένη με Όσκαρ Μούσα του Χίτσκοκ και του Καζάν. Ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται για την τελευταία του παράσταση με την Εθνική Αργεντινής, καθώς η Αλμπί Σελέστε υποδέχεται τα ξημερώματα των Μπενίν στο Μονουμεντάλ σε μια βραδιά αφιερωμένη στον αρχηγό της. Και ο καιρός γενικά εθριός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στην Αττική, η θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων, στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9:15 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

χτίζουν τη φωτιά. Και μελαγχολώ και κλαίω και κουρνιάζω λαβωμένο στη σιωπή στην αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτου φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα σκοτεινό.

Τι σου έχω κάνει, παιδάκι μου, αλήθεια, τι σου έχω κάνει πρωί-πρωί, θα μου πεις, θα μας το εξηγήσεις εδώ δηλαδή. Δεν θα μας το εξηγήσεις, θα το αφήσουμε έτσι στη σφαίρα του ανεξήγητου. Σαν και αυτά που συζήταγε κάποτε ο, πώς τον λένε, ο αυτός που ήρθε, ο Μάρκο, ο Ρούμπιο, ο Ρούμπιος. Καλώς ήρθε το δολάριο. Με τη δασκαλάκι τα έχω εδώ πέρα από το πρωί. Ξεκίνησε, έπαιζε το τραγούδι, ακούω τον ουρανό να γελάει. Πού είσαι, παιδάκι μου, λέει, τελειώνει το τραγούδι. Της λέω, κάτσε, έρχομαι, κάτι έλεγα με τον πάνω έξω. Τελειώνει το τραγούδι, 40 δευτερόλεπτα, ενώ η Μαρία μου έρχομαι, λέω. Και είναι αγχωμένη η Μαρία δασκαλάκι που ρυθμίζει τον ήχο. Τι σου έχει προκαλέσει τόσο άγχος, θέλω να μου πεις. Εδώ τώρα αναβαθμίζονται οι σχέσεις μας, επισφραγίζονται οι σχέσεις μας. Σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι μια ημέρα γιορτής και συγκρινιάζεις. Είσαι τόσο κακομοίρα που θα έλεγε και ο Θεοχάρης. Δεν ντρεπόμαστε λίγο? Δεν ξέρω που θα πάει όλη αυτή η κατάσταση. Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026. Αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι με τις μέρες θα πηγαίνω καλά. Με τους μήνες λίγο το χάνω. Τώρα θα μου πεις χαμένα για χαμένα που τα έχουμε. Να χάσουμε και αυτό, δεν χάσαμε και τίποτα. Χάσει Βενετιά βελόνι, έτσι λέγαμε κάποτε. Ο Μαρία Δασκαλάκη στην κονσόλα λοιπόν ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Και αυτό που ακούμε το έχει πάρει ο Κόκκινος, δηλαδή το βρήκε, το βάλε στη λίστα και το έχει τοποθετήσει στη δεύτερη θέση. Για ακού. Για τον Πάνο Καβαδά, που να αρχίσει και που να τελειώσει κανείς, οπότε θα μείνω μόνο στο ότι επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Χαμούλης, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Mind the Trap ακούτε, στον Αθήνα 984, αν δεν ακούτε εσείς χάνετε. 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, αλλά και μαζί σας, γιατί επικοινωνούμε και μαζί σας με τον τρόπο αυτό.

Θα ασχοληθούμε εκτενώς βεβαίως με την επίσκεψη Ρούμπιο που ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα. Χθες το βράδυ έφτασε με περίπου 2-3 ώρες καθυστέρηση. Αλλά Ρούμπιο είναι, σιγά μας δώσει και λογαριασμό ότι ώρα θα φτάσει. Η Ισλανδία είχε πάει, είχε άλλες δουλειές εκεί σε σχέση με τα της Αρκτικής, σε σχέση με τα της Γροιλανδίας. Τα σχολιάζαμε και χθες. Ήρθε λοιπόν κατά το βραδάκι εκεί που είχε πέσει η θερμοκρασία και ήταν έτσι πιο ωραία. Η Αθήνα είναι πιο γλυκιά τώρα στις αρχές του Οκτώβρη εκείνη την ώρα. Τον υποδέχθηκε η Κίμπερλι της καρδιάς μας. Ο Γεραπετρίτης επίσης της καρδιάς μας, δηλαδή ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Γκυλφόιλ. Καλημέρα στην κυρία Γκυλφόιλ. Κάτι θέλω να σας πω, αλλά το ξέχασα.

Ο λαοφιλής κύριος Ρούμπιο, και καταλαβαίνει κανείς και το πόσο αγαπητός είναι κάποιος στην κοινωνία όταν πηγαίνει σε μια ξένη χώρα, ερημώνει χώρα, απλά για να περάσει αυτός. Καταλαβαίνετε τι αγάπη. Σκεφτόμουν χθες, Μαρία, να πάρω ένα ελληνικό και ένα αμερικανικό σημαίακι από αυτά τα πλαστικά, τα μικρά, ξέρεις, και να βγω στον δρόμο, να κάτσω κάπου, να αρχίσω τα κουνά. Δεν θα μ' άφηναν όμως. Θα μου λέγαν μέσα, ούστο από εδώ. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα σήμερα. Λίγο υπομονή σου. Τι λίγο? Πολύ υπομονή στους δρόμους. Θα σας φάει το ραδιόφωνο σήμερα στο αυτοκίνητο. Να προτιμήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάντως για τις μετακινήσεις σας, γιατί όλη η επίσκεψη Ρούμπιο θα ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Και όλα αυτά της περαιτέρω εμβάθυνσης, της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, που μπλα μπλα μπλα, αποσκοπεί η επίσκεψη Ρούμπιο που ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων εδώ. Όλο αυτό το πανηγυράκι θα ξεκινήσει από τις 9 το πρωί, οπότε και θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί θα συναντήσει τον Γεραπετρίτη. Κατά τις 11 θα πάει εκεί προς τους αμπελόκηπους στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Κατά τις 12, μια ώρα αργότερα, αγκαζέ με τον Γεραπετρίτη θα παραβρεθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο για τις εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Ακολούθως με τον Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Θα πέσουν και οι τζίφρες στα ντύλια, που θα έλεγε και ο Ξανθάκης. Κάνα 3,5 θα μας πάει λογαριασμός. Αλλά μπρος στον έρωτα, τι είναι τώρα τα λεφτά, έτσι δεν λέμε, Μαρία μου, ε? Μπρος στις καλές σχέσεις και σε μια καλή φιλία και στην ενίσχυσή της, τώρα τι είναι 3,5 δις. Αυτό πάντως που με σημάδεψε είναι η ομιλία του στην Πνίκα. Τώρα δεν ξέρω πώς όλο αυτό το... Πώς να το πω, για να είμαι ακριβής. Όλο αυτό το αντιπολιτικό, τραμπικό υποπροϊόν, το οποίο ντε και καλά καταναλώνουμε αυτή τη στιγμή και μας έχει στοιχειώσει τις ζωές και έχει επηρεάσει σε βαθμό που έχει προκαλέσει, ανήκει στο βλάβι πια στον δημόσιο διάλογο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σχετίζεται σε επίπεδο συμβολισμών με την Πνίκα. Βάλτε τα λίγο δίπλα-δίπλα. Περισσότερα γι' αυτό θα πούμε αύριο όμως. Κατά το απόγευμα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα ακολουθήσει και το επίσημο γεύμα. Τέλος πάντων, με αυτό το άνοιξε κλείσε τους δρόμους, καταλαβαίνετε ότι η ζωή στην Αθήνα σήμερα θα είναι μια κόλαση, όχι μια μικρή κόλαση, μια κόλαση από αυτές τις κανονικές τις κολάσεις. Οπότε σας είπα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρησιμοποιήστε όσο μπορείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και αν έχετε και αυτή την πολυτέλεια, καθίστε στο σπίτι και αράξτε το, πιείτε καφέ, διαβάστε ακόμη καλύτερα ή τηλεεργαστείτε ή ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας και η καθεμιά. First, 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Στο πλαίσιο συζήτησης για ψήφισμα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία στην εργασία, η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, κατ' επέκταση και του Λαϊκού Κόμματος, γιατί μιλάμε για σχολές σκέψης σε πολιτικό επίπεδο και καλό είναι σε αυτούς τους πονηρούς καιρούς τα όρια να μπαίνουν και οι διαχωριστικές γραμμές, παρά το γεγονός ότι κάποιοι επιμένουν, πουλώντας αντισυστημισμό, να λένε ότι αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Ποτέ δεν είναι ξεπερασμένα και ποτέ δεν θα είναι. Πάντα θα υπάρχουν οι οριοθετήσεις στο πώς γίνονται τα πράγματα, άρα και η πολιτική στάση απέναντι στα γεγονότα. Η πολιτική στάση που υιοθετούμε οι πολίτες ως δρόντες στα κοινά, έτσι. Αν δεν θέλουμε να δράσουμε για τα κοινά μας ζητήματα, ας κάτσουμε σπίτι, ας πάρουμε το πληκτρολόγιο και να κάνουμε από εκεί την επανάσταση. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για επανάσταση, μιλάμε για την κοινή λογική. Σε συζήτηση λοιπόν για ψήφισμα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία για την εργασία, τι είπε η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, Μαρία Δασκαλά, και αυτό δεν το έχεις φανταστεί ποτέ στη ζωή σου. Παρουσίασε τους εργοδότες περίπου ως θύματα σε όλη αυτή την κατάσταση, συζήτηση για την ψυχική υγεία στον χώρο δουλειάς. Και είπε χαρακτηριστικά Μαρία Δασκαλά, και θέλω να μου πεις, μα την Παναγία, αν το έχεις ξανακούσει αυτό στη ζωή σου ποτέ, εγώ δεν το έχω ξανακούσει, αλλά μπήκα στη διαδικασία να το σκεφτώ. Δηλαδή, πήγα το μεσημέρι στη δουλειά. Και το πρώτο πράγμα που έκανα δεν ήταν να πάρω καφέ, ήταν να πάω στο αφεντικό εκεί πέρα και να του πω: συγγνώμη αν είμαι τόσο τοξικός. Αν θέλεις να φύγω, δεν πειράζει. Μη σε στενοχωρώ. Είπε η κυρία Μελέτη, λοιπόν, να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα, Μαρία Δασκαλάκη, των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι, φωνάζεται όλη την ώρα. Όλα αυτά, είπε η κυρία Μελέτη, δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες, είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ευνοούν όλους. Το ξέρεις αυτό? Αυτό που θα ψηφίσουμε αύριο, είπε δηλαδή σήμερα, έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες. Ήξερες, Μαρία Δασκαλάκη, ότι είμαστε και εκβιαστές οι εργαζόμενοι, εκτός από όλα τα άλλα? Δεν το ήξερες? Είδες πως θα μαθαίνεις από αυτή εδώ την εκπομπή.

Πάντως και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ένα σχολιάκι γι' αυτό, να μας πει αν συμφωνεί με τις απόψεις της κυρίας Μελέτη, εκτός αν μας πούνε ότι και αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Αλλά μία προσωπική άποψη εδώ, μία προσωπική άποψη εκεί, μία προσωπική άποψη παραπέρα, στο τέλος αυτές οι προσωπικές απόψεις κάπως συλλογικοποιούνται. Να μην ξεχνάμε πάντως ότι συνεχίζουμε να μιλάμε για δύο κόσμους. Το λέγαμε και πριν, το λέγαμε και σε άλλες εκπομπές, θα τα πούμε και σε άλλες. Άλλωστε δεν το λέμε εμείς. Δεν έχει καμία σημασία το τι λέω εγώ από το μικρόφωνο ή τι γράφετε εσείς στα μηνύματα. Μεγαλύτερη σημασία έχει τι γράφετε εσείς στα μηνύματα, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σωστή σειρά. Αλλά από την άλλη, ούτε αυτό έχει σημασία, γιατί σημασία έχει τι μας περιγράφει, τι μας αφηγείται καθημερινά η ίδια η επικαιρότητα. Το ζητούμενο είναι να είμαστε εμείς λίγο πιο προσεκτικοί απέναντι σε αυτή και λίγο να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Και από δηλώσεις έτσι που περνάνε πολλές φορές και κάτω από το ραντάρ της επικαιρότητας, ακόμη και αν προέρχονται από τα πιο επίσημα χείλη, αλλά επειδή τρέχουν άλλες ειδήσεις πιο ψηλά, αυτές περνάνε από κάτω. Και αυτές οι δηλώσεις πάλι περιγράφουν αυτούς τους δύο κόσμους.

χθες ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθήνας, μίλησε για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς. Σε μια συζήτηση που είχε πολύ ενδιαφέρον για το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς, μια συζήτηση που έγινε στη Δημοτική Αγορά εκεί στην Κυψέλη. Ο Δούκας λοιπόν αναφέρθηκε στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση του ακροδεξιού περιεχομένου, έτσι όπως το λέμε και στη γλώσσα των social media, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις και καλά έκανε, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στη δεξιά, γιατί κάπως έτσι ήρθε και η δεξιά για να καλύψει ένα κομμάτι των πραγμάτων. Όταν αφήνεις χώρο, προφανώς θα έρθει κάποιος να το καλύψει. Άφησε χώρο λοιπόν ο προοδευτικός χώρος. Οι αριστερές, δημοκρατικές, προοδευτικές δυνάμεις έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει κομμάτια στο δημόσιο διάλογο που αφορούν σε ζητήματα όπως είναι η υπεράσπιση δημοσίων αγαθών, όπως η υγεία, όπως η παιδεία, όπως είναι η εργασία για την οποία μίλησε και η κυρία Μελέτη. Εγώ θα βάλω σε αυτό όμως και το στοιχείο της στεγαστικής κρίσης. Ένα ζήτημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο τους Ισπανούς τον καιρό αυτό. Και το λέω αυτό με φόντο βέβαια τις εξελίξεις που έχουμε στην Ισπανία. Θυμίζω ότι ο Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Το κυρίαρχο θέμα συζήτησης τον καιρό αυτό στην Ισπανία είναι η στεγαστική κρίση που υπάρχει και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν τοποθετήθηκε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τοποθετήθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μας έδειξε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο χώρος του, το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης. Δύο μοντέλα διαχείρισης λοιπόν, το από εδώ και το από εκεί. Να πάλι μια διαχωριστική γραμμή και να πάλι και ένα πεδίο, η στεγαστική κρίση που λέμε, όπου και εδώ η ακροδεξιά έχει βάλει το χεράκι της. Και όσο ο προοδευτικός χώρος, οι αριστερές προοδευτικές δυνάμεις αφήνουν και άλλο χώρο και δεν επικυρωποιούν τα προγράμματά τους, που για να μην είμαι ούτε αφοριστικός ούτε μηδενιστικός, υπάρχουν προτάσεις και πολύ βιώσιμες και πολύ σωστές, άμα κάτσει και τις διαβάσει κανείς, όλα τα κόμματα του τόξου του συγκεκριμένου έχουν προτάσεις, αλλά ίσως θα έπρεπε να εντείνουν το μήνυμά τους προς τα έξω, προς τον κόσμο, για να περιορίσουν και τελικά να διώξουν από τη μέση καταρχάς την ακροδεξιά και από εκεί και πέρα τις υπόλοιπες παραφιάδες της που την αφήνουν να φυτρώνει μέσα στα πόδια μας. Θα βάλουμε άνω τελεία, με το τραγούδι θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων και θα σταθούμε λίγο ακόμη στο θέμα αυτό, να τα βάλουμε λίγο δίπλα-δίπλα, γιατί έχει ενδιαφέρον να συγκρίνουμε αυτό που ο Μητσοτάκης εχθές στο συνέδριο του Βήματος και από την άλλη αυτά που λένε στην Ισπανία από την πλευρά της κεντροαριστεράς και από την πλευρά της κεντροδεξιάς, που ο του θαύματος είναι πάνω κάτω τα ίδια με αυτά που λέει και ο Μητσοτάκης εδώ. Δύο κόσμοι λοιπόν, άνω τελεία, τίτλοι ειδήσεων, συνεχίζουμε σε λίγο.

0: 94. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα σύμφωνα με το State Department. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 7 το απόγευμα η συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Σε Σκύο στις 6 αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Προσωρινά ενδέχεται να κλείνουν σταθμοί του μετρό, ανοιχτό σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης τον κατηγορεί η Ελλάς. Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου χθες το βράδυ. Πιθανόν συνδέεται με ηλεκτρική συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα ενώ μεταφέρθηκαν προληπτικά 2 ένικοι στο νοσοκομείο. 3 χρόνια σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ. Η θανατοποινήτησα Κρίστα Πάικ, καταδικασμένη για φόνο στην πολιτεία Τενεσί, ανέκτησε την επαφή με το περιβάλλον και μιλάει μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των αρχών να την εκτελέσουν, ανακοίνωσαν οι συνηγοροί τους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την πρωινή εικόνα στους δρόμους. Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και σε αυτό της καθόδου από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στις Κατεχάκη, Μεσογείων και Πατησίων. Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Άλσους Νέα Μύρνη προς το Σύνταγμα, στην Καλλιρόης και στην Ηλιοπόλεως. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπως επίσης και στον Πειραιά, ιδιαίτερα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 94, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 94 στους 98.3.
2: City Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
9: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τεταρτούλα σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap με Μαρία Δασκαλάκη, βέβαια, στην κονσόλα να ρυθμίζει τον ήχο. Τον Πάνο Καβαδά να επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Το Χρήστο Κόκκινο να διαλέγει τις μουσικές. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Και πάμε μουσικά πιο πέρα. Μας μάτιασαν, ε? Τι έγινε, για βάλε λίγο. Μας μάτιασαν, είδες. Τι ματιάσανε όμως, δεν ξέρω ακριβώς. Στο ξεμάτιασμα λοιπόν, 6948-984-984, στείλτε ευχές, δεν ξέρω τι θέλετε.

0: Πολλά τα μηνύματά σας, αν προλάβουμε θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια, αλλά ήθελα να κλείσουμε λίγο αυτό που λέγαμε πηγαίνοντας προς τους τίτλους ειδήσεων στις 7:30. Για τους δύο κόσμους λέγαμε λοιπόν, για τον τρόπο που σκέφτονται και τα της στεγαστικής κρίσης. Χθες έγινε μια δήλωση λοιπόν που πέρασε στα ψηλά της επικαιρότητας, καθώς άλλες ήταν αυτές που κυριαρχούσαν. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Σάντσεθ απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση και κατέρευσε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του βήματος αυτά, αφήνοντας βέβαια σαφή πολιτική αιχμή για τον Ισπανό Πρωθυπουργό, αλλά με το βλέμμα του στραμμένο βέβαια προς το εσωτερικό, γιατί έρχονται και εκλογές και πρέπει ο Πρωθυπουργός συνέχεια να δείχνει ποιοι είναι οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ποιος είναι η κανονικότητα, ποιος την ενσαρκώνει πολιτικά και ποιοι δεν είναι. Όσα είπε όμως ο Μητσοτάκης χθες έχουν και μία δεύτερη πιο ουσιαστική ανάγνωση, αν το σκεφτεί κανείς. Και αναφέρομαι βέβαια στην αιχμή για τον Σάντσεθ. Καθώς τα λεγόμενα του αποκάλυπταν και το πώς αντιλαμβάνεται η νεοφιλελεύθερη δεξιά, τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή της εκδοχή, τη λύση και τη στεγαστική κρίση. Όλες και όλοι νομίζω γνωρίζετε πια τι έχει συμβεί στην Ισπανία. Ο Σάντσεθ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που μοιάζει πολύ και με την ελληνική. Άλλα τα χαρακτηριστικά βέβαια των δύο αγορών, αλλά υπάρχουν κάποια κοινά σημεία αναφοράς. Ενοικία στο διάστημα, ιδιοκατοίκηση ούτε για πλάκα, δηλαδή είναι ούτε για όνειρο, δεν μπορεί να το πεις αυτό σε κανέναν. Τουριστικοποίηση και Άγιος ο Θεός. Περιοχές ολόκληρες, αν όχι πόλεις ολόκληρες, γίνονται Disneyland. Και η ντόπιο όξο από εδώ και βρείτε σπίτι αλλού. Η κυβέρνησή του εκεί στην Ισπανία προσπάθησε να απαντήσει ως ένα βαθμό με ένα μείγμα μέτρων που αφορούσε στην προστασία των ενοικιαστών, σε περιορισμούς αυξήσεις μισθωμάτων, σε παρεμβάσεις βραχυχρόνιες και τουριστικές μισθώσεις, στην ενίσχυση κοινωνικής κατοικίας και στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την πρώτη κατοικία. Τα μέτρα αυτά, έτσι για να θυμίσουμε και λίγο το τι συνέβη, απορρίφθηκαν βέβαια στο Κοινοβούλιο με τη σύμπραξη του δεξιού Λαϊκού Κόμματος, του ακροδεξιού Vox, αλλά και της κεντροδεξιάς καταλανικής της Junts. Καταλανικά δεν ξέρω, αλλά διορθώστε με αν το έχω πει λάθος. Όπως είναι λοιπόν πλέον γνωστό, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, τελικά με την πλάτη στον τοίχο, ο Σάντσεθ προχώρησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών, αλλά συνέβη και κάτι ακόμη. Δεν εγκατέλειψε τον πυρήνα της φιλοσοφίας της στεγαστικής του πολιτικής. Μίλησε για περισσότερα σπίτια, γιατί επανήλθε. Χθες στην Ισπανία είχαμε και ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης με μια νέα δέσμη μέτρων εμπλουτισμένη σε σχέση με τα προηγούμενα που έγινε αποδεκτή αυτή τη φορά από το δεξιό μπλοκ. Αλλά από την άλλη όμως αυτό που είπε ο Σάντσεθ ουσιαστικά, και αν το σημείο κοινό σημείο αναφοράς είναι το ζήτημα της προσφοράς κατοικιών, βεβαίως αυτά τα λένε από τα αριστερά προς τα δεξιά όλοι, περισσότερες κατοικίες στην αγορά, ναι, αυτό όμως που λένε μόνο στο κέντρο αριστεροχώρι το ευρωπαϊκό και δεν το λένε στο κέντρο δεξιοχώρι, ακροδεξιοχώρι και δεν το εξηγούν, είναι το ποιος θα φτιάχνει αυτά τα σπίτια και σε ποιον θα απευθύνονται και με ποιους όρους. Δηλαδή το ποιος και το πλαίσιο. Βάζοντας κάτω τα πράγματα λοιπόν και αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός με τα build to rent, με τα περισσότερα τετραγωνικά, με τα ψηλότερα κτίρια στα μεγάλα αστικά κέντρα που δεν υπάρχει χώρος, περιγράφει ουσιαστικά αυτό που περιγράφουν και στο ΠΠΕ, στο Λαϊκό Κόμμα δηλαδή της Ισπανίας, αυτά που λέει και το Vox, αυτά που λένε και άλλοι του ομοειδεάτες του στην Ευρώπη. Δεν εξηγούν όμως με ποιους όρους θα καταλήγουν συγγνώμη, σε όλους αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη τη στέγη. Κάτι που το απαντάει όμως ο ευρύτερος χώρος της κεντροαριστεράς σε όλες τις πολιτικές του εκφάνσεις, είτε μιλάμε για τις σοσιαλιστικές είτε μιλάμε για τις αριστερότερες, και αυτό είναι το σημείο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και να βάζουμε ακόμη ένα τικ δίπλα στο δρόμο προς τις εκλογές, στο ποιος λέει τι και από ποιο χώρο προέρχεται σε αυτές τις τόσο κρίσιμες εποχές, όπου τα πάντα κάποιοι προσπαθούν να τα μπερδέψουν. Γλυκά λένε, αλλά γλυκά δεν είναι στο τέλος της μέρας. Για να επιστρέψουμε όμως Στα υπόλοιπα τώρα του Greek Hospitality της ελληνικής φιλοξενίας. Τώρα δεν ξέρω αν μιλάμε για φιλοξενία βέβαια εδώ. Για την επίσκεψη Ρούμπιο πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον καλό φίλο, καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Σουρμελίδη, δημοσιογράφο και διευθυντή της Αυγής. Γεια σου Σπύρο μου, καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, μία μέρα πριν ξεδιπλωθεί τώρα όλη η επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά το ρεπορτάζ τρέχει και πάνω κάτω ξέρουμε και τι θα ακούσουμε και τι θα συζητηθεί και τι έχει ήδη συμφωνηθεί, γιατί οι επισκέψεις αυτές πιο πολύ είναι για το φιξάρισμα των ήδη συμφωνηθέντων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τι θα βγει. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη συνάντηση, τι είναι αυτό που θα ανακοινωθεί μάλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι το... Α, δούμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή μερικές ώρες για να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί. Να είναι όπως το είπες, δεν περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις. Περιμένουμε συζήτηση για τα οπλικά. Mm-hmm. Πέρα από τα F-35 και για πυράβλους, κάποιος ακούστηκε για άρματα μάχης, κάπου ακούστηκε μάλλον για άρματα μάχης. Γενικώς οι Αμερικανοί πουλάνε όπλα. Mm-hmm. Και έρχονται εδώ, διότι έχουμε αγοράσει πολλά από τους Γάλλους και τους Ισραηλινούς, φαίνεται. Οπότε πρέπει να αγοράσουμε κάτι παραπάνω για τους Αμερικανούς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το μεγάλο πακέτο είναι τα ενεργειακά. Σίγουρα, όχι πως η Ελλάδα έχει πει κάπου όχι. Mm-hmm. Δεν έχει πει δηλαδή σε προθέσεις και σχεδιασμούς αμερικανικούς όχι η ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν έχει αρνηθεί κάτι. Mm-hmm. Αν υπάρχει φασαρία και καυγάς παρασκηνιακά, κάτι που φάνηκε και από τα αμερικανικά δημοσιεύματα για την κυρία Γκυλφόιλ, mm-hmm. και όχι μόνο για την κυρία Γκυλφόιλ, είναι... ποιος πληρώνει τη χασούρα ή και αν έχουμε καινούργια σχέδια στο τραπέζι για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα επιχειρηματικά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα λεφτά. Υπάρχουν και πράγματα που δεν είναι μόνο λεφτά και αυτά είναι οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Mm-hmm. Και εδώ περιμένουμε να δούμε με ποιο τρόπο και σε ποιο πλαίσιο θα τεθούν τα ελληνοτουρκικά στις συζητήσεις αυτές. Αν θα τεθεί το ζήτημα των τουρκικών απειλών και σε ποιο ύψος θα τεθεί αυτό, συγκεκριμένα για το καλώδιο, διότι η Τουρκία λέει ότι εμένα είναι δικαιοδοσίας μου η περιοχή που θέλετε να περάσει το καλώδιο, άρα πρέπει να με ενημερώσετε και να δώσω την άδειά μου. Mm-hmm, mm-hmm. Να δούμε πώς θα συζητηθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή πώς θα τεθεί, σε ποιο πλαίσιο και τι θα υποθεί από ελληνικής πλευράς και αν υπάρξει κάποιο σχόλιο από αμερικανικής πλευράς. Έτσι κι αλλιώς το καλώδιο έχει εξελιχθεί σε ένα κρίσιμο ζήτημα και συμβολισμών, αλλά και σε ένα παιχνίδι ισχύως. Ποιος είναι ισχυρότερος και ποιος έχει τον πρώτο λόγο στην περιοχή, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, έχει και σημασία πώς θα τεθεί η συζήτηση, πώς θα γίνει η συζήτηση αυτή.
0: Σε αυτά τα πράγματα όμως, Σπύρο Σουρμελίδη, έτσι, επειδή είσαι πολύ έμπειρος στα πολιτικά πράγματα και στην ανάλυση τέτοιων ζητημάτων, παίζουν ρόλο και οι παίκτες όμως, γιατί εδώ πέρα έχουμε επικεφαλής της αμερικανικής κυβέρνησης, δεν είναι οποιοδήποτε. Είναι ένας απολύτως συναλλακτικός στον τρόπο συμπεριφοράς του πρόεδρος. Ο Τραμπ, δηλαδή, είναι: είμαι ο ισχυρός, καθόμαστε στο τραπέζι, μου δίνεις αυτά που θέλω, μπορεί να σου δώσω και εσένα κάτι. Σε όλη αυτή την πρακτική, σε αυτό το πλαίσιο, με τον Ερντογάν φαίνεται ότι έχει διαμορφώσει μια καλύτερη σχέση. Αρρωστημένο πλαίσιο, αρρωστημένη και η σχέση, αλλά υπάρχει η σχέση, η υφιστάμενη σχέση μεταξύ Τραμπ.
1: Ναι, ναι, βεβαίως υπάρχει μια ολόκληρη λογική των Αμερικανών και συγκεκριμένα της διοίκησης Τραμπ, που λέει ότι η Τουρκία πρέπει να έχει ρόλο στην περιοχή. Mm-hmm. Και αγκρινιάζει και λίγο ο πολύ καλός μας φίλος ο Νετανιάχου, αλλά η Τουρκία πρέπει να έχει ρόλο στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Και τον έχει αναγνωρίσει, τον έχει ανακοινώσει αυτό το ρόλο της Τουρκίας ο Τραμπ ποικιλοτρόπως. Mm-hmm. Τους προηγούμενους μήνες. Επομένως, ναι, είναι έτσι, η Τουρκία έχει ρόλο στην περιοχή. Το γεγονός ότι δεν πάει τώρα ο Ρούμπιο στην Τουρκία δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Mm-hmm.
0: Κάποιοι το διαφημίζουν όμως ότι είναι μεγάλη επιτυχία αυτό, το ότι έρχεται μόνο εδώ.
1: Εντάξει, αλλά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα έγιναν και διαρροές από αμερικανικής πλευράς ότι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα δεν αλλάζει την ουσία των σχέσεων Αμερικής-Τουρκίας. Mm-hmm. Και είναι έτσι. Ενεργειακά λοιπόν και για την Τουρκία είναι σημαντικά. αλλά κυρίως είναι αυτό το ποιος έχει, ποιος δικαιούται, διότι η Τουρκία είναι πάντα σε μια φάση διαφορετική και από τους Ευρωπαίους και από εμάς βεβαίως. Δεν είναι βάλε και εσύ εκεί μια εταιρεία, αλλά να μοιράσουμε κάποια εταιρικά μερίδια και θα οικονομήσουμε όλοι. Θέλει να έχει το οικόπεδο, θέλει να το ελέγχει. Κανείς μάλλον δεν θα έλεγε στην Τουρκία μη βάλεις και εσύ κάποια εταιρεία στη Μεσόγειο σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση, την αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων. Η Τουρκία όμως θέλει να το κάνει αυτό, να έχει τον πρώτο λόγο, να είναι το οικόπεδο δικό της, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Να είναι ο χώρος δικός της. Αυτό το δείχνει σε κάθε περίπτωση και με κάθε αφορμή. Επομένως, αυτός είναι και ο σκληρός πυρήνας των αντιπαραθέσεων με την Τουρκία. Διότι η Τουρκία θέλει να είναι ισχυρή, να δείχνει ισχυρή και να ελέγχει ό,τι εκμεταλλεύεται. Και οι υπόλοιποι είναι ευπρόσδεκτοι και αυτοί να οικονομήσουν, αλλά πρέπει να έχει το οικόπεδο η Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα όλο αυτό το ενεργειακό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες αυτές τις απόψεις. Αλλά λέω και πάλι ότι τα λεφτά μόνο δεν καθορίζουν τα πράγματα, ακριβώς γιατί η Τουρκία τα αντιλαμβάνεται έτσι, αλλά και για ένα επιπλέον λόγο, διότι τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά ζητήματα στον πλανήτη δεν λύνονται μόνο με λεφτά, και ας υπάρχει διαχρονικά αυτή η εντύπωση.
0: Να το κρατήσουμε, αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση. Τώρα, στα υπόλοιπα και ένα σχόλιο σου έτσι πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας. Για το πολιτικό πλαίσιο, έτσι όπως διαμορφώνεται σύν το χρόνο μέρα με τη μέρα στο δρόμο προς τις εκλογές. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πολλές ρογμές στη Νέα Δημοκρατία, είτε γιατί διαφωνούν σε εσωτερικό επίπεδο ή τον τρόπο που ορισμένοι κάνουν τα πράγματα. Βλέπουμε τις δηλώσεις δεξιά και αριστερά που δεν είναι και λίγες πια, οι οποίες πόσες να τις χαρακτηρίσει πια και ως προσωπικές απόψεις, ως αστοχίες, ως λάθη, είναι πολλά μαζεμένα. Από την άλλη, στα δεξιότερα του Μητσοτάκη, ο Σαμαράς εντείνει την πίεση, την πίεση προς τη Νέα Δημοκρατία. Όλο αυτό τι πολιτικό αποτέλεσμα παράγει?
1: Η επέτειος.
0: Τα γενέθλια προχθές, ναι.
1: Τα γενέθλια. Τα 52 γενέθλια εξελίχθησαν σε αποκαλυπτήρια. Αποκαλυπτήρια περιτράνως αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν ρογμές και σοβαρές ρογμές στη δεξιά παράταξη. Μπορούμε να πούμε και στη δεξιά παράταξη, γιατί ως τώρα και στην όψη αλλά και στην ουσία όλοι μιλούσαν για τις ρογμές στην αριστερά. Και μιλούσαν και για τις ρογμές και στο χώρο του κέντρου, Πασόκ και τα λοιπά. Περιτράνως φαίνεται, αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν ισχυρές ρογμές στο χώρο της δεξιάς παράταξης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του οποίου αυτή την ώρα ηγείται ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ήταν εκεί Καραμαλή, Σαμαράς, Παυλόπουλος, Μεϊμαράκης, ενώ ο κύριος δεν διασέλιπε σε ταξίδι για δουλειές. Δεν ήταν και πολλοί βουλευτές. Δηλαδή, ναι, δεν κρύβεται πλέον ότι υπάρχει σε όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων και αυτών που κυβερνούν, υπάρχουν ρογμές, διαστάσεις, διαφωνίες, διαφορές και για το σήμερα και για το αύριο. Αυτό είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, το οποίο όποιος το παρακολουθεί στενά, και εμείς το παρακολουθούμε, ενώ οι δημοσιογράφοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ορατό, είναι εμφανές και προσπαθούσαν να το κρύψουνε. Είναι δύσκολα για το πολιτικό σύστημα συνολικά αυτή την ώρα, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον πρώτο. Και ας λένε ότι τα ποσοστά του είναι στο 30% ή όπου είναι, ας είναι. Είναι δύσκολα και για τον πρώτο. Είναι δύσκολα για όλους, γιατί υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στον κόσμο για την επόμενη μέρα. Οι τιμές των καυσίμων μετά τα Χριστούγεννα, θα δούμε πώς θα πάει ο χειμώνας, θα καθορίσουν ξανά τη συμπεριφορά των ανθρώπων, την κοινή γνώμη, τις αντιλήψεις, τις απόψεις για το πώς πρέπει να πάμε και το πώς, τι θα γίνει με, πώς θα τη βγάλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη ανάγκη είναι για το καθένα πώς θα βγούμε, πώς θα τη βγάλουμε.
0: Τίθεται ζητήματα επιβίωσης στην καθημερινότητα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Σπύρος Ρουμελίδης, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς τις έλεγε χθες ο Τσίπρας, πώς τους έλεγε οι Αντουανέτες στη Νέα Δημοκρατία? Που προχωράνε με το αν. Με το κάτσε θα δούμε. Πάει η Μαρία, η δασκαλάκι που ρυθμίζει τον ήχο, με το αυτοκίνητο να βάλει βενζίνη. Δανείζομαι τώρα, Μαρία, το παράδειγμά σου. και βλέπει τη βενζίνη στο 2,18, στο 2,20. Λέει, διάολε, τι γίνεται, πόσο να βάλω. Θα βάλω 5 σταγόνες. Ε, πόσο πάει σταγόνα. Τη μετράμε με τη σταγόνα, ψυχολογικά θα βοηθήσει αυτό. Για σκεφτείτε το λίγο στο Μαξίμου. Και πηγαίνουν τσούκου τσούκου μπολ, ανά δεκαπενθήμερο, ανά μήνα. Λες και έχουμε, δηλαδή, αλήθεια ξέρουν τι σημαίνει ένα δεκαπενθήμερο για τη μέση λαϊκή οικογένεια, για το μέσο λαϊκό νοικοκυριό εκεί στην κυβέρνηση. Μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνουν 15 ημερολογιακές ημέρες για το πορτοφόλι του μέσου Έλληνα και της μέσης Ελληνίδας. Πώς περνάει αυτό το ρημάδι κάτω το δεκαπενθήμερο. Το καλύτερο μήνυμα το έχει στείλει σήμερα ο φίλος ο Βασίλης, εκεί με το γερανό στον Ελαιώνα. Και ακούστε τώρα τι γράφει. Πριν σχεδόν 2 εβδομάδες, λέει, έκανες αναφορά στο βιβλίο του Καρκαβίτσα, ο Ζητιάνος. Αυτό είναι ένα βιβλίο που το έχω στη βιβλιοθήκη μου από πάντα. Δεν το είχα ανοίξει. Εξαιτίας της αναφοράς σου, το διαβάζω στο γερανό όταν προλαβαίνω και στα διαλύματα. Σε ευχαριστώ, Βασιλάρα μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Πώς να μην γελάει ο ουρανός με όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, γράφει η Σοφία. Αν είχε τσίπα ο ουρανός, θα έκλαιγε, θα έλεγα, Σοφία μου. Οργανώνω therapy groups για εργοδότες, γράφει ο Κωνσταντίνος από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, έχουμε από την Τασούλα από τον Πειραιά. Νομίζω, λέει, πως αμφισβητείτε τα δικαιώματα των καημένων των εργοδοτών. Ντροπή σας. 2 φορές ντροπή μας. Ήταν η Πινελόπη. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα και στην άλλη τη Μαρία. Καλημέρα και στο Φραγκούλη. Πολλές καλημέρες και στη Δέσποινα και στην Πέγγι και στην Ανδρομάχη. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, δασκαλάκι. Εσύ θα δώσει τα σήματα. Δεν τα... Εγώ κάνω ό,τι μου πείτε εδώ. Δεν είναι... Μαρία Δασκαλάκη ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος διάλεξε τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς ήταν στην παραγωγή. Ακολουθούν Κορλίρα Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου Κορλίρα, πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Αθήνα 984 και αυτό που ακούτε είναι το κουμπί. Ακούγεται το κουμπί? Ακούγεται, δεν ακούγεται? Ακούγεται. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Τραπεζιώτης, ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Φεύγω, σταματάω να παράγω και άλλους ήχους εδώ πέρα με τα στυλό και με τα διάφορα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα και κυρίως το νου σας.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Η ώρα είναι 8, ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Είναι 7 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη. Είμαι η Αθηνά Κορλίρα και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με τη Μαρία Δασκαλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 213-09-09-100, απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή να μας στείλετε mail 984oner@gmail.com είναι η διεύθυνση. Μια σημαντική επίσκεψη σήμερα στη χώρα μας, αυτή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Βεβαίως όλο αυτό θα έχει και τις επιπτώσεις στην κίνηση στο κέντρο της πόλης. Θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Είναι ήδη αυξημένη η κίνηση στους δρόμους του κέντρου. Ίσως οι περισσότεροι από εσάς αποφασίσατε να φύγετε λίγο νωρίτερα για να αποφύγετε το κλείσιμο κάποιων δρόμων. Θα τα πούμε αναλυτικά στην συνέχεια του δελτίου. Όπως σήμερα θα ασχοληθούμε και με τις πρόωρες εκλογές που έχουν προκηρυχθεί στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου. Εκεί λοιπόν οι πρόωρες εκλογές έγιναν αφού υπήρξαν προβλήματα οικονομικής φύσεως και κυρίως στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Να θυμηθούμε και την έξωση της 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της που δεν μπορούσε να αντέξει τη μεγάλη αύξηση ενοικίου, τις πανεθνικές διαμαρτυρίες, τις πιέσεις για μεταρρύθμιση στο τομέα της στέγασης. Τελικά πέρασαν δύο διατάγματα από το Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο το προσωρινό, άρα και με προσωρινή ισχύ, καθώς μετά τις 29 Νοεμβρίου το νέο Κοινοβούλιο θα αποφασίσει εάν και εφόσον θα τα υλοποιήσει. Όλα αυτά λοιπόν στη σημερινή εκπομπή. Πάμε όμως να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους έως αυτή την ώρα. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στις 11 το πρωί ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Στις 12 μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη σε κεντρικό ξενοδοχείο θα ξεκινήσουν οι εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Στις 6 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, όπως αναφέρει το State Department, θα καλέσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις ΗΠΑ στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα. Σε ισχύ έως και το βράδυ, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές ή και εκτροπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΕ χθες. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμύριων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας μας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζοντας εθνικό οπλοστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ωστόσο, επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεόνασμα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σε υψηλό εξαμήνου επανήλθε το Σεπτέμβριο εξοδικαστικός μηχανισμός με 2.237 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές 640 εκατομμυρίων ευρώ. Ρεκόρ εξαμήνου καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις που έφτασαν τις 7.493. Τον ίδιο μήνα ρυθμίστηκαν οφειλές 270 ευάλωτων οφειλετών, μεταξύ των οποίων 32 ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ αποφεύθηκαν 651 πληστηριασμοί. Λιγότερα κατά 1.500 είναι πλέον τα διαμερίσματα και οι κατοικίες στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, Booking κτλ. Μετά το πάγωμα από 1η-1η του 25 νέων εγγραφών ακινήτων στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, που έθεσε σε εφαρμογή συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες του Υπουργείου Οικονομικών. Στόχος είναι να περιοριστεί η αγορά ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση και να αποδοθούν περισσότερα ακίνητα στους Έλληνες με μακροχρόνια συμβόλαια μίσθωσης. Συγκέντρωση έξω από την ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιεί σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, διαμαρτυρόμενη για το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, τις τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή ενισχύσεων. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς στη δημοτική αγορά Κυψέλης». Αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Αττικό Μέτρο ΑΕ. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τις σοβαρές δομικές ζημιές, καθυζήσεις και ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 35 κτίρια και πολυκατοικίες περιοχής με την προσωρινή διαταγή, επιδιώκουν να μπλοκάρουν την επανεκκίνηση των εργασιών του Μετροπόντικα. Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος, με 1.200 νεκρούς Ισραηλινούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ απίφθινε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάλεσε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη. Περισσότεροι από 74.000 οι Παλαιστίνοι που σκοτώθηκαν στον πόλεμο που ακολούθησε. Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και πυροβόλησαν προς την πλευρά του, ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να τερματιστεί ο πόλεμος με τις ΗΠΑ. Ο Vance δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε μια συμφωνία, αλλά θα απαιτήσουν συγκεκριμένες πυρηνικές παραχωρήσεις από το Ιράν. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση Ιεμένης, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλιστικό πύραυλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι Χούθοι που πρόσκυνται στο Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μας μέσα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Το κίνημα δεν θα σταματήσει ως ότου πετύχουμε το στόχο, δηλώνουν οι μαθητές στη Γαλλία μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου, η μέρα κατά την οποία καλούν σε διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα. Οι διοργανωτές χθεσινής πανεθνικής κινητοποίησης ανεβάζουν σε 450.000 τον αριθμό των διαδηλωτών, οι 100.000 να βρίσκονται μόνο στο Παρίσι. Η αστυνομία προχώρησε σε 32 συλλήψεις στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρέσιους, κάλεσε τη Ρωσία να επιδείξει διαφάνεια σχετικά με το θάνατο τεχνικού σε ερευνητική εγκατάσταση για την πανόληστη χώρα. Η έγκαιρη, πλήρης και διαφανής ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τους διεθνείς υγειονομικούς κανονισμούς είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι αντικρουόμενες αναφορές και να καταστεί δυνατή η ακριβής αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ΠΟΗ στην πλατφόρμα X. Και ο καιρός, γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα έως αυτή την ώρα. Θα ξεκινήσουμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρα. Καθώς αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας, αρκετές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, εν όψη, μάλλον είναι σε εξέλιξη η επίσκεψη Ρούμπιο. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αθηνά. Ναι, θα είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, κυρίως για τους οδηγούς. Γι' αυτό και η τροχέα, η αστυνομία προτρέπει να μην χρησιμοποιούμε σήμερα το αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης, να μετακινηθούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι αυξημένη παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, διακριτικά βέβαια, και θα ασκήσουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή της κυκλοφορίας κεντρικών οδικών αξώνων και γύρω από την πλατεία Συντάγματος, κυρίως Αθηνά, κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού.
1: Άρα από τις 9 το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα.
2: Έτσι ακριβώς. Να υπολογίζουμε ότι μισή ώρα, 40 λεπτά πριν ξεκινήσει μια μετακίνηση του κ. Ρούμπιο από το ένα σημείο στο άλλο, θα διακόπτεται η κυκλοφορία. Ουσιαστικά θα κοινώνονται οι δρόμοι από αυτοκίνητα, προκειμένου μεταβιβάσεις στις μετακινήσεις να γίνονται απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Να υπολογίσουμε ότι μια περιοχή από τη Βασιλή Σοφία, από τον κόμμα των Αμπελοκήπων μέχρι τους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, θα είναι αυτή κατά βάση η περιοχή. Τα κομβικά σημεία είναι φυσικά η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, το Υπουργείο Εξωτερικών, το πρώην Χίλτον, όπου εκεί θα γίνουν και οι εκδηλώσεις, η Ακρόπολη, στην Πνίκα, που το απόγευμα θα είναι η ομιλία, και το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό τουλάχιστον είναι τα σημεία
1: που θα αποφύγουν το κέντρο όσοι μπορούν σήμερα, ή να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να κοιτάνε αν και εφόσον κλείνει κάποιος σταθμός έστω για λίγη ώρα.
2: Υπάρχουν και διακοπές, θα κλείνουν και κάποιοι σταθμοί. Η προσπάθεια από την αστυνομία μας θα είναι αυτές οι διακοπές στο μετρό, το κλείσιμο δηλαδή των σταθμών, να είναι ολιγόλεπτες και να μην είναι πολύ ώρες. Και υπολογίζουμε και με την εμπειρία και από άλλες παρόμοιες επισκέψεις Αθηνά, όταν θα βρίσκονται σε εξέλιξη, συναντήσεις εντός κλειστών χώρων, να ανοίγει για λίγη ώρα πάλι η κυκλοφορία, οι δρόμοι, και να διακόπτεται πάλι όταν θα ξεκινήσει πάλι μια μετακίνηση. Μιλάμε για δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, όπως Πανεπιστημίου, Σταδίου, Βασιλείου Σοφίας, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Να γνωρίζουν οι οδηγοί ότι αυτοί οι δρόμοι θα κλείνουν. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες και για λόγους ασφαλείας, οπότε ανά πάσα στιγμή κάποιοι δρόμοι μπορεί να είναι κλειστοί και κάποιοι τυχεροί οδηγοί να περάσουν χωρίς να αντιληφθούν ότι υπάρχει κάποια κυκλοφοριακή ρύθμιση. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και απαγόρευση απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναθρήσεων. Είναι αυτή η περιοχή που αναφέραμε, μια ακτίνα γύρω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία και το Χίλτον. Εκεί δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε δημόσιες συναθρήσεις, αν και σήμερα δεν έχει κάποια μεγάλο προγραμματισμένο κάλεσμα να πούμε. Ωστόσο, στα προπήλαια ή στο Σύνταγμα ίσως να υπάρξουν κάποιες συγκεντρώσεις, να το δούμε και αυτό. Μια μέρα είναι, θα περάσει υπομονή,
1: αύριο
2: η αναχώρηση
1: είναι
2: προγραμματισμένη για αύριο το πρωί 9 η ώρα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, για τις αναλυτικές πληροφορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Athnote.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Θα έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό το απόγευμα και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στα όσα θα πει για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ωστόσο, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ανακοίνωσε μια ελάφρυνση της τάξης των 95 εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις. Απόστολε Χονδρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αθηνά, καλημέρα σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης, επικαλούμενος στο γεγονός ότι οι έκτακτες συνθήκες, όπως είπε, απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις, προχώρησε σε μια νέα ανακοίνωση, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Πέραν της αναβάθμισης των εκπομπών, είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι, όπως είπε, θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ και βεβαίως οι λεπτομέρειες της πρόκειται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από την αρμόδια Υπουργεία. Βέβαια, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι έγιναν και αυτές οι ανακοινώσεις, σε συνέχεια άλλων που γνωρίζουμε ότι έχουν προηγηθεί. Και επειδή είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, όπως είπε, διαβεβαίωσε ότι ο πειρασμός να τάξει κανείς κάτι παραπάνω μπορεί να είναι πιο έντονος, όμως το ίδιο δεν θα ενδώσει, γιατί δεν θέλει να ρισκάρει να περάσει το λάθος μήνυμα, όπως είπε, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, και ότι η αξιοπιστία μας είναι η βάση της σταθερότητας, που και η σταθερότητα είναι το εφαλτήριο της ανάπτυξης, όπως είπε. Στο πλαίσιο της ομιλίας του επανέλαβε επίσης εν όψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Συνεδρίας 15-16 Οκτωβρίου και την πρόταση που θα υποστηρίξει η Ελλάδα για μια αλληλογισμένη δημοσιονομική ευελιξία για να αξιοποιηθεί κυρίως το γεγονός ότι τα πρόσθετα έσοδα κυρίως από το ΦΠΑ να μπορέσουν να διατεθούν για την ενίσχυση της κοινωνίας χωρίς να διαταραχθούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Πρέπει να πούμε ότι το ενεργειακό και όλα αυτά τα θέματα θα είναι σήμερα και στην ατζέντα της συνάντησης κορυφής των ηγετών της ΜΕΝΤΕΝΕ.
0: Ναι, πάει ένα ταξίδι αστραπή ο Πρωθυπουργός το πρωί μέχρι την Κροατία.
1: Ακριβώς, και εκεί βεβαίως οι χώρες του Νότου σε σημαντικό βαθμό έχουν κοινές έτσι ό,τι αφορά αυτή τη δημοσιονομική ευελιξία. Θα είναι εκτιμάται το επίκεντρο και των συζητήσεων και των επαφών εκεί που θα υπάρχουν άλλους Ευρωπαίους ηγέτες ενώπιον πάντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, νωρίτερα, Αθηνά, και σε διάρκεια συζήτησης που είχε στο πλαίσιο συνεδρίου της εφημερίδας στο Βήμα και σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε δύο ακόμη θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει για μία ακόμη φορά με την αναφορά του στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του
0: Παρθενώνα,
1: θέτοντας και πολιτικά το ζήτημα, λέγοντας ότι οι συζητήσεις έχουν γίνει με το Βρετανικό Μουσείο, δεν έχουν προχωρήσει, ότι η Ελλάδα θα παρουσιάσει μια μεγαλύτερη ένταση της αξιώσεις, όχι μόνο προς το Βρετανικό Μουσείο, αλλά και προς τη Βρετανική κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει ο νόμος του 1963 και η χώρα θα χρειαζόταν μια εξαίρεση, μια τροποποίηση αυτού του νόμου. Και στην κατεύθυνση αυτή ουσιαστικά προειδέασε ότι ο ίδιος θα ασκήσει πίεση στον νέο Πρωθυπουργό της Βρετανίας, επικαλούμενος και το γεγονός ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε εκφράσει θετικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Και παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε, θα έλεγε κανείς, μια πρόταση win-win, όπως είπε, να προσφερθεί στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία. Όπως είπε, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε δυνατότητες ως προς τις προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν βγει ποτέ από τη χώρα. Ακριβώς. Και να ολοκληρώσουμε λέγοντας για το θέμα, για το στεγαστικό, γιατί και εκεί είχαμε αφενός ένα πολιτικό μήνυμα μέσω Ισπανίας, θα λέγαμε, από τον Πρωθυπουργό, λόγω των εξελίξεων στην Ισπανία. έφερε το παράδειγμα της σοσιαλιστικής κυβέρνησης ότι δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση, ενώ όπως έστρεψε να τονίσει, σοσιαλιστικά κόμματα, δικά μας σοσιαλιστικά κόμματα, όπως είπε, την παρουσίασαν ως πρότυπο για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης. Σε ό,τι αφορά την ουσία βέβαια αυτού του θέματος, είχαμε και μία πρόταση από πλευράς του Πρωθυπουργού, που σε κάθε περίπτωση όλοι αντιλαμβανόμαστε και χρήζει εξειδίκευση, γιατί είπε ότι έφερε την πρόταση ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο προϊόν για τον ιδιωτικό τομέα, ένα προϊόν κατασκευής προς ενοικίαση, όπως είπε, όπου οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων θα κατασκευάζουν ακίνητα αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση και θα μπορούσαμε να τους δώσουμε, όπως είπε, ένα μικρό κίνητρο, δηλαδή να τους επιτρέψουμε να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, αυξάνοντας ίσως το ύψος κατά έναν ή δύο ορόφους. Αναγνώρισε βέβαια ο Πρωθυπουργός ότι το ανώτατο δικαστήριο έχει εκδώσει αποφάσεις κατά κινήτρο αυτού του είδους. Είπε ότι πρέπει να φροντίσουμε να συζητηθεί, να συμφωνήσουμε πώς θα βρούμε την ισορροπία. Και λίγο αργότερα και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν αναρωτήθηκε, γι' αυτό είπα από τη δική του πλευρά ότι η αύξηση του συντελεστή δόμησης προφανώς μπορεί να εξεταστεί, συγγνώμη, σε περιοχές όπου η απόφαση αυτή δεν θα έρθει σε αντίθεση με προηγούμενες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και όλο αυτό προφανώς πρόσθεσε έχει να κάνει με την κάθε περιοχή ξεχωριστά και για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική παρουσίαση. Αυτή προφανώς, Αθήνα, θα αναμένουμε για να δούμε πώς ακριβώς είναι το σχεδιασμό, έτσι ακριβώς αυτή η πρόταση.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε Χονδρόπουλο. Να το πιάσουμε ακριβώς από εκεί, γιατί αυτό την πρόταση και τα όσα είπε με αφορμή το ζήτημα της στέγασης και στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός εχθές σχολίασε σε πολύ ψηλούς τόνους στο ΠΑΣΟΚ. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Αθηνά κυρίες και κύριοι. Ακριβώς η Χαριλάτρη Κούπη επιστρέφει την κριτική που άσκησε χθες ο Πρωθυπουργός για το στεγαστικό με αφορμή τις εξελίξεις στην Ισπανία και την κατάρρευση εντός εισαγωγικών της κυβέρνησης του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ. Προφανώς και υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση και παγκόσμια διάσταση στο ζήτημα της στέγασης, δηλώνει ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, προσθέτοντας όμως ότι αυτό δεν μπορεί να κρύψει την αποτυχία μιας κυβέρνησης η οποία εδώ και 7 χρόνια προσπάθησε να απαντήσει στο πρόβλημα με μέτρα αποσπασματικά σε λάθος κατεύθυνση και άτολμα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Και επειδή αρέσει στον Πρωθυπουργό να κάνει κριτική στην ισπανική κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζει το εξής, προσέθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Ο κόσμος στην Ισπανία διαδηλώνει όχι γιατί δεν θέλει τις αλλαγές οι οποίες προτείνονται από την κυβέρνηση της Ισπανίας, διαδηλώνει γιατί η χώρα μέσα στη δική της τραπεζική κρίση την προηγούμενη δεκαετία δεν επέλεξε πολιτικές όπως εκείνες του ΠΑΣΟΚ που με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου νομοθέτησε την προστασία της πρώτης κατοικίας το 2010 και ήταν εκείνες οι πολιτικές επιλογές οι οποίες σταμάτησαν την πολύ μεγάλη κοινωνική καταστροφή. Ο κύριος Τσουκαλάς δηλαδή υπενθυμίζει την νομοθέτηση του 2010 την οποία επαναφέρει και τώρα το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αλλά όπως τονίζει η κυβέρνηση την αρνείται, ενώ ρητά προβλέπεται και από ευρωπαϊκή οδηγία. Και η κριτική συνεχίζεται, καθώς όπως επισημαίνει η Αθηνά η Χαριλάου, ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει τους μαζικούς πληστηριασμούς. Γι' αυτό, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά και από πλευράς του εκπροσώπου του κόμματος, το επόμενο δίλημα στις ισπανικές αλλά και στις ελληνικές εκλογές θα είναι αν θα έχουμε προοδευτικές δίκαιες λύσεις ή θα έχουμε ακραία νεοφιλελεύθερες επιλογές που θα οδηγήσουν στον κοινωνικό διαχωρισμό και ανθρώπους στην εξαθλίωση. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω επίσης ότι σε αυτό το πλαίσιο σήμερα υπάρχει προγραμματισμένη μια σύσκεψη στις 4 το απόγευμα, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί θα μπουν οι τελευταίες πινελιές σε ό,τι αφορά την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος που ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή η Χαριλάου Τρικούπη. Η πρόταση αναμένεται να κατατεθεί τα επόμενα 24 ώρα και πτυχές αυτής γνωρίζουμε ήδη, καθώς το προηγούμενο διάστημα έχουν κατατεθεί Αθηνά επιμέρους τροπολογίες και τις έχουμε συζητήσει και μεταδώσει. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα των 120 δόσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι από το 2022 το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πολλές φορές τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση, στην οποία και καταλογίζουν υποκρισία, καθώς τόσο καιρό μετά φέρνει η κυβέρνηση τις 120 δόσεις. Εντάχει να σου πω ότι το επιτελείο της Χαριλαίου Τρικούπη διευκρινίζει ότι μιλάει για επιτόκιο 3% και όχι 5,8% όπως προβλέπει η σχετική πρόταση της κυβέρνησης. Επίσης, κούρεμα προς αυξήσεων και προστήμων για τους συνεπείς δανειολήπτες. Και βεβαίως όλη αυτή η ρύθμιση να μην αφορά μόνο αυτούς που είναι στις 72 δόσεις, αλλά και όσους έχουν υπαχθεί στις 48 και 24 δόσεις. Μένει λοιπόν να δούμε την ακριβή διατύπωση όπως αυτοί θα την φέρουν στην Βουλή οι επιτελείς της Χαριλαίου Τρικούπη.
0: Καταρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Μίνα Μουστάκα. Σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας εκδικάζεται το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων των κατοίκων της Κυψέλης κατά της Αττικόμετρο. Ουσιαστικά θέλουν να μην ξεκινήσουν οι εργασίες αν δεν υπάρξει διασφάλιση για τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει στα σπίτια τους οι κάτοικοι. Μίνα.
3: Καλημέρα και από μένα. Ακριβώς Αθηνά, στις 11 η ώρα σήμερα το πρωί, εκδικάζεται στον πρόεδρο υπηρεσίας στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας το αίτημα που έχουν ήδη υποβάλει οι κάτοικοι της Κυψέλης, προκειμένου να τους χορηγηθεί προσωρινή διαταγή στο πλαίσιο ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας να τους επιδειχθούν μια σειρά από έγγραφα τα οποία αφορούν στο κομμάτι του τι ακριβώς έχουν εντοπιστεί στις πολυκατοικίες τους, στα σπίτια τους, καθώς οι ίδιοι βλέπουν να υπάρχουν ρογμές. Διαμαρτύρονται δηλαδή για τις σοβαρές ζημιές που έχουν υποστεί, που έχουν εμφανιστεί. Να σου πω ότι αφορά το φαινόμενο αυτό τουλάχιστον 35 κτίρια και πολυκατοικίες της περιοχής. Και έτσι λοιπόν ζητούν να μην εκκινήσουν, να μην επανακινήσουν οι διαδικασίες για την κατασκευή του μετρό στην περιοχή τους, αν προηγουμένως δεν γίνει το αυτονόητο. Αν δεν ληφθούν δηλαδή όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και αν δεν υπάρξουν επίσημες και σαφείς εγγυήσεις, ώστε δεν έχουν, που να μην έχουν υποστεί ζημιά οι φέροντες οργανισμοί των κτηρίων και είναι υπάρχει επάρκεια στην στατική και στην ασφάλεια των σπιτιών τους. Να θυμίσουμε μάλιστα, Αθηνά, ότι πέρα από αυτό, και με αυτό να κλείσουμε, η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας έχει ήδη διατάξει και βρίσκεται σε εξέλιξη και κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για αυτό ακριβώς το ζήτημα, δηλαδή μετά τις ρογμές και τις, που είχαν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες σε κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, και ο εισαγγελικός λειτουργός που έχει στα χέρια του το φάκελο και αναμένει βεβαίως τις πραγματογνωμοσύνες και τις εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων που έχουν ορίσει οι κάτοικοι, είναι να δει αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αξιοπίνων πράξεων και από ποια βεβαίως συγκεκριμένα πρόσωπα, και αν οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα, που ελάμβαναν χώρα γιατί τα τώρα έχουν σταματήσει, είναι επικίνδυνες για την περιοχή. Mm. Άρα λοιπόν είναι ένας αγώνας των κατοίκων σε δικαστικό επίπεδο, όπως βλέπουμε, σε τουλάχιστον δύο πεδία, σε δύο επίπεδα. Θα περιμένουμε βεβαίως σήμερα ή αύριο το αργότερο την απόφαση για την προσωρινή διαταγή που θα συζητηθεί, όπως είπαμε, στις 11 το πρωί και αφορά τους κατοίκους της περιοχής της Κυψέλης.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα Μουστάκα. Η ώρα πλησιάζει 8:30. Τίτλοι ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, κίνηση στους δρόμους, και επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Άμυνα, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις και υψηλή τεχνολογία στο επίκεντρο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Σε μισή ώρα η συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συναντάται με τον Πρωθυπουργό, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Σε Ισκίο στις 6 αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Προσωρινά ενδέχεται να κλείνουν σταθμοί του μετρό, ανοιχτό σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός. Τουλάχιστον 2 νεκροί σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, ανήμερα της 3ης επετείου από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Ενός λεπτού σιγής σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ και στο χώρο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα. Η λύση των 2 κρατών, η μόνη βιώσιμη οδός, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης τον κατηγορεί η Ελλάς. Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου χθες τον κατηγορεί η Ελλάς. Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου χθες το βράδυ.

0: αεροδρόμιο της πόλης Άντεν στην Ιεμένη από τους Χούθη με πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης σύμφωνα με το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Σάμπα. Και ο καιρός γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και έφτασε η ώρα να συνδεθούμε με το ράδιο ταξί Ελλάς και την Έλενα Αρχιμανδρίτη για την πρωινή κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κίνηση έχει στους δρόμους γύρω από το λιμάνι Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Αγίου Δημήτριο έως και το Ελληνικό, Βασιλείου Σοφίας στο ύψος του Χίλτον, Πειραιώς στο ύψος της Ομόνιας, λεωφόρο Αλεξάνδρα σε όλο το μήκος της, Πατησίων από Αγίου Μελετιός Γαλατσίου, καθώς και στην Αχαρνών. Με δυσκολία κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού άνοδο και κάθοδο από λεωφόρο Αθηνών στη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Αθηνών από Βοτανικό στο Χαϊδάρι, στη λεωφόρο Καποδιστρίου στο Φιλοθέη, Παλαιολόγου και Παπανικολή στο Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από την έξοδο των Άνω Λιωσίων έως το Γερέκα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τέλος κυκλοφοριακό έχει λεωφόρο Κηφισίας από τους Αμπελοκήπους μέχρι την Ερυθρέα και η Μεσογείων μέχρι το Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στην Αθήνα. Κορλίρα.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Θα περάσουμε στη συνέντευξη της ημέρας και θα καλωσορίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Εμμανουήλ Αυγερινό. Είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα δίκης επιχειρήσεων στο Business School στη Μαδρίτη, στην Ισπανία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η Μαδρίτη.
1: Μια μικρή διαδρομή. Είμαι ένα πιλωτή καθηγητή, όχι από το οίκορο.
0: Α, μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Καλά.
0: Κύριε Αυγερινέ, η Ισπανία έχει γίνει θέμα συζήτησης και στο εσωτερικό της δικής μας χώρας, αλλά βεβαίως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι ήταν αυτό που οδήγησε τελικά στις πρόωρες εκλογές. Και με την εξής έννοια, ότι πόσα είναι αυτά τα προβλήματα που τελικά αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις όπως η κυβέρνηση Σάντσεθ και πόσο δύσκολο είναι να τα προσπεράσουν σε εποχές τόσο μεγάλης κρίσης.
1: Είναι σημαντικό να πούμε ότι η κυβέρνηση του κ. Σάντσεθ ήταν η κυβέρνηση μειοψηφίας, καταρχάς.
0: Δηλαδή, στις
1: εκλογές του 19, το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν είχε βγει πρώτο κόμμα, είχε βγει δεύτερο. Και το Λαϊκό Κόμμα δεν κατάφερε να δημιουργήσει πλειοψηφία για κυβέρνηση. Επομένως, ο κ. Σάντσεθ δημιούργησε κυβέρνηση με τη βοήθεια κάποιων της αριστεράς, καταρχάς, της Συμμαχίας Σουμάρ, όπως λέγεται στην Ισπανία. Και κάποιων μικρών κομμάτων περιφερειακών, όπως οι Καταλανοί αυτονομιστές, οι Βάσκοι αυτονομιστές. Επομένως, σε κάθε νομοσχέδιο υπήρξε μια διαπραγμάτευση.
0: Και τα περνούσε με οριακή πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο.
1: Με οριακή πλειοψηφία. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι με αφορμή την έκρωση μιας 87χρονης κυρίας από το σπίτι στη Μαδρίτη, το γεγονός το οποίο προκάλεσε άλλο σε όλη τη χώρα, η κυβέρνηση προσπάθησε να πάρει κάποια μέτρα ανακούφισης της εργατικής κρίσης, τα οποία καταψηφίστηκαν από το Λαϊκό Κόμμα, από το ακροδεξιό κόμμα το Vox, αλλά και από τους συμμάχους τους στην κυβέρνηση, τους Junts λέγεται. Είναι Καταλανοί αυτονομιστές, με τον γνωστό μας Puigdemont, αν θυμάστε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Υπό το βάρος αυτής της κοινοβουλευτικής ήττας, ο κ. Σάντσεθ προκήρυξε προωρά εκλογές, λέγοντας ότι δεν μπορούμε σε κάθε νομοσχέδιο να κάνουμε αυτή τη διαπραγμάτευση, το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Επομένως, προχωράμε σε πρώτες εκλογές, οι οποίες θα γινόταν βέβαια την άνοιξη του 27. Δεν είναι δηλαδή και τόσο πρόωρες.
0: Ένα εξάμηνο περίπου πρόωρα. Βέβαια, η κυβέρνηση Σάντσεθ είχε και αρκετά άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει όλο αυτό το διάστημα, όπως βεβαίως τα σκάνδαλα διαφθοράς. Κάτι το οποίο το βλέπουμε και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι και η γυναίκα του Πρωθυπουργού αλλά και ο προηγούμενος πρόεδρος των Σοσιαλιστών κατηγορούνται αυτή τη στιγμή για κάποιες υποθέσεις διαφθοράς. Είχε και τη μεταναστευτική κρίση, τη φεύγοντα, από ό,τι θυμάστε. Επομένως, υπήρχαν διάφορα προβλήματα.

0: Δεν μπορείς παράδειγμα να περάσει τον προϋπολογισμό. Δεν διαθέτει την πλειοψηφία πάλι λόγω των καταναλωτών αυτονομιστών. Επομένως, πολλές φορές αναγκαζόταν να κάνει πίσω, έτσι ώστε να διατηρήσει την... να παραμείνει στην κυβέρνηση. Και εδώ είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι οι Καταλωνοί αυτονομιστές είναι κεντροδεξιό κόμμα σε επίπεδο πολιτικής.
1: Mm-hmm.
0: Ωστόσο, έδωσαν τη στήριξη στον κύριο Σάντζες το 19 με αντάλλαγμα αμνηστία για τα άτομα τα οποία είχαν διωχθεί για την, αν θυμάστε, για την προσπάθειά τους να αυτονομηθεί η Καταλωνία το 17.
1: Οι διεκδικητές σε αυτή την εκλογική μάχη ποιοι είναι, κύριε Αυγερινέ?
0: Στις πρώτες εκλογές δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Είναι το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που είναι το δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή του κ. Σάντζες. Το Vox, το οποίο είναι ακροδεξιό,
1: ακροδεξιό
0: κόμμα. Ναι, το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται να συγκεντρώνει περίπου 18-20% και φαίνεται θα είναι ο ρυθμιστής για την επόμενη κυβέρνηση. Η Συμμαχία της Αριστεράς, η Σουμάρ, η οποία όμως έχει χάσει αρκετές δυνάμεις λόγω και της συμμετοχής της στην κυβέρνηση.
1: Mm-hmm.
0: Μετά είναι πάρα πολλά περιφερειακά κόμματα τα οποία λόγω του ισπανικού συστήματος τείνουν να βγάζουν κάποιες έδρες σε διάφορες περιφέρειες.
1: Άρα έχουν το ρόλο τους και τα μικρότερα κόμματα.
0: Ακριβώς. Το σύστημα στην Ισπανία είναι κάπως πολύπλοκο. Δηλαδή μπορεί ένα κόμμα να πάρει πολύ μικρό ποσοστό σε όλη την Ισπανία, αλλά σε μια περιφέρεια να πάρει ένα 5%, επομένως να βγάλει βουλευτές σε εκείνη την περιφέρεια. Και να είναι απαραίτητο για τη δημιουργία κυβέρνησης ή για την κυβέρνηση μειοψηφίας, όπως έγινε με τον κύριο Σάντζες.
1: Mm-hmm. Ποια η επόμενη μέρα πιστεύετε μετά τις εκλογές? Δηλαδή, εντάξει, όλα τα προβλήματα δεν φεύγουν επειδή γίνονται εκλογές. Πόσο θα μπορέσει η όποια κυβέρνηση σχηματιστεί στην Ισπανία να τα αντιμετωπίσει και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσουν και τις σχέσεις της Ισπανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά?
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να ακουστώ απεσιόδοξος, αλλά αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οδεύουμε σε μια κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος με το Vox, με το ακροδεξιό Vox. Δεν υπάρχει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Sorry, μας έρχεται σε 40 μέρες, 29 μέρες δηλαδή.
1: Ακούγεται λίγο το διάστημα, αλλά είναι μεγάλο σε ό,τι αφορά την εκλογική μάχη.
0: Ναι, ναι, ναι. Προσωπικά, αν δείτε τη γνώμη μου, μακάρι να μην αποτραπεί.
1: Βέβαια, γιατί η ακροδεξιά είναι ένα θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλη μία χώρα που μπαίνει σε αυτό τον αγώνα είναι και η Ισπανία.
0: Και να πούμε ότι το ακροδεξιό Vox είναι και οι ευρωσκεπτικιστές. Δηλαδή, ένα καιρό έχουν εκφράσει ακραίες θέσεις και σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών, σχετικά με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ήδη κυβερνούν σε πολλές περιφέρειες σε συνεργασία με το Λαϊκό Κόμμα. Δηλαδή, ήδη έχουμε γίνει μάρτυρες μιας τέτοιας συνεργασίας στην Ισπανία. Αλλά μια ενδεχόμενη κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο πιστεύω θα δημιουργήσει προβλήματα και στις σχέσεις της Ισπανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Θα επηρεαστούν οι ισορροπίες με τις Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, διάβαζα το ότι πέρασαν τελικά αυτά τα δύο άρθρα που ήθελε να περάσει ο Σάντζες από την προσωρινή Βουλή. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Το ότι προσωρινά έχουν εγκριθεί, άρα και μπορούν να υλοποιηθούν, αλλά τελικά όλα θα κριθούν στην επόμενη κυβέρνηση, σωστά?
0: Ναι, αυτή είναι και η ηρωνία. Δηλαδή, η κυβέρνηση Σάντζες κατέρευσε επειδή δεν κατάφερε να περάσει τα δύο αυτά μέτρα. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά πέρασαν από το μεταβατικό σώμα, το οποίο αποτελείται από 69 μέλη, στο οποίο η κυβέρνηση είχε την πλειοψηφία των 35 ψήφων που χρειαζόταν. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, η επόμενη κυβέρνηση μπορεί πολύ εύκολα να τα ακυρώσει.
1: Άρα δωρονάδωρον αυτό που έγινε χθες.
0: Δηλαδή να μην προλάβουν να εφαρμοστούν.
1: Και μιας και ασχολείστε και με τα οικονομικά και τις επιχειρήσεις, ποια είναι η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας στην Ισπανία, έτσι όπως τη βλέπετε εσείς?
0: Δεν είναι καλή, δεν είναι καθόλου καλή. Δεν είναι και σαν την Ελλάδα βέβαια, όπου οι αθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι που φέρουν. Ωστόσο και στην Ισπανία δεν υπάρχει μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης. Το στεγαστικό είναι τεράστιο πρόβλημα και το βλέπω και εγώ στη Μαδρίτη. Δηλαδή οι τιμές όντως έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και πολλά νοικοκυριά και εδώ πέρα προσπαθούν να παλεύουν για να βγάλουν το μήνα.
1: Κύριε Αυγερινέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να, καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Και να πω και σωστά τον τίτλο σας: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Δίκης Επιχειρήσεων στα e-Business School στη Μαδρίτη, στην Ισπανία, ο κ. Εμμανουήλ Αυγερινός.
2: 1984 στους 98 και 3.
3: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα. Στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
5: Ενημέρωση χωρίς playlist.
6: Αθήνα 984.

0: νέο το οποίο διαμορφώνεται για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις μαθητών. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ισίδωρος Ρούσος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Ισίδωρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Έχουμε λοιπόν νέους κανόνες και διευκρινήσεις για τις σχολικές εκδρομές και γενικότερα τις μετακινήσεις, τις εκπαιδευτικές. Το νέο πλαίσιο προβλέπει περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις από το σχολείο, αλλά ταυτόχρονα πιο αυστηρούς κανόνες για την ασφάλεια τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών. Μία από τις βασικές αλλαγές είναι ότι πλέον μπορούν να πραγματοποιούνται αθηνά περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις μέσα στις σχολικές χρονιές, σε κάθε σχολική χρονιά. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί και δεύτερη δράση μέσα στον ίδιο μήνα για το ίδιο τμήμα. Οι διευκρινήσεις αφορούν και τα δικαιολογητικά για δράσεις σε δημόσιους χώρους ή από δημόσιους φορείς. Δεν απαιτείται πλέον υποβολή δικαιολογητικών και άδεια λειτουργίας υπερασφάλειας όπως συμβαίνει στους ιδιωτικούς χώρους. Απλοποιείται η διαδικασία επίσης για τα τουριστικά γραφεία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται μία φορά ανά σχολικό έτος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλιση, καθώς προβλέπεται πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για ατύχημα ή ασθένεια και στις ημερήσιες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Για τα ειδικά σχολεία, το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών από το 70% πάει στο 50%. Μες. Για να διευκολύνεται έτσι η πραγματοποίηση των εκδρομών. Και τέλος, τα σχολεία μπορούν να συνεργάζονται και μεταξύ τους για κοινές μετακινήσεις, κοινές εκδρομές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ισίδωρε, για αυτό το ρεπορτάζ. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς, έκανε λόγο χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε συζήτηση με θέμα με τίτλο Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Τις λεπτομέρειες μας μεταφέρει ο Μιχάλης Λεγάκης. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Αθηνά. Κατάμεση ήταν χθες, να πούμε εδώ, η δημοτική αγορά Κυψέλης, με αρκετό κόσμο να συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει τη συζήτηση με τίτλο Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς και στο επίκεντρο την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Συζήτηση συμμετείχαν ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Δανάη Κολτσίδα, αντιπρόεδρος του Transform Europe, η Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανος του Παντού Πανεπιστημίου, η Θεοδότα Νάτσου, επικεφαλής πολιτικής του WWF Ελλάδας, αλλά και ο Αλέξης Χαρίτσης, βουλευτής και πρώην υπουργός. Η συζήτηση που διέρχεται σχεδόν 2 ώρες, συντόνισε ο Κωστής Ιωάννου, διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση Ακροδεξιάς και πρόεδρος του Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων στην τοποθέτησή του έβαλε από την αρχή στο επίκεντρο την ίδια την πόλη και την καθημερινότητα των πολιτών. Μίλησε για ένα αποδευτικό κοινωνικό συμβόλαιο που, όπως είπε, έχει σπάσει, αφήνοντας πίσω του ανασφάλεια, οικονομική πίεση και οργή. Μίλησε μάλιστα και για ένα περιστατικό σε σχολείο όπου, όπως είπε, άκουσε παιδιά να μιλούν θετικά για την ακροδεξιά, αναδεικνύοντας το ρόλο που παίζουν πλέον τα social media. Και έφερε ακόμα ένα ακόμα περιστατικό από λέσχη φιλίας, όπου μεγαλύτεροι άνθρωποι που έχουν ζήσει πολέμους και τον εμφύλιο του είπανε: «Δήμαρχε, να πάρουμε πίσω την πόλη μας από τους μετανάστες». Ο κύριος Δούκας υποστήριξε ότι η ανασφάλεια και η οργή που υπάρχει στην κοινωνία δεν πρέπει να κατευθύνονται απέναντι στους πιο αδύναμους, στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, στους ευάλωτους. Έβαλε επίσης μια φράση που ουσιαστικά συμπίκνωσε όλη την παρέμβασή του: «Η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά θα δοθεί στις πόλεις». Αθηνά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη Λεγάκη, για αυτό το ρεπορτάζ. Το θέμα της ακροδεξιάς είναι βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα της σύγχρονης κοινωνίας και της ελληνικής κοινωνίας. Ακούσαμε και τα όσα μας είπε και ο κύριος Αυγερινός για την Ισπανία και την άνοδο της ακροδεξιάς. Οπότε μας απασχολούν. Πάμε όμως να κλείσουμε με την αθλητική ενημέρωση. Σήμερα κουνάμε το μαντίλι στον Μέση από την Εθνική Αργεντινή, Απόστολο Βαξβανέλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς αυτό, πριν από λίγες ώρες ο Μέση είπε το τελευταίο αντίο αγωνιζόμενος με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής σε μια φιλική αναμέτρηση με το Μπενίν, όπου η Αργεντινή χρειάστηκε λίγα λεπτά να φορτσάρει, να κρατήσει με 3-0, με το Μέση να δίνει 2 ασίστ και να πετυχαίνει και γκολ με πέναλτι. Και φυσικά η αποθέωση που γνώρισε από 83.000 Αργεντίνους ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Νομίζω ήταν το ιδανικό φινάλε για ένα τέτοιο τεράστιο παίκτη. Νομίζω θα αφήσει το στίγμα του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ανεξίτηλο. Και τι δεν μας χάρισε, είτε με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, είτε με τις ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε, κυρίως με την Μπαρτσελόνα. Φυσικά δεν έχει πει το αντίο όσον αφορά τους συλλόγους. Έτσι αγωνίζεται ακόμα στην Ίντερ Μαϊάμι. Παρ' όλα αυτά, μετά το θάνατο του πατέρα του, πριν από λίγους μήνες έσπασε γιατί ο πατέρας ήταν το στήριγμά του σε όλη αυτή την πορεία την ποδοσφαιρική. Θα δούμε πότε θα πει και το αντίο και στην Ίντερ Μαϊάμι και συνολικά στο ποδόσφαιρο. Φυσικά η αποθέωση ξεκίνησε από το Πούλμαν, χιλιάδες κόσμος στους δρόμους. Ο ίδιος έκλαιγε, μίλησε στον κόσμο.
0: Βαθιά συγκινημένος.
3: Για τον πατέρα του, για τα όσα έχει πετύχει, για τον περήφανος που είναι Αργεντίνος. Φυσικά δεν ξέχασε να πει και για την Αγγλία, έτσι. Γιατί με την Αγγλία υπάρχουν και οι διαφορές της Αργεντινής. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στο παιχνίδι το πρόσφατο, στο Μουντιάλ της Εθνικής Αργεντινής. Και νομίζω ότι αυτό το φινάλε ήταν το ιδανικό, με γκολ, με κλάματα, με αγκαλιές. Μέχρι οι παίκτες του Μπενίν πηγαίναν και βγάζαν σέλφι τον αγκαλιά. Πού θα τον ξαναδούν. Δηλαδή, σωστά. Νομίζω ότι και για τον Μπενίν ήταν μια σημαντική στιγμή που ήταν εκείνη η αντίπαλη, έτσι, στο τελευταίο του αντίο στην εθνική ομάδα της χώρας.
0: Πάμε στα δικά μας. Τι γίνεται με το νέο Καραϊσκάκι, πες μου.
3: Λοιπόν, το νέο Καραϊσκάκι προχωράει πράσινο φως, οριστικά. Υπήρχε ένα και μόνο εμπόδιο, το οποίο ήταν το υψούν, το ύψος, στο οποίο ο Ολυμπιακός θα έκτιζε το γήπεδό του, διότι το προηγούμενο ήταν στα 30 μέτρα, έπρεπε να πάει στα 52 μέτρα, να αλλάξει δηλαδή εκεί την πολεοδομική ρύθμιση, προκειμένου να μπορέσει να γίνει το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι ξεπεράστηκε, διότι υπήρξε συνάντηση, σύσκεψη κορυφής μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Βαγγέλη Μαρινάκη και όλων των συναρμοδίων, ήταν και ο δήμαρχος του Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης, και όσοι υπουργοί.
0: Ναι, γιατί το θέμα του ύψου είναι της πολεοδομίας του κάθε Δήμου, ναι, προφανώς.
3: Είναι σημαντικό. Βέβαια, η περιοχή που είναι το Καραϊσκάκι δεν είναι κατοικήσιμη αμυγός. Έτσι, θυμάστε ότι εκεί από γύρω εγκαταλελειμμένα παλιά εργοστάσια, έτσι, Παπαστράτος, διάφορα. Τέλος πάντων, πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο την περιοχή. Το γήπεδο, όπως λέει το ρεπορτάζ, θα αγγίξει τις 54.000 θέσεις. Η προοπτική είναι να μπει ο Ολυμπιακός το φθινόπωρο του 2029, αφού φυσικά αγωνιστεί για 2 χρόνια στο Ολυμπιακό στάδιο, όπως το βλέπει ο σχεδιασμός, και η χρηματοδότησή του θα είναι αποκλειστικά από την είναι ιδιωτική επένδυση από πλευράς Βαγγέλη Μαρινάκη, και θα αγγίξει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ, γιατί εκεί είχαμε στη λίμνη Κόμο, που εμείς την ξέραμε από τον Τζορτζ Κλούνεϊ, την ξέραμε και από τον Τζέιμς Μποντ, που βλέπαμε μια μικρή αίσθηση με τα ταχύπλοα. Εκεί έγινε η μεγάλη σύσκεψη της Ευρωλίγκας για να απαντήσουν στην πρόταση του NBA για εξαγορά ή για αγορά, υποτίθεται, των μετοχών κάποιου κομματιού της Ευρωλίγκας. Υπήρξε ένα χειρό όχι. Και νομίζω ότι ήταν και δίκαιο να υποθεί, γιατί εντάξει, δεν γίνεται κάτι το οποίο φτιάχνεται και μεγαλώνει αμέσως να έχετε κάποιος να το αγοράζει, και μάλιστα την ώρα όπου δείχνει ότι η Ευρωλίγα γιγαντώνεται και από τις ομάδες αλλά και οικονομικά, διότι έχει εκτιναχθεί, οι χορηγοί μπαίνουν ο ένας μετά τον άλλον, οπότε τα έσοδα της διοργανώτητας αρχής είναι τεράστια. Η πρόταση του NBA άγγιξε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ιδιοκτήτες όμως των ομάδων της Ευρωλίγκας συμφώνησαν πως δεν επιθυμούν να παραχωρήσουν την αυτονομία τους στο NBA και ήταν αντίθετοι, και μάλιστα στην πρόταση όρο που είχε βάλει το NBA είναι να διατηρηθούν οι 20 ομάδες και να μην αλλάξει από του χρόνου το φορμάτ, γιατί του χρόνου Αθηνά πάμε για 24 ομάδες, όπου εκεί θα μπει και ο ΠΑΟΚ, και έχει κάνει και ο Άρης, αλλά ο Άρης είναι λίγο πιο πίσω. Και μια και είπαμε για ΠΑΟΚ, ελληνικές ομάδες χθες παίζαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ στο EuroCup έκανε το 2-2 δύσκολα, πέρασε με 75-72, νίκησε την πολύ μαχητική Μπόσνα στο Σεράγεβο, με κορυφαίο για άλλη μια βραδιά το Τζέντι Όσμαν με 17 πόντους. Το Περιστέρι δύσκολα νίκησε την Μπάμπερκ με 93-87 στο Ανδρέας Παπανδρέου στην πρεμιέρα του στο FIBA Europe Cup, παρότι είχε μια μεγάλη διαφορά 20 πόντων, την απόλυσε και κινδύνευσε. Ιδανική πρεμιέρα για τον Ηρακλή στο EuroCup της FIBA 64-59 την MZTF Σκοπίων εκτός έδρας, ενώ τέλος πρεμιέρα, αυτό και δεν θα το έχεις ακούσει, για τη Μύκονο. Η Μύκονος έπαιξε και αυτή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά, 78-58 την Εύτσι Μπακού, και εκείνη στο FIBA Europe Cup. Και νομίζω ότι λείπει ο Γιάννης.
0: Λείπει ο Γιάννης, αλλά πες μας για τένις.
3: Εντάξει, τώρα Νόβακ Τζόκοβιτς, όταν κατακτάει τον 102ο ATP τίτλο στην καριέρα του.
0: 102 τίτλους, είναι τρομερό.
3: Είναι τρομακτικό όσο το ακούς. Και φαντάσου είναι δεύτερος μαζί με το Φέντερε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα Βέβαια δεν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο τελικό του China Open, αντιμετώπιζε τον Alex de Minaur, τον Καναδό, κατέκτησε 7-6 το πρώτο σετ, αλλά στο 1-0 του Αυστραλού στο δεύτερο εγκατέλειψε, είχε πρόβλημα, ήταν δεμένο ψηλά το πόδι του, είχε κάποιο μυϊκό πρόβλημα, εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ. Προβλήματα είχε και ο Τζόκοβιτς, δεν ήταν δηλαδή απόλυτα υγιής, αλλά τελικά ο λιγότερο τραυματίας κατέκτησε το τρόπιο και νομίζω ότι ο Ρότζερ Φέντερ στο μυαλό μου πάντα ότι ο Τζόκοβιτς αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά ότι κατακτάει αυτόν τον τίτλο, είναι ότι ανεβαίνει και στη βαθμολογία, γιατί είχε μείνει, είχε πέσει στην 10η θέση, πάει προς την 8η και εάν πάει και καλά στο μεγάλο τελευταίο τουρνουά της Σαγκάη στο χιλιάρι που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, είναι πολύ πιθανό να τον δούμε και στα ATP Finals, με τα οποία κλείνει η φετινή χρονιά. Και τι ωραιότερο να δούμε έναν από τους τρεις μεγάλους για ακόμα μία φορά να είναι εκεί και μετά να μας πει και πότε θα τελειώσει την καριέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει πολλά προβλήματα.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ για την αθλητική μας ενημέρωση. Λίγη συννεφιά θα έχουμε σήμερα. Κατά τα λοιπά θα έχουμε αρκετά καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στους 26 βαθμούς το θερμόμετρο το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Η μητέρα της το βρήκε απέσιο. Η δισκογραφική εταιρεία το αντιμετώπισε σαν μια πιθανή δεύτερη πλευρά και μέρος ηχογράφησης που έγινε μέσα σε ένα μπάνιο. Μιλάμε για το τραγούδι της Πόλα Αμπντούλ, το Straight Up, κάτι που κανείς δεν άκουγε μέχρι τότε, αλλά έγινε νούμερο ένα. Στις 7 Οκτωβρίου του 1989, μετά από 64 εβδομάδες στο Billboard 200, το πρώτο άλμπουμ της Πόλα Αμπντούλ, το Forever Your Girl, έφτασε επιτέλους στο νούμερο ένα. Ήταν τότε η πιο αργή άνοδος άλμπουμ μέχρι την κορυφή στα αμερικάνικα charts. Και με την Πόλα Αμπντούλ και το Straight Up κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8 από την Αθηνά Κορλίρα που ήταν στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης, τη Μαρία Δασκαλάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να αποφύγετε αν είναι δυνατόν το κέντρο της πόλης μέχρι αύριο το πρωί. Να μείνετε όμως συντονισμένοι για το Δελτίο Ειδήσεων με την Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας Νίκος Καρούτζος και Γιάννης Λαβράνος.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Άμυνα, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις και υψηλή τεχνολογία στο επίκεντρο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Σε λίγη ώρα η συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο του οποίου θα υπογραφούν τρεις συμφωνίες, μεταξύ άλλων για αμυντική συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα μιλήσει στην Πνίκα για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας όλη τη Δύση να συμπαραταχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, όπως προανήγγειλε ο Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντίλαν Τζόνσον. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα. Σε ισχύ ως αύριο στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασή του με το νοσοκομείο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, ανήμερα της 3ης επετείου από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος, με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που είχαν οδηγηθεί σε τούνελ της Γάζας. Νωρίς το πρωί τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ, ενώ στον χώρο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, όπου έγινε η επίθεση, συγκεντρώθηκαν μέλη οικογενειών με λουλούδια και πορτρέτα. Παραμένει επιτακτική η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, δηλώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εθνικό όπλο στάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ωστόσο, επεσήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της, επαναλαμβάνοντας πως δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Μαΐου και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικία στην περιοχή του Ζωγράφου στην Οδό Παπάγου λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ. Πιθανόν συνδέεται με οικιακή συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ 2 ένικοι, ένας 33χρονος και μια 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Λιγότερα κατά 1.500 είναι πλέον τα διαμερίσματα και οι κατοικίες στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα από πλατφόρμες τύπου Airbnb, μετά το πάγωμα από 1η Πρώτου του 2025 νέων εγγραφών στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, που έθεσε σε εφαρμογή στις συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες στο Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος να περιοριστεί η αγορά ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση και να αποδοθούν περισσότερα ακίνητα στους Έλληνες με μακροχρόνια συμβόλαια. Σήμερα εκδικάζεται στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να μην επανεκκινηθούν οι εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή τους, αν δεν ληφθούν πρώτα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τις σοβαρές δομικές ζημιές, καθιζήσεις και ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 35 κτίρια και πολυκατοικίες της περιοχής. Για σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» που διοργάνωσε το σημείο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Στα διεθνή και πάλι, η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλιστικό πύραυλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι Χούθη. Την ίδια ώρα στην Ιεμένη, οι αντάρτες έπληξαν με πυράβλους και ντρόουν στο διεθνές αεροδρόμιο της Άντεν, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Σάμπα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο. Σε χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου μαζικής επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Η θανατοποινήτησα Κρίστα Πάικ, καταδικασμένη για φόνο στην πολιτεία Τενεσί, ανέκτησε την επαφή με το περιβάλλον και μιλάει μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των αρχών να την εκτελέσουν, ανακοίνωσαν συνήγοροί της. Και ο καιρός γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στην Αττική. Θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Στο κόκκινο από νωρίς και τα δύο ρεύματα του Κηφισού στην Κηφισία στα οχήματα κινούνται σημειωτών αυτή την ώρα από το ύψος του Ερίκος Ντινάν και μέχρι το Νέο Ψυχικό. Προβλήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, η Αττική Οδός παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις που αγγίζουν αυτή την ώρα τα 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
5: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων, στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
4: Αθήνα 984. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Καλή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Του Αγίου Ρούμπιο, μεγάλη χάρη του σήμερα.
1: Πότε γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει αυτός?
0: Δεν ξέρω αν γιορτάζει αυτός. Εμείς λίγο την έχουμε πατήσει όμως με την επίσκεψη, γιατί.
1: Δεν έχει τίποτα. Δεν κινείται.
0: Μέτρα ασφαλείας, οκ. Okay, ναι.
1: Δεν κινείται, φίλο.
0: Εντάξει. Λογικό. Δεν είναι έτσι λαοφιλής στην Ελλάδα οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, καλά.
1: Όχι, και είναι, δεν είναι λαοφιλής. Τα μέτρα τα παίρνουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Για να έχουν το κεφάλι σύσυχο.
0: Νίκος Καρούτζος,
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας και σήμερα έως τις 10, παρέα με τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Το Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές.
0: Τη Βαρβάρα Βιτζιλέο και τον Πάνο Καβαδά στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Την Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-0910.
0: Και ο Σταύρος
1: Σαμαράντος. Και ο Σταύρος Σαμαράντος.
0: Mail στέλνετε στην διεύθυνση 984@gmail.com.
1: Και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6948-984-984, 6948-984-984.
0: Και προστέρψην κάποιων ακροατών που, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε, ρε παιδί μου, έτσι, το ότι δεν τους αρέσει, αλλά είπαμε, τι να κάνουμε. Χορηγίες, είναι λεφτά, δίνουν.
1: Ρίξε διαφήμιση να πάρει λεφτά το κατάστημα, γιατί έχει έξοδα.
0: Διαφημιστικό περιβάλλον. Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Αυτό είναι κλεμμένο από αλλού. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Κλείνει το διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι σαν σποτάκι, παιδιά. Μην τρελαίνεστε, μην τσαντίζεστε. Σαν να παίξει ένα σποτάκι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας που θα λέγαμε υπό άλλες συνθήκες. Λοιπόν, είπαμε για τα έκτατα μέτρα. Ο κύριος Ρούμπιο είναι ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συναντάται
1: με τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Με τον κύριο Γεραπετρίτη. Ναι. Για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες. Αυτή η εμβάθυνση ακούγεται λίγο έτσι,
1: πάντα
0: τρομακτική πάντως. Η εμβάθυνση, ξαναλέω, η εμβάθυνση. Και στα ενεργειακά και στα εξοπλιστικά. Δεν γίνεται να μην ζωνήσουμε κάτι. Έχουμε πάρει και από Ισραήλ, έχουμε πάρει από Γαλλία. Δεν γίνεται, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Από παντού ψωνίζουμε,
0: γιατί λεφτά υπάρχουν για τα εξοπλιστικά. Πάντα λεφτά υπάρχουν.
1: Εντάξει,
0: για τα,
1: χρειάζονται,
0: για τα
1: χρειάζεται όμως. Νομίζω ότι στο εξοπλιστικό κομμάτι η Τουρκία έχει μείνει πίσω το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός.
0: Δεν είναι σύμμαχός μας.
1: Σύμμαχός μας εντελώς. Έχει μείνει πίσω, βέβαια προσπαθεί με τη δική της βιομηχανία να κάνει.
0: Δεν έχει μείνει πίσω. Στο να πάρει τα F-35, ας πούμε.
1: Ναι, και άλλα πράγματα.
0: Συνολικά δεν έχει μείνει πίσω.
1: Και τα Ραφάλ έχουν κάνει δουλίτσα.
0: Άκουμε λίγο τώρα.
1: Γιατί μπερδεύονται οι Τούρκοι πιλότοι με τα Ραφάλ.
0: Περίμενε τώρα.
1: Έχουν θέμα με τις παραβιάσεις.
0: Άκουσαμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει στην ΠΝΙΚΑ. Λόγο όπου εκεί αναμένεται να αναφερθεί στο μέλλον του δυτικού πολιτισμού και να καλέσει τους Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος και να εκθιάσει την Ελλάδα ως κοιτίδα της δημοκρατίας κλπ.
1: Πού ξέρεις τι θα πει εσύ?
0: Τα έχουν πει ήδη από τις ΗΠΑ. Μετά έχει προαναγγείλει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών.
1: Μάλιστα.
0: Θα μιλήσει ο Υπουργός Εξωτερικών για τη δημοκρατία μιας χώρας που εισέβαλε, που μπούκαρε σε μια χώρα και απήγαγε τον πρόεδρό της μέσα σε λίγους μήνες αυτά, δεν πάμε στο παρελθόν, και ξεκίνησε πόλεμο με μια άλλη χώρα. Θα μιλήσει για τη δημοκρατία. Ξέρεις τώρα, για να τα συνδυάσουμε, ποιος ηγέτης είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ πριν από κάποια χρόνια? Ο Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Ναι.
0: Ο Εμμανουέλ Μακρόν, λοιπόν, τότε, για να σου θυμίσω.
1: Ο Μακρόν ήταν, είσαι σίγουρος?
0: Μακρόν. Που μας πούλησε τα Ραφάλ, για να τα συνδυάσουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Κατά την υπογραφή της Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας έλεγε ότι η Γαλλία θα είναι εδώ για την Ελλάδα αν η κυριαρχία της απειληθεί.
1: Κοίτα,
0: λοιπόν,
1: στην Κύπρο ήταν.
0: Λοιπόν, τώρα
1: στην
0: ο Μακρόν.
1: Κύπρο, στην Κύπρο ήταν.
0: Άσε με να το ολοκληρώσω, ναι, και θα καταλάβεις που το πάω.
1: Ναι.
0: Ο Μακρόν τώρα πούλησε στην Τουρκία πυράβλους Μετεόρ. Τι κάνουν οι πυράβλοι Μετεόρ? Ρίχνουν τα Ραφάλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είμαστε εντάξει. Για να υπάρχει
1: ισορροπία.
0: Ισοζύγιο.
1: Καλά πάμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να τα βρούμε με την Τουρκία ποτέ. Αυτό είναι το μεγάλο
0: πρόβλημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μπορούμε να τα βρούμε γιατί κάποιοι δεν θέλουν να τα βρούμε. Γιατί συντηρείται και διαιωνίζεται η έχθρα για εμπορικούς λόγους. Να γίνουν κλέφτες ή εμποροί όπλων. Όχι βέβαια.
1: Τι θα κάνουμε, μια ζωή.
0: Και αυτό... πουλάμε εδώ ένα αφήγημα για την προαιώνια έχθρα των λαών. Των λαών, αυτό είναι το χειρότερο.
1: Των λαών δεν πουλάει κανένα τον λαό.
0: Μόνο μια χαρά το πουλάει.
1: Δεν είναι έχθρα των λαών.
0: Κακός ο Τούρκος.
1: Οι ηγέτες συνήθως κάνουν αυτές τις. Για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ακροατήριο και να.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αυτό πολλές φορές γίνονται και για λόγους τακτικής και λαϊκής.
0: Και εσωτερικής κατανάλωσης.
1: Ναι, γιατί δεν βλέπουμε τον Ερντογάν τι λέει και τι κάνει στην πράξη. Πολλές φορές λέει άλλα πράγματα και άλλα κάνει στην πράξη. Για να είμαστε και. Να βλέπουμε και την άλλη μεριά του νομίσματος.
0: Να μην
1: τζιμπάμε.
0: Αυτό πρέπει. Αλλά δυστυχώς και με ευθύνη μιας μεγάλης μερίδας, εγώ λέω, το συναδέλφο μας. Διαρκώς καλλιεργείται, γιατί ωραίο είναι να λέμε ότι και στην Τουρκία πουλάνε το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και βάζουν μέσα σχολικά βιβλία και όλο αυτό που λέμε. Αλλά να δούμε και λίγο τη δικιά μας την καμπούρα.
1: Εντάξει.
0: Και εμείς την ίδια. Για καμπούρα, κάπου άλλο πήγαινε μυαλό, θα το πούμε μετά.
1: Για καμπούρα.
0: Του καμπούρι.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει το λαός ακόμα. Είδες τι μαθαίνω.
0: Είδες.
1: Δεν ήξερα ότι το λειτουργούσε το μαγαζί.
0: Το έχει δώσει το μαγαζί ο πρόεδρος Καρατζαφέρης.
1: Μπράβο στο κόμμα. Ωραίο κόμμα αυτό.
0: Λοιπόν, για να το κλείσουμε.
1: Τι θα κάνουμε χωρίς λαό στις επόμενες εκλογές?
0: Θα αναλάβει κάποιος άλλος.
1: Α, θα αλλάξει ο πρόεδρος.
0: Τη Trust TV ενδεχομένως.
1: Γιατί τι έχει Trust TV.
0: Trust TV βγάζει ωραία φιντάκια η Trust TV. Διάφορους απατεώνες.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Δεν θυμάσαι ανάλογα εκεί που μπούκαρε στα υπουργεία μέσα.
1: Απίστευτα πράγματα. Εντάξει. Είμαστε χώρα ανάδελφοι.
0: Όπως έλεγε
1: ο Σαρτζεδάκης. Είμαστε έθνος ανάδελφο.
0: Ναι, είμαστε χώρα όπου ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού τσιμπάει σε αυτό που λέγαμε στην έχθρα με την Τουρκία. Καταναλώνει αφιδώς ειδήσεις για την κόντρα της Βύση με τον Καρβέλα.
1: Αυτό κι αν είναι. Απασχολεί όλο τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ξυπνάτε και κοιμόσαστε με το να ακούτε για το πώς σας ζήτησε ο Καρβέλας, αν τα ζήτησε, πόσος ενδιαφέρει. Αυτά είναι δικά τους προβλήματα και στα λύσουν μόνοι τους.
0: Προφανώς.
1: Και δεν μας αφορούν στο τέλος της ημέρας. Ωραία τα διαφημιστικά κόλπα, αλλά μέχρι ένα σημείο.
0: Προφανώς.
1: Μην τσιμπάτε.
0: Έτσι. Και για να το κλείσω αυτό το ελληνογαλλοτουρκικο-αμερικανικό. Βάλαμε την Εξάνς, έτσι δεν λέγεται. Εξάνς δεν λέγεται η γαλλική εταιρεία.
1: Ναι, ναι, ναι, γαλλία, ναι.
0: Το ξέκοψε. Και στην Αθήνα, κυρίως, που είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη, και στη Γαλλία δευτερευόντως, που λέμε ότι. Δίνει μια γεωπολιτική, ένα γεωπολιτικό χτύπημα στην πλάτη στην Ελλάδα. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Δεν θα βγάλουμε εμείς το φίδι από την τρύπα. Δεν θα ζητήσουμε εμείς άδεια από την Τουρκία για να κατασκευάσουμε.
1: Έλα, σοβαρά, μιλάς τώρα.
0: Όχι, για να μην παραμυθιαζόμαστε.
1: Όχι, μα η εταιρεία τώρα, με συγχωρείς, δηλαδή είναι εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία είναι, η οποία κάνει τη δουλειά. Τη δώσα να κάνει μια δουλειά, δεν θα κάνει τον πολιτικό παίχτη η ανώνυμη εταιρεία. Έτσι. Δεν είναι δουλειά της εταιρείας να κάνει τον παίχτη.
0: Απλώς το λέω για να μην.
1: Τα πολιτικά τα καθορίζουν οι πολιτικοί και τα επιχειρηματικά οι επιχειρήσεις. Ναι. Έτσι είναι
0: όχι
1: η δουλειά.
0: Πάντα, όχι πάντα.
1: Έτσι είναι η δουλειά, σωστά να γίνεται.
0: Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε έτσι μια. Ποια είναι η λέξη? Διαπλοκή. Είναι η λέξη.
1: Διαπλοκή.
0: Διαπλοκή.
1: Πώς το λέγει ο Καραμαλής, νταβατζίδες κτλ.
0: Μάλιστα. Κάνουμε εντάξει. Μια διακοπή.
1: Ναι, πάμε να κάνουμε. Αλλά πριν κάνουμε τη διακοπή, μου αρέσει ένα σχόλιο αυτό που μα τρελαίνει, λέει. Α, καλημέρα. Άλλη χώρα στον κόσμο. Το κέντρο της πρωτεύουσας είναι κλειστό. Υπάρχει άλλη χώρα 50% μέρες το χρόνο. Ποιες 100? 150 βάλτε. Εδώ κάνουμε μια βόλτα. Θέλουμε εμείς 10 νοματέοι να το κλείσουμε. Το κλείνουμε έτσι κι αλλιώς. Και που είναι ανοιχτό, τι γίνεται?

0: Άμα τη επιστροφή βλέπω ότι θέλεις να κάνεις μια.
1: Ναι,
0: μια παρατήρηση.
1: Ναι. Μας λέει ο κύριος Πολίτης, λέει ότι τους τρελαίνει, ότι για να επιβιώσει ένα μέσο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί από τη ΔΕΗ το ΟΝΤΕ και να γίνει, ή για να γίνει μια μεγάλη εκδήλωση θα πρέπει να έχει χορηγηθεί από ΔΕΗ ΟΝΤΕ.
0: Πρώτα απ' όλα αυτό έχει να κάνει, ναι, να ξεχωρίσουμε λίγο, ότι αυτοί είναι οι μεγάλοι παίκτες που δίνουν τα περισσότερα λεφτά στη διαφήμιση, να το κουβεντιάζουμε. Ναι,
1: έτσι κι αλλιώς και οι τράπεζες και οι μεγάλες εταιρείες, οι Coca-Cola's, όλες αυτές οι εταιρείες.
0: Να κάνεις διαφήμιση.
1: Ναι, εντάξει, σιγά. Ναι, δεν την ξέρω.
0: Εμάς έχει ανάγκη, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να είμαστε σαφείς, τα μέσα ενημέρωσης για να επιβιώσουν χρειάζονται διαφήμιση. Γιατί αυτό είναι το μοναδικό έσοδο του, ανάλογα με την επισκεψιμότητα κτλ. Ανάλογα με την
0: αφήγηση.
1: Ο 984 είναι ένα άλλο μέσο, είναι μη κερδοσκοπικό μέσο, δεν έχει σκοπό να βγάλει κέρδος. Όταν ιδρύθηκε από την ιδρυτική του κιόλας φύση, δεν έχει σκοπό να βγάλει κέρδος, αλλά επιχορηγείται από το Δήμο Αθηναίων, δηλαδή από τα χρήματα των Αθηναίων πολιτών. Αν έχει λιγότερη διαφήμιση, σημαίνει θα έχει και μεγαλύτερη
0: επιβάρυνση
1: ο Αθηναίος πολίτης. Αν,
0: δεν ξέρω,
1: αν το θεωρούμε αυτό κακό, το να έχει διαφημίσει σε ένα δημοτικό μέσο, δεν ξέρω πού μπορεί να πάει, αλλά προφανώς κάποιοι θέλουν να πληρώνουν περισσότερα οι πολίτες και να μην έχει διαφήμιση. Να το συζητήσουμε. Αν οι πολίτες κρίνουν ότι δεν πρέπει να επιδοτείται και να
0: εξοδοτείται
1: και να πληρώνει μόνο. Να μην υπάρχει διαφήμιση στα δημοτικά ή και στα δημόσια μέσα, όπως είναι η ΕΡΤ.
0: Αλλά η ΕΡΤ τα παίρνει από το.
1: Ναι,
0: από τους,
1: ναι, πάλι από τους πολίτες χρηματοδοτείται. Όλα τα δημόσια μέσα χρησιμοποιούνται, επιδοτούνται, επιχορηγούνται. Τα δημοτικές τηλεοράσεις, δημοτικά ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα επιχορηγούνται από τους ίδιους τους πολίτες και η ΕΡΤ επιχορηγείται από τους ίδιους τους πολίτες. Αν δεν θέλουμε, τότε θα πούμε ότι δεν πρέπει να έχουν διαφήμιση καθόλου όλα αυτά τα μέσα. Είναι πολιτική απόφαση αυτό και οι πολίτες να καταβάλουν περισσότερα χρήματα. Μην είναι διαφημίση, για παράδειγμα, καθόλου.
0: Εγώ καταλαβαίνω κάποιους οι οποίοι αντιδρούν στο ότι οι δημοσιογράφοι καλούνται να κάνουν διαφήμιση σε μία εταιρεία. Απλώς να ξαναπούμε το εξής. Εδώ δεν είναι αυτό που θέλουν πολλές εταιρείες να το βάζεις ως περιεχόμενο της εκπομπής. Σαν να κάνεις μία κουβέντα και να διαφημίζεις μέσα στην κουβέντα. Γιατί αυτό θέλουν οι εταιρείες, μόνο που. Και για το δικό τους καλό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να φτιάξεις ένα επαγγελματικό σποτ.
1: Καλά, αυτό είναι θέμα πολιτικής.
0: Εμείς αυτό που λέμε είναι εξ αρχής να διαχωρίσουμε και να μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να ξέρουμε όλοι.
1: Το επόμενο σχόλιο του ακροατή μας δεν θα μπορώ να το σχολιάσω γιατί θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Το ότι συνδέονται με το κυβερνητικό αφήγημα οι εταιρείες. Εμένα με ξεπερνάει όλο αυτό το.
0: Περίμενε. Ακόμα και αν ίσχυε αυτό. Το ζήτημα έχει να κάνει με τις κεντρικές πολιτικές αποφάσεις των μέσων ενημέρωσης.
1: Ότι ειδικά, γιατί έχουμε τώρα αναφέρθηκε σε δύο συγκεκριμένες εταιρείες. Στη μία εταιρεία το δημόσιο έχει 35% στη ΔΕΗ και στην άλλη το δημόσιο δεν έχει σχεδόν τίποτα. Έχει 2-3%.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Στον ΟΤΕ. Είναι καθαρά. Καθαρά ιδιωτική εταιρεία που έχει η γερμανική Deutsche Telekom, ναι. Έχει τον έλεγχο τότε. Άλλο δηλαδή, να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Άλλο θέλω να πω εγώ. Ναι. Ότι ωραία, διαφημίζεται κάποιος σε ένα μέσο. Είναι το ίδιο το μέσο κεντρικά, αν μιλάμε για ιδιωτικό μέσο, που ο ιδιοκτήτης μπορεί να χαράσει πολιτική για το αν θα πούμε ή δεν θα πούμε κάτι για αυτά. Ναι. Για αυτές τις εταιρείες.
1: Έχετε δύναμη, λέμε τίποτα.
0: Και το ζήτημα είναι αυτό, το να διαχωρίζεις το εμπορικό κομμάτι του σταθμού με το δημοσιογραφικό προϊόν. Ναι. Και για το αν θα πεις ή δεν θα πεις κάτι, αν θα αποκαλύψεις
1: γιατί
0: κάτι.
1: Έχουν δει, λέω, να μιλάμε τίποτα ή έχουν καταλάβει ότι 984 ποτέ στην ιστορία του, διαχρονικά και ανεξαρτήτως δημοτικών διοικήσεων, ανεξαρτήτως διοικήσεων του σταθμού, δεν νομίζω ότι ποτέ τέθηκε θέμα.
0: Δυστυχώς πολλά ιδιωτικά μέσα το κάνουν.
1: Ναι, ακριβώς. Μια χαρά είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε χαρούμενοι εδώ στο 984 που λέμε πράγματα που ίσως να μην μπορούσαμε να τα πούμε αλλού.
0: Σίγουρα θα μπορούσαμε. Τουλάχιστον στα περισσότερα μέσα δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε. Λοιπόν, μιας και πιάσαμε τώρα τα οικονομικά, είδες το προσχέδιο του προϋπολογισμού και δεν προλάβαμε να πούμε και τίποτα στις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τουλάχιστον αυτά που έχουν βγει τώρα, γιατί τις περισσότερες φορές πέφτουν έξω. Όχι τα προσχέδια, οι ίδιοι προϋπολογισμοί πέφτουν έξω.
1: Καλά, οι προϋπολογισμοί.
0: Σε πολλά βασικά.
1: Κοίταξε, σε ένα σταθές περιβάλλον, όπως το σημερινό.
0: Εντάξει, ναι,
1: τι προϋπολογισμό να κάνεις.
0: Και σε λιγότερα σταθή περιβάλλοντα έχουμε δει να πέφτουν έξω. Αλλά,
1: εντάξει, στο παρελθόν, στο μακρινό παρελθόν, όχι το πολύ κοντινό, δηλαδή προμνημονιακό παρελθόν, δεν υπήρχαν προϋπολογισμοί. Ναι, τους γράφανε στο πόδι, ήταν γονατογραφήματα.
0: Θα βάλουμε λίγο παραπάνω από την περσινή χρονιά.
1: Γονατογραφήματα κανονικά. Για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Εδώ όμως έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε ένα το κρατούμενο 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον φόροι. Από πού προκύπτουν αυτοί? Κυρίως από τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης λόγω ακρίβειας.
1: Εννοείται.
0: Τα επιπλέον. Ποια στοιχεία του προϋπολογισμού πέφτουν συνήθως έξω? Η ανάπτυξη, έστω και λίγο, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές.
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε μεγάλες αποκτήσεις.
0: Θέλω να πω ότι επειδή έπεσε και το 26 έξω στο ρυθμό ανάπτυξης η κυβέρνηση, δεν μπορεί να συνδυάζει αυτά τα δύο και να λέει ότι επειδή έχουμε ανάπτυξη, θα μας έρθουν και περισσότερα έσοδα από φόρους. Δεν πάει έτσι.
1: Ναι, η ανάπτυξη φέρνει περισσότερα έσοδα.
0: Ναι, εδώ όμως είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια
1: αλλά και η ακρίβεια. Είναι δύο παράγοντες. Το ένα είναι η ανάπτυξη που φέρνει έτσι και αλλιώς περισσότερα έσοδα. Όταν αυξάνεται το εθνικό προϊόν, έχει μεγαλύτερα έσοδα. Νόμος αυτό. Απλά μαθηματικά. Και το δεύτερο είναι η ακρίβεια, η οποία δημιουργεί έδαφος για, για να παίρνεις περισσότερους φόρους και άμεσους φόρους.
0: Διότι και άμεσους φόρους, όχι μόνο άμεσους, πολύ, αλλά κυρίως είναι η άμεση.
1: Θα σου το πω πολύ απλά. Ένα προϊόν πουλιέται αυτή τη στιγμή 100 ευρώ και το περιθώριο κέρδους είναι 8%. Θα βγάλεις 8 ευρώ
0: στα 100.
1: Αν το προϊόν πάει 120, θα πάει 9,6 το καθαρό κέρδος. Χωρίς να αυξήσει το περιθώριο, δεν χρειάζεται να αυξήσει το περιθώριο. Άρα η φορολογητέα έλλη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Είναι τόσο απλό και στο ΦΠΑ βέβαια, αλλά και στο φόρο εισοδήματος που θα κληθεί να πληρώσει η επιχείρηση ή οποιοςδήποτε.
0: Λοιπόν, στο φόρο εισοδήματος, καλά, επειδή μιλάμε για εισόδημα, δεν εννοούμε μόνο τους μισθωτούς.
1: Όχι,
0: αλλά από το φόρο εισοδήματος υπολογίζουν 7,5% περισσότερα έσοδα. 7,5%.
1: Ναι.
0: Πάντως στους μισθωτούς δεν υπάρχει
1: στο φόρο, όχι, στους μισθωτούς δεν υπάρχει. Δεν προκύπτει από τους μισθωτούς αυτό. Προκύπτει κυρίως από τις επιχειρήσεις.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι, θα
0: ότι είναι ανισομερής η ανάπτυξη.
1: Καλά, οι επιχειρήσεις.
0: Είναι κάποιοι οι οποίοι κερδίζουν και βάζοντάς τους στο μέσο όρο.
1: Υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες χάνουν. Επιχειρήσεις.
0: Καλά, εντάξει, ναι,
1: ο μισθωτός παίρνει το μισθό του κάθε μήνα και ο επιχειρηματίας βάζει ρίσκο που μπορεί να αποτύχει κιόλας. Έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Δεν κερδίζουν όλοι οι επιχειρηματίες.
0: Σωστό.
1: Άσχεταν,
0: το επιχειρεί είναι...
1: άσχεταν σε αυτή τη χώρα με τους νόμους που υπάρχουν.
0: Κανείς δεν
1: κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιοι δεν είναι όλοι. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρεοκοπήσει και είναι στον άσο, έτσι. Και έχουν μείνει στον δρόμο που επιχειρούσαν. Αλλά επειδή κάποιοι πονηροί μεγαλοεπιχειρηματίες έχουν χρεοκοπήσει επιχειρήσεις τους και
0: ήδη έχουν περιουσία.
1: Ναι, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο.
0: Πάντως, η συνταγή της κυβέρνησης είναι περισσότεροι φόροι, μεγαλύτερα πλεονάσματα, λιγότερη στήριξη. Είναι θέμα προτεραιοτήτων, το έχουμε πει. Δηλαδή, αυξάνονται τα έσοδα, μειώνονται κατά 4,1 δισεκατομμύρια οι δαπάνες.
1: Τα πλεονάσματα υποχρεωτικά πρέπει να τα έχουμε.
0: Και ενώ άλλο να τα έχουμε τα πλεονάσματα και άλλο να έχουμε υπερπλεονάσματα. Είναι επιλογή τα υπερπλεονάσματα.
1: Εντάξει, μετά έρχεται και μοιράζει το υπερπλεονάσμα αυτό που έγινε φέτος στη ΔΕΘ.
0: Όσο
1: αυτό,
0: λέει ότι την αφήνουν οι Ευρωπαίοι.
1: Ναι. Υπάρχει ένα όριο. Ναι. Δεν μπορεί να μοιράζει.
0: Θα μπορέσει όμως, δηλαδή. Ενώ οι δαπάνες μειώνονται, η κυβέρνηση συνεχίζει να αποπληρώνει πρόωρα χρέος. Το 26 μόνο κράτησε και δεν τα άφησε στην οικονομία 12,8 δισεκατομμύρια. Εγώ το σου λέω μπορεί να μην ήταν όλα, γιατί κάτι έπρεπε να πληρώσει. Αλλά αποστερείς ένα ποσό το οποίο μπορεί να ήταν κρίσιμο για να πάει και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα. Όταν ξέρεις ότι θα υπεραποδώσουν οι φόροι, γιατί δεν κάνεις λίγο κράτη? Και μετά βλέπεις τα στοιχεία. Θα σου πω λοιπόν για τα καύσιμα, έτσι, που το κουβεντιάζουμε, που είναι μεγάλη
1: στιγμή. Καλά, και αυτή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής, γιατί αύριο το πρωί λέμε τώρα, τρελάθηκαν ο Τραμπ, τα βρήκε με τους Ιρανούς.
0: Μακάρι!
1: Σταμάτησε ο πόλεμος. Λέω ένα σενάριο τώρα, έτσι. Σταμάτησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, μπορεί να δεις το πετρέλαιο από 100 δολάρια που έχει το βαρέα, πάει 40.
0: Μακάρι. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως, ναι, τα δεδομένα που έχουμε, κερδίζει και από τον ΦΠΑ.
1: Ναι, πρόσεξε να δεις τι γίνεται από την άλλη όψη του νομίσματος τώρα. Πες ότι γίνει αυτό το σενάριο και μέσα στο. Το 27 δούμε αυτό το σενάριο. Αυτόματα θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Με το ίδιο περιθώριο κέρδους τα κέρδη θα είναι μικρότερα. Ο ΦΠΑ θα είναι μικρότερος. Θα είναι μικρότερος ο ΦΠΑ.
0: Θα έχεις αύξηση
1: και κατανάλωση. Θα πρέπει να αυξηθεί η κατανάλωση τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, θα πρέπει να αυξηθεί η κατανάλωση τόσο πολύ, γιατί η οικονομία είναι δυναμικό πράγμα, ώστε να υπερκαλύψει τις απώλειες που θα έχεις από την πτώση της τιμής.
0: Ναι. Πάντως, είναι... επειδή ακούμε.
1: Δεν είναι στάνταρ όλα αυτά που λέμε.
0: Για να πάμε στους στήλους, επειδή ακούμε την παπάντζα περί επιστολής στην Ursula von der Leyen που έχει μείνει στο διαβάστηκε και γι' αυτό περιμένουμε αν θα μας αφήσει να μειώσουμε ειδικούς φόρους και ΦΠΑ. Πόσο είναι το πλεόνασμα? 6,5 δις. Από ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Πρωτογενές.
0: Σε deals, ναι, πρωτογενές. Σε diesel και βενζίνη.
1: Γιατί πρέπει να βλέπουμε και το.
0: Ναι, το πρωτογενές. Πόσο είναι? 6,5 δις. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε diesel και βενζίνη εισπράττει το κράτος 4 δις.
1: Ναι.
0: Από τον ΦΠΑ επί των καυσίμων εισπράττει 2,5 δις. Πόσο μας κάνουνε?
1: Όσο είναι.
0: Γιατί να τα κόψουμε?
1: Πού θα τα βρούμε? Πρόσεξε. Πρέπει να έχει πλεόνασμα. Πρωτογενές συγκεκριμένο.
0: Ναι, εδώ ξεφεύγεις. Ναι. Λέμε για το υπερπλεώνασμα. Ναι, δεν σου λέω να το κόψεις όλο.
1: Γιατί αν αρχίζεις και κόβεις από εδώ, κόβεις από εκεί, δίνεις από την άλλη, θα χάσεις το λογαριασμό. Γιατί θα γυρίσουμε εκεί που είμαστε το 2009 και θα φάμε το κεφάλι μας.
0: Ναι. Λοιπόν, έλα, ζέντα καρφίδο, τίτλοι δίσου να επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Με τον ομολόγο του Γιώργου Γεραπετρίτη συναντά τον Μάρκο Ρούμπιο που επισκέπτεται την Αθήνα. Στις 7 η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό θα προηγηθεί ομιλία του στη Μνήκα. Άμυνα, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις και υψηλή τεχνολογία στο επίκεντρο της επίσκεψής του. Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως αύριο στις 6 το πρωί με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες. Ανοιχτός ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο, προσωρινά κλεισίματα στους υπόλοιπους. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς. Στο χώρο του φεστιβάλ μουσικής Νόβα, όπου έγινε επίθεση, συγκεντρώθηκαν μέλη οικογενειών των θυμάτων. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. Πιθανότατα οικιακή

0: Ουκρανίας. Στόχος επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Άντεν στην Ιεμένη από τους Χούθη με πυράβλους και μία επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης σύμφωνα με το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Σάμπα. Και ο καιρός γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μας.
1: Και θερμές καλημέρες.
0: Μας μέσα... λείπει.
1: Ναι, βεβαίως μας λείπει. Πάντα την σκεφτόμαστε και την μνημονεύουμε σε πολλές περιπτώσεις.
0: Το χιούμορ της και τη... η Μαρίνα ήταν η ψυχή του σταθμού.
1: Η Μαρίνα Μοσκοβάκη. Εδώ ο συνάδελος παλιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι παλιοί ακροατές θα τη θυμάστε. Τη φωνή της. Την καλημέρα της που πάντα ήταν ευγενική όποιον και αν είχε απέναντί της. Γιατί δεν είναι
0: και πάντα χαρούμενη.
1: Ναι. Της ευχόμαστε να είναι καλά. Καλό φθινόπωρο και σε σένα, Μαρίνα.
0: Και στο νησί που περνάει ωραία.
1: Βέβαια, βέβαια. Στην Άξο.
0: Στην Άξο. Στην
1: Άξο. Λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε και κάτι. Τώρα θες να αγιάσεις.
0: Τι να αγιάσω.
1: Θες να αγιάσεις και δεν σε αφήνουν. Έχουν προηγηθεί δηλώσεις για κακομοίρες. Έχουν προηγηθεί δηλώσεις για πλούσιους επειδή κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους. Τι άλλο έχουμε, τα ξεχνάω και δεν είναι.
0: Αυτό όμως ήταν τερματιστό.
1: Δηλαδή τώρα...
0: Τι ψηφίσατε ρε παιδιά. Τι... δηλαδή ακόμα και να το πιστεύεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, να πούμε ότι μιλάμε στιχειώδης... για τη δήλωση Λεωνόρας Μελέτη μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Η στοιχειώδης πολιτική λογική λέει ότι δεν το λες, ακόμα και το πιστεύεις.
1: Εκτός αν εξυπηρετείς κάτι συγκεκριμένο.
0: Τι να εξυπηρετείς,
1: δεν ξέρω. Να έχεις βάλει, να σε έχει.
0: Τι να συναρτησία να εξυπηρετείς.
1: Δεν είναι.
0: Δηλαδή, τι να πω, ξέρω εγώ, θα αλλάξει το ρου της ιστορίας η τοποθέτηση Μελέτη. Για να είμαστε σοβαροί. Αλλά για να είμαστε επίσης σοβαροί, αναρωτιέμαι με τι κριτήρια. Δεν αναρωτιέμαι πλέον. Και βλέποντας και άλλα πράγματα από τις τελευταίες μέρες να γίνονται με κάποιους ευρωβουλευτές, δεν αναρωτιέμαι τελικά τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, αλλά και τι ψηφίζουμε εμείς.
1: Και τι ψηφίζουμε εμείς.
0: Δηλαδή, μιλάμε για τη δήλωση κυρίας Μελέτη για τους κακομοίριδες, τους εργοδότες που ταλαιπωρούν οι εργαζόμενοι.
1: Από εργαζόμενους εκβιάζονται. Οι εργοδότες, άμα δεν το ξέρετε, εκβιάζονται από τους εργαζόμενους.
0: Μόνο που δεν μας είπε ότι, ότι τους δέρνουν, τους βάζουν κάτω και τους κάνουν φάλαγγα κτλ. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως αυτή τη χώρα.
1: Μεταξύ άλλων σχολείων, γιατί η αντιπολίτευση σύσσωμη αντέδρασε. Ήταν νόστιμο αυτό που είπε ο κ. Τεμπονέρας από την Ελλάδα. Η κυρία Μελέτη αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον κάθε φουκαριάρη βιοπαλαιστή CEO που γυρίζει σπίτι κάθε βράδυ ράκος από την τρομοκρατία που του ασκεί καθημερινά. Ο υπάλληλος εταιρείας.
0: Η σάτιρα πλέον δεν χρειάζεται
1: δεν
0: τίποτα.
1: Παίζει
0: αυτούσιες τις δηλώσεις και γελάει ο κόσμος.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν χρειάζεται να το πολύ ψάξεις. Ναι.
0: Για γέλια και για κλάματα ταυτόχρονα για την κατάντια του πολιτικού προσωπικού. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και τις επιλογές που γίνονται από τα κόμματα με βάση κριτήρια που δεν έχουν σχέση με την πολιτική δραστηριότητα και την πολιτική εμπειρία, αλλά με άλλα κριτήρια, με την ψηφοθυρία και το φαίνεστε. Έτσι, για να μιλάμε της ουσίας. Και δεν αφορά μόνο την περίπτωση τη κυρία Μελέτη, γιατί έχουμε και άλλα φρούτα στην Ευρωβουλή. Έχουμε πολλά φρούτα στην Ευρωβουλή.
1: Δυστυχώς λέει στην Ευρωβουλή που θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο.
0: Οι εξαιρέσεις στην Ευρωβουλή επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
1: Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στις επιλογές. Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον βουλευτή Νότιου Τομέα Αθηνών και υπεύθυνο του τομέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής. Καλημέρα κύριε Χριστίδη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Έχει έρθει σε εσάς κάποια καταγγελία από εργοδότη ότι εκβιάζεται από εργαζόμενο?
2: Κοιτάξτε, εγώ χαίρομαι πολύ γιατί μου αρέσει το χιούμορ και η πλάκα και πιστεύω ότι η σάτιρα την οποία αναφέρατε και προηγουμένως είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό μέτρο. Αλλά θέλω να σας πω ότι 7 χρόνια μετά την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι προφανές ότι οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητας, δεν ξέρουν που πάτουν και που βρίσκονται. Είναι μαργαριτάρια το ένα πίσω από το άλλο από αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι πρέπει να παίρνουν τα μέσα ενημέρωση και τη βλέπουν γεμάτους στους δρόμους. Από εκείνους οι οποίοι λένε ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα του πλανήτη και ότι οι πολίτες απλά διαμαρτύρονται. Και κυρίως από εκείνους οι οποίοι έχουν νομοθετήσει στη χώρα μας το 13ωρο, το εξαήμερο, και που αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά, με ό,τι σημαίνει αυτό για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Γιατί μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πρέπει να τη δούμε έτσι σκληρά, καταματά και να αντιληφθούμε ότι για τον μέσο Έλληνα σήμερα είναι ένα δίλημα στις 15 του μήνα εάν θα πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος, τα φάρμακα, αν θα γεμίσει το αυτοκίνητο του βενζίνη και θα πάει στο σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό που περιγράφεται, έχει μεγάλη δόση ακρίβειας, αν θέλετε και η αλήθεια, τουλάχιστον για ένα κρίσιμο μέγεθος και ένα κρίσιμο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Το ζήτημα βεβαίως όμως είναι Και τι απάντηση έχεις σε όλα αυτά, δηλαδή και στο κομμάτι ας πούμε το μισθολογικό, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε μια αύξηση παραγωγικότητας.
0: Θα έχουμε και συνταγές.
1: Δεν είναι ξαφνικά, ας πούμε, θα ανοίξουμε ένα σιρτάρι και θα αρχίσουμε να δούμε περισσότερα.
2: Επιτρέψτε μου να πω πριν μπούμε στη συζήτηση για το αν τελικά υπάρχουν σιρτάρια με χρήματα ή λεφτόδετρα, να πάμε στο κομμάτι του ύφους της εξουσίας. Δηλαδή, εδώ πρέπει να αντιληφθούμε ότι εκεί έξω υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που κάθε μέρα αγωνίζονται το 2019 και το 2020 από τους πρώτους νόμους που έφερε αυτή η κυβέρνηση. Με διάφορους υπουργούς εργασίας ήταν η δυνατότητα στον εργοδότη να απολύει τον εργαζόμενο πολύ εύκολα και πολύ μικρότερες αποζημιώσεις, χωρίς αιτιολόγηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα γιατί είναι πολύ πιθανό η κυρία Μελέτη να μην το γνωρίζει, να μην ξέρει τι έχει ψηφίσει η κυβέρνησή της. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Το λέω όμως διότι είναι νόμος αυτής της κυβέρνησης. Είναι της Νέας Δημοκρατίας η ανεπιολόγηση.
0: Ξέρετε όμως, εδώ να μιλήσουμε για την περίπτωση της κυρίας Μελέτη. Ακόμα και αν το πίστευε, η πολιτική, δηλαδή αν έχει στοιχειώδη πολιτική σκέψη, θα το έλεγες. Δηλαδή, να το πάω αλλιώς. Γι' αυτό μίλησα για κατάντια του πολιτικού προσωπικού.
2: Εγώ,
0: με
2: λοιπόν,
0: τις επιλογές που γίνονται. Και δεν, νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Και άλλοι το κάνουν αυτό το φαίνεστε, μαζεύουν τους τηλεαστέρες, τους τηλεπολιτές, τους ποδοσφαιριστές για να κάνουμε πολιτική με όρους ποδοσφαιρικούς και
1: απαντήστε, γιατί
0: ηθοποίες.
1: Εγώ θέλω να το πάω και λίγο παραπέρα.
2: Εγώ θέλω να σας πω κάτι, γιατί πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ένα λάθος και να πει μια κουβέντα η οποία δεν τον εκφράζει. Έχει λοιπόν και το θάρρος να βγει και να ζητήσει συγγνώμη και να πει ότι παρερμηνεύτηκε. Γιατί εδώ έχουμε σειρά δηλώσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα που θέλουν να μας πείσουν όσοι τις λένε ότι έχουν και δίκιο και ότι τους έχουν βάλει σε μονταζιέρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το ύφος της εξουσίας είναι ότι μπορεί κάποιος να κάνει ένα λάθος, να μην ήξερε, να μην γνώριζε. Βγες και πες ότι δεν το ήξερα, έκανα λάθος.
1: Καλά,
2: το είπαμε προφορικό λόγο.
1: Αστοχής υπάρχουν και από πρόσωπα.
0: Εντάξει, και από έμπειρα πρόσωπα, αλλά όχι τέτοιου είδους.
2: Στον οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να τύχει μια αστοχία, όταν μπορεί να δώσει.
1: Να το πάω λίγο παραπέρα όμως, κύριε Χριστίδη.
2: Ότι είναι σημαντικό να δοθεί ένα συγγνώμη.
1: Ωραία.
2: Γιατί οι κακομύριδες και οι νοικοκύριδες, αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωση, τη γεμάτη δρόμη κλπ.
1: Τα μέσα μεταφοράς. Ναι.
2: Εκνευρίζουν τον κόσμο.
1: Ναι. Εγώ θα το πάω όμως λίγο παραπέρα. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με τις τηλεπερσόνες, τις οποίες μπορεί να επιλέγουν κάποια κόμματα για ψηφοθυρικούς λόγους. Πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι το πολιτικό προσωπικό στα μάτια της κοινωνίας με τις αλλεπάλληλες μεταγραφές προσώπων τα οποία εξελέγησαν με άλλο κόμμα στην σημερινή Βουλή και ξαφνικά βρίσκονται κάπου αλλού. Γιατί μόνο στην επανεκλογή τους φαίνεται ότι στοχεύουν. Δεν είναι αλλίωση και της λαϊκής εντολής σε έναν βαθμό αυτό.
2: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι, και την έχουμε συζητήσει και μαζί στη δικιά σας εκπομπή πριν από αρκετούς μήνες, ότι η χώρα μου έχει πάει ήδη σε εκλογές. Και αυτό διότι η εκλογή του 2023 και η Βουλή, η οποία δημιουργήθηκε το 2023, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Έχουμε 297 βουλευτές, θυμίζω, για πρώτη φορά τη μεταπολίτευση και 300. Έχουμε πάνω από 40 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: 50 τόσους.
2: Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα για το τρόπο με τον οποίο δεν λειτουργεί η Βουλή. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι εγώ δεν θα ανακαλύψω την Αμερική και δεν συζητάμε αυτό. Το Πασόκ έχει απευθύνει ένα πολύ μεγάλο προσκλητήριο προς τους πολίτες. Έχει απευθύνει ένα πολύ μεγάλο προσκλητήριο και προς πολιτικούς οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έκαναν άλλες πολιτικές επιλογές. Και όσοι από εκείνους υιοθετούν τις θέσεις της δικιάς μας παράταξης και σέβονται τα πρόσωπα, τις αξίες, τα ιδανικά, την ιστορία της.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, μας θυμίζει λίγο τον Γκράουτσο Μάρξ που έλεγε ότι αυτές είναι οι αρχές μου και δεν σας αρέσουν, έχω κι άλλες.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο κρίνεται καθημερινά. Δεν αφορά τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και ένα συγκεκριμένο ύφος στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε στο δημόσιο λόγο. Επομένως, όλοι όσοι υιοθετούν το ΠΑΣΟΚ και θέλουν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι πρέπει να αντιλαμβάνονται όλοι τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε από εδώ και μπρος.
1: Λοιπόν, είχαμε αφήσει σε εκκρεμότητα αυτό που λέγαμε και νωρίτερα για τις, ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και ότι ο κόσμος από την άλλη όλες αυτές τις διαπιστώσεις που κάνετε και κάνουμε και εμείς θέλουμε έναν τρόπο να τις αλλάξουμε.
0: Αν μιλήσετε με το μέσο πολίτη που φαντάζομαι θα μιλάτε, θα σας πει πάρα πολύ ωραίες διαπιστώσεις. Όλοι κάνουμε ωραίες διαπιστώσεις και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, οι δημοσιογράφοι είμαστε πρώτοι στις διαπιστώσεις, αλλά δεν είναι και δουλειά μας να κάνουμε κάτι άλλο. Το ερώτημα είναι. Τι είναι αυτό που θα αλλάξει το τοπίο και εκεί δεν γίνεται πολύ κουβέντα από ό,τι καταλαβαίνω. Και από ό,τι φαίνεται αυτό μετράει και στο, αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι είναι πολύ διασπασμένο το πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα, οι πολίτες τα έχουν χαμένα, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να κρατάει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε επίπεδο.
1: Και ακόμα και αν χάνει, δεν φαίνεται ένας ισχυρός. Αντίπαλος.
0: Ένας ισχυρός πόλος που θα αμφισβητήσει ότι είναι ικανότερος από αυτήν να διοικήσει και ότι οι περισσότεροι Έλληνες όχι σε απόλυτο αριθμό, σε πληροψηφικό αριθμό, αλλά σε συγκριτικό βαθμό, σε σχετική πλειοψηφία, επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία και όχι εσάς ή την Ελλάση ή δεν ξέρω ποιο άλλο κόμμα.
2: Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση που μεταφέρει την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής στην ανάγκη της τεκμηρίωσης των προτάσεων. Θα μπορούσα να πω πολλά για το τι δεν τεκμηρίωσε το 2019 η Νέα Δημοκρατία. Από την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου μέχρι τα δύο ΦΠΑ, το 11 και το 22%. Αυτά τα έχετε και ο Μητσοτάκης. Το θυμόμαστε όλοι. Όσο καιρός περνάει, νομίζω ότι θα έρχονται ξανά στην επικαιρότητα. Το βασικό λοιπόν ζήτημα σήμερα είναι το εξής. Υπάρχει υπερπλεώνασμα στη χώρα. Υπάρχει ναι ή όχι. Υπάρχει.
1: Προφανώς, θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά.
0: Να σας επισημάνω ότι υπήρχε υπερπλεώνασμα από την εποχή του Τσίπρα.
2: Πολύ σωστά.
0: Ναι. Άρα, σταθερά έχουμε υπερπλεονάσματα.
2: Μπορούν αυτά τα χρήματα χωρίς. Προφανώς δεν υπάρχει κανένας φόβος ή κανένας κίνδυνος και κανένα ρίσκο για την οικονομία της χώρας μας να έχουν αντιμετώπιση που να είναι πιο φιλολαϊκή. Η απάντηση που έχουμε να δώσουμε εμείς είναι ναι. Ή προτείνουμε ούτε επιδόματα επιπλέον, ούτε άλλα περίεργα πράγματα. Προτείνουμε τις πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, μείωση του ειδικού πόρου κατανάλωση για όσο κρατάει η κρίση, μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης επίσης για όσο η ακρίβεια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας εκεί που πρέπει να αντιμετωπιστεί η εσχροκέρδεια και το τρίτο πράγμα που θέλουμε είναι.
0: Πώς θα αντιμετωπιστεί όμως αυτή η εσχροκέρδεια, γιατί αυτό το έργο με την εσχροκέρδεια το ακούω εδώ και ήμουν ανιός και έχω πλέον γέρασα.
2: Εντάξει, τώρα δεν
0: και,
2: είναι,
0: ακούω,
2: δεν είναι.
0: Και ακούω αυτό με την εσχροκέρδεια στη χώρα, αλλά δεν έχω δει κανέναν να πατάξει την εσχροκέρδεια ούτε να πνίξει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες πουλάνε στην Ελλάδα το σαμπουάν 2 ευρώ και στην Ιταλία 1. Ναι, ή στη Γαλλία, που έχει διπλάσια αγοραστική δύναμη ο πολίτης.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο δυστυχώς είναι τραγικό παράδειγμα. Λοιπόν, στην Αττική υπήρχαν 16.000 ιδιωτικά ιατρία, τα οποία γίνονταν 10 έλεγχοι το χρόνο, 15 ή 20. Έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να θυμηθεί ο κύριος Γεωργιάδης και το Υπουργείο Υγείας 7 χρόνια μετά ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να δει που υπάρχει έλλειψη ελέγχου. Λοιπόν, εμείς λοιπόν τι λέμε σήμερα, ότι θα μπορούσε αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα να έχει συμβεί πολλά χρόνια τώρα. Αυτό το οποίο συμβαίνει με την εσχροκέρδεια θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται με πραγματικούς ελέγχους. Όχι σαν αυτούς που δεν γίνονταν στην περίπτωση της ιατρικής. Πραγματικούς ελέγχους. Εάν συμβαίνει το περιστατικό με το σαμπουάν, που συμβαίνει, εάν συμβαίνει το περιστατικό από το χωράφι στο ράφι, που συμβαίνει, είναι πάρα πολύ εύκολο να φανεί και να δούμε και ποιες είναι οι τριγωνικές συναλλαγές και τι είναι αυτό το οποίο δεν λειτουργεί και πώς αντιμετωπίζεται. Το βασικό όμως ζήτημα είναι υπάρχει πολιτική βούληση. Η απάντηση λοιπόν είναι όχι. Γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία το Μάιο του 2026 έλεγε ότι θα διαθέσει 600 εκατομμύρια. Τον Ιούνιο έλεγε 1 δις. Διέθεσε τελικά 2,2 δις και έχει και μία κάβα για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Άρα υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν θέλει να τα διαθέσει έτσι όπως προτείνουμε εμείς.
1: Καλά, μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Τις προκύπτουν τα χρήματα γιατί λόγω ακρίβειας αυξάνει τα έσοδα.
2: Εδώ πέρα η Νέα
1: Δημοκρατία. Θα καταλάβετε τι λέω. Αυξάνει τα έσοδα τα κρατικά λόγω της ακρίβειας. Και τις προκύπτουν επιπλέον έσοδα.
0: Μόνο από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου προκύπτουν τρελά έσοδα.
2: Ειδικά εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα μέσα σε 3-4 μήνες δεν αλλάζουν δραματικά. Αυτά είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος υπάρχει. Για παράδειγμα, στο σημερινό προϋπολογισμό, τον οποίο κουβεντιάζουμε το προσχέδιο, υπάρχει συζήτηση, μπορεί να εισπραχθούν 880 εκατομμύρια το 2027 από κάθε είδους πρόστιμα. Δεν μπορεί κανένας να υπολογίσει τι πρόστιμα είναι αυτά. Γίνεται αλγοριθμικά αυτός ο υπολογισμός. Εγώ λοιπόν τι λέω. Λέω ότι θα μπορούσε με τρόπο ο οποίος να είναι συγκεκριμένος, συγκροτημένος, να υπάρχει ελάφρυνση στις τσέπες των πολιτών και ταυτόχρονα στήριξη. Γι' αυτό το Πασόκ έχει μιλήσει με τεκμηριωμένο τρόπο για τη στήριξη του δημοσίου τομέα με το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα και για τη 13η σύνταξη, για την οποία έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και την οποία επίσης έχουμε τεκμηριώσει και υπολογίσει.
1: Σε άλλη φάση, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο, κύριε Χριστή, θα αναφερθούμε λίγο πιο αναλυτικά σε αυτά, γιατί έχει σηκώσει πολύ κουβέντα και οι δικές προτάσεις και οι προτάσεις γενικότερα που έχουν πέσει στο τραπέζι. Δυστυχώς δεν έχουμε σήμερα.
0: Ο χρόνος μας πιέζει αδυσόπιτα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστίδη. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: Μονουμεντάλ ακόμα κλαίνε. Ναι. Από συγκίνηση για τον αποχαιρετισμό του τεράστιου Λιονέλ Μέση στην εθνική Αργεντινή.
1: Και ο άλλος, ο Ρονάλντο, στα γεράσματα συνεχίζει τα καραγκιουζλίκια.
0: Ναι. Και μισές συγγνώμες και ναι, βλέπεις αλλά διαφορά, μου είπε στην αρχή αυτή διαφορά... μας είπαν ότι θα παίξουμε, ναι, και μετά μας είπαν ότι δεν θα παίξουμε. Ναι. Αυτό ήταν.
1: Εδεσαϊκός, κανονικός.
0: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, Απόστολος Παξεβανέλης.
2: Καλημέρα, ας αφήσουμε στην άκρη τον Κριστιανό Ρονάλντο και τα καπέλα.
0: Τέτοια μέρα, τέτοια μέρα.
2: Γιατί εδώ, τέτοια μέρα που ο Λιονέλ Μέση έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι και την τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής και όλη η Αργεντινή, όλος ο λαός της Αργεντινής κλαίει. Κλαίει βέβαια, εντάξει, δεν είναι κάποιο δράμα, αλλά κλαίει γιατί για τον αργεντίνικο λαό ο Μέση ήταν κάτι σαν θεός. Όπως ήταν ο Μαραντόνα, ήταν ο Μέση για μια χώρα που
0: έχει ανέβει δίπλα του. Στο βάθρο έχει ανέβει δίπλα του πλέον.
2: Εννοείται, είναι οι δυο τους πλέον, είναι δύο. Δεν είναι ένα, δεν υπάρχει μονοκρατορία, υπάρχει διαρχία. Μέχρι τον επόμενο, λέμε εμείς που αγαπάμε Αργεντινή. Λοιπόν, πιο ωραίο τέλος, νομίζω με την φανέλα της Εθνικής δεν θα μπορούσε να έχει ονειρευτεί. Από το πούλμαν, ο κόσμος στους δρόμους, όλοι με φανέλες γράσιας πίσω, όχι το 10 ναι, και ευχαριστούμε, όχι το όνομά του, να κλαίει μες στο πούλμαν, να μιλάει στο κέντρο του γηπέδου προς τον αργεντίνικο λαό, να τους ευχαριστεί.
0: Απλώς εγώ θα ήθελα μια άλλη αντίπαλο αντί για τον Μπενίν.
1: Ναι.
2: Σίγουρα, αλλά εντάξει, ποιος ξέρει, μπορεί ίσως να κάνει στο μέλλον να σκεφτούν κάτι άλλο, να βάλουν τη Βραζιλία. Λέω εγώ.
0: Για ένα φιλικό...
2: Ή την Αγγλία, την Αγγλία για σας φαίνεται. Γιατί και σε αυτό αναφέρθηκε, για το παιχνίδι δηλαδή που έγινε στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Είχε τη χαρά φυσικά να δώσει τι άλλο, δύο ασίστ και κάτι, και να βάλει και ένα γκολ. Από την
0: Αυτογούλα. Τυπικός
2: Μέση.
0: Ακόμα και στην τελευταία μέρα της δουλειάς. Ναι.
2: Ακριβώς, μετά φυσικά πολύ κλάμα, αποχαιρετή. Και ο Ταμέντη αποχαιρέτησε, αλλά πέρασε στα ψηλά.
0: Λάθος μέρα να αποχαιρετήσει.
2: Ακριβώς. Και ωραίο το δώρο του διαιτητή, του Χιλιανού, που εκτός από την μπάλα του δώσε την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. κόκκινη που δεν την αντίκρισε πολύ συχνά, σπάνια.
0: Ήταν όμως στον τεμπούτο του με την εθνική Αργεντινή στα 18 του, πόσο ήταν, με το που μπήκε, αποβλήθηκε μετά πολύ
2: λεπτά. Γι' αυτό είναι ένα σπάνιο δείγμα. Εντάξει, μας αποχαιρέτησε όσον αφορά την εθνική Αργεντινή. Θα δούμε πότε θα πει το αντίο του το συλλογικά. Έτσι, με την Ίντερ Μαϊάμι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά τον έχει στιγματίσει ο θάνατος του πατέρα του. Να δούμε κατά πόσο.
0: Και καλό θα ήταν να μην το καθυστερήσει, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που σέρνουν το σαρκείο τους μέσα στο γήπεδο και νομίζουν ότι είναι ακόμα στο απόγειο της καριέρας του. Πέραν αυτού.
2: Η άλλη είδηση, νομίζω ερυθρόλευκη και ευχάριστη, είναι αυτό το οποίο έγινε χθες. Έγινε σύσκεψη κορυφής μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννη Μόραλη και όλων των εμπλεκόμενων
0: υπουργείων. Ας τους υπόλοιπους. Το ότι κάθισαν μαζί Μητσοτάκης και Βαγγέλης Μαρινάκης είναι είδηση. Είναι ό,τι είδηση και να λέγανε.
2: Εγώ θα προσθέσω όχι μόνο αθλητική.
1: Και πολιτικές διαστάσεις.
2: Εν όψη εκλογών. Λοιπόν, νομίζω ξεπερνιέται πλέον το τελευταίο πρόβλημα, το οποίο τελευταίο πρόβλημα ήταν το ύψος. Το υψούν με τις πολεοδομικές ρυθμίσεις. Αυτό πρέπει να ξεπεραστεί για να φτάσει στα 52 μέτρα. Ένα γήπεδο το οποίο θα χρηματοδοτηθεί απευθείας από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και θα έχει χωρητικότητα 54.000 θέσεις.
0: Περιμένουμε. Έχουν κυκλοφορήσει κάτι μακέτες, αλλά περιμένουμε.
2: Ναι, εντάξει, αλλά νομίζω ότι ό,τι καινούριο γήπεδο γίνεται για όποια ομάδα, πέραν του ότι ανεβάζει το προϊόν που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, ανεβάζει και την περιοχή στην οποία γίνεται. Το βλέπουμε στο Βοτανικό, στην ΑΕΚ, στο Πειραιά με το Καρεσκάκι και με το νέο Καρεσκάκι. Θα φέρει και άλλα έργα υπογειοποίηση, θα φέρει διάφορα γύρω-γύρω. Μακάρι να γίνει και του ΠΑΟΚ και όσων ομάδων θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με το ποδόσφαιρο. Ευχάριστο το όχι της Ευρωλίγκας στο NBA. Δηλαδή δεν γίνεται όχι. Δεν γίνεται
0: όχι. Με αυτούς τους όρους,
2: ακριβώς. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ χαίρεται, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που χαιρόταν, που θα προβληματιζόταν μάλλον, θα έμενε απ' έξω, ενώ τώρα θα μπει. ΠΑΟΚ, ο οποίος θες δυσκολεύτηκε στο Σεράγεβο, νίκησε την Πόσνα 75-72 για το EuroCup που έκανε το 2-2, αλλά εγώ θα σταθώ στην πρεμιέρα της Μυκόνου, έτσι, πρώτη φορά η Μύκονος σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, το FIBA Europe Cup, 78-58 την Έφτσι Μπακού, στο παρθενικό της παιχνίδι, ενώ κλείνοντας να σας πω, πλέον ο άλλος Πολυνίκης, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, πήρε τον 102ο τίτλο της καριέρας του, κατέκτησε το τουρνουά της Κίνας με 7-6-0-1 τον Δεμινόρο, ο οποίος κατέληξε λόγω τραυματισμού, αλλά δεν πάει ο Τζόκοβιτς να αποτελεί και αυτό ένα τεράστιο ορόσημο για τον παγκόσμιο.
0: Ευχαριστούμε, Απόστολε.
1: Ευχαριστούμε. Κλείνουμε με χορηγία. Αν είσαι αυτός που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
0: Φύγαμε.
1: Και εμείς αγαπημένοι ακροατές φεύγουμε.
0: Αύριο.
1: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Γιώργος Μελιγκόνης και αύριο, λίγο μετά τις 9.
0: Χαίρετε. Καλό κουράγιο με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Άμυνα, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις και υψηλή τεχνολογία στο επικέντρο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Σε εξέλιξη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα ακολουθήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου θα υπογραφούν τρεις συμφωνίες, μεταξύ άλλων για αμυντική συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα μιλήσει στην Πνίκα για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας όλη τη Δύση να συμπαραταχθεί με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, όπως προανήγγειλε ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ντίλαν Τζόνσον. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα σε ισχύ ως αύριο στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας ανήμερα της 3ης επετείου από την επίθεση της Χαμάς. Νωρίς το πρωί τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ, ενώ στον χώρο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, όπου έγινε η επίθεση, συγκεντρώθηκαν μέλη οικογενειών με λουλούδια και πορτρέτα θυμάτων. Τελετές είναι προγραμματισμένες όλη την ημέρα για να αποδοθούν τιμές στα θύματα της χώρας, τα θύματα χωρίς προηγούμενο επίθεσης, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 1.221 ανθρώπων σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Την ημέρα εκείνη, 251 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν δια της βίας στη Γάζα. Στο Ισραήλ για τις τελετές μνήμης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό. Παραμένει επιτακτική ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, δηλώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση ελευτικού πετρελαίου για τους μήνες από Απρίλιο έως Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλιέων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Ανακοινώθηκε και επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είχε προηγηθεί η συνάντησή του την Τρίτη με τον πρόεδρο του κινήματος Νίκο Ανδρουλάκη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αριθμεί 35 βουλευτές. Λιγότερα κατά 1.500 είναι πλέον τα διαμέρισματα και οι κατοικίες στο πρώτο και δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα από πλατφόρμες τύπου Airbnb μετά το πάγωμα από 1η-1η του 25 νέων εγγραφών στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που έθεσε σε εφαρμογή στις συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος να περιοριστεί η αγορά ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση και να αποδοθούν περισσότερα ακίνητα στους Έλληνες με μακροχρόνια συμβόλαια. Σήμερα εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για την χορήγηση προσωρινής διαταγής προκειμένου να μην αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή τους αν δεν ληφθούν πρώτα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τις σοβαρές δομικές ζημιές, καθυζήσεις και ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 35 κτίρια και πολυκατοικίες στην περιοχή. Τώρα, εκατοντάδες βόμβες και άλλο πολεμικό υλικό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής της έκτης προβλήτας. Ήδη έχει ζητηθεί η βοήθεια της πολιτείας για να φανεί περαιτέρω για το τι πρόκειται και το πώς πρέπει να απομακρυνθούν τα ευρήματα. Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων με θύμα έναν 12χρονο αγόρι σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Σύμφωνα με το νέακρήτη.gr, το περιστατικό εκτελήχθηκε σε χώρο εκτός σχολείου, όπου ένας 12χρονος και ένας 13χρονος φέρονται να επιτέθηκαν στο συνομιλικό τους, χτυπώντας και ξυβρίζοντάς τον. Την ώρα της επίθεσης, ένας ακόμη 12χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε τον ξυλοδαρμό, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Snapchat. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους. Στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων προχώρησε ο Δήμος Παγκαίου λίγες μέρες μετά την τραγωδία στη Θάσο που στήχησε την ζωή στον 16χρονο ποδοσφαιριστή. Η απόφαση προβλέπει τον επανέλεγχο συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων με έμφαση στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας. Σπασμένο κοινωνικό συμβόλαιο που τροφοδοτεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη συζήτηση «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» που διοργάνωσε το σημείο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Αναφέρθηκε στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στη διάδοση ακροδεξιού περιεχομένου, ενώ άσκησε κριτική στις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι έχουν αφήσει χώρο στην ακροδεξιά να υιοθετήσει ζητήματα όπως η υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών, της υγείας, της παιδείας και της εργασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν επισήμως περισσότερες πληροφορίες από τη Ρωσία μετά τον θάνατο στη Σιβηρία εργαζόμενης εργαστήριο Ινστιτούτου Μελέτης της Πανόλης, δήλωσε εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πρόσθεσε δε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται επίσης σε επίσημη επαφή με άλλες πρωτεύουσες προκειμένου να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με αρκετές νεφώσεις από το απόγευμα στο Λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 26 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στη λεωφόρο Αθηνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από την Αθήνα ως τον κόμβο Καλυφτάκη, ενώ στο κόκκινο είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Αυξημένη ροή οχημάτων παρατηρείται ακόμη στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος του Καραϊσκάκη έως την Αλίμου στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Τέλος, προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και στη λεωφόρο Σχιστού, ενώ λιγόλεπτες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Σήμερα και αύριο, κυρίες και κύριοι, θα περισσέψουν οι αναλύσεις για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πόσο βαριά είναι η ατζέντα, ποιους θα δει και τι θα πει σε αυτή τη μία μισή μέρα που βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Αν θα κομίσει κάποιο μήνυμα από τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλα ηχηρά παρόμοια.

Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη συγκυρία προφανώς και η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είναι σημαντική. Όχι μόνο για τα ενεργειακά, όχι μόνο για τα εξοπλιστικά, αλλά εξ αντανακλάσεως και για τα ελληνοτουρκικά. Όχι με τη φτηνή και επιφανειακή ερμηνεία ότι χρειαζόμαστε τη στήριξη ή το πράσινο φως του Ρούμπιο για να ποντίσουμε το καλώδιο. Αυτά είναι για να τα λένε διάφοροι απόστρατοι στα τηλεπαράθυρα. Κυρίως για να καταλάβει η Αθήνα αν ισχύει ακόμη η συνθήκη που επικρατούσε σε όλες τις κρίσεις του παρελθόντος. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να σηκώσει ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή που τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν από τα όρια.

Όλα αυτά είναι προφανώς σημαντικά στο σταθμό μας, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακούτε ειδικούς αναλυτές που μοιράζονται μαζί σας όλες τις απόψεις. Όμως, πέραν αυτών, είναι καλό να δούμε όχι μόνο σε ποια συγκυρία διεξάγεται αυτή η συζήτηση, αλλά και τι είδους χώρα έχουμε γίνει πια. Θυμίζουμε ότι εδώ και 10 ημέρες, δύο από τις πλέον έγκυρες αμερικανικές εφημερίδες έχουν αποκαλύψει ότι σε κλειστό γεύμα στην Αθήνα, παρουσία Ελλήνων υπουργών, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών κομπορημονούσε για τον αμερικανικό δάκτυλο που οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό μπορούν να το κάνουν παντού, ακόμη και εδώ.

Και έκτοτε η πρεσβεία δεν διαψεύδει, ο Ρούμπιο στηρίζει την πρέσβυρα δημοσίως και οι κυβερνητικοί με αξιοσημείωτη χρονοκαθυστέρηση μπερδεύουν τα λόγια τους προσπαθώντας να κρατήσουν αποστάσεις από τα δημοσιεύματα χωρίς να διαψεύσουν την ουσία τους. Με άλλα λόγια, η Αθήνα στην οποία βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Μάρκο Ρούμπιο δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα που επέλεξε για να πει συγγνώμη ο Μπιλ Κλίντον επισημήτη ή με την Αθήνα το 2006 που επέλεξε ο Ομπάμα ως τελευταία επίσκεψη της δεύτερης προεδρικής του θητείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο ο Ρούμπιο θα συναντήσει το απόγευμα, δεν έχει καμία σχέση με τον ηγέτη ο οποίος υπερηφάνως μιλούσε στο Κογκρέσο πριν μερικά χρόνια και έδειχνε να συνομιλεί με την ιστορία. Και ας είναι ο ίδιος άνθρωπος. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι από τότε που μιλούσε στο Κογκρέσο και έδειχνε να συνομιλεί με την ιστορία, από τότε ο κύριος Μητσοτάκης εφάρμοζε τη λογική του δεδομένου και αυτονόητου συμμάχου. Όμως ο Τραμπ δεν είναι Biden και αυτού του τύπου η εξωτερική πολιτική, που ούτως ή άλλως τα είχε τα ρίσκα της, τώρα μας έχει γυρίσει μπούμεραν. Και έτσι τότε είχαμε ιστορικές ομιλίες στο Κογκρέσο. Τώρα που εισπράττουμε τα επίχειρα αυτής της πολιτικής, βαράμε προσοχές στην πρέσβυρα. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου του 2026.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 15 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα κάνουμε μετά τις συστάσεις. Θα ξεκινήσουμε έτσι σήμερα λίγο απότομα γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Πάμε να συνδεθούμε με το Υπουργείο των Εξωτερικών και την απευθείας εικόνα την οποία μεταφέρει η δημόσια τηλεόραση. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, υποδέχθηκε τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό ομολογό του. Και τώρα ο κύριος Ρούμπιο έχει πάρει τον λόγο. Πάμε να ακούσουμε μερικά από όσα λέει, με τη βοήθεια βεβαίως και του μεταφραστή της δημόσιας τηλεόρασης.
1: Η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και μερικές πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών. Και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις τα νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έξω όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων που αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου που αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα θα μπουν οι δύο υπουργοί μαζί με τα επιτελεία τους στην ουσία, στο ζουμί της συνάντησης, της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Θα έχουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου. Θα δούμε τι θα βγει από όλα αυτά. Πάντως, κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες οδηγείτε σήμερα και ειδικά όσοι και όσες έχετε δουλειά στο κέντρο ή πέριξ αυτού, αφενός καλό κουράγιο, αφετέρου δεν το ξανασκέφτεστε.

Και το λέω αυτό διότι τώρα το ρολόι δείχνει 10 και 19 πρώτα λεπτά. Κάτι παραπάνω από μισή ώρα με βάση το πρόγραμμα θα κρατήσει η σύσκεψη, η ευρεία, η διαβριμένη σύσκεψη των δύο υπουργών μαζί με τα επιτελεία τους. Στη συνέχεια εκεί λίγο μετά τις 11 ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου θα παραβρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της. Αυτό πρακτικά σημαίνει, για να το βλέπουμε το πράγμα και με χρηστικό τρόπο, ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ως γνωστόν είναι το νεοκλασικό που βρίσκεται στην οδό, στη γωνία της Ακαδημίας και της Ζαλοκώστα εκεί. Οπότε θα έχουμε κλειστή τη Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα, και στην άνοδο στη συνέχεια έως την Αμερικανική Πρεσβεία. Στις 12 το μεσημέρι θα είναι ξανά κλειστή η Βασιλίσσης Σοφίας, διότι θα κατέβουν ως το Χίλτον για να ξεκινήσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια εκεί θα έχουμε μια τελετή υπογραφής μνημονίου για την συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Επίσης αυτό θα γίνει στο πρώην Χίλτον. Και αμέσως μετά ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχίσει να περιδιαβαίνει την Αθήνα. Στις 6 θα βρεθεί στην Πνίκα για την περίφημη ομιλία του, που τον ακούσαμε να λέει ότι είναι ένας χώρος ιστορικός από ό,τι διαβάζει. Πάλι καλά που διάβασε και ξέρει τι είναι η Πνίκα. Σε κάθε περίπτωση στις 6 θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού, όπως λένε οι επιτελείς του, ομιλία στην Πνίκα. Αυτό σε απλά ελληνικά καταλαβαίνετε ότι σημαίνει κλειστή τη Βασιλίσσης Σοφίας, κλειστή τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, κλειστή την Καλή Ρόης, κλειστή τη Χατζη Χρήστου, κάντε τη διαδρομή νοερά μέχρι να φτάσει κανείς στην Πνίκα, κλειστός ο περιφερειακός του Φιλοπάπου και λοιπά, οι Βούρβαχοι κλπ. Και στη συνέχεια θα κλείσουν πάλι οι ίδιοι δρόμοι και άλλοι τόσοι, για να φτάσει ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών από την Πνίκα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στις 8 πάλι στο κεντρικό ξενοδοχείο εκεί στο πρώην Χίλτον θα παραθέσει ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού ομολόγου του. Σας είπαμε όλο το πρόγραμμα για να καταλάβετε πάνω κάτω μέχρι σήμερα το βράδυ ποιοι δρόμοι θα ανοιγοκλίνουν διαρκώς. Τώρα κρατάμε βέβαια την ενημέρωση που κάνει από χθες ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Δημήτρης Πέρος, ότι οι δρόμοι θα ανοιγοκλίνουν για όσο πιο μικρά χρονικά διαστήματα γίνεται, λίγο πριν περάσει ο Ρούμπιο, και θα ανοίγουν λίγο αφότου θα τους έχει διαβεί. Αλλά αυτά τώρα για λόγους ασφαλείας καταλαβαίνετε ότι είναι κάπως σχετικά. Γενικώς σήμερα είτε ξανασκεφτείτε το κέντρο, είτε οπλιστείτε με υπομονή, και το ραδιόφωνο εδώ, κολλημένο στο ραδιόφωνο της πόλης, κολλημένο στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984.

Λοιπόν, 10 και 24 δείχνουν το ρολόι. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Τα είπαμε αυτά. Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρυθμίση του ήχου. Πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και σήμερα, όπως πάντα, από τον Χρήστο Κόκκινο. Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς, με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 213-09-09-100 είναι το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη αλλά και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας, στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, πολλά και σήμερα τα μηνύματά σας. Η Χάρης έχει στείλει ένα πολύ ξεχωριστό μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ πολύ, πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον Θωμά. Θωμά μου, να είσαι καλά. Το βασικό είναι ότι κάθε μέρα επικοινωνούμε. Αυτό είναι το βασικό. Είναι αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, ότι τουλάχιστον εμείς εδώ στον Αθήνα 94 φροντίζουμε να θυμόμαστε πάντα ότι το ραδιόφωνο είναι αμφίδρομο, είναι μια κοινότητα. Από τη μια είμαστε εμείς εδώ πίσω από τα μικρόφωνα, απ' την άλλη είστε εσείς που μας βάζετε στα σπίτια σας, στα γραφεία σας, στα αυτοκίνητά σας κλπ. Γι' αυτό πάντα κυνηγάμε τα μηνύματά σας, κυνηγάμε την συμμετοχή σας. Και είτε προλαβαίνουμε για λόγους ροής της εκπομπής, είτε όχι να τα διαβάζουμε, σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι τα λαμβάνουμε πολύ πολύ σοβαρά. Λοιπόν, θα διαφωνήσω με τον Σπύρο ότι η χώρα ήταν πάντα Αμερικανικό Πρωτοκτοράτο. Είχαν γίνει πολύ πολύ μεγάλες πρόοδοι. Δεν ήταν τα πράγματα πάντα έτσι. Είχαμε πολλά πολλά χρόνια να ακούσουμε πρέσβυρα εν προκειμένου, εκπρόσωπο τέλος πάντων των Ηνωμένων Πολιτειών, να συνδέει την παρουσία του με την πολιτική σταθερότητα στη χώρα αυτή. Τα πράγματα έχουν υπάρξει και διαφορετικά. Άλλο πράγμα το ανήκομεν εις την Δύση, το οποίο ακόμα και όταν λεγόταν, δεν λεγόταν με όρους πρωτεκτοράτου. Και άλλο πράγμα αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα με διάφορους υπουργούς να συνοθούνται στην αυλή μιας πρέσβυρας, να ανέχονται να δίνει συνεντεύξεις η κυρία Γκυλφόιλ και να λέει ότι είναι πάντα διαθέσιμη και ακόμα και όταν τους φωνάζω σπίτι μου Σαββατοκύριακο τρέχουν και πάντα τους βρίσκω κλπ. Αυτά δεν είχαν ξαναγίνει ή τέλος πάντων είχαμε πολλά πολλά χρόνια να τα δούμε και να τα ακούσουμε. Λοιπόν, προβοκάτορας ο Μιχάλης, καλημέρα και στην Βίκη, που λέει ότι ήρθε ο Δημοκράτης Ρούμπιο, χρήμα που θα πάρουμε πάλι από τους συμμάχους μας. Όχι, δεν ήρθε για να πάρουμε χρήμα, ήρθε για να δώσουμε χρήμα και στα εξοπλιστικά κλπ. Και επίσης η Ευρώπη ήδη δίνει χρήμα με αυτό το ενεργειακό project, το οποίο θυμίζω ότι εξήρε, υπογράμμισε πριν λίγο και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Ρούμπιο, τον κάθετο διάδρομο. Είναι το project μέσω του οποίου η Ευρώπη καθίσταται ενεργειακά εξαρτημένη από το πανάκριβο και ασύμφορο αμερικανικό LNG. Οπότε αυτή τη φορά δεν έχει έρθει για να πάρει, για να δώσει, με συγχωρείτε, για να πάρει έχει έρθει.

Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το project με τον κάθετο διάδρομο, τα λέμε, μην τα ξαναλέμε, έχει φέρει στο φως και στο προσκήνιο νέα επιχειρηματικά τζάκια, τζάκια τα οποία έχουν συνδεθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τζάκια τα οποία η ίδια η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει για να τα βάλει σφήνα σε διάφορες παραδοσιακές επιχειρηματικές δυνάμεις, σε μια προσπάθεια να ανακατέψει ξανά την τράπουλα των συσχετισμών σε αυτό που τέλος πάντων έχουμε μάθει να χαρακτηρίζουμε ως ολιγάρχες. Και βεβαίως, επειδή αυτά τα τζάκια έχουν και τις επενδύσεις τους και τις τοποθετήσεις τους και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν και πολλές φορές αποδεικνύονται εξαιρετικά τσιγκούνικα, αν κρίνει κανείς πόσα δίνουν στα μέσα ενημέρωσης και πόσα απολαμβάνουν από την επιρροή τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχουν λοιπόν επενδύσεις πολύ σχετικές και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε κανάλια, σε ευρείας κυκλοφορίας και επισκεψιμότητας στο σελίδες κλπ. Έχει φτιαχτεί και μία έτσι εικονική πραγματικότητα, όπου επί της ουσίας προβάλλεται ο περίφημος κάθετος διάδρομος και η δραστηριότητα της κυρίας Γκιλφόιλ και όλα αυτά που πάνε μαζί, εν πάση περιπτώσει, σαν να πρόκειται για τη νέα μεγάλη εθνική ιδέα. Και βεβαίως, επειδή ώρες-ώρες δεν κρατιούνται ούτε τα προσχήματα, τουλάχιστον έχουμε την αίσθηση και την ελπίδα, θα πω, ότι όλα αυτά γίνονται κατανοητά και όπως περνούν μπροστά από τα μάτια μας, καταλαβαίνουμε όλοι και όλες περί τίνος ακριβώς πρόκειται και, και ποια πράγματα ή περίπου ποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, κρύβονται από πίσω. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 10:31, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα επιστρέψουμε να δούμε και γιατί γίνεται ο χαμός στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας και πώς πριν λίγο είχαμε μία ηχηρή και συμβολική και επί της ουσίας διαφοροποίηση του Κώστα Καραμανλή στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Και στη συνέχεια βεβαίως, αφού ανοίξουμε και την συζήτηση για την δημοτική συγκοινωνία που επιτέλους αποκτά η Αθήνα, θα μιλήσουμε με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, έναν εξαιρετικό οικονομολόγο, για να δούμε και τα πώς και τα γιατί του προϋπολογισμού ειδικώς, της οικονομίας γενικώς. Πάμε στην Τζέντα Καρφίδου, τίτλοι ειδήσεων και σε ένα 1,5 λεπτό πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Η παρουσία μας εδώ και η εργασία μας σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας συμβολίζει τη στενή εταιρική μας σχέση σε πολλούς τομείς, είπε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Ρούμπιο σε κοινές του δηλώσεις με τον Γιώργο Κεραπετρίτη. Σε λίγο η έναρξη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 η συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 η συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: Ο Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Ανακοινώθηκε επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων προχώρησε ο Δήμος Παγκαίου λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στη Θάσο που στήγησε τη ζωή στον 16χρονο ποδοσφαιριστή. Και ο καιρός γενικά έθριος μέρες νεφώσει από το απόγευμα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 35 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84, 98 και 3 μεγάλα κύκλου στον FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου. Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

0: Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Ελάτε να πάμε τώρα μέχρι το Σεράφιο, κυρίες και κύριοι. Σας προαναγγείλαμε στο πρώτο μισό της εκπομπής ότι θα ανοίξουμε και την συζήτηση για την δημοτική συγκοινωνία που επιτέλους αποκτά έπειτα από τόσα χρόνια ο Δήμος Αθηναίων. Πριν από λίγο είχαμε ειδική εκδήλωση στο Σεράφιο, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων. Ο Μιχάλης Λεγάκης, ο συντάκτης μας, ήταν εκεί, έχει το ρεπορτάζ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλημέρα, έχεις το ρεπορτάζ, έχεις και το λόγο.
1: Καλημέρα Γιώργο, και μπροστά μου έχω το πρώτο λεωφορείο που γράφει Δημοτική Συγκοινωνία Αθήνας. Ήταν ένα όνειρο και έγινε πράξη. Από σήμερα η Αθήνα πιλωτικά αποκτά Δημοτική Συγκοινωνία και ξεκινάει τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας, με στόχο να συλλέξουμε, δεδομένα ώστε το 2027 να είναι έτοιμα για την πλήρη λειτουργία του νέου δικτύου στην πόλη της Αθήνας και να είναι η δημοτική συγκοινωνία και στην πόλη μας. Όπως ανέφερε ο Δήμος Αθηναίων στην ημερίδα που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή εντός του χώρου του Σεραφείου, μας μίλησε ότι το σχέδιο του Άθες μου προβλέπει 4 νέες γραμμές, περίπου 60 χιλιόμετρα διαδρομών, 185 στάσεις και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία. Με το πρώτο να είναι σήμερα εδώ στο Σεράφιο. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι μαζί με το λεωφορείο της Δημοτικής Κοινωνίας υπάρχει και ένα απορριμματοφόρο.

0: ένα καφέ πραγματοφόρο είναι για τους καφέ κάδους που έχει πάνω του φωτοβολταϊκό. Άρα όπως καταλαβαίνεις η Αθήνα περνά στην επόμενη φάση της ηλεκτροκίνησης αλλά και στα αυτοκίνητα που έχουν φωτοβολταϊκό και κινούνται με τη βοήθεια του ήλιου. Να πούμε εδώ Γιώργο ότι ο Δήμος Αθηναίων τόνισε ότι η δημοτική κοινωνία δεν έρχεται να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον ΆΣΑ ή το μετρό, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά, καλύπτοντας το λεγόμενο last move και συνδέοντας κατά τις γειτονιές μεταξύ τους. Να πούμε εδώ ότι ο Δήμος Αθηναίων έκανε και ειδική αναφορά και στον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η δημοτική κοινωνία, λέγοντας ότι προηγήθηκαν ανοιχτές δημοτικές συνελέσεις και συζητήσεις με τους κατοίκους και των 7 δημοτικών διαμερισμάτων ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές όπου υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες μετακίνησης. Θα πούμε εδώ κλείνοντας Γιώργο ότι ο Δήμος Αθηναίων έκανε και ειδική αναφορά σε 4 δράσεις. Στο Athens Move, στο Athens Way και στο Athens Charge και στο Solar Move. Γιώργο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε, μιλάμε για 4 γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας για 17 ηλεκτρικά λεωφορεία. Να επαναλάβουμε, κλείνοντας Μιχάλη, το χρονοδιάγραμμα, πότε θα τα δούμε όλα στο δρόμο.
0: Ακριβώς. Τα πιλωτικά δρομολόγια θα ξεκινήσουν από σήμερα, ξεκινάει το πρώτο πιλωτικό δρομολόγιο.
1: Ωραία.
0: Και ο στόχος είναι αρχές του 2027 να είναι έτοιμα για πλήρη λειτουργία του νέου δικτύου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε σε 3-4 μήνες από τώρα η Αθήνα αποκτά δημοτική συγκοινωνία με 4 πλήρη δρομολόγια, 4 γραμμές και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία. Μιχάλη Λεγάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν περάσουμε σε εκλεκτό προσκεκλημένο. Να σας θυμίσω ότι από 1η Οκτωβρίου έως και 31 αυτού του μήνα μπορείτε να απολαύσετε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, εκεί όπου θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery, ως τον No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Παραμένοντας διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι καφέ το πρωί μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι το βράδυ για το σπίτι, τώρα έχετε τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνετε όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Κερδίζετε 2, 3, 4 και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνετε απλά όταν μπορείτε να βγαίνετε συνεχώς κερδισμένος ή κερδισμένη? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Διαφημιστικό περιβάλλον, τέλος.

0: Λοιπόν, η οικονομία γενικώς αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι, είναι στο προσκήνιο. Βλέπετε ότι αυξάνονται διαρκώς οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, θα είναι βαρύς ενεργειακά και γενικώς με ό,τι αφορά στις πληθωριστικές πιέσεις. Ταυτοχρόνως τα πολιτικά κόμματα συγκρούονται και για τα πώς και τα γιατί του προϋπολογισμού, για τους έμεσους φόρους, για το τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει. Έχουμε τον Πρωθυπουργό να, και με την επιστολή του και με τις δηλώσεις που έκανε προχθές μαζί με τον πρόεδρο της Λιθουανίας από το Μαξίμου, να επιμένει σε μια κοινή ευρωπαϊκή λύση για την ενεργειακή κρίση. Χθες είχαμε τη Φόντερ Λάιεν να λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινή λύση και ότι πρέπει να εξεταστεί το περιθώριο ευελιξίας κάθε κράτους χωριστά. Να δούμε πού θα μας πάνε όλα αυτά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρώην συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά. Κύριε καθηγητά, καταρχάς αυτό που πολλές φορές μπαίνει ως πολιτικό ερώτημα βέβαια και κοινωνικό είναι ότι ανεξαρτήτως τώρα θα μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με την οροφή δαπανών, τι θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε να γίνει κλπ. Αυτό το οποίο είναι η απορία, η βασιζόμενη στην κοινή λογική, είναι πως ένα κράτος με μια οικονομία που υπεραποδίδει και με έναν πληθωρισμό που επίσης υπεραποδίδει σε ό,τι αφορά στα πλεονάσματα, δεν μπορεί να βοηθήσει πιο αποτελεσματικά τους πολίτες του. Αυτό σας φαίνεται απλοϊκό?
1: Κοιτάξτε, κάποτε λέγαμε το εξής. Είχαμε πλούσιους Έλληνες και φτωχό κράτος. Τώρα λέμε το αντίστροφο. Έχουμε πλούσιο κράτος και φτωχούς Έλληνες, εισαγωγικά, έτσι δεν. Δηλαδή, τα δημόσια έσοδα πηγαίνουν, το κράτος πηγαίνει στο δημοσιονομικό τομέα πολύ καλά, δηλαδή μαζεύει έσοδα, ναι, και έχει πλεονάσματα, αλλά αυτά αφαιρούνται από την πραγματική οικονομία. Ένα μεγάλο μέρος αφαιρείται από την πραγματική οικονομία, αναφέρουμε στο υπερπλεόνασμα, δηλαδή παραπάνω από αυτό που στοχεύουμε, το οποίο αυτό είναι που λείπει και που αν υπήρχε στην οικονομία ο κόσμος θα ήταν, η ανάπτυξη θα ήταν μεγαλύτερη και τα εισοδήματα ενδεχομένως μεγαλύτερα.
0: Μάλιστα. Άρα
1: είναι μια πολιτική αυτή. Υπάρχουν διάφορες προτεραιότητες που μπορεί να βάλει κανείς. Εδώ η προτεραιότητα είναι να έχουμε υπεραπόδοση των δημοσίων οικονομικών, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Παίρνεις από τη μια πλευρά, χάνεις από την άλλη. Κάποιος χάνει. Και χάνουν οι πολίτες.
0: Κύριε Λιαργκόβα, θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς ισχύει με την περίφημη οροφή δαπανών?
1: Κοιτάξτε, η οροφή δαπανών είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και κάθε κράτος μέλος έχει ένα ποσοστό αύξηση των δαπανών κάθε χρονιά. Σε εμάς είναι περίπου 3,2-3,1 κάπου εκεί, 100% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό έχει αποφασιστεί με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν κάθε φορά. Άρα σου επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσεις τις δαπάνες σε σχέση με πέρυσι κατά 3%.
0: Ναι.
1: Αυτό δίνει αρκετά περιθώρια ευελιξίας και γι' αυτό το έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, η μεγάλη συζήτηση εδώ είναι αν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα ή λιγότερα και πάντοτε αν αυτά προσκρούν στο σύμφωνο σταθερότητας, δηλαδή στο 3%. Αυτό είναι θέμα επιλογών και προτεραιοτήτων πάλι. Δηλαδή, τι επιλέγεις, να αυξήσεις δαπάνες, ποιες δαπάνες, θες να μοιράζεις επιδόματα, για παράδειγμα. Το κρατάς για να μοιράζεις επιδόματα. Θες να μειώσεις τη φορολογία, να έχεις λιγότερα έσοδα, τα οποία θα έχεις λιγότερα έσοδα, αλλά θα έχουν περισσότερα χρήματα οι πολίτες. Ξέρετε, στην οικονομία δεν υπάρχει. Είναι όπως ο λαγός έχει διάφορα λαγούμια και τρύπες, βγαίνει από τη μία τρύπα, πηγαίνει στην άλλη τρύπα, δηλαδή δεν υπάρχει, κερδίζεις το ένα, χάνεις το άλλο.
0: Ναι. Και πάντως αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή κάθε χρόνο όταν βλέπουμε το πώς έχει κλείσει η κάθε χρονιά, Βλέπουμε κάθε χρόνο πόσο πολύ μεγαλώνουν τα κέρδη και τα έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες σε σχέση με τα έσοδα και τα κέρδη από τη μισθωτή εργασία, έτσι. Δηλαδή,
1: εντάξει, ο μεγάλος
0: δεν βλέπουμε μία αναδιανομή εδώ να...
1: Φυσικά, γίνεται τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία αναδιανομή εισοδήματος εις βάρος της μισθωτής εργασίας και υπέρ του κεφαλαίου, αν θέλετε να το πω έτσι γενικότερα. Ναι. Ιδίως των μεγάλων επιχειρήσεων. Και γιατί πλήττεται η μισθωτή εργασία? Πλήττεται για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί πληρώνει πολλούς φόρους. Πληρώνει περισσότερους φόρους κάθε χρονιά, γιατί τα εισοδήματα μένουν καθυλωμένα σε σχέση με τον πληθωρισμό, γιατί έχουμε και τον πληθωρισμό. Δεν έχουμε την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας,
0: ναι,
1: για να αντισταθμίζεται η απώλεια του εισοδήματος. Άρα υπάρχουν κάποιες αυξήσεις, αλλά αυτές οι αυξήσεις πάντοτε υπολείπονται του πληθωρισμού, με αποτέλεσμα να χάνει αγοραστική δύναμη ο μισθωτός, άρα ο εργαζόμενος δηλαδή, κυρίως ο μισθωτός, γιατί ο μισθωτός δεν έχει δυνατότητα να αλλάξει τον μισθό του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να χάνει αγοραστική δύναμη και αυτή όμως, γιατί περνάει όλη η ακρίβεια στους καταναλωτές, χάνει διπλά. Και από το γεγονός ότι οι πραγματικοί μισθοί κάνουν αγοραστική δύναμη, αλλά και από το γεγονός ότι πληρώνει περισσότερους έμεσους φόρους. Όταν υπάρχει πληθωρισμός,
0: ναι,
1: το κράτος εισπράττει περισσότερα έσοδα, άρα κερδισμένο είναι το κράτος. Και κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις που μετακυλίουν όλο το βάρος στους καταναλωτές και πληρώνουμε ακριβότερη βενζίνη, πληρώνουμε ακριβότερα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ, γιατί ο ΦΠΑ είναι ποσοστό επί της τιμής. Αν αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται και το μερίδιο του ΦΠΑ.
0: Και βεβαίως βλέπουμε ότι ακριβώς επειδή είναι σε εξέλιξη αυτή η αναδιανομή, έχουν οξυνθεί, αν κάνω λάθος διορθώστε με κύριε Λιαργκόβα, έχουν οξυνθεί και οι ανισότητες. Υπάρχουν και πολύ πολύ συγκεκριμένοι δείκτες, ο δείκτης Gini και άλλους, τους ξέρετε.
1: Οι κοινωνικοί δείκτες δείχνουν επιδείνωση τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Βέβαια, στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί είχαμε μεγάλη επιδείνωση στη διάρκεια των μνημονίων. Μετά υπήρξε μια στασιμότητα για ένα διάστημα, αλλά τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει ξαναρχίσει πάλι η αντίστροφη μέτρηση.
0: Με ποιους τρόπους αυτοί οι δείκτες και οι ανισότητες φυσικά που κρύβονται πίσω από τους δείκτες μπορούν να αμβλυνθούν σε μια οικονομία που έχει το προφίλ το δικό μας, έτσι, της υπεραπόδοσης κλπ.
1: Κοιτάξτε, για να αμβληθούν αυτοί οι δείκτες θα έπρεπε η αγοραστική δύναμη, αυτό που λέμε, των πολιτών να ενισχυθεί πολύ. Αν παρατηρείς κανείς την τιμή, για παράδειγμα, σας λέω ένα παράδειγμα, των ενοικίων της γης σε σχέση με αυτή που μετά τα μνημόνια και αντίστοιχα των μισθών, υπάρχει τελείως διαφορετική πορεία. Η γη και γενικώς τα ενίκια έχουν αυξηθεί και έχουν πάει στα προ-μνημονιακά επίπεδα, ενώ οι μισθοί ακόμα υπολείπονται. Άρα τι γίνεται, έχει μεταφερθεί, έχει χάσει ο μισθωτός και έχει ωφεληθεί στην προκειμένη περίπτωση ο κάτοχος, όποιος έχει σπίτια κτλ. Και δεν νοικιάζει. Άμα το παρατηρήσουμε αυτό και στα κέρδη των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια και συγκρίνουμε τις εξελίξεις στους μισθούς με τις αυξήσεις που παίρνουν,
0: ναι,
1: και με την εξέλιξη που έχουν τα κέρδη, τα ενίκια κτλ., βλέπουμε μια εξέλιξη που είναι εις βάρος των εργαζομένων όλο αυτό το διάστημα και επομένως της διεύρυνσης των ανισοτήτων και αυτό που λέμε της δημιουργίας των εργαζόμενων φτωχών.
0: Ναι.
1: Βέβαια πέφτει η ανεργία, εργάζονται όλοι, εργάζονται περισσότεροι σε σχέση με πριν.
0: Αλλά πάλι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα.
1: Όταν παίρνεις γύρω στα 1000 ευρώ μισθό, γιατί οι περισσότεροι μισθοί κάπου εκεί κυμαίνονται, τι θα καλύψεις με τα 1000 ευρώ όταν δίνεις μόνο για ενίκιο 600 ευρώ, για βενζίνη, μην τα απαριθμώ γιατί ξέρουν ότι μας ακούνε καλύτερα.
0: Κύριε Λιαργκόβα, υποθέτω ότι θα μπορούσαν να γίνουν και πολλά όταν βλέπουμε στις εκθέσεις της Τραπέζης της Ελλάδος ή ακόμη και του ΟΣΑ εννοώ σε εκθέσεις που δεν μπορούν να ταυτιστούν, που δεν υπάρχει υποψία άσκησης αντιπολίτευσης.
1: Ναι,
0: μελέτες για την καρτελοποίηση της αγοράς, για τα ολιγοπόλια κτλ. Υποθέτω ότι και εκεί θα μπορούσε να γίνει πολλή δουλειά, έτσι.
1: Ακριβώς. Η αγορά στην Ελλάδα, οι αγορές, είναι με αυτό που λέμε ολιγοπωλιακές. Δηλαδή είναι λίγοι και δυνατοί και μεγάλοι. Πάρτε παράδειγμα την ενέργεια, πάρτε τις τηλεπικοινωνίες, πάρτε τα σούπερ μάρκετ. Άμα τα μετρήσουμε τα πόσοι όμιλοι είναι σε κάθε αγορά, δεν είναι πάνω από 10. Άρα εδώ τι σημαίνει, στις τράπεζες το ίδιο. Σημαίνει ότι λίγοι έχουν τη δύναμη να, αν θέλουν να το πω έτσι, να χειραγωγούν την αγορά και να μεταφέρουν, να διατηρούν τα κέρδη τους ή να τα αυξάνουν και να μεταφέρουν όλο το κόστος στους πολίτες.
0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οικονομολόγο, πρώην συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Αν υποτεθεί ότι υπήρχε άλλου τύπου πολιτική βούληση, επειδή έχει ανοίξει και μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα στην Ευρώπη και όχι μόνο, για φορολόγηση των πλουσίων, των υπερπλουσίων, υπάρχει ένας αντίλογος ότι υπάρχουν διεθνείς εταιρείες, ότι υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές, ότι ο πλούτος δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί και να φορολογηθεί στην πηγή του. Έχει πει σχετικά και ο Ζουκμάν και άλλοι οικονομολόγοι. Πώς τη βλέπετε εσείς αυτή την κουβέντα που εξελίσσεται και διεθνώς, κύριε Λιαργκόβα?
1: Ναι, είναι σωστό αυτό ότι υπάρχει δυσκολία στο να, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι πολύ ισχυροί έχουν και δυνατότητες, πολύ περισσότερες δυνατότητες από ότι έχει ένας φτωχός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχουν δικηγόρους, έχουν στο εξωτερικό δυνατότητες να έχουν την έδρα τους κτλ. Άρα οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση πρέπει να γίνει στο ευρωπαϊκό, για να μην πω στο διεθνές, αλλά τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για να είναι συνεννοημένες οι χώρες, να μην πηγαίνει, αν θέλει να φορολογήσει κάποιος, να μην φεύγει μετά ο επιχειρηματίας και πηγαίνει στην άλλη χώρα. Πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση και συντονισμός.
0: Τώρα αυτό βέβαια είναι λίγο δύσκολο όταν μιλάμε για την Ευρώπη και ειδικά για αυτή την Ευρώπη.
1: Ειδικά για αυτή την Ευρώπη, ναι, η οποία δείχνει τελείως σημάδια. Ο ένας πηγαίνει από τη μια πλευρά και ο άλλος από την άλλη.
0: Δεν είναι
1: ασυντόνιστο τελείως.
0: Κλείνοντας, τα νούμερα του προϋπολογισμού, δηλαδή ότι από τα 77-78 δις προσδοκόμενα έσοδα, τα σχεδόν 39 δις θα είναι από τους έμεσους φόρους.
1: Ναι.
0: Πώς σας φαίνονται εσάς?
1: Κοιτάξτε, αυτό δείχνει ότι εξαιτίας της ακρίβειας το κράτος μαζεύει περισσότερα έσοδα, άρα, γιατί όλα υπολογίζονται με βάση σαν ποσοστό, από το ΦΠΑ κυρίως είναι. Και επομένως γι' αυτό έχουμε και αυτά τα πλεονάσματα, δηλαδή τα υπερπλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα είναι αποτέλεσμα της ακρίβειας, στην οποία όμως επωφελούνται τα δημόσια, το δημόσιο ταμείο επωφελείται. Οι πολίτες δεν επωφελούνται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω...
1: Επιστρέφει ένα κομμάτι τους πολίτες με τη μορφή επιδομάτων και καλώς επιστρέφει, αλλά αυτό είναι μικρό σε σχέση με αυτό που αφαιρείται ήδη από πριν.
0: Ναι. Πολλοί υπερασπιστές τέλος πάντων της κυβερνητικής πολιτικής επικαλούνται και την ταραχή στην αγορά ομολόγων και ότι γενικώς με όλα όσα γίνονται και στο εξωτερικό και στη διεθνή οικονομία, ότι συντρέχουν όλοι οι λόγοι του κόσμου για να εφαρμοστεί μια συντηρητική πολιτική, αυτό που λένε και στο Υπουργείο Οικονομικών, να κρατάει πυρομαχικά, ας το πούμε έτσι, και γεμάτα τα ταμεία η χώρα. Ναι. Συμμερίζεστε αυτό το σκεπτικό, κύριε καθηγητά?
1: Τα πυρομαχικά τα κρατάμε με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτά τα προβλεπόμενα. Από εκεί πέρα, που είναι περίπου στο 3% του ΑΕΠ. Όμως στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε όταν κλείνει ο προϋπολογισμός, τα πρωτογενή πλεονάσματα ανέρχονται στο 5-5,5% του ΑΕΠ. Άρα αυτό το 2-2,5% δεν χρειάζεται. Θα μπορούσε να είναι στην κοινωνία.
0: Μιλάμε για 5-5,5 δις τώρα δηλαδή, έτσι?
1: Ακριβώς. Μιλάμε για τέτοιο ποσά.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιαργκόβα, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση είχε ενδιαφέρον όχι μόνο για την ανάλυση την οποία μοιράστηκε μαζί μας ο κύριος Λιαργκόβας, αλλά και για το γεγονός ότι υπήρξαν και σαφείς απαντήσεις σε σχέση με το ότι όλα στην οικονομία είναι εργαλεία. Και αν υπάρχουν οι κατάλληλες πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες, δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Το λέω γιατί αυτές τις μέρες φαντάζομαι όσοι και όσες ακούτε ενημερωτικά ραδιόφωνα ή βλέπετε, ας πούμε, και το πρωί ή το βράδυ πολιτικά πάνελ στη τηλεόραση, θα βλέπετε και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχεδόν να ζητούν και τα ρέστα από όποιον τους επισημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει και διαφορετική οικονομική πολιτική. Λοιπόν, δεν προλάβαμε να πούμε πολλά για την εσωκομματική τρικυμία στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα η μέρα σίγουρα θα στιγματιστεί και από την ηχηρή παρέμβαση του Καραμανλή σε ημερίδα, σε εκδήλωση Κινέζικου Πανεπιστημίου. Και δείτε λίγο το συμβολισμό. Την ίδια ημέρα που βρίσκεται εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για να μας πει πόσο βαθιές και εξαιρετικές είναι οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κώστας Καραμανλής να μιλάει σε μια εκδήλωση Κινέζικου Πανεπιστημίου και να υπερασπίζεται την ανάγκη πολυδιάστατης και εξωτερικής πολιτικής, υπενθυμίζοντας κιόλας ότι από τη μία η Τουρκία απειλεί, όπως είπε, απ' την άλλη όμως παραμένει πολύτιμος σύμμαχος της Δύσης. Να καταγγέλει, με άλλα λόγια, τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Καραμανλής για εφαρμογή πολιτικής 2 μέτρων και 2 σταθμών. Αν μη τι άλλο, για πολιτικό που προέρχεται από τη δεξιά, το λες και ενδιαφέρον. Και μια που πιάσαμε τους Καραμανλίδες, κυρίες και κύριοι, είδατε προχθές και εδώ απέναντι από εμάς από τον 984 στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ πόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να κάνει έτσι μια άσκηση ενότητας επικαλούμενος τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον οποίο είπε και εθνάρχη. Δεν ξέρω πόσο κοντά ή μακριά είναι από τους καραμανλικούς και την κληρονομιά του Καραμανλή. Όμως από χτες, βέβαια και το ξέραμε και νωρίτερα, υπάρχει κάτι που τον ενώνει με τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι αυτό? Η λογική της αντιπαροχής. Ως γνωστόν, ο Εθνάρχης στην προηγούμενη φάση του, την προδικτατορική, όταν ήταν Υπουργός Δημοσίων Έργων, το λέγαν τότε, με την αντιπαροχή διαμόρφωσε την αθηναϊκή πραγματικότητα έτσι όπως την ξέρουμε τώρα. Και χθες λοιπόν είχαμε και τον Πρωθυπουργό, αφού πρώτα διέγνωσε ότι ο Σάντσεφ απέτυχε με το στεγαστικό και ότι γι' αυτό καταραίει η κυβέρνησή του και πηγαίνει σε εκλογές, είχαμε τον Πρωθυπουργό για μία ακόμη φορά να επιμένει, εκφράζοντας και τη λύπη του που το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν τον αφήνει, να επιμένει στη λογική του μπόνους ορόφων και ότι η απάντηση στη στεγαστική κρίση είναι το περισσότερο τσιμέντο. Προσέξτε τώρα, έχουμε Airbnb να κάνουν πάρτι σε όλες τις περιοχές, ακόμη και τώρα, και ας ανακοινώνει ο κύριος Πιερακάκης ότι στο κέντρο της Αθήνας είχαμε 1.500 λιγότερες ενάρξεις. Όποιος κυκλοφορεί, καταλαβαίνει. Όποιος κυκλοφορεί στο Κουκάκι, στο Μακρυγιάννη, στο Παγκράτη, στο Τσαμπελόκι, όπως καταλαβαίνει. Τώρα οι υπόλοιπες βγάζουν δελτία τύπου. Έχουμε κλειστά και αναξιοποίητα δημόσια κτίρια. Έχουμε κλειστά ακίνητα, εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα σε όλη την Αθήνα. Και η απάντηση την οποία σκέφτεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι μια λογική της αντιπαροχής με μπόνους ορόφων σε εργολάβους προκειμένου να φτιάχνουν κτίρια υψηλότερα για να είναι περισσότερο επικερδές το να τα νοικιάζουν με όρους μακροχρόνιας μίσθωσης. Είπαμε, καθίς και πώς θα βλέπει τα πράγματα, καθίς και οι προτεραιότητες του. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει τσιμέντο, ευτυχώς προς ώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και σήμερα υπάρχει και μια σχετική διαρροή στην εφημερίδα Καθημερινή ότι θα συνεχίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας να κόβει κάθε οριζόντια τέτοιου τύπου ρύθμιση. Για να δούμε πόσο θα αντέξει. Λοιπόν, Μαρία Δασκαλάκη, Χρήστος Κόκκινος, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος, Γιώργος Μελιγκόνης, αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται η Βάνα Λυκομήτρου με τις τελευταίες ειδήσεις. Αμέσως μετά ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Ιραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε πως οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ έχουν γερά θεμέλια και πως η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Χαρακτήρισε τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ θα υπογραφούν τρεις συμφωνίες, μεταξύ άλλων για αμυντική συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Στις 7 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ μια ώρα νωρίτερα θα μιλήσει στην Πνίκα για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας όλη τη Δύση να συμπαραταχθεί με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, όπως προανήγγειλε ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ντίλαν Τζόνσον. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Σε ισχύ ως αύριο στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός, ωστόσο, θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας ανήμερα της 3ης επετείου από την επίθεση της Χαμάς. Νωρίς το πρωί τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ, ενώ στον χώρο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, όπου έγινε η επίθεση, συγκεντρώθηκαν μέλη οικογενειών με λουλούδια και πορτρέτα των θυμάτων. Τελετές είναι προγραμματισμένες για όλη την ημέρα ώστε να αποδοθούν τιμές στα θύματα χωρίς προηγούμενο αυτής της επίθεσης, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 1.221 ανθρώπων σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Την ημέρα εκείνη 251 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν δια της βίας στη Γάζα. Φόρο τιμή στα θύματα της 7ης Οκτωβρίου απέτησε ο Εμμανουήλ Μακρόν, υποσχόμενος να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό παντού και πάντα. Στο Ισραήλ για τις τελετές μνήμης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζανουέλ Μπαρό. Παραμένει επιτακτική ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκιχηρίας, δηλώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό. Τώρα, διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο στον Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Ανακοινώθηκε και επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είχε προηγηθεί συνάντησή του την Τρίτη με τον πρόεδρο του κινήματος Νίκο Ανδρουλάκη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αριθμεί 35 βουλευτές. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να τους απαγγελθούν ποινικές διώξεις, οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός και τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν καθώς είχαν στήσει μεγάλη απάτηση σε βάρος του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για τον επικεφαλής εξοκοινοβουλευτικού κόμματος με πολυετή τηλεοπτική παρουσία, τη σύζυγό του και 7 ακόμα άτομα, επιχειρηματίες και λογιστές. Σήμερα εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοικών της Κυψέλης για την χορήγηση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να μην αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή τους, αν δεν ληφθούν πρώτα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της Ελληνικό Μετρό. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τις σοβαρές δομικές ζημιές, καθυζήσεις και ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 35 κτίρια και πολυκατοικίες της περιοχής. 2 νέα σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις στους Αμπελοκήπους, ενώ το επεισόδιο καταγραφόταν σε κινητό τηλέφωνο. Η αστυνομία ταυτοποίησε 8 ανηλίκους, 7 κοπέλες και ένα αγόρι και σχημάτισε δικογραφία εναντίον τους. Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στη Μαξιλοδαρμού, φέρεται να έπεσε 12χρονο αγόρι από 2 συνομιλικούς του, σύμφωνα με το neakriti.gr. Και στην περίπτωση αυτή, η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε, ενώ κατά πληροφορίες το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Snapchat. Συνελήφθησαν 7 άτομα, οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους. Στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων προχώρησε ο Δήμος Παγκαίου λίγες μέρες μετά την τραγωδία στη Θάσο που στήχησε τη ζωή στον 16χρονο ποδοσφαιριστή. Η απόφαση προβλέπει τον επανέλεγχο των συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων με έμφαση στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας. Εκατοντάδες βόμβες και άλλο πολεμικό υλικό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής της έκτης προβλήτας. Ήδη έχει ζητηθεί βοήθεια της πολιτείας ώστε να φανεί περαιτέρω για το τι πρόκειται και πώς πρέπει να απομακρυνθούν τα ευρήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου, που εισήλθε το απόγευμα της Κυριακής από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις, κυρίως για την διαβροχή καπνογόνων σημείων. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 11 νεκροί σε όλη τη χώρα, σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ρωσία, να πούμε ότι εκτόξευσε 70 πυράβλους και ντρόν, στοχοθετώντας τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα. Και να πάμε στον καιρό, όπου είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα. Της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
5: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Αθήνα 984.
6: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 11 και 10, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στα μισά της εβδομάδας, στον Αθήνα 984 βεβαίως είστε συντονισμένοι, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ, μόλις τώρα ξεκινάμε, συντονιστείτε, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 και σήμερα Τετάρτη 7 του μήνα, τους 98 και 3 στον FM, φυσικά το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, στο σταθμό της πόλης ακούτε, ανοίγουμε και σήμερα το ραντάρ, αναζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή, σε μία ημέρα με πολλές ειδήσεις, πολλές εξελίξεις, συμβαίνουν πράγματα εκεί έξω και φυσικά όσα περισσότερα μπορούμε εμείς θα τα σχολιάσουμε και θα τα αναλύσουμε. Μας ακούτε συνεχίζοντας τις συστάσεις σε σχέση με το πώς μας ακούτε και ποιοι είμαστε, athena984.gr αν θέλετε να μας ακούσετε από το διαδίκτυο και αν θέλετε παράλληλα να ενημερώνεστε από το πόρταλ του σταθμού της πόλης για όλη την δισογραφία, για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τον ήχο σήμερα να ρυθμίζει ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στις μουσικές επιλογές είναι ο Χρήστος Κόκκινος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 εκεί θα υποδέχετε τα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος. Περιμένουμε και σήμερα τις δικές σας παρεμβάσεις, τις δικές σας κλήσεις τηλεφωνήματα, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τις καλημέρα σας φυσικά και αυτές τις περιμένουμε. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με μεγαλύτερη ευκολία από το κινητό σας τηλέφωνο, χωρίς χρέωση φυσικά, 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, όχι τηλέφωνα εδώ, μηνύματα στο Viber, 6948-984-984, 984onair@gmail.com είναι το email μας, στο Facebook μας βρίσκεται στη σελίδα Radar, το όνομα της εκπομπής, αν θέλετε να ενημερώνεστε και για τα θέματα τα οποία βγάζουμε. Νομίζω τα είπα όλα. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης είναι στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα και σήμερα μέχρι τις 12 εδώ στο σταθμό της πόλης. Είναι μέρες συναντήσεων και συναντήσεων με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα οποία συμβαίνουν, πολλά και διάφορα. Λοιπόν, τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Δεν είναι ιεραρχική αυτή η σειρά, θέμα ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Τα βάζω έτσι τώρα μέσα σε μια σειρά για να προχωρήσουμε την εκπομπή και την κουβέντα μας. Λοιπόν, έχουμε συναντήσεις που έτσι κάπως γαργαλάνε, να το πω, το μυαλό για το περιεχόμενό τους, πέρα από τα προφανή. Εντάξει, τα προφανή υπάρχουν και στα δελτία τύπου. Και μια τέτοια συνάντηση, για παράδειγμα, ήταν αυτή ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη. Επίσημη και δεν λέω υπαρκτή η αφορμή, έτσι, για αυτήν την συνάντηση. Τα έργα αναβάθμισης του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου παίζει ο Ολυμπιακός. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Μαρινάκης κάθισαν στο ίδιο τραπέζι χθες. Δεν ήταν μόνοι τους, παίζει αυτό το ρόλο του. Είχαν και τις αντιπροσωπείες τους μαζί. Συμβούλους του Πρωθυπουργός, αρμόδιους υπουργούς, τον Δήμαρχο Πειραιά και άλλους εκπροσώπους της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Μαρινάκης. Έχει και τη σημασία το αυτό ότι δηλαδή από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν υπήρχε έτσι κάποια κατηδίαν συνάντηση. Μόνοι τους ήταν όλοι μαζί. Σαφές, συγκεκριμένο το αντικείμενο, η αναβάθμιση του Καραϊσκάκης, η πολιτεία θα αναλάβει νομοθετική φόρμουλα για να μεγαλώσει και η χρηματοδότηση από ό,τι διαβάζουμε είναι από την πλευρά της ΠΑΕ. Εγώ θα μείνω στο πολιτικό έτσι που προκύπτει προφανώς, γιατί οι δύο πλευρές εδώ και καιρό βρίσκονται σε μια, να το πω, πολεμική κατάσταση στην πραγματικότητα. Θα θυμίσω ότι όλα αυτά είχαν ως βασική αφετηρία το σκάνδαλο των υποκλοπών, ανοιχτή πληγή και για τη χώρα και δημοκρατική και σκιά βαριά για την κυβέρνηση. Έχει υπάρξει επίσης και ένα ακραίο περιστατικό, το είδαμε όλοι εξάλλου από τα βίντεο που έπαιξαν στο ΆΚΑ ανάμεσα στον κύριο Δημητριάδη και στον κύριο Μαρινάκη, που επιδείνωσε
αυτό το κακό κλίμα. Συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια. Τώρα εγώ στέκομαι στο αν, αυτό θα το δούμε στην πορεία, αν έλειωσαν ή λιώνουν οι πάγοι ανάμεσα σε δύο πλευρές και αν η σχέση του μεγαλοεπιχειρηματία και του εφοπλιστή με τον πρωθυπουργό κάπως αλλάζει. Αυτό θα δείξει, δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Νομίζω ότι σύντομα θα το καταλάβουμε αυτό με διάφορους τρόπους και φυσικά και από την στάση των πολλών μέσων ενημέρωσης που ανήκουν στον παράγοντα του Ολυμπιακού. Αν όντως δηλαδή αλλάζει κάτι, αν το μέτωπο είτε κλείνει είτε κάπως μειώνεται η απόσταση ή αν παραμένει η κατάσταση έτσι αγεφύρωτη ως είχε, ήταν μια συνάντηση με μεγάλο ενδιαφέρον πάντως σε κάθε περίπτωση. Τώρα, μία επόμενη συνάντηση και μία εξέλιξη η οποία τώρα που μιλάμε πραγματοποιείται αυτή η συνάντηση. Αναφέρομαι στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Έφτασε χθες το βράδυ, τον υποδέχτηκε ο κ. Γεραπετρίτης. Τώρα αυτή την ώρα ξεκινούν οι κοινές δηλώσεις των δύο. Ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται την χώρα μας, επισκέπτεται την Αθήνα. Η Αθήνα η οποία η πρωτεύουσα, η οποία βρίσκεται σε κλειό διαδηλώσεων. Χθες είχαμε διαδηλώσεις σε κλειό, σε αστυνομικό κλειό, σε αστυνομική πολιορκία. Είναι δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας. Και σε αυτό το σημείο να σας πω κιόλας ότι, φίλες και φίλοι, λάβετε τα μέτρα σας όσοι κινείστε ή σκοπεύετε να κινηθείτε στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν πολλές τροποποιήσεις, υπάρχουν πολλές απαγορεύσεις. Για να μην ταλαιπωρηθείτε, πάρτε τα μέτρα σας, αναζητήστε, αν θέλετε και στο site του Αθήνα 984, το πώς θα κινηθούν τα μέσα σήμερα και ποιες περιοχές τα ηλεφοριακές γραμμές δεν κάνουν στάσεις. Πάντως εγώ θα πω ότι τη δική μου έτσι εμπειρία ερχόμενος εδώ στον Γκάζι του Αθήνα 1984, η κατάσταση στους δρόμους σε σχέση με άλλες ημέρες θα έλεγα ότι είναι σχετικά υποφερτή. Δεν ξέρω, μήπως ενδεχομένως και καλύτερη από άλλες, λέω τώρα πριν από 1-2 ώρες, έτσι. Μάλλον πολλοίς κόσμος ενημερώθηκε, πληροφορήθηκε και σου λέει ας επιλέξω εναλλακτικούς τρόπους, ή κάποιοι που είχαν τη δυνατότητα να ακυρώσουν κάποια ραντεβού, κάποιες υποχρεώσεις τους, έβαλαν για άλλη μέρα. Αυτά σε σχέση τώρα με το πρακτικό για όλους εμάς που κινούμαστε στο κέντρο και θέλουμε να πάμε στις δουλειές μας να τακτοποιήσουμε υποχρεώσεις. Στο πολιτικό και διπλωματικό πρέπει να πούμε ότι είναι φορτωμένη η ατζέντα αυτής της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αυτήν την ώρα πραγματοποιεί τις δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό. Διμερείς συνομιλίες, στρατηγικός διάλογος, έτσι ονομάζονται οι συναντήσεις, το κοινό τραπέζι που θα έχουν. Ενεργειακά ζητήματα, φυσικά, οικονομία, περιφερειακές συμμαχίες, ελληνοτουρκικά. Και βεβαίως έχει ένα έντονο άρωμα εξοπλισμών όλη αυτή η συζήτηση και η συνάντηση. Βεβαίως, αυτό το πρώτο το οποίο υπόθηκε, κοινότοπο, έτσι, ότι η Ελλάδα, είπε ο Ρούμπιο, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γερά θεμέλια, ανταπάντησε ο Γεραπετρίτης. Φίλες και φίλοι, εντάξει, αλίμονο, έρχεται ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Αυτές οι δηλώσεις ως ένα βαθμό θα ήταν αναμενόμενο να γίνουν. Ας δούμε το πίσω από αυτό. Και το αν ισχύει, αν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι στην πραγματικότητα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανάμεσα στα άλλα έρχεται πάλι για να ζητήσει να κλείσει συμφωνίες για αμυντικούς εξοπλισμούς, για όπλα δηλαδή στην πραγματικότητα, και εγώ θα αναρωτηθώ αν είναι αυτό το βασικό αντικείμενο και το βασικό πλαίσιο, πώς αυτή η σχέση στρατηγική Ελλάδας-ΗΠΑ θα γίνει και ανταποδοτική και δεν θα μείνει μονοδιάστατη. Τα λέγαμε και χθες, μας τα ανέλησε ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Καπούτσης, που τα γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα. Θα πω εγώ τώρα όμως, δεν είμαστε πελάτες. Έτσι, δεν είμαστε μόνο πελάτες, κύριε, έτσι. Ναι, σύμμαχοι,
προφανώς, αλλά τόσο προβλέψιμη που στο τέλος φαίνεται ότι καταλήγουμε δεδομένοι, έτσι. Και όλα αυτά, στον απόϊχο της αποκάλυψης των όσων είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα. Το θυμόσαστε αυτή την αποκάλυψη που μας ήρθε από το Wall Street Journal, από την αμερικανική αυτή εφημερίδα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Το είπε σε τραπέζι με υπουργούς, με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κρίνοντας τα γεγονότα εκείνη την περίοδο που το είπε στη Ρουμανία. Έτσι, λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν διαψεύσεις, δεν είναι τόσο απόλυτες από όλες τις πλευρές, αλλά θα πω να κάνουμε μία σύγκριση. Αν αυτές οι δηλώσεις είχαν γίνει σε άλλη εποχή εδώ στη χώρα μας, θα είχαμε πολιτικό σεισμό, φίλες και φίλοι, δεν νομίζω να το αρνείστε. Ας πάμε και αρκετά χρόνια πριν, θα ήταν 100.000 άνθρωποι θα διαδήλωναν έξω από την Αμερικανική πρεσβεία. Στέλνετε μηνύματα, θα αναφερθώ σε αυτά στην πορεία, στείλτε κι άλλα έτσι να τα δούμε ομαδοποιημένα. Να πω εγώ τις καλημέρες μου βεβαίως και στον φίλο άγνωστος, εμφανίζεται εδώ πέρα ο τίτλος, ο όνομα. Καλημέρα άγνωστε φίλε, καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στον Πάνο, στο Σπύρο, το Μπάμπι, το Νίκο, το Χρήστο και όλους τους υπόλοιπους που επικοινωνείτε και στέλνετε μήνυμα. 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Τώρα, έτσι να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο από τα πολλά θέματα όντως που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα. Η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, μετά τη γιορτή, είμαστε στο μετά τη γιορτή για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της, το λέγαμε και επιβεβαιώνεται εκ του αποτελέσματος, δεν ήταν και τόσο γιορτινή η ατμόσφαιρα, ήταν κάπως να βγει υποχρέωση, αλλά πάει πέρασε και νομίζω ότι σε μερικές εβδομάδες, μήπως σε χρόνια, δεν θα θυμάται κανείς την αναγκαιότητα και γιατί συνέβη αυτή η γιορτή. Ξαναλέω, γιορτή για να τιμήσουν τα 52 χρόνια χωρίς κανέναν πρώην πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό, κάποιοι είναι και κάθετα απέναντι πλέον. Σκεφτείτε, κάντε τη σύγκριση, αν αυτό θα συνέβαινε σε άλλο κόμμα. Το τι θα γραφόταν, τι θα έλεγαν, τι θα γινόταν. Λοιπόν, έτσι. Εντάξει, κάποιοι τα λένε και τώρα βέβαια, αλλά κάντε τη σύγκριση για να καταλάβουμε έτσι και πώς παίζεται το παιχνίδι, που το παιχνίδι μηντιακά, είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν παίζεται επί ίσης ώρες, έτσι. Κάποιοι διαμορφώνουν ατζέντες με βάση πώς βολεύει τους κομματικούς τους, τις κομματικούς προσανατολισμούς, και αυτό γίνεται θέση που δεν είναι, και άντε μετά να το αντιστρέψεις. Επιστρέφω, κλείνω την παρένθεση. Έχουν αρχίσει λοιπόν οι αλληλοκατηγορίες για τους απόντες, αν ήταν δικαιολογημένοι, αν το έκαναν προσχηματικά, αν υπηρετούν την ενότητα με τις στάσεις τους, και τρέχα γύρευε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης εννοείται είναι πρωτοστατή σε αυτόν τον αγώνα υπεράσπισης του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Τι είπε? Είπε ότι πέρασε φανταστικά, ότι ήταν φανταστικά στο αμαξοστάσιο, και στην ουσία την έπεσε, να το πω έτσι λαϊκά, στον Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Βένδια, ο οποίος δεν ήταν, είχε πάει στη Βενετία σε επίσημο ταξίδι ως Υπουργός Άμυνας, έλειπε σε αποστολή με τον ως Υπουργός Άμυνας, και του λέει ο Άδωνης, χωρίς να τον κατονομάζει, με είναι δυνατόν κάποιοι υπουργοί να μην έρχονται σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός για την παράταξη επικαλούμενοι υπουργικές υποχρεώσεις?

Και όλα αυτά με τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρά σε μια νέα αιχμηρή παρέμβαση. Πλέον πυκνώνουν τόσο πολύ οι παρεμβάσεις του κυρίου Σαμαρά, που νομίζω έχουν όλοι αντιληφθεί, γιατί κάποιοι στην Δημοκρατία λένε να κάνει κόμμα και τότε θα το αντιμετωπίσουν ως αντίπαλο. Έχουν όλοι αντιληφθεί ότι το κόμμα θα γίνει και το μόνο που μένει είναι το πότε θα το ανακοινώσει η ημερομηνία. Λοιπόν, η τρίτη, ξαναλέω, μέσα σε ελάχιστες ημέρες παρέμβαση Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν την κατονόμασε στην ομιλία του στο συνέδριο του Βήματος, αλλά τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Μίλησε ο Σαμαράς για πραγματικά σημάδια παρακμής, μίλησε για πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση και είπε, έτσι κρατάω ένα απόσπασμα που νομίζω είναι το πιο χαρακτηριστικό της ομιλίας αυτής, το χαμόγελο δεν το βλέπεις σε καμία παρέα, είπε ο Σαμαράς, βλέπεις μια απόγνωση, το βλέπεις και στη μικρή πόλη της επαρχίας. Κοντεύω 50 χρόνια βουλευτής επαρχίας, λέει ο Ήπος Σαμαράς. Ναι, νομίζω είναι από πότε, από το 78, το 77 βουλευτής, ο Σαμαράς, ναι. Δακρύζεις, λέει, βλέποντας τα αυξανόμενα έρημα χωριά που μέχρι πρόσφατα ήταν ζωντανά. Βλέπεις το κενό βλέμμα πολλών νέων παιδιών. Πιστεύω πως πρέπει να τελειώνουμε με τη σκέτη, ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη διαχείριση. Τι καταλάβατε εσείς? Να τελειώνουμε με το Μητσοτάκη, με άλλα λόγια. Αυτό ήταν το μήνυμα και αυτός είναι ο σκοπός των όσων είπε ο κ. Σαμαράς. Λοιπόν, να πούμε και μια κουβέντα για τον Κώστα Καραμαλή και να πάρουμε μια μουσική ανάσα, έτσι να μη σας πυροβολώ, με τα λόγια μου εννοώ, γιατί έτσι κι αλλιώς θα φτάσουμε και στους τίτλους. Λοιπόν, είχαμε παρέμβαση και από τον έτερο πρόεδρο, πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή. Ούτε αυτός πήγε τη Δευτέρα στη γιορτή για τα 52 χρόνια του κόμματος. Τον άφησαν μόνο του τον κύριο Μητσοτάκη, με τον Γεωργιάδη, με τον Φλωρίδη. Ο Φλωρίδης βέβαια κράτησε και σημαία. Τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Κυριάκο Πιαρακάκη. Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλής μίλησε νωρίτερα σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού προγράμματος με ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Κίνας. Ομιλία για το διεθνές περιβάλλον, τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Με αιχμές, αυτό κρατάμε, έτσι, δεν είχε αναφορές στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Ο Καραμαλής είναι πιο προσεκτικός και πιο διακριτικός σε απόσταση με το Μητσοτάκη και με το Μαξίμου, όχι όμως δεν υπηρετεί ακριβώς το σχέδιο του Σαμαρά. Λοιπόν, κοντά με τον Σαμαρά, αλλά το κάνει με πολύ πιο διακριτικό τρόπο. Τι είπε? Είπε ότι για το άφησε αιχμές για τη στάση της Τουρκίας και το ρόλο της Δύσης, και αυτό γίνεται την ημέρα που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι στην Αθήνα, και είπε ότι εφαρμόζει πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών απέναντι στην Τουρκία, στην ίδια την Τουρκία που κάνει τις παραβιάσεις, και στην Κύπρο. Λοιπόν, κρατήστε τα όλα αυτά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, τίτλοι ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου σε πολύ λίγο, και επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας και με τις αναφορές μας και με τους καλεσμένους μας.

Αθήνα είναι 84 στα ραδιόφωνά σας. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να υπενθυμίσω εγώ ότι μας βρίσκεται στο 6948-984-984. Είναι ο αριθμός μας στο Viber. Μας παίρνετε τηλέφωνο στο 213-09-09-100. Πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Θωμά. Καλημέρα στον Μπάμπη. Στο Σπύρο. Κυρίως θίγεται ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Είναι σε εξέλιξη οι κοινές δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, με την ευκαιρία να σας πω ότι ανοίγοντας μια παρένθεση και πηγαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι από την 1η Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει και μέχρι τις 31 του μήνα το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery ως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV και από την Telecom εννοείται. Δίνω μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων στη Βάνα Λιγομέτρου, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την έναρξη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ πολιτών κηρύττουν αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο. Την έναρξη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ κηρύττουν αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο.

0: στον F-16, την προώθηση των F-35 και τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδος προς τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά το λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιος-Μάιος και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο στον Αύγουστο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Στο Σεράφιο, το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας της Αθήνας, ξεκινούν σήμερα τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια. Στόχος το 2027 να είναι έτοιμο το νέο δίκτυο για πλήρη λειτουργία, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην ημερίδα που εξελίσσεται για το παρόν και το μέλλον της αστικής ηλεκτροκίνησης. Στα δικαστήρια της πρώην σχόλης Ευελπίδων, προκειμένου να τους απαγγελθούν ποινικές διώξεις, ο φερόμενος ως αρχηγός και τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν καθώς είχαν στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σήμερα εκδικάζεται στο Μονομέλες Πλημελιωδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να μην αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή, αν δεν ληφθούν πρώτα όλα τα απαραίτητα μέτρα. 8 σεισμικές δονήσεις, η μεγαλύτερη 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα έως τις 10:27 το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 26 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Το σταθμό της πόλης σταθερά συντονισμένη, Αθήνα 984, 11 και 36. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε με το ραντάρ μέχρι τις 12. Σήμερα Τετάρτη 7 του μήνα, 7 Οκτωβρίου, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να είναι στην χώρα μας και αυτή η συνάντηση να ορίζει σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα, που έχει όμως πολλά, πολλά θέματα και ενδιαφέροντα, πολλές πτυχές, και το βλέπω από την ποικιλομορφία των μηνυμάτων που μας έχετε στείλει. Εμείς συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στον ήχο, τον Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές, την Καλλιόπη Ασλανίδου και τη Λίλια Ξύλο στη δημοσιογραφική παραγωγή, την Ειρήνη Αρκουμάνη και τον Σταύρο Αμάραντο στο 213-09-09-100, και όλους εσάς τα μηνύματα που μας στέλνετε 6948-984-984. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης συνεχίζει στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης. Καλημέρες και στους καινούριους φίλους που έστειλαν μήνυμα, στην Άννα, στον Μπάμπη και την Ιωάννα. Και τώρα, προχωρώντας λίγο παρακάτω, να πούμε ότι οι άστοχες δηλώσεις εκτός τόπου και χρόνου, θα πρέπει να το πω έτσι καλύτερα, προκλητικές σε μεγάλο βαθμό δηλώσεις για προσώπους, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζονται, και κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Οι Βρυξέλλες έπαθαν Αθήνα. Οι Βρυξέλλες έπαθαν Αθήνα, να το πω έτσι κωδικοποιημένα. Η Ελεονόρα Μελέτη, που είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έπαθε Κουλκουδίνα. Τον θυμόσαστε, τον βουλευτή Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, που δεν τον ξέραμε. Έγινε γνωστός από τη δήλωση που έκανε ότι άμα δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη, πάρτε λεωφορείο. Λοιπόν, η Ελεονόρα Μελέτη, η οποία με παρέμβασή της στο Ευρωκοινοβούλιο, τι είπε? Ότι υπάρχουν αδίστακτοι εργαζόμενοι, λέει, που απειλούν τους εργοδότες και παθαίνουν ψυχολογικά προβλήματα. Λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε, λέει, και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, είπε η ευρωβουλευτής κυρία Μελέτη, που πήρε θέση υπέρ των ισχυρών, προφανώς, και όχι υπέρ των αδυνάτων. Σκεφτείτε πόση δύναμη και τι είδους πίεση ασκεί ένας μεμονωμένος εργαζόμενος. Έχουμε εξάλλου, δεν έχουμε ούτε καθεστώς ατομικών συμβάσεων, είναι όλα λυμένα με συλλογικές συμβάσεις, με ισχυρά συνδικάτα. Άρα, ναι, μπορεί ένας μεμονωμένος εργαζόμενος να απειλήσει έναν ισχυρό επιχειρηματία. Λοιπόν, δεν είμαστε με τα καλά μας, που φαίνεται.

Και βεβαίως το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ή να πάω, για να πάω σε ένα άλλο θέμα, η πατριδοκαπηλεία και η εργαλειοποίηση είναι η βιτρίνα, έτσι. Οι απάτες και οι αχυράνθρωποι για να κλέβεις το δημόσιο είναι η δουλειά. Η δουλειά πίσω από την κουρτίνα. Καταλάβατε ότι αναφέρομαι στην περίπτωση το σχόλιο αφορά τη σύλληψη του Προέδρου του ΛΑΟΣ, Φίλιππου Καμπούρη. Ο Φίλιππος Καμπούρης είναι ο γνωστός από τις τρας εκπομπές στην τηλεόραση. Είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Αν τυχόν δεν το γνωρίζετε, τον μπερδεύατε. Πήρε το κόμμα από τον Καρατζαφέρη. Και μάλιστα τον Καρατζαφέρη, λέει, τον διέγραψε κιόλας ο Καμπούρης. Τον συνέλαβαν λοιπόν τον Καμπούρη, τη σύζυγό του, και συνολικά πρέπει να είναι 8 άτομα, απάτες προς το δημόσιο και προς τον ΕΦΚΑ. Πολλά εκατομμύρια ευρώ οι απάτες. Έφτιαχναν, λέει, εικονικές εταιρείες και πάνω σε είχαν κάποιες υπαρκτές, έφτιαχναν εικονικές, και όταν έρχονταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, τις έκλειναν και φέσωναν το δημόσιο με εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, από την Trust TV ο Καμπούρης και την προεδρία του ακροδεξίου κόμματος, τώρα στις απάτες και ενδεχομένως στη φυλακή, δεν ξέρω. Πάντως ο ίδιος, βγαίνοντας από τη Γαδά το πρωί, δήλωσε αθώος και φώναξε ότι όλα είναι σκευωρία.

0: πατρίδα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Για τον καφέ σας το πρωί, το μεσημεριανό σας στο γραφείο, ίσως για κάτι το βράδυ. Τώρα έχετε τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνετε όλα από το Box. Το Box Booster είναι εδώ και όσο παραγγέλνεις τόσο μεγαλώνει και η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και 5 ευρώ όσες περισσότερες παραγγελίες κάνετε και βεβαίως μπαίνετε στην κλήρωση για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Αν θέλετε να βγαίνετε κερδισμένοι, Box με το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Να παγώ σε μια νησίδα, τόσα χρόνια να παγώ.
0: Και πάμε να καλημερίσουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, υπεύθυνη του τομέα οικονομίας με ευθύνη τα ζητήματα των τραπεζών και του ιδιωτικού χρέους. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
2: Καλημέρα κύριε Κουκλουμπέρη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, γιατί μαθαίνω ότι βρίσκεται εξάλλου και στην τελική φάση της επεξεργασίας η πρόταση νόμου που θα καταθέσετε. Θέλω να μας πείτε έτσι, ποια είναι η γενική φιλοσοφία αυτής της πρότασης και επίσης και ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση που θα φέρει η κυβέρνηση.
2: Κύριε Κουκλουμπέρη, το ιδιωτικό χρέος είναι ένας μεγάλος βραχνάς για την εθνική οικονομία αλλά και για περίπου 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. 4 εκατομμύρια αφημοί έχουν ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές σε ταμεία, εφορίες, δημόσιο κτλ. Για να έχουμε μια εικόνα με αριθμούς, οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές έχουν φτάσει πλέον τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ και το 1 τρίτο αυτών, δηλαδή περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι κόκκινα δάνεια. Άρα έχουμε το 1 τρίτο του ΑΕΠ μας να είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια ανεξέλεγκτων ως προς την δράση τους και το πλαίσιο λειτουργία τους, funds και services. Γιατί αυτά τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν φύγει από τους ισολογισμούς των τραπεζών και έχουν μετατοπιστεί σε funds και services με ηλικιώδη κερδοφορία επίσης, όπως και οι τράπεζες, αλλά με πολύ ελαστικό πλαίσιο λειτουργίας. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και περίπου 5 χρόνια επαναφέρει με τη μορφή τροπολογιών, οι οποίες απορρίπτονται από την κυβέρνηση και δεν υπερψηφίζονται, τα ζητήματα αυτά, έχοντας δείξει δείγματα γραφής, καθώς το 2010, και ενώ η χώρα είχε μπει στην δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, προτάσσοντας την προστασία των σπιτιών των ανθρώπων, ψήφισε τον περιβόητο νόμο 3869. Ξέρετε, δεν είναι νόμος Κατσέλη αυτός. Είναι νόμος ΠΑΣΟΚ, είναι νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Ναι. Αυτός ο νόμος προσέφερε μια ολοκληρωμένη δικαστική προστασία, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην χάσουν τις πρώτες κατοικίες τους και να αποφευθούν οι μαζικοί πληστηριασμοί. Αυτός ο νόμος καταψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 με δύο νόμους του τον ουσιαστικά απονεύρωσε για να έρθει η Νέα Δημοκρατία το 2020 με το πτωχευτικό της κώδικα να τον καταργήσει εντελώς. Άρα εμείς όλα αυτά τα χρόνια, επειδή βλέπουμε ότι αυτός ο ωκεανός του χρέους δεν πνίγει μόνο πολίτες, δεν πλήττει μόνο φυσικά πρόσωπα, δεν πλήττει μόνο μικρομεσαίους, αλλά είναι μία μέγενη στην αναπτυξιακή δυνατότητα της εθνικής οικονομίας, έχουμε προτείνει ένα συνολικό πλαίσιο, το οποίο αυτή τη φορά θα επαναφέρουμε με τη μορφή μιας πρότασης νόμου, ο κ. Ανδρουλάκης το εξήγηλε αυτό, για να τεθεί και η κυβέρνηση για άλλη μια φορά πρώτων των ευθυνών της. Το λέω αυτό γιατί με την εξαγγελία της προχτές για τις 120 δόσεις, φαντάζομαι ότι έχει ανεπανόρθωτα εκτεθεί τη συνείδηση της ελληνικής
0: κοινωνίας. Σε σχέση
2: κοινωνίας,
0: με την άρνησή της, λέτε πριν από ένα μήνα, ότι ούτε αυτό θα κάνει. Λέτε.
2: Και πριν από ένα μήνα, θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης τον Αύγουστο είπε ότι οι 120 δόσεις είναι μνημείο ανοησίας και ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη βαίνουν μειούμενα, αυτό δεν είναι ακριβές, και ότι ο εξοδικαστικός συμβιβασμός έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα, αυτό είναι ακόμα ανακριβέστερο.
0: Άρα θεωρείτε πολιτικά, λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, ότι έχει πιεστεί η κυβέρνηση από την δική σας, ας πούμε, πρωτοβουλία ως κόμμα?
2: Ασφαλέστατα, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου, το αργότερο σε 5 μήνες θα έχουμε εκλογές. Οι δημοσκοπικές καταγραφές είναι ανησυχητικές ως προς τη Νέα Δημοκρατία και το στόχο της αυτοδυναμίας αστυνομίας ο οποίος φαίνεται αδύνατος, γιατί ποιος άλλος λόγος είναι εκείνος ο οποίος υπαγορεύει. Ένα μήνα μόλις μετά, καθώς από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός απέρριψε τις 120 δόσεις, επιχειρηματολόγησε εναντίον της πρότασής μας για τις 120 δόσεις και προτού συμπληρωθεί καλά-καλά ένας μήνας ή λίγες μέρες μετά, έρχεται και ανακοινώνει τις 120 δόσεις, βεβαίως για άλλη μια φορά, όχι μόνο καθυστερημένα, αλλά και αποσπασματικά και μερικώς, γιατί, και αυτός είναι ο λόγος που εμείς θα επαναφέρουμε αυτή την πρόταση, οι 120 δόσεις με επιτόκιο 5,84 δεν έχουν κανένα νόημα. Οι 120 δόσεις που εξαιρούν όσους έχουν ληξιπρόθεσμες αφυλές μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 είναι ένα άδικο μέτρο και δεν βγάζει κανένα νόημα. Ναι. Επίσης, οι 120 δόσεις χωρίς τη διενέργεια διαγραφών προς αυξήσεων και τόκων, καθώς και ενός λογικού κουρέματος όπως αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς, επίσης δεν εξυπηρετεί το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος, κύριε Κουκλουμπέρη? Ο στόχος δεν είναι ούτε οι μπαταχτσίδες, ούτε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Το συνομολογεί και η κυβέρνηση, αφού εισάγει πλέον με δική της πρωτοβουλία την κολοβή, ας πούμε, αυτή ρύθμιση. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι από έναν ωκεανό ληξιπρόθεσμων και άρα ανίσπρακτων οφειλών για το κράτος, ναι, να μπορέσουμε με ένα σύστημα που δεν παγιδεύει, δεν βάζει σε έναν φαύλο κύκλο, δεν ελευθερώνει δηλαδή πολίτες ή επιχειρήσεις για 2-3 μήνες από το χρέος αυτό και μετά ξαναμπαίνουν στο φαύλο κύκλο του κοκκινίσματος, γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτές τις ρυθμίσεις, να έχουν τέτοιο περιεχόμενο αυτές οι ρυθμίσεις, που να ξέρουμε ότι έστω σε 120 δόσεις αυτά θα εισπραχτούν. Αλλιώς δεν πρόκειται να εισπραχτούν ποτέ. Με το να κάνεις λοιπόν αυτή τη ρύθμιση που λέμε εμείς, δηλαδή να παγώσεις το 30% της οφειλής να είναι άτοκο, και εφόσον υπάρχει εξυπηρέτηση και εξόφληση του υπόλοιπου 70% της οφειλής από το συνεπή ευάλωτο οφειλέτη, να παρέχεις στο τέλος αυτό του είδους το κούρεμα. Μάλιστα. Αυτή είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να αποφύγεις το ξανακοκκίνισμα και τον φαύλο κύκλο.
0: Κατά συνέπεια, καταλαβαίνω ότι την πρόταση της κυβέρνησης δεν θα την ψηφίσετε θετικά, γιατί λένε κάποιοι, και ρωτήθηκε και ο κ. Ανδρουλάκης τη Δευτέρα στη συνέντευξη που παραχώρησε, ότι είναι αντίφαση, λέει, να καταψηφίσετε μια πρόταση με μέτρα που είναι θετικά και τα οποία και εσείς έχετε συμβάλει προς μια κατεύθυνση υπαναχώρησης της κυβέρνησης.
2: Όχι, δεν είναι αντίφαση, είναι αντιθέτως συνέπεια, και θα πρέπει κάποια στιγμή, ξέρετε, αυτή η επαγγελματικού τύπου πλέον πολυτελώς αμοιβόμενη προπαγάνδα να έχει απάντηση και να φτάσει και τα όρια της, γιατί η ελληνική κοινωνία έχει συνείδηση, έχει κρίση, και όποιος επανειλημμένα την υποτιμά κάποια στιγμή το παρακάνει. Άρα πολλές φορές το ΠΑΣΟΚ έχει συνενέσει σε ημίμετρα. Για παράδειγμα, εμείς ζητούσαμε την κατάργηση της Golden Visa, εκείνοι απλώς διπλασίασαν το όριο, συνενέσαμε. Εμείς ζητούσαμε καταργήσεις μια σειράς καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών, εκείνοι προχώρησαν σε μια σειρά ελάχιστων καταργήσεων, συνενέσαμε. Εδώ όμως πρόκειται για στρέβλωση, και κυρίως για στρέβλωση που είναι αναποτελεσματική και θα οδηγήσει και πάλι στο φαύλο κύκλο των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Και για το λόγο αυτό δεν θα το ψηφίσουμε. Άρα το πρόβλημα δεν είναι στην αντιπολίτευση, που δεν συνενεί σε κάτι στρεβλό, ημιτελές, καθυστερημένο και σε κάθε περίπτωση αναποτελεσματικό. Το πρόβλημα είναι στην κυβέρνηση, που παρόλα αυτά, παρότι σέρνεται ένα μήνα μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του σε αυτή τη ρύθμιση, μετά την δομημένη, τεκμηριωμένη, σοβαρή, υπεύθυνη θεσμική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, το κάνει έτσι όπως το κάνει, δηλαδή με ημίμετρα που δεν θα αποδώσουν.
0: Η κυβέρνηση, κυρία Αποστολάκη, για να το βάλω λίγο ευρύτερα και σε επίπεδο δηλώσεων και παρεμβάσεων ύφους και ουσίας όμως, θεωρείτε ότι, διότι έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων, η τελευταία είναι αυτή της κυρίας Μελέτη, της Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες, για τους εργοδότες που απειλούνται από τους εργαζόμενους. Πιστεύετε ότι είναι θέμα αλαζονίας, έχει χαθεί επαφή με την κοινωνία, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και συνειδητό σε ένα βαθμό? εκπροσωπούν άλλες κοινωνικές κατηγορίες, έχουν άλλους προσανατολισμούς. Τι λέτε, πώς το ερμηνεύετε?
2: Κοιτάξτε, δεν είχα υπόψη μου τη δήλωση της κυρίας Μελέτη. Έρχεται να αθρηστεί το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά τέτοιων δηλώσεων που κατά την άποψή μου δεν είναι ούτε η γλώσσα λανθάνουσα, ή μάλλον είναι η γλώσσα λανθάνουσα που λέγει τα λυθή, δεν είναι λάψους. Είναι προφανές ότι, ξέρετε, αυτή η αίσθηση του ότι στην πολιτική πλέον έχουν καταρρεύσει τα πάντα, ότι όλοι οι ίδιοι είναι, έχει γίνει δυστυχώς μια εδρεωμένη πεποίθηση για την κοινωνία. Και δεν αδικό τους πολίτες, διότι υπάρχουν δείγματα γραφής αρνητικά που τους κάνουν πραγματικά να χάνουν κάθε ίχνος εμπιστοσύνης, θα έλεγα και σεβασμού, απέναντι σε πολιτικά κόμματα, απέναντι σε εκπροσώπους τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Κουκλουμπέρη, ούτε το τέλος των ιδεολογιών έχει έλθει, ούτε θα έλθει ποτέ. Η κοινωνία είναι μια σύνθεση κοινωνικών συμφερόντων που πολλές φορές είναι αντιτιθέμενα και συγκρουόμενα. Είναι προφανές, και θα έλεγα ότι αυτή είναι η καταλυτική διαιρετική τομή στο πολιτικό σύστημα σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν εκπροσωπούμε και δεν υπερασπιζόμαστε τα ίδια κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα. Είναι προφανές ότι όταν κάποιος λέει ότι οι εργοδότες απειλούνται, αγνοώντας κάτι αρχιετυπικό, δηλαδή τη σχέση ισχύως σε μια τέτοιου είδους συμβατική σχέση εργαζόμενου εργοδότη, όπου είναι απριόρι ανισοβαρής και έτερο βαρύς εις βάρος του εργαζόμενου, είναι προφανές ότι αυτό απηχεί τη γενική πολιτική και ιδεολογική συγκρότηση του ανθρώπου που τα λέει αυτά. Όταν κάποιος λέει ότι, για παράδειγμα, οι εθνικές οδοί είναι γεμάτες και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ευημερία στην Ελλάδα, είναι προφανές ότι η ανάγνωση αυτή τη στιγμή της κοινωνικής πραγματικότητας στην Ελλάδα γίνεται με μειοπτικά γυαλιά λόγω της ιδεολογίας, λόγω μιας αντίληψης ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι. Άρα είναι προφανές ότι κάποιοι υπολείπονται, και σε αυτούς που κάπως υπολείπονται έρχεται ο πατερούλης κύριος Μητσοτάκης, παίρνει από τα υπερέσοδα της αφέμαξης της έμεσης φορολογίας μια ελάχιστη υποδιαίρεση, τη δίνει με τη μορφή ενός επιδόματος και εκείνοι, ας πούμε, θα μπορέσουν μέχρι τις 20 του μήνα να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Είναι εντάξει αυτό για αυτούς?
0: Υπ' αυτήν την έννοια, επειδή σε ένα κόσμο υπάρχει μια καχυποψία ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κοντά με τη Νέα Δημοκρατία, με αυτό, με αυτά που μας λέτε, η κατηγορία αυτή θεωρείται ότι είναι άτοπη, ότι δηλαδή μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία? Μην μείνουμε, ας πούμε, στην απόφαση του συνεδρίου που υπάρχει. Στα πραγματικά γεγονότα.
2: Κοιτάξτε, κύριε Κουκλουμπέρη, να ξεκινήσουμε από το ποιο τροφοδοτεί αυτή την κατηγορία. Να ξεκινήσουμε από μια ιστορική αφετηρία. Ποια είναι αυτή η ιστορική αφετηρία? Μια κατάθεση ευθύνης που έκανε το ΠΑΣΟΚ με τεράστιο πολιτικό κόστος, το οποίο το πληρώνει ακόμα και μέχρι σήμερα. Γιατί αυτή η προπαγάνδα έχει αφετηρία την συγκυβέρνηση του 2012. Το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τον ιδεολογικό και πολιτικό του αντίπαλο, έχοντας απέναντί του προτάξει τη σωτηρία της χώρας. Και την ίδια στιγμή, ενώ βομβαρδιζότανε από τον αριστερό λαϊκισμό και από τον δεξιό λαϊκισμό, εκείνοι που προσπάθησαν να υποκαταστήσουν την δημοκρατική παράταξη και που αμετανόητοι μετατοπίζουν τα τοξικά και διχαστικά διλήμματα από το «ή αυτοί ή εμείς», στο «ή εμείς ή κανείς», και σε αυτή τους την προσπάθεια απέτυχαν παταγωδώς, αν δει κανείς το πώς εξελίσσεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, και αν δει κανείς την προσπάθεια, την προσωποπαγή προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να μεταμφιεστεί και να παρουσιαστεί ως νέος. Αυτοί λοιπόν που τροφοδοτούν αυτή την αντίληψη ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ή μάλλον η Νέα Δημοκρατία έχει ως δυνητικό σύμμαχο το ΠΑΣΟΚ, έχουν διαψευστεί από την πραγματικότητα. Η αντιπολίτευση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια είναι μια αντιπολίτευση εκτός από τεκμηριωμένη και θεσμική και πάρα πολύ παραγωγική, θα έλεγα. Ποιος είναι αυτός εξαιτίας της δικής του πρωτοβουλίας που ο κύριος Τριαντόπουλος δεν θα ξεφύγει, όπως ο κύριος Αβγενάκης, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Καραμαλής για την 717. Ποιος το προκάλεσε αυτό? Ποιος προκάλεσε επανειλημμένες καρατομήσεις και αποπομπές υπουργών από τον κύριο Μητσοτάκη? Ποιος προκάλεσε έστω και ανεπαρκής αναδιπλώσεις κυβερνητικής πολιτικής μέσα από τις παρεμβάσεις του στη Βουλή?
0: Άρα, ας μην ανησυχούν, αυτές όμως...
2: ας μην ανησυχούν, κύριε Κουκλουμπέρη, ας μην ανησυχούν, θα το βρουν το Πασόκ μπροστά τους όρθιο απέναντι στον πολιτικό και ιδεολογικό του αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία και αγωνιζόμενο για να την ανατρέψει εκλογικά.
0: Αυτό, δίνεται μια έμεση απάντηση, με προλαβαίνετε, για το τελευταίο ερώτημα, για τον επίλογο. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες πιστεύετε και το κομμάτι της διεύρυνσης, γιατί και εδώ πολλή συζήτηση μπορεί να γίνει, ότι οδηγούν σε αυτόν τον στόχο που έχετε βάλει για την πρωτιά στις εκλογές?
2: Κοιτάξτε, κύριε Κουκλουμπέρη, από τη δεύτερη θέση κανείς δεν μπόρεσε να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου, ναι, και τις ζωές των ανθρώπων. Μετά από 7 χρόνια αδιανόητης αύξησης των ανισοτήτων και υποχώρησης του κράτους δικαίου και της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, η πολιτική, η εκλογική ανατροπή, η ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη είναι αναγκαιότητα για τη χώρα, όχι για τους εκλογικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ. Αγωνιζόμαστε γι' αυτό, έναν στόχο που δεν είναι ανέφικτος, και μέχρι την ημέρα των εκλογών το ΠΑΣΟΚ με συνέπεια, με ήθος, με θεσμικότητα και ενώνοντας την ελληνική κοινωνία, όχι διχάζοντάς την, θα αγωνιστεί για αυτό το στόχο.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την κουβέντα.
2: Εγώ σας
0: ευχαριστώ.
2: Καλή
0: σας ημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα.
0: Η κυρία Πιλέτα Αποστολάκη, βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Και εμείς με αυτά φτάνουμε στο τέλος και για την σημερινή μας εκπομπή. Από τον Βαγγέλη Δημακόπουλο, τον Χρήστο Κόκκινο, την Καλλιόπη Ασλανίδου, την Ειρήνη Αρκουμάνη, τον Σταύρο Αμάραντο και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν στην μεγάλη μας παρέα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Δελτίο ειδήσεων τώρα και η συνέχεια με τον Νίκο Φελέκη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τόνισαν στις κοινές τους δηλώσεις οι κύριοι Γεραπετρίτης και Ρούμπιο στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή, το μήνυμα που εξέπεμψε ο Μάρκο Ρούμπιο. Απαντώντας σχετικά, τόνισε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν θα μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες, είπε. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικά όπλα όσο πρόεδρος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πώς θα το πετύχουμε θα το δούμε, είπε ο κύριος Ρούμπιο. Η Ελλάδα έχει στάσει αρχής για όλα τα πεδία ενόπλων συγκρούσεων και αυτήν ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και στήριξη το αμυνόμενο έναντι του επιτιθέμενου, είπε από την πλευρά του Ελλήνας Υπουργός Εξωτερικών. Με αυτή τη λογική, η Ελλάδα στήριξε όχι μόνο μέσω της Ούδας, αλλά γίναμε και πάροχος ασφάλειας σε χώρες όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία. Αν απαιτηθεί να υπάρξει περαιτέρω επιχείρηση με στόχο την ασφαλή διαλέψη στον κόλπο, η Ελλάδα θα βρεθεί ξανά στο προσκήνιο, κατέληξε ο κύριος Γεραπετρίτης. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, ενώ θα προηγηθεί ομιλία του στην Πνίκα για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Σε κλειό ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας ισχύει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας. Ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Το Ισραήλ αποτείνει φοροτιμής 3 χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς. Στο χώρο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα συγκεντρώθηκαν μέλη οικογενειών των θυμάτων. Στο Ισραήλ και τις τελετές μίμης ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό παντού και πάντα, δεσμεύτηκε ο Μακρόν. Ο χρόνος που πέρασε δεν μείωσε τη σοβαρότητα των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν, γράφει Τζόρτζια Μελόνι σε μήνυμά της. Παραμένει επιτακτική ανάγκη για την εδραίωση της μόνιμης εκεχηρίας, δηλώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, επλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, αν ημέρα της Τρίτης επαιτίου από την επίθεση της Χαμάς. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο στον Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Την νύχτη, ο Σκαλά Κερατσινίου επισκέφθηκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, οι αλλιείς αναφέρθηκαν στο υψηλό κόστος των καυσίμων, που όπως τόνισαν κρατά πλέον αλλιευτικά δεμένα στα λιμάνια και απειλεί να μετακυλιστεί στις τιμές τους για τους καταναλωτές, ενώ κατήγγειλαν την κυβέρνηση για κατάληψή τους, σημειώνοντας πως είναι οι μόνοι στην Ευρώπη που δεν έχουν λάβει ακόμα τις επιδοτήσεις τους. Ανακοινώθηκε επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αριθμεί 35 βουλευτές. Στο Σεράφι, το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας της Αθήνας. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Σεράφι, η ημερία του Δήμου Αθηναίων για την αστική ηλεκτροκίνηση, με τη νέα δημοτική συγκοινωνία να περνά πλέον στην πράξη. Από σήμερα ξεκινούν τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια, με το Δήμο Αθηναίων Χάρη Δούκα να παρουσιάζει το σχέδιο για 4 γραμμές, περίπου 60 χιλιόμετρα διαδρομών, 185 στάσεις και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν δεδομένα την πιλωτική λειτουργία, ώστε το 2027 να είναι έτοιμο το πλήρες δίκτυο. Στο Σεράφι εδώ Ζέτα βρίσκεται ήδη το πρώτο λεωφορείο, ενώ παρουσιάζεται και ένα πυρηματοφόρο με φωτοβολταϊκά στο πλαίσιο του Solar Moon. Ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε ότι η Δημοτική Συγκοινωνία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στον ΟΑΣΑ και το Μετρό, συνδέοντας καλύτερα τις γειτονιές και καλύπτοντας το λεγόμενο Last Mile. Ζέτα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. 2 νέα σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη κατήγγειλο ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις στους Αμπελόκηπους, ενώ το επεισόδιο καταγραφόταν σε κινητό τηλέφωνο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε το 12χρονο γόρι από 2 συνομήλικους του, σύμφωνα με το νέακρήτη.gr. Εξετάσεις αίματος επιτρέπουν πλέον τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Μακρύβει 90% σύμφωνα με την ομότιμη καθηγήτρια νευρολογίας του Απιθύτα και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Μάγδα Τσολάκη. Όπως είπε στο ΑΠΕ, νέα φάρμακα που επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου έχουν εγκριθεί, αλλά η πρόσβαση των ασθενών σε αυτά παραμένει περιορισμένη, λόγω του υψηλού κόστους τους. Και ο καιρός γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκίνησα με αυτό το υπέροχο τραγούδι της δικαιοσύνης Ηλιανοητέ, που είναι εδώ έχουμε τρεις μεγάλους. Τον Οδυσσέα Ηλίτη που το έγραψε το 1959, τον Μίκη Θεοδωράκη, και το τραγούδισε ο άλλος μεγάλος, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Έχουμε Ηλίτης, Θεοδωράκης, Μπιθικότσης. Ένα τέτοιο τρίγωνο δεν μπορούσε παρά να βγάλει αυτό το φοβερό τραγούδι, το οποίο θέλω να σας πω ότι κάθε φορά που το ακούω συγκινούμε. Μην λησμονάτε λοιπόν τη χώρα μου, και ειδικά σήμερα που βρίσκεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος είπε εκεί το πρωί ότι η αρχαία Ελλάδα διαμόρφωσε τη χώρα μας, την Αμερική δηλαδή, και όλο τον παγκόσμιο πολιτισμό, και σήμερα το απόγευμα στις 18:30 θα είναι στην Πνίκα προκειμένου να μιλήσει και να βγάλει και τη σχετική φωτογραφία, γιατί θέλω να σας πω ότι ο κύριος Ρούμπιο, και εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να επεκταθώ άλλο αυτό, θα σας πω όμως μια παγκόσμια αποκλειστικότητα. Ναι, παγκόσμια αποκλειστικότητα. Θα σας πω τι θα πει ο Ρούμπιο το απόγευμα, που δεν το ξέρει ούτε η κυβέρνηση. Λοιπόν, ο κύριος Ρούμπιο θα καλέσει τόσο τους Αμερικανούς όσο και τους Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος, μια κληρονομιά όπως θα πει, που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη μέσω της χριστιανοσύνης έως την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Με φόντο λοιπόν την Ακρόπολη, ο Ρούμπιο θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη πλήρη έκφραση των ιδιωτήτων που καθόριζαν τη Δύση. Περιέργεια, θάρρος, φιλοδοξία και ένα αδιάκοπο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου. Θα προειδοποιήσει ότι μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει ξεχάσει αυτές τις ουσιώδεις αρετές και θα παροτρύνει τους συμμάχους σε ολόκληρη τη Δύση να ενωθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να απορρίψουν την παρακμή, να υπερασπιστούν την κοινή μας κληρονομιά, όπως θα πει, και να αντιμετωπίσουν από κοινού μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Τι άλλο να σας πω. Σας είπα απόσπασμα από την ομιλία, το ρεζουμέ της ομιλίας του Ρούμπιο. Α, μην ξεχάσω ότι, ξέρετε, όλα αυτά εντάσσονται σε μια στρατηγική και μια αντίληψη Τραμπ, την οποία προωθούν. Ο Τραμπ δηλαδή, ότι θέλει να φτιάξει ένα σχέδιο προκειμένου η Αμερική για τα 1000 επόμενα χρόνια να είναι κυρίαρχη. Τι να πω, θα στα πάω.

Σας είπαμε λοιπόν κατά αποκλειστικότητα πράγματα τα οποία ούτε η κυβέρνηση ξέρει, ούτε ο Μητσοτάκης, τον οποίο μετά την πνίκα θα δει ο Ρούμπιο. Και επίσης νομίζω κάποια στιγμή πριν πάει στην πνίκα θα πάει και στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βασιλεία Σοφίας, προκειμένου να γίνουν τα εγγένεια του νέου κτηρίου, όπου εκεί ξέρετε έχουν γίνει πολεοδομικά εγκλήματα. Έκλεισαν ένα δρόμο δίπλα στην πρεσβεία. Οι συνεχείς επεκτάσεις των εγκαταστάσεων έχουν ως αποτέλεσμα η πρεσβεία να καταλάβει ολόκληρο το τετράγωνο. Από εκεί που ήταν μόνο ένα κτίριο με φάτσα τη Βασιλείας Σοφίας, τώρα είναι στην Βασιλείας Σοφίας, στην Πέτρου Κόκαλη, στη Γέλωνος που είναι η συνέχεια της Μακρύ, που πάει για το Κολωνάκι, τη Δωρηλαίου και τη Μακεδόνων, είναι ο δρόμος που έχει πεζοδρομηθεί και αποκλειστεί με κολωνάκια. Από ένα απλό κτίριο και μάλιστα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, τώρα έχει γεμίσει με παραπήγματα θα έλεγα και έχει καταλάβει ένα ολόκληρο τετράγωνο. Κατά τα άλλα χθες είχαμε συγκεντρώσεις, δύο, μία του Κομμουνιστικού Κόμματος που ήταν στο Σύνταγμα και οι υπόλοιποι της αριστεράς που ξεκίνησαν από τα προπήλαια και έκαναν πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, τους σταμάτησαν όμως στη Βουλή. Διαμαρτυρήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Γαβρίλ Σακελαρίδης, η κυρία Πέρκα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Σκουρλέτης. Η αντιπροσωπή αυτή της Νέας Αριστεράς πήγε στον επικεφαλής της αστυνομίας στη Βουλή για να διαμαρτυρηθεί, γιατί δεν τους αφήνουν να πάνε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, αλλά μετά από λίγο διελήθησαν ησύχως. Και οι δύο συγκεντρώσεις, κάποιος ο οποίος συμμετείχε μου είπε ότι θα πρέπει, εντάξει δεν ήταν και πολύ μεγάλες, δεν ήταν παλαιότερα που συγκλώνιζαν το κέντρο της Αθήνας οι αρχές έξω οι Αμερικάνοι, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο στη κάτω, ήταν τώρα λέει δύο συγκεντρώσεις που αριθμούσαν περίπου 4.000 άτομα.

Να πούμε επίσης ότι χθες, εκτός από τις διαδηλώσεις, υπήρχε μία πάρα πολύ καλή εκδήλωση στην Κυψέλη για την ακροδεξιά. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ο πρώην αρχηγός της Νέας Αριστεράς, ο βουλευτής Μεσσηνίας, κύριος Χαρίτσης, η πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου, η κυρία Κουλούρη, η κυρία Κολτσίδα, πρώην διευθύντρια του Ιδρύματος Πουλατζά, η κυρία Νάνσου της ΒΒΕΦ και τη συντόνιζε τη συζήτηση ο Κωστής Πάπα Ιωάννου. Η συζήτηση, όπως σας είπα, αφορούσε την ακροδεξιά και πώς πρέπει να σταματήσει η απόαση του αυγού του φιδιού, του φασισμού δηλαδή. Είχε κόσμο, ήταν ενδιαφέρουσες ομιλίες, αλλά νομίζω ότι σε αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι την τοποθέτηση του Δούκα, του Δημάρχου, ότι οι Δήμοι μπορούν να γίνουν οι εστίες αντίσταση στην ακροδεξιά. Αυτό νομίζω πρέπει να προσεχθεί περισσότερο και να ρίξουν το βάρος της προσπάθειάς τους στα προοδευτικά κόμματα, γιατί όπως είπε ο κύριος Δούκας, η πόλη δεν είναι το σκηνικό που ασκείται η πολιτική, η ίδια η πόλη είναι πολιτική. Και ορθά, αν θέλουμε λοιπόν να σταματήσουμε την ακροδεξιά, θα πρέπει να δημιουργήσουμε κοινότητες αντίστασης σε κάθε δήμο της πόλης και όπου μπορούμε. Να πάμε σε κάτι άλλο που εμένα επίσης μου αρέσει. Ενδεχομένως δεν αφορά πολύ κόσμο, αλλά εμένα με αφορά και νομίζω και αρκετούς. Λοιπόν, χθες ήταν το τελευταίο μάτς του Μέση στην Αργεντινή, μπροστά σε 80.000 θεατές που αποθέωσαν τον τρίτο της τρόικας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι ο Πελέ, ο Μαραντόνα και ο Μέση. Εγώ βέβαια ψηφίζω Μαραντόνα. Τέλος πάντων, ο Μέση, που έφτασε ήδη 39 ετών, πήρε ένα Μουντιάλ, δύο Κόπα Αμέρικα. Τα Κόπα Αμέρικα είναι όπως το Euro της Λατινικής Αμερικής. Είχε χθες ένα γκολ και έδωσε και δύο ασίστ και ξεπέρασε τα 120 γκολ με την Άλμπι Σελέστε, όπως λέγεται η Εθνική Αργεντινής. Ήταν το κύκνιο άσμα ενός τεράστιου ποδοσφαιριστή, τον οποίο υποκλίνεται το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ξέχασα όμως να πω ότι είναι η εκπομπή Τέρμα στο Γκάζι. Είμαι ο Νίκος Φελέκης. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω mail στη διεύθυνση 984oner@gmail.com, μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Πέραν από τη Λίλιαν Ξύλου, εγώ είδα πάντως έξω και την Καλλιόπη και το Σάβα, και στις μουσικές επιλογές νομίζω είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Λοιπόν, αυτή είναι η εκπομπή, όπως είπαμε, το Τέρμα στο Γκάζι. Το σημερινό ρητό της εκπομπής, επαφορμή και της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, είναι το εξής. Σε μια συμμαχία πάντα ο ένας κάνει το άλογο και ο άλλος τον καβαλάρι. Μην με ρωτάτε ποιος είναι το άλογο και ποιος ο καβαλάρης. Δεν θέλω αφελείς ερωτήσεις από ακροατές τόσο έξυπνοι όσο εσείς. Στείλτε μου όμως τη γνώμη σας, αν είναι σωστό η Ελλάδα να βάζει όλα τα λεφτά της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε στο τέλος εκπομπής να ανακοινώσω και τι πιστεύετε εσείς, ποια είναι η γνώμη σας.

Σε μισό εκατομμύριο υπολογίζονται οι διαδηλωτές που συμμετείχαν χθες στις πανεθνικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις διευρύνονται. Πάμε για τέταρτη εβδομάδα. Στο χορό έχουν μπει εκπαιδευτικοί, φοιτητές, εργάτες και κάτοικοι σε δεκάδες πόλεις στη Γαλλία. Είναι προφανές ότι 6 μήνες πριν τις εκλογές δεν είναι ότι καλύτερο για τον Μακρόν και την κυβέρνηση Le Cornu. Σίγουρα μπορεί να μην έχουμε έναν νέο γαλλικό Μάη του 68, είναι διαφορετικές εντελώς συνθήκες, αν και σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια αναταραχή, αλλά όμως οι προοδευτικές δυνάμεις που τότε κυριαρχούσαν και αντιστεκόντουσαν σε όλο τον κόσμο σήμερα δεν είναι το ίδιο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο από την πλευρά του Πέδρο Σάντσεθ, του Ισπανού Πρωθυπουργού, ο οποίος, όπως ξέρετε, προκήρυξε εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου επειδή καταψηφίστηκαν το σχέδιο, τα μέτρα που έφερε στη Βουλή από την δεξιά αντιπολίτευση, το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας, από το ακροδεξιό Vox και κάποιες εθνικιστικές οργανώσεις, κόμματα που έχουν λίγους βουλευτές αλλά στηρίζαν μέχρι τώρα την κυβέρνηση Σάντσεθ, η οποία, όπως ξέρουμε, δεν ήταν αυτοδύναμη, ήταν συμμαχική. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι έγινε στην Ισπανία, γιατί γίνεται και εδώ διάλογος στην Ελλάδα, όσοι είναι με το Σάντσεθ που έχει γίνει και σύμβολο αντίσταση σε όλη την Ευρώπη, και η δεξιά παντού, να είδατε τι έπαθε ο Σάντσεθ, κατέπεσε με αφορμή τη στεγαστική κρίση. Λοιπόν, για να καταλάβετε την ευφυΐα του Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ λοιπόν, όταν είδε ότι καταψηφίστηκαν από τη Βουλή, επανέφερε τα διατάγματα για τη στέγαση που απαιτούσαν εδώ και εβδομάδες οι διαδηλωτές και που η δεξιά είχε ακυρώσει πριν 4-5 μέρες στη Βουλή. Θα μπορούσε να επιμείνει στη θέση του, να εκμεταλλευτεί την απόρριψη μέχρι την τελευταία στιγμή και να επαναλαμβάνει ότι η δεξιά είχε ψηφίσει κατά της ισπανικής στέγασης, τα διατάγματα να κρέμονται σε κάθε πλατεία σαν απόδειξη του εγκλήματος, το νομοσχέδιο να παρουσιάζεται απευθείας στην κάλπη. Αυτό είναι το εύκολο, η εύκολη λύση και νομίζω και εκλογικά κερδοφόρα. Όμως το Υπουργικό Συμβούλιο του Σάντσεθ επανέκρινε τα 2 νέα διατάγματα, 21 μέτρα, δηλαδή την ουσία αυτών που ακυρώθηκαν. Οι εξώσεις ευάλωτων οικογενειών χωρίς εναλλακτική στέγαση αναστέλλονται μέχρι το 2030. Όσοι είναι ενήμεροι με τις πληρωμές τους και των οποίων τα συμβόλαια λήγουν θα μπορούν να ζητήσουν διετή παράταση. Οι ενοικιαστές με εισόδημα κάτω των 33.000 ευρώ θα λάβουν έκπτωση 10% στο νίκη τους, η οποία με μηνιαίο νίκη 800 ευρώ ανέρχεται σε σχεδόν 1.000 ευρώ ετησίους. Όσοι θέλουν να αγοράσουν σπίτι αλλά δεν έχουν χρήματα για προκαταβολή θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δάνεια με μηδενικό επιτόκιο έως και 50.000 ευρώ χάρη σε ένα ταμείο 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που δημιούργησε ο Σάντσεθ. Τα κεφάλαια Βούλτουρ θα υπόκεινται σε περιορισμούς στις κερδοσκοπικές αγορές ενώ ο ΦΠΑ θα εφαρμόζεται στις τουριστικές ενοικιάσεις. Αυτή είναι λοιπόν η αριστουργηματική κίνηση του Σάντσεθ. Τι κάνει? Έχει ένα νομοθετικό διάταγμα το οποίο τίθεται σε ισχύ μόλις δημοσιευτεί και πρέπει να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο εντός 30 ημερών. Με τη διάλυση όμως της Βουλής, αν θα ψηφιστεί, αυτό πάει σε ένα άλλο σώμα, στο Μόνιμο Συμβούλιο.
είναι ένα κοινοβούλιο μειωμένου μεγέθους που προβλέπεται από το Σύνταγμα της Ισπανίας, το οποίο αυτό μόνιμο συμβούλιο παραμένει στην εξουσία κατά τη διάρκεια των εκλογικών μεταβάσεων και διατηρεί τις εξουσίες του. Σε αυτό το συμβούλιο τα κόμματα συμμετέχουν ανάλογα με το εκλογικό μέγεθός τους. Εκεί λοιπόν αλλάζουν οι αριθμοί. Το Λαϊκό Κόμμα, το Vox και τα κόμματα που απέρριψαν τα διατάγματα την Παρασκευή πλέον κατέχουν 34 έδρες στο μόνιμο συμβούλιο. Η κυβέρνηση και οι σύμμαχοι κατέχουν 35. Μια διαφορά ψήφων. Μια ψήφος όμως που είναι αρκετή για να εγκριθούν τα διατάγματα. Έτσι λοιπόν έκανε ο Σάντσεθ, προκήρυξε εκλογές. Έχουμε μόνιμο συμβούλιο στο οποίο για μία ψήφο υπερέχει ο Σάντσεθ και οι σύμμαχοί του. Οπότε τα διατάγματα αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως τίθενται σε ισχύ. Ρίσκαρε την προεδρία του για την Μαρί Κάρμεν, την Ιγυραία αυτή κυρία, την 87χρονη, και για όλους τους Ισπανούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να βρουν σπίτι. Παραιτήθηκε πρόωρα από την Πρωθυπουργία για να φέρει αυτά τα διατάγματα που το απορρίψανε πίσω και τα έφερε. Αυτή λοιπόν είναι η ευφυΐα και η αριστοτεχνική κίνηση του Σάντσεθ. Να τα βλέπουμε αυτά και να τα συγκρίνουμε με την εδώ κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Στους τίτλους των ειδήσεων είναι νομίζω 12:31. Σε λίγο θα έχουμε τους τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε μετά έχοντας καλεσμένο έναν καθηγητή ο οποίος ξέρει πολύ καλά τα θέματα του διεθνούς δικαίου και της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής. Είναι ο εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Θα τα συζητήσουμε όμως αυτά μετά, περιμένοντας λοιπόν τους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς για λίγο σας χαιρετάμε μέχρι να έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG καθώς και ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαν στις κοινές δηλώσεις τους οι Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Στις 7 ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου. Σε ισχύ ως αύριο στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες. Ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει ωστόσο ο σταθμός Ευαγγελισμός. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά το λίτρο η επιδότηση ελαιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιος-Μάιος και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο στον Αύγουστο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους όμως μήνες. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση με κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 5 ακόμα πρόσωπα που συνελήφθησαν καθώς είχαν στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Από τις 12 Οκτωβρίου σε λειτουργία το νέο σύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Στο Σεράφιο το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Στο Σεράφιο το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής

0: Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
5: Αθήνα 984.
6: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και προφανώς ο παλαιός Γενικός Γραμματέας Κυβερνήσεως, ο Διευθυντής του Γραφείου του Μητσοτάκη, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, μάλλον ακούει την εκπομπή μας, γιατί όταν στο τέλος έλεγα για το τι ακριβώς έκανε ο Σάντσεθ με αφορμή το στεγαστικό πρόβλημα, αυτή μόλις τέλειωσα μου ήρθε στο κινητό ένα άρθρο σήμερα νομίζω του κυρίου Δημητριάδη στη Huffington Post, όπου λέει «Το στεγαστικό ζήτημα αποτελεί πλέον κεντρικό πολιτικό πρόβλημα διεθνώς, οδηγώντας σε κυβερνητικές ανακατατάξεις και εκλογικές νίκες με επίκεντρο το κόστος κατοικίας. Πολλά κράτη και πόλεις στρέφονται από τις απλές επιδοτήσεις που κάνει η κυβέρνηση, το λέω εγώ αυτό, προς τη μαζική δημιουργία προσιτής στέγης», που λέει η αντιπολίτευση, εγώ το βάζω αυτό, «επιδιώκοντας την αύξηση της προσφοράς μέσω συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Διεθνή παραδείγματα όπως της Νέας Υόρκης, της Βρετανίας και του Καναδά αναδεικνύουν την ανάγκη για αξιοποίηση δημόσιας γης, ταχύτερες αδειοδοτήσεις και συμπράξεις για την κατασκευή κατοικιών». Και λέει ο κύριος Δημητριάδης, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, ωστόσο η συζήτηση μετατοπίζεται στην ανάγκη για πιο δραστικές παρεμβάσεις που θα αυξήσουν το απόθεμα προσιτών κατοικιών στη χώρα. Να τα ακούει λοιπόν αυτά η κυβέρνηση από το νούμερο 2, θα έλεγα, μέχρι που ήταν εκεί στη θέση του κύριος Δημητριάδης, ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, αυτός που έφαγε τη σφαίρα για να μην πεθάνει το αφεντικό, όπως είχε πει σε μια συνέντευξή του. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Δημητριάδης είναι όντως αυτά που είπα εγώ και για τον Σάντσεθ στην Ισπανία και αυτά που γίνεται σημαία της αντιπολιτεύσεως. Έχουμε όμως, από ό,τι με ενημερώνουν, τον κύριο Χάρη Τζίμητρα, που κύριε Τζίμητρα, τον καθηγητή Χάρη Τζίμητρα, που θα μας πει, είναι στην Ελλάς, εκπρόσωπος της Ελλάς για θέματα εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας. Κύριε Τζίμητρα, καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα σας από τη Λευκοσία.
6: Λευκοσία.
7: Λευκοσία σήμερα, ναι, ναι.
6: Έχετε εκεί το Ινστιτούτο, Ρίο, πώς λέγεται.
7: Σωστά, σωστά.
6: Ναι, ναι.
7: Είναι ακριβώς, είναι το Νορβηγικό Ειρηνευτικό Ινστιτούτο, που είναι επιφορτισμένο με την υποβοήθηση, ας πούμε, των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.
6: Μάλιστα. Δεν μου λέτε την επίσκεψη Ρούμπιο, να πάμε σε ένα καταρχήν γενικό ερώτημα. Πώς την κρίνετε?
7: Κοιτάξτε, θα ήθελα να κάνω έναν διαχωρισμό μεταξύ, ναι, του γεγονότος της επισκέψεως και του περιεχομένου της.
6: Σωστά.

0: Αυτό νομίζω είναι σημαντικό, δεδομένου ότι αυτά τα δύο δεν είναι απαραίτητος έννοιες ταυτόσιμες, είτε θετικά είτε αποθετικά. Η επίσκεψη από μόνη της μπορεί να είναι ένα θετικό βήμα, αλλά πρέπει να συνδυαστεί με συγκεκριμένα ζητήματα, διότι αλλιώς δεν έχει καμία ουσία. Αν είναι μόνο να γίνει, διότι είναι εξισορροπητική ή κατευναστική, αν θέλετε, για την αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Εάν είναι για να εκμεύσουν την βοήθεια της ομογένειας σε ενδιάμεσες εκλογές, εάν είναι για να πουληθούν μόνο όπλα και να εξασφαλίσουμε ενεργειακή υπεροχή των ΗΠΑ, τότε δεν είμαι σίγουρος στην επιτυχημένη επίσκεψη για μας. Αν όμως τη χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε ουσιαστική στήριξη σε ζητήματα που μας αφορούν αμέσως, είτε πρόκειται για ενεργειακά, είτε για αμυντικά, είτε το κυπριακό κλπ, τότε θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι μια θετική εξέλιξη.
1: Ναι, να τα πάρουμε όμως ένα-ένα, γιατί όντως από ό,τι φαίνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που είπατε για τα οπλικά συστήματα, θέλουν και αυτοί να μας πουλήσουν πάλι όπλα, γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα έχει μια προτίμηση στη Γαλλία και στο Ισραήλ, αλλά όμως βλέπουμε ότι που η Γαλλία τη στιγμή που μας έχει πουλήσει τόσα όπλα από τις Μπελαρά και τα Ραφάλ και όλα αυτά και κάναμε και στρατιωτική συμμαχία μαζί της, την ίδια ώρα ανοίγεται στην Τουρκία, στηρίζει την Τουρκία με τα Μετεόρ. Το θέμα είναι να μας δίνουν όπλα, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να μας στηρίξουν. Πώς κρίνεται αυτή
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και γι' αυτό λέω ότι οι επισκέψεις από μόνες τους και το τι κομίζουν είναι διαφορετικά πράγματα. Θυμάστε, ας πούμε, ότι τελευταίως ο κ. Μητσοτάκης συνάντησε τον κύριο Μακρόν, είχαμε ενθουσιώσει δηλώσεις, υπογράφηκε στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Γαλλίας, μια χαρά. Αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα υπογράφηκε ο δικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας Γαλλίας-Τουρκίας, μέσω του οποίου θα πουληθούν και άλλα όπλα στην Τουρκία από τη Γαλλία, ήδη όπως πολύ σωστά λέτε. Είναι τα Μετεόρ, είναι ενδεχομένως τα ΣΑΜΠ, είναι τα ΜΑΝΒΑ, είναι τα Eurofighter. Μα προφανώς η γαλλοτουρκική αμυντική συνεργασία δεν είναι ούτε κάτι το καινούριο, ούτε το μη αναμενόμενο. Το ζήτημα είναι σε ποιο βαθμό εξισορροπείται από την σχέση τη δική μας με τη Γαλλία, εάν έχουμε εγγυήσεις περαιτέρω των αμυντικών, οι οποία προφανώς δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ελλάδος κατά την συμφωνία, θα χρησιμοποιηθούν παντού σε άλλα θέατρα που η Τουρκία έχει ζητήματα. Να εξασφαλιστούν λοιπόν από πλευράς γαλλικής, στην περίπτωση εκείνη, και αμερικανικής τώρα, να υπάρξουν διασφαλίσεις ότι η αμυντική συνεργασία θα έχει ουσιαστικό όφελος και για την Ελλάδα, όπως ταυτόχρονα πρέπει, κατά την άποψή μου, να υπάρχει διαφάνεια στις ενεργειακές συμφωνίες, να υπάρξει σαφή στήριξη στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας κλπ. Σας θυμίζω ότι στο θέμα, ας πούμε, του ηλεκτρικού καλωδίου, ούτε η Γαλλία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα εμπράκτως επί του εδάφους έδειξαν στήριξη στην Ελλάδα. Συνεπώς, με απασχολεί το δίκιο.
1: Και σήμερα σε μια ερώτηση που του έγινε πριν λίγο του κυρίου Ρούμπιο, ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει. Λέει, εμείς είμαστε υπέρ του να υπάρξουν όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε εθνικό επίπεδο όλες αυτές οι διασυνδέσεις οι ενεργειακές, αλλά ουσιαστικά λέει αυτό επειδή άπτεται και θεμάτων που αφορούν και άλλες χώρες, δηλαδή η Τουρκία, καλό θα ήταν να μην το συζητήσουμε τώρα και κάτι τέτοια. Πάντως το ηλεκτρικό καλώδιο δεν βλέπω να προχωράει, παρότι το έχει αναλάβει η Γαλλία.
0: Πράγματι, και η Γαλλία στο παρελθόν μετήχε ούτως ή άλλως, σήμερα έχουμε τη Meridian, παλαιότερα είχαμε την Exxans που και πάλι είναι μέρος της ιστορίας, και δεν έχει προχωρήσει. Και όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει, αλλά δεν έχουμε επιμένω δει επί του πεδίου γαλλική στήριξη όταν υπήρξε προκλητική στάση από πλευράς της Τουρκίας. Κοιτάξτε, αναφορικά με το ηλεκτρικό καλώδιο, έχουμε επικεντρωθεί νομίζω στο γεωπολιτικό κόστος ή τη γεωπολιτική σημασία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όμως η βιωσιμότητα ενός έργου δεν ταυτίζεται μόνο με τη γεωπολιτική σημασία ή το κόστος. Πρέπει να έχει έναν τεχνικά όριμο σχεδιασμό, πρέπει να έχει εξασφάλιση χρηματοδοτήσεως, πρέπει να υπάρχουν ελεγχόμενοι κίνδυνοι. Πρέπει να υπάρχει ρυθμιστική σαφήνεια. Πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένο καθαρό όφελος και να είναι και τεχνικά και οικονομικά και συνεπώς και γεωπολιτικά ασφαλές. Αυτά όλα δεν είναι αυτονόητα πράγματα και στην περίπτωση ακόμη της σχέσεως της Ελλάδος με την Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Α, εκεί ήθελα να σας πάω. Εκεί ήθελα να σας πάω, γιατί βλέπω ότι η Κύπρος συνεχίζει να έχει προβληματισμούς και ενδιασμούς για το καλώδιο.
0: Έχετε δίκιο. Πράγματι υπάρχουν ακόμη ζητήματα και το λέω δεδομένου ότι οι σχέσεις Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σχεδόν ιδεοτυπικά καλές, αν θέλετε, από πλευράς διεθνών σχέσεων. Και όμως βλέπετε ότι υπάρχει τρομερή δυστοκία. Αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία που μέχρι σήμερα έχει γύρει διάφορες αιτιάσεις οικονομικού κυρίως περιεχομένου, περιμένει όπως και όλοι οι υπόλοιποι την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, η οποία θα έρθει ενδεχομένως και μέχρι το τέλος του μήνα, πάντως φαντάζομαι μέχρι το τέλος του έτους. Και εκεί θα πρέπει να λάβουν όλοι σαφή θέση και νομίζω θα βγάλει ίσως και το πέπλο από ορισμένους που κρύβονται πίσω από αυτό από οικονομικής απόψεως, δεδομένου ότι σας θυμίζω ότι στην Κυπριακή κυβέρνηση για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα υπήρξε διγλωσία ή τριγλωσία για το ζήτημα αυτό. Ο Υπουργός των Οικονομικών έλεγε ότι έχει στα χέρια του, δημοσίως εννοώ, δύο εκθέσεις που απεδείκνυαν ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Είχε με τον Υπουργό Ενέργειας ταυτοχρόνως τον κύριο Παπαναστασίου που έλεγε ότι εγώ έχω δύο άλλες εκθέσεις, κανείς εκ των δύο δεν μας είπε ποτέ ποιες είναι αυτές, που απεδείκνυαν τη βιωσιμότητα του έργου. Και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην έχει πάρει θέση για το ζήτημα αυτό, μάλιστα με αιτιάσεις του κυρίου Παπαδόπουλου από το Δίκο, ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα κλπ. Κλπ. Συνεπώς αυτό δεν βοηθάει νομίζω ούτε την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε το έργο και σαφώς ούτε τις σχέσεις με την Αθήνα.
1: Αυτό είναι για το καλώδιο. Τώρα εγώ θέλω να σας πω σε ένα άλλο, όχι καλώδιο, αλλά ένα κάθετο άξονα, αυτό που τόση συζήτηση έχει γίνει και για το οποίο η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα, η κυρία Κιλφόιλ, μας απείλησε μάλιστα ότι μπορεί και να μας ρίξει την κυβέρνηση όπως έκανε και στη Ρουμανία. Εσείς πώς βλέπετε καταρχήν αυτή τη δήλωση και κατά δεύτερον αν είναι βιώσιμος αυτός ο άξονας, όπως ενδεχομένως είπατε και για το καλώδιο, αν τελειώσει λένε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, το φυσικό αέριο από τη Ρωσία είναι 4-5 φορές πιο φθηνό από το πανάκριβο LNG που από ό,τι φαίνεται ο κάθετος διάδρομος μας δεσμεύει.
0: Έτσι είναι όπως το λέτε. Δύο πράγματα. Όσον αφορά τη δήλωση της κυρίας Γκυλφόιλ, γιατί νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, διαφορετικά,
0: ακριβώς. Η ενδεχόμενη δήλωσή της, βάζω το ενδεχόμενη γιατί ακόμη δεν έχει διαψευστεί ή φυσικά επιβεβαιωθεί από πλευράς κυβερνητικής. Δεν νομίζω ότι αρκεί η τοποθέτηση του κυρίου Παπασταύρου ότι η Ελλάδα δεν απειλήθηκε και έχω πει ξανά ότι αυτό μας έλειπε, να απειλείται η ελληνική κυβέρνηση και οι υπουργοί της μέσα στην Αθήνα.
1: Κύριε Τζημήτρα, δεν τα είπε ο Φελέκης από το 1984 ή η Εφημερίδα των Συντακτών ή ο Ριζοσπάστης ή η Αυγή, το είπαν δύο κορυφαίες εφημερίδες στον κόσμο, η Wall Street Journal και η Financial Times. Δεν είναι έτσι και μέχρι τώρα η Γκυλφόιλ, η Αμερικάνικη Πρεσβεία, δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση.
0: Και μάλιστα η Wall Street Journal επανήλθε και θυμίζω στους ακροατές ότι από τους 3 ή 4 δημοσιογράφους που συνέπραξαν, οι 2 είναι παγκοσμίου φήμης δημοσιογράφοι βραβευμένοι με Pulitzer. Δεν είναι τυχαία, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αν και φαντάζομαι ότι η δημοσιογραφία είναι σοβαρή ούτως ή άλλως σε αυτά τα μέσα και ξέρετε, η Wall Street Journal δεν είναι κανένα προοδευτικό έντυπο, είναι μια συντηρητική εφημερίδα. Συνεπώς έχει και αυτό τη βαρύτητά του. Άρα, ως προς τις δηλώσεις της κυρίας Γκυλφόιλ, που επιμένω ότι τόσες μέρες μετά δεν έχουν διαψευστεί ρητός από την κυβέρνηση, δηλαδή να πει ότι έγιναν ή δεν έγιναν. Ναι. Αυτό επιβεβαιώσει έστω.
1: Πάμε στο δεύτερο τώρα.
0: Δεν αρκούν. Τώρα, στην ουσία, επί της αρχής η Ελλάδα δεν έχει αντίρρηση, νομίζω, κανένα κόμμα στην απεξάρτηση, επί της αρχής επιμένω, από το ρωσικό φυσικό αέριο. Θυμάστε ότι το FSRU της Αλεξανδρούπολης, όπως και ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδος-Βουλγαρίας, είχαν ξεκινήσει το 17-18 επί κυβερνήσεως τότε ΣΥΡΙΖΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εμπορίου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το 18 κλπ. Όμως, τρία πράγματα, ωστόσο αν θέλετε. Πρώτον, δεν είναι δυνατόν, δεν κάνει να αντικαταστήσουμε μία εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, από οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση, στην προκειμένη περίπτωση αμερικανική, πολλό δε μάλλον που είναι πολύ ακριβότερη, όπως σωστά λέτε, αν το καταλαβαίνω σωστά, είναι 5 φορές ακριβότερη.
1: 5 φορές.
0: Και μάλιστα θα μου επιτρέψετε και πιο αβέβαιη. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, διότι κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, για 50 ολόκληρα χρόνια, με δύσκολες διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις, έρεε το ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη απολύτως απρόσκοπτα, ενώ τώρα ο κύριος Τραμπ με την παραμικρή δυσαρέσκειά του αναφορικά με χώρες έχει απειλήσει ότι θα κόψει την πρόσβαση στην ενέργεια, ότι θα τις προσαρτήσει, ότι θα τις καταλάβει και. Συνεπώς επιμένω ότι η αντικατάσταση μιας εξάρτησης με μία άλλη νομίζω είναι προβληματική. Δεύτερον, η ενεργειακή εξάρτηση από τη ΣΥΠΑ συγκεκριμένα, δεδομένου ότι έχουν ήδη καταρτήσει γραφείο που ονομάζεται Γραφείο Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, με συγχωρείτε, αλλά στα δικά μου ελληνικά κυριαρχία σημαίνει επί τεινός, πάνω σε κάποιον άλλο. Δεν μου δείχνει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με κράτη. Τρίτον, δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο να αποτελέσει ο κάθετος διάδρομος, πολιτικά αντιλαμβάνομαι γιατί μπορεί να είναι ενδιαφέρον, να μην αποτελέσει συγχωροχάρτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαταλείψει τους κλιματικούς στόχους. Φοβάμαι ότι αυτό κάνει μέχρι σήμερα. Και μετά χρειάζεται φυσικά σύμπραξη των κρατών με διαφάνεια, χρειάζεται ρυθμιστική ομαλοποίηση μεταξύ τους κλπ. Άρα το έργο δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή θα προχωρήσει απρόσκοπτα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και μάλιστα, όπως σωστά λέτε, μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, που ελπίζω να είναι σύντομα παρά αργότερα, το ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητος θα έρθει και πάλι στην επιφάνεια. Ξέρετε, τα έργα τα ενεργειακά, και μιλάω ακόμη και για τον East Med, για αυτά τα πράγματα, που ήταν μεγαλοπίβολα πολιτικά σχέδια, πάντοτε ή τουλάχιστον μέχρι σήμερα ήταν βασισμένα σε πολιτικές αποφάσεις. Με λίγη ή καθόλου καμιά φορά βάση στο τεχνικό και οικονομικό κομμάτι, αλλά δυστυχώς, όπως είναι τα πράγματα, οι αγορές αποφασίζουν γι' αυτά. Συνεπώς έχετε δίκιο, δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε τώρα σε συμβόλαια 20ετίας, 30ετίας μπροστά, όταν δεν έχουμε εικόνα καν πού θα κινηθούν τα πράγματα από πλευράς ενεργειακής ασφάλειας, από πλευράς οικονομικής, προσφοράς, ζητήσεως κλπ.
1: Ναι, ταυτόχρονα, εκτός από τον κάθετο διάδρομο και τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, αυτά λέγεται ότι βρίσκουν, όχι, λέγεται και έτσι, είναι απέναντι την Τουρκία. Τι περιμένουμε από την πλευρά του Ρούμπιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, που τα ταραγμένα νερά, δεν έχουμε πλέον ήρεμα νερά, τα ταραγμένα νερά έχουμε μετά και τις δηλώσεις του Ερντογάν, ειδικά για την Κύπρο, από την αίθουσα της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών να αναγνωριστεί, να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα ως ξεχωριστό κράτος. Τι έχουμε λοιπόν από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με την έλευση του Ρούμπιο? Μπορεί να ξαναπάμε σε ήρεμα νερά? Τι εκτιμάτε εσείς?
0: Φοβάμαι ότι τα ήρεμα νερά ήταν μάλλον μια προσχηματική διαδικασία.
1: Ναι, είναι ταραγμένα, είναι ταραγμένα, έχετε δει.
0: Ναι, έτσι. Ήταν προσχηματική για να εκμεταλλευτεί αυτό το χρονικό διάστημα και να κτίσει την πολυμέρεια στη διπλωματία της. Ρίσπεν παρόδο, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει πολυμέρεια αντί να έχουμε εμείς, και διαμορφώνει σχήματα συνεργασίας στη βάση των δικών της ενδιαφερόντων παρά των δικών μας, που το είχαμε παλαιά.
1: Κάνω παρένθεση τώρα, μισό λεπτό.
0: Ναι,
1: κάνω
0: παρακαλώ,
1: παρένθεση.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή αναφερθήκατε σε αυτό και επειδή έχω μια άποψη ότι μάλλον την ελληνική διπλωματία, την ελληνική εξωτερική πολιτική, αυτά τα τρίγωνα στη διπλωματία, οι τριμερείς σχέσεις, τα τριμερείς σχήματα, δεν ξέρω πόσο μπορεί να μας βγάλουν πέρα και για πόσο διάστημα, ή θα πρέπει να πάμε στη διπλωματία σε μια πολυμέρεια. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Τα τριγωνικά σχήματα νομίζω θα εξαντληθούν. Μήπως πρέπει να ξαναδεί η χώρα μας να πάει σε πιο πολυμερή σχήματα?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική χρειάζεται να γίνει και πολυμερής και ενεργητική ξανά. Στο παρελθόν, ξέρετε, το είχαμε. Θυμάστε ότι εκμεταλλευτήκαμε τις ευρωτουρκικές σχέσεις και για καλό και αποθετικά, όταν ας πούμε, υπήρξαν παραβιάσεις από, από τον Μπαρμπαρός, υπήρξαν και κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και δεν είχαμε μόνο με το Ισραήλ, είχαμε και με τους Άραβες.
0: Βεβαίως, απολύτως, και με τη Ρωσία και με,
1: και με τη Ρωσία και με όλους. Ναι, έχετε δίκιο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τώρα θυμάστε, έχουμε ρίξει όλα τα λεφτά μας στο Ισραήλ.
0: Είναι λοιπόν μονομερής, φοβάμαι, μονοδιάστατη η εξωτερική μας πολιτική και μάλιστα προς την κατεύθυνση των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα του Προέδρου Τραμπ και του Μάγκα, όπως και όχι μόνο του Ισραήλ, αλλά κυρίως με τον κύριο Νετανιάχου. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, εάν ήταν μονοδιάστατη και αποτελεσματική, μπορεί και να το κατάπινα. Νομίζω ότι τώρα είναι και μονοδιάστατη και αποτυχημένη, δεδομένου το αφήγημα είναι πως έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ με την Ευρώπη, με τις ΗΠΑ, αλλά δεν βλέπω να αποτυπώνεται αυτό επί του πεδίου, διότι βλέπετε τι γίνεται με τους φίλους και συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου όλοι προσέτρεξαν να συνάψουν διμερείς συμφωνίες με την Τουρκία όταν αποκλείστηκε από το ΣΕΙΦ. Οι Βρυξέλλες έχουν έναν λόγο πολύ υποστηρικτικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες σαφέστατα, θυμάστε ο κύριος Τραμπ προχθές είπε ότι θα ικανοποιήσει τον κύριο Ερντοάν πάντοτε με μια φροηδική δήλωση, δηλαδή αν θέλετε. Συνεπώς αυτά τα πράγματα νομίζω ότι μας στερούν και την πολυμέρεια και το πεδίο δράσεως όπου οι συνεργασίες θα εδράζονται στα δικά μας ενδιαφέροντα και συμφέροντα και έχουμε αφήσει την Τουρκία που λέει ο λαός μας να παίζει μπάλα σε όλη την περιοχή,
1: ναι,
0: πρόκειται για την συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, με τον Πακιστάν, η Μέκα κλπ.
1: Ναι, να σας πω τώρα, επειδή σε όλο αυτό έχετε δίκιο. Η Τουρκία είναι πλήρως αναβαθμισμένη και σε σχέση με την Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα κράτη ξέχωρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν τώρα το κόμμα το δικό σας, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, να λέει να απέναντι στην Τουρκία να έχουμε καρότο και μαστίγιο. Τι μαστίγιο, τι κυρώσεις να βάλεις σε μια χώρα που καμία ευρωπαϊκές κυρώσεις, που καμία ευρωπαϊκή χώρα ούτε η ίδια σαν θεσμική οντότητα Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διατεθειμένη να το κάνει για την Τουρκία. Μήπως είναι λάθος αυτή η πολιτική του μαστιγίου κατά της Τουρκίας από την πλευρά του κόμματός σας?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρώτον τα πράγματα έχουν αφαιθεί να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ας πούμε, η Ελλάδα, έχοντας δώσει κατά την άποψή μας απολύτως λευκή επιταγή στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκλαμβανόμενη ως δεδομένος σύμμαχος, δεν έχει κανένα σημείο πίεσης πλέον. Ξέρετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε δώσει 6 βάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με συμφωνίες αορίστου χρόνου πλέον. Δεν έχουμε κανένα σημείο πιέσεως. Διακόψαμε τον διάλογο με την Τουρκία και τις διερευνητικές επαφές, αλλά και τον διάλογο με την Τουρκία. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί τα ευρωπαϊκά εργαλεία, είτε εργαλεία πιέσεως είτε εργαλεία προόδου. Θέλω να πω, δεν ασχοληθήκαμε με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, αλλά ούτε με την σύμπραξη με την Τουρκία σε πράγματα που είναι προφανές ότι η υπόλοιπη Ευρώπη τα επιθυμεί, όπως ας πούμε στον αμυντικό τομέα. Και νομίζω ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, ακριβώς επειδή απολέσαμε όλα τα σημεία πιέσεως και η διπλωματική μας φαρέτρα έχει απισκνανθεί πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζίμητρα, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πέρασε ο χρόνος ευχάριστα και ήλισε σαν νεράκι. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Γεια σας. Έχουμε λοιπόν δελτίο ειδήσεων. Κυρία Ζέτα Καρφίδου, είστε εντός του στουντίου, είστε έτοιμοι να μας πείτε τις ειδήσεις. Ελπίζω να μην είναι μόνο ο Ρούμπιο, να έχεις και άλλα Ζέτα να μας πεις. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ, εσάβριον τα σπουδαία και μάλιστα θα είναι μια πολύ σημαντική αύριο συνέντευξη που θα έχουμε, γι' αυτό σας λέω από τώρα, θα είναι φόλης της ύλης για τα εξωτερικά, για το Ρούμπιο και για οτιδήποτε αφορά τη διπλωματία και τα λεγόμενα εθνικά μας θέματα. Εσάβριον λοιπόν τα σπουδαία. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση με κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμη πρόσωπα. Ο εισαγγελέας άσκησε κατά περίπτωση εναντίον του ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτησε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, νομιμοποίησε εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα. Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Εν τω μεταξύ, σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα το νέο σύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στον κάθετο διαδρόμο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Σημείωσε ότι τα F-35 αναδεικνύουν την αμυντική συνεργασία, ενώ τόνισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΙΕ. Απαντώντας σχετικά, τόνισε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα στενά του ορμούς, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, είπε από την πλευρά του κ. Ρούμπιο. Απαντώντας σχετικά, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Το πώς θα πετύχουμε θα το δούμε. Η οικονομία τους είναι σε ελεύθερη πτώση, τα στενά του ορμούς είναι ανοιχτά. Υπάρχει ροή πετρελαίου ίδια με πριν τη σύγκρουση, είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα προηγηθεί ομιλία του στην Πνίκα για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Σε κλειό ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας ισχύει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας. Το Ισραήλ αποτείνει φόρο τιμής 3 χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς. Το Ισραήλ για τις τελετές μνήμης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό παντού και πάντα, δεσμεύτηκε ο Μακρόν. Ο χρόνος που πέρασε δεν μείωσε τη σοβαρότητα των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν, γράφει Τζόρτζια Μελόνι σε μήνυμά της. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, αναμένεται να καταθέσει ο προφυλακισμένος γιατρός, στήζοντας την αίτηση αποφυλάκησης που οργανώνει την υπερασπιστική του τακτική. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, με μια σειρά από αιτήματα, βγάζει τον εαυτό του από το κάδρο των ευθυνών, δείχνοντας ως υπεύθυνη για το θάνατο του τραγουδιστή τη σύζυγό του Ιωάννα Γάκα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον του προφυλακισμένου γιατρού, το καλοκαίρι υπήρχε σκέψη να χωρίσουν τα ιατρία και να γινόταν με την κατάσταση τη 56χρονης ιατρού στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Ο γιατρός ζητά από τον 32ο τακτικό ανακριτή να διατάξει τη διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να εξεταστεί το κινητό του τηλέφωνο για τη διακρύβωση, όπως υποστηρίζει, της αθωότητάς του. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση ελευθερικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο στον Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλοιών απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Την νύχτα, ο Καλακερατσινίου επισκέφθηκε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, οι αλλοίες αναφέρθηκαν στο υψηλό κόστος των καυσίμων, που όπως τόνισαν κρατά πλέον αλλιευτικά δεμένα στα λιμάνια και απειλεί να μετακυλιστεί στις τιμές για τους καταναλωτές, ενώ κατήγγειλαν την κυβέρνηση για εγκατάλειψή του, σημειώνοντας πως είναι οι μόνοι στην Ευρώπη που δεν έχουν λάβει ακόμη τις επιδοτήσεις τους. Ανακοινώθηκε επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη την Τρίτη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αριθμεί 35 βουλευτές. Στο Σεράβιο, το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της Νέας Δημοτικής Συγκοινωνίας της Αθήνας, ξεκινούν σήμερα τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια. Στόχος είναι το 2027 να είναι έτοιμο το νέο δίκτυο για πλήρη λειτουργία, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην ημερίδα για το παρόν και το μέλλον της αστικής ηλεκτροκίνησης. Δύο νέα σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη. 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Σαβελόκη, που σαν το επεισόδιο καταγραφόταν σε κινητό τηλέφωνο. Η αστυνομία ταυτοποίησε 8 ανήλικους, 7 κοπέλες και ένα αγόρι και σχημάτισε δικογραφία εναντίον τους. Στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, σε θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε 12χρονο αγόρι από 2 συνομήλικούς του, σύμφωνα με το neakrete.gr και σε αυτή την περίπτωση η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε, ενώ κατά πληροφορίες το βίντεο δημοσιεύθηκε στο Snapchat. Συνελήφθησαν 7 άτομα, οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους. Και ο καιρός γενικά έθριος και αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, ακολουθούν οι ντάμες παθή.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.
5: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, ενικός αριθμός.
1: Μόνο ενικός.
0: Ενικός αριθμός.
1: Τέτοια είσαι.
0: Είναι Τετάρτη, ενικός αριθμός.
1: Α, μάλιστα, οκ, okay, εντάξει.
0: Πρώτα απ' όλα γιατί θα είμαι τελείως μόνη μου.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι η ομάδα κουμάντου είναι όλοι.
1: Έτοιμη είναι, έτοιμη είναι.
0: Και είμαι κι εγώ. Αυτά. Οπότε ενικός αριθμός, μιλάω στον ένα ακροατή, μου, ακροατή που.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Που έχουμε τέλος πάντων μία συναντήληψη πραγμάτων όσον αφορά τα μεγέθη του χρόνου.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένα. Πάμε πάλι. Κάθε Τετάρτη. Είναι σαν αντιβίωση. Κάθε Τετάρτη 1 και 10 το ακούτε αυτό. Λοιπόν, Τετάρτη. Απλώς έρχεται η κατηφόρα για το Σαββατοκύριακο.
0: Τα αυτό ακούσατε. Είναι. Όσοι είσαστε λοιπόν
1: μέχρι εδώ πάντου, είμαστε και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Κανονικά δουλεύουμε, δεν φεύγουμε. Απλώς ένα ψήγμα αισιοδοξία, ρε παιδί μου, θα τελειώσει και η ομάδα.
0: Πάντου, δεν φεύγετε
1: και
0: για να μην.
1: Και τι έγινε.
0: Δεν φεύγετε για να μην απολυθείτε, κουμάντου.
1: Λες,
0: ναι. Ενώ εμείς οι απουσιολόγοι, εγώ και ο Βασίλης.
1: Δεν νομίζω ότι και ο Βασίλης είναι απουσιολόγος, αλλά τέλος πάντων.
0: Μένουμε σταθερά και λέμε ότι την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, τέλος, τέλος, τέλος. Εδώ.
1: Εγώ λοιπόν που δεν είμαι απουσιολόγος, το τέλος το λέω Παρασκευή 12 το βράδυ.
0: Ντάμε σπαθεί στον αέρα του Αθήνα 984, στο πρώτο αυτό πρελούδιο χαράς που...
1: Και τελευταίο.
0: Το είπε η κουμάντου,
1: πρώτο
0: που εδώ
1: τελευταίο.
0: Ξεκινάμε και εδώ τελειώνουμε με τα χαρούμενα, διότι οι μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες και το ρεπορτάζ είναι αποδεικτικό της πραγματικότητας, που οι πραγματικότητες μας είναι πολύ πολύ σκληρές τους τελευταίους, τα τελευταία...
1: Πάμε σε χρόνια,
0: ναι.
1: Ας τους μήνες, σε χρόνια.
0: Τα τελευταία βάλε από το 2010.
1: Α, ναι. Ένα ζώο υπάρχει.
0: Εγώ δεν είχα γεννηθεί.
1: Ναι, όχι, ξέρεις την ιστορία της οικογένειας.
0: Το είχα ακούσει.
1: Και τις αποφυγήσεις διπλά στον τζάκι, ξέρεις.
0: Λοιπόν, κουμάντου, τώρα που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, όλα καλά, θα περάσεις τέλεια. Όχι, θα δουλεύεις σαν το σκυλί το μαύρο.
1: Μέχρι την Παρασκευή σίγουρα, Σαββατοκύριακο έχω άλλες υποχρεώσεις. Έχω ένα μάθημα, έχω μια εκδήλωση.
0: Να σου πω κάτι. Έχεις πει εδώ στον αέρα τι σου συνέβη σε αυτό το... Σε αυτή τη διαδρομή προς την Κρήτη που πήγες και γύρισες?
1: Όχι.
0: Είδες?
1: Όχι.
0: Σε ήθελε? Όχι, κουμάντου.
1: Όχι. Εντάξει, σημάδια ήταν.
0: Για πες τι έπαθες, πήγες.
1: Ήταν να πετάξω 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Φύγαμε στις 7. Ναι, φύγαμε στις 7. Φτάσαμε κάποια στιγμή πάνω από το Ηράκλειο. Είχε καταιγίδες, δεν προσγειωθήκαμε. Ξαναγυρίσαμε στην Αθήνα. 9 παρά ήμουν πίσω στην Αθήνα. Και φύγαμε για το Ηράκλειο. 11:30 το βράδυ.
0: Αυτά. Δεν καταθέτω άλλο.
1: Αυτό. Και την Κυριακή που γύρναγα, ήταν να πετάξω 10 παρά, πέταξα πάλι 11:30.
0: Λοιπόν, όποιος είναι team κουμάντου, αυτά.
1: Ναι, αλλά όλο αυτό έχει μια περιπέτεια. Δεν είναι κακό.
0: Ενώ εγώ πήρα το.
1: Είναι εξαιστή. Είναι
0: πλούσιο
1: να βλέπεις τα σημάδια και να λες όχι, θα πάω.
0: Εγώ πήρα το πλούσιο αυτοκίνητό μου.
1: Α, ναι, γιατί δεν είσαι αριστερή. Ναι, ναι.
0: Οι πλούσιοι πηγαίνουν με το αυτοκίνητο και θα μετράει και η κυβέρνηση. Τα βλέπει και στην Εθνική Οδό πολλά.
1: Μα δεν το έχεις ακούσει το επιχείρημα?
0: Μένει
1: γεμάτες οι παραλίες.
0: Λοιπόν, ήμουν μία από αυτές. Γεμάτες παραλίες, γεμάτες οι εθνικές οδοί. Άρα πάρα πολλά λεφτά. Πήρα το αυτοκινητάκι μου, πήγα στη Θεσσαλονίκη, τα έκανα όλα, πέρασα τέλεια. Ακούει το team κουμάντου. Αυτά έχω να καταθέσω. Πάμε να συστηθούμε.
1: Τι εννοεί ότι είσαι πέρασε καλύτερα από μένα?
0: Φυσικά.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά
0: φυσικά. Λοιπόν, Ελεονόρα Ορφανίδου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Καλλιόπια Σλανίδου και Σάβας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213 09 09 100.

0: Γεια σου, Παρθανίδου.
1: Για πες.
0: Πώς βλέπεις αυτές τις δηλώσεις για το ότι εκβιάζονται οι εργοδότες?
1: Α.
0: Το λέγεται, μας έχει έρθει ένα σχετικό μήνυμα.
1: Λοιπόν, όσον αφορά αυτές τις δηλώσεις, ναι, παιδιά, πραγματικά. Είμαστε εκβιαστές. Τους φέρνουμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τους εργοδότες μας, εμείς οι εργαζόμενοι, θέλω
0: Γιατί
1: να πω.
0: Γιατί είμαστε κακοπροαίρετοι.
1: Είμαστε κακοπροαίρετοι, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ευγνωμονούμε που μας παραχωρούν μια θέση εργασίας στην επιχείρησή τους.
0: Γιατί λίγες φορές το έχεις ακούσει αυτό? Ξέρεις πόσα βιογραφικά έχω εγώ στο γραφείο μου?
1: Καλά, έχω ακούσει. Πρώτα απ' όλα στο παρελθόν έχω απολυθεί με έναν τέτοιο τρόπο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ούτε η πρώτη είσαι, ούτε η τελευταία, και μάλλον τώρα είσαι η τελείως έξω από εδώ και έχω φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Σε μεγάλη εφημερίδα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι.
1: Με αυτή τη σκληρότητα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Οπότε κουμάντου, ναι. Εγώ τους καταλαβαίνω τους εργοδότες.
0: Τους καταλαβαίνεις, ε?
1: Ναι.
0: Πραγματολόγια, γιατί μας έστειλαν εδώ ένα μήνυμα.
1: Για πες.
0: Τρεις στους τέσσερις εργοδότες, η Άννα μας το έστειλε, τρεις στους τέσσερις εργοδότες στην Ελλάδα δυσκολεύονται να βρουν σκλάβους. Λοιπόν, παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία.
1: Να το κουβεντιάσουμε μια μέρα αυτό.
0: Την αξιοπρεπή εργασία.
1: Όχι. Το πώς. Ελληνίδα ευρωβουλευτής.
0: Ναι, προφανώς πρέπει να το δούμε.
1: Γιατί δεν είμαι εγώ. Εγώ μπορώ να λέω τι θέλω. Ελληνίδα ευρωβουλευτής.
0: Κοίταξε να δεις, αν αυτό είναι αυτό που πιστεύει.
1: Αυτή την άποψη δημόσια. Είναι εκλεγμένη από εργαζόμενους, φαντάζομαι. Δεν την εξέλεξαν οι επιχειρηματίες.
0: Δεν νομίζω ότι είναι τόσοι επιχειρηματίες που φτάνουν.
1: Πόσοι ψηφοφόροι.
0: Μπορεί να την έχουν στηρίξει.
1: Άλλο αυτό.
0: Όχι, μπορεί, με αλλά με ποιες, δεδομένο.
1: Ναι, με ποιες ψήφους βγήκε. Πιστεύω, δηλαδή δεν πιστεύω.
0: Αυτό, κοίταξε, αυτό είναι πάλι τώρα ένα παράδοξο πράγμα που το έχουμε ξαναπεί, ότι πώς γίνεται να είσαι εργαζόμενος, να είσαι εργάτης, να είσαι αυτό και να ψηφίσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Παρόλα αυτά, θέλει και μια στοιχειώδη, θέλει και έναν στοιχειώδη σεβασμό στο ακροατήριό σου, το κοινό σου, ψηφοφόρου σου, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος αυτή τη χώρα που να συμφωνεί με την άποψη ότι τι τραβάνε και οι καημένοι εργοδότες. Τι τραβάνε δηλαδή? Για πείτε μας εσείς, δεν μπορούν να βρουν σκλάβους. Σωστό. Ποιος το είπε αυτό?
0: Η Άννα μας το
1: είπε. Άννα, είσαι θεά. Ναι, δεν μπορούν να βρουν σκλάβους. Τι να κάνουμε?
0: Λοιπόν, εντάξει. Κοίταξε. Μπορεί το κοινό που ήθελε να.
1: Και εγώ όταν έφυγα από τη σκλαβιά, έφυγα να ξέρει.
0: Ναι,
1: 20 ώρες εργασία.
0: Μα είμαι σίγουρη. Mm. Το θέμα είναι ότι προφανώς το κοινό που ήθελε να απευθυνθεί ήταν αυτό το κοινό. Το υποτίθεται εκβιαζόμενο.
1: Οι πλούσιοι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εντάξει. Okay.
0: Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, δεν έχει
1: πω όπως Στέφανος. Ελεονόρα αμελέτητη.
0: Α.
1: Στέφανε.
0: Άουτς.
1: Λοιπόν.
0: Κι άλλο ένα έχουμε.
1: Για πες.
0: Στον κάθε Ρούμπιο λέμε μόνο ρε Άιπνιξ.
1: Wow, ποια το είπε αυτό?
0: Ο Ενέλ το έχει πει.
1: Α.
0: Το έχει στείλει. Προφανώς ξέρετε για ποιο λόγο στάλθηκε το συγκεκριμένο μήνυμα. Έχει ξεκινήσει ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ και Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορες υπογραφές συμφωνιών μεταξύ του κυρίου Δένδια, του κυρίου Ρούμπιο, των αξιωματούχων. Βλέπω εκεί παράσημα πολλά. Πάνε, έρχονται. Η κυρία Γκυλφόη σταθερά εκεί παντού.
1: Wow. Νόμιζα ότι ήταν μόνο στα μπουζούκια.
0: Ήταν και στο αεροδρόμιο χθες.
1: Όχι, στροδάκι. Γιατί. Ζούμε με τέτοιες ψευδεστήσεις στη χώρα, ότι θα υπήρχε περίπτωση να είναι εδώ κάποιος πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και δεν θα ήταν μόνο για τον μπουζούκι.
1: Ναι, ναι. Και δεν θα είχε αν μη τι άλλο και αυτή την ομότητα που οι πληροφορίες τουλάχιστον δύο πολύ έγκριτων εφημερίδων της την αποδίδουν. Έτσι. Μην ξεχνιόμαστε.
0: Λοιπόν, ήρθε και άλλο μήνυμα από τη Φρίντα. Καλημέρα, ντάμες. Στο Ελλαδιστάν η ταξική συνείδηση είναι απούσα.
1: Είναι η αναφορά στο δικό σου σχόλιο.
0: Ναι, προηγουμένως. Για, ναι, το...
1: για το ότι πώς είναι δυνατόν να ψηφίζουμε συντηρητικά, να είμαστε συντηρητικοί ψηφοφόροι τη στιγμή που.
0: Που είμαστε εργάτες.
1: Δεν είμαστε απλά εργάτες. Είμαστε οι χειρότεροι της Ευρώπης, δηλαδή. Εννοώ στις αμοιβές.
0: Στις αμοιβές, στην αγοραστική δυνατότητα. Στα πάντα.
1: Στα πάντα. Σκεφτείτε λίγο και τα ενίκια.
0: Δείτε τα ενίκια, δείτε λίγο. Εγώ βλέπω όλο και πιο συχνά αναρτήσεις και δηλώσεις ανθρώπων που έχει χρειαστεί να πάνε σε ένα νοσοκομείο, το πόσες ώρες έχουν περιμένει για να εξυπηρετηθούν, λέγοντας παράλληλα βέβαια ότι το προσωπικό εκεί δίνει πολύ μεγάλο αγώνα. Γιατί δίνει μεγάλο αγώνα? Γιατί είναι υποστελεχωμένο το νοσοκομείο. Δηλαδή όλα αυτά. Να τα δούμε λίγο.
1: Για να τα δούμε.
0: Και να τα βλέπουμε από τη σωστή πλευρά, όχι την υποτιθέμενη αντισυστημική πλευρά.
1: Να σου πω κάτι, Κουμάντου.
0: Για πες,
1: να, αλλά τώρα,
0: ναι.
1: Έτσι όπως τα λες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι όπως τα λες, συμφωνείς με τον ακρότη μας την προηγούμενη εβδομάδα που είπε ότι εγώ δεν έπρεπε να πάω με το αμάξι, έπρεπε να πάω με το αριστερό τρένο.
0: Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Επειδή είμαι εργάτρια.
0: Καταρχάς δεν ξέρει ο ακροατής τι αυτοκίνητο έχεις.
1: Πότε.
0: Για πες. Γι' αυτό το λέω.
1: Του 2004.
0: 4 ή 5.
1: 4. 4 Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Γι' αυτό λοιπόν τώρα δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Πάμε, θα πούμε πολλά.

0: Να συνεχίσουμε με τα μηνύματα που όλο ένα και πληθαίνουν και όλο ένα και χαίρεται η Κουμάντου, γιατί είναι όλα για την Κουμάντου, παιδιά, τίποτα για μένα. Για πες.
1: Όχι, μην είσαι τέτοια.
0: Ναι, ναι, για μένα είναι από την αρνητική πλευρά του πράγματος.
1: Μια παρηγορητική καλημέρα στην Ελεονόρα από τη φίλη μας την Έρη. Καλή κάθοδο Σαββατοκύριακο στους υπόλοιπους. Έρη.
0: Έρη, είσαι φίλη της Κουμάντου. Το έχουμε καταλάβει.
1: Λοιπόν, και ο Τάσος έχει στείλει μήνυμα, το διαβάσεις.
0: Ναι. Ο Τάσος, κοίταξε, έχει μερικούς χαρακτηρισμούς που δεν θα ήθελα τώρα να τους αναφέρω. Δεν θέλω να σε λογοκρίνω, Τάσο. Αποδίδεις στον κύριο Ρούμπιο χαρακτηρισμούς που δεν είναι επί της παρούσης. Μην φανταστείς ότι διαφωνούμε για πάρα πολύ. Τέλος πάντων, κάνουμε τώρα τα κορόιδα για το πρέπει και το ποιο είναι σωστό. Και διαμαρτύρεται ο Τάσος γιατί θα μιλήσει στην Πνίκα για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Εντάξει, την Πνίκα την προσφέρουμε, ωραίο background.
0: Ήθελα να το πω ότι έχουν μιλήσει και χειρότεροι.
1: Και καλύτεροι.
0: Ευτυχώς και καλύτεροι. Καλά, τώρα ας δούμε και την τελική ιστορία. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, Τάσο, συνεννοηθήκαμε.
1: Και ο Νικόλας έχει στείλει μήνυμα. Ο Ρούμπιο σήμερα μας ζητάει να βάλουμε πλάτη στον πόλεμό τους με την Κίνα, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για τη Δύση. Και δεύτερο σχόλιο που έχει να κάνει με τα εργασιακά που σχολιάσαμε μετά. Ακριβώς γι' αυτό είμαστε χειρότεροι εργαζόμενοι στην Ευρώπη.
0: Και ώρα να πάμε στο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ.
1: Κοίταξε, είναι σήμερα. Σήμερα έχει δύο επαιτίους.
0: Ναι, ναι. Δύσκολες μέρες.
1: Λοιπόν, η μία είναι η επίθεση της Χαμάς και η άλλη είναι η απόφαση της Διοίκησης της Χρυσής Αυγής του Πρωτόδικου, η οποία έκρινε ως ότι είναι εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.
0: Και στα δύο θα πάμε.
1: Και στα δύο θα πάμε. Πάμε τώρα να δούμε λίγο αυτό της 7ης Οκτωβρίου, γιατί άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν κομβικής σημασίας αυτό το χτύπημα.
0: Όλα τα σενάρια τα έχουμε ακούσει.
1: Όλες τις ερμηνείες τις έχουμε ακούσει. Αντιδράσεις, δεν ξέρουμε ποιες αναλογίες νομιμοποιούνται οι αντιδράσεις. Θα τα δούμε με τον κύριο Ρούσο.
0: Ναι, γιατί για την Ισραηλή πλευρά αποτέλεσε, θα το βάλω σε εισαγωγικά, άλοθη μιας τεράστιας κλίμακας επίθεσης εναντίον των Παλαιστινιακών εδαφών και των ανθρώπων που συνεχίζεται μέχρι τώρα και που έχει πάρει γενοκτονικά χαρακτηριστικά. Είναι αυτό το σημείο που λέμε ότι εδώ υπάρχει μια ασυμμετρία. Ο Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι μαζί μας. Κύριε Ρούσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κάποια μέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Κοιτάξτε, η 7η Οκτωβρίου, ναι, μεν είναι μια κορύφωση μια σύγκρουση και βεβαίως έχει πολλά χαρακτηριστικά που δεν είναι. Είναι, θα έλεγε, κανείς έως και απεχθεί. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε μέσα σε μια μεγάλη χρονική περίοδο όπου κρατάει δεκαετίες και που σε αυτή την περίοδο ο Παλαιστινιακός λαός και η Παλαιστίνη δέχεται μια απίστευτη επίθεση, βάρβαρη και άδικη, με όλα τα στάδια της αδικίας και με την έννοια του διεθνούς δικαίου αλλά και με την έννοια του απλού φυσικού δικαίου που έχει υφίσταται ανάμεσα στους ανθρώπους. Και θα έλεγα ότι αυτή την επίθεση δεν μπορούμε να τη δούμε ξεκομμένη από αυτές τις δεκαετίες της βάρβαρης κατοχής και της άδικης κατοχής. Αν λοιπόν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, θα δούμε ότι είναι περισσότερο μία ένδειξη ότι το Παλαιστινιακό δεν μπορεί να είναι ένα πεθαμένο πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή ένα νεκρό ζήτημα το οποίο μπορεί κάποιος να το παραμερίσει, να το βάλει στην άκρη, να το κρύψει κάνα το χαλί, γιατί δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλη την περιοχή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι κυβερνήσεις τόσο των χωρών της περιοχής όσο και οι άλλων χωρών, σε προηγούμενων πολιτιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν είχε κατανοήσει, θεωρούσε ότι έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει πια Παλαιστινιακό, το Παλαιστινιακό είναι απλά μία ένα εσωτερικό πρόβλημα του Ισραήλ, ένα εσωτερικό πρόβλημα ασφαλείας το οποίο διαχειρίζεται μια χαρά το Ισραήλ.
1: Ακόμα και έτσι να είναι εσωτερικό πρόβλημα να είναι, που δεν είναι. Η απάντηση νομίζω ήταν υπέρμετρη.
2: Η απάντηση είναι μέσα στα πλαίσια της νέας στρατηγικής του Ισραήλ, εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, θα έλεγα και περισσότερο. Είναι η αντίληψη που λέει ότι θα κάνουμε ένα συνεχή πόλεμο και σε αυτόν τον πόλεμο εμείς θα νικήσουμε και οι άλλοι θα αναγκαστούν να φύγουν. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή αυτή η γενοκτονική στρατηγική δεν ήταν μια αντίδραση, αν θέλετε, του θυμικού, ενός συλλογικού θυμικού, ενός συλλογικού συναισθήματος ανασφάλειας. Αυτό ήταν, αν θέλετε, ο μοχλός για να υποστηριχθεί αυτή η στρατηγική. Δεν ήταν αυτή η βασική αντίληψη. Η βασική αντίληψη είναι ότι πρέπει αυτούς να τους διώξουν, πρέπει να φύγουν. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην πολιτική που ασκεί το Ισραήλ στην Δυτική Όχθη, με όλη αυτή την επιχείρηση εθνοκάθαρσης εναντίον των Παλαιστινίων από τους επίκους και με τη βοήθεια του Ισραηλινού στρατού, όπου στην Δυτική Όχθη δεν είχαμε καθόλου τα χαρακτηριστικά που είχαμε με την επίθεση της Χαμάς κτλ. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι ξέρετε τι ήταν μια αντίδραση του σοκ που δέχθηκε η Ισραηλινή κοινωνία, ήταν κυρίως μια αντίδραση εντασσόμενη σε μια νέα στρατηγική, αν θέλετε πείτε νέα, μια στρατηγική της τελευταίας δεκαετίας ή δεκαπενταετίας στο Ισραήλ, που λέει ότι πρέπει να τελειώνουμε με όλους τους εχθρούς μας, αυτό που θεωρούν αυτοί οι εχθρούς, και άρα κάθε ευκαιρία που μας δίνεται να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας αυτούς μια και καλή, θα την αξιοποιούμε, συγγνώμη. Και αυτή είναι η βασική, κατά γνώμη μου, αντίληψη που κυριαρχεί στην υπόθεση αυτή. Δεν είναι κάτι, είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι λάθος να θεωρούμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει, ότι ήταν η αντίδραση του σοκ που δέχτηκε το Ισραήλ.
0: Πρώτα απ' όλα, αν ήταν μόνο σοκ, δεν θα συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, έτσι.
1: Είναι τρία χρόνια.
0: Είναι τρία χρόνια σοκ.
2: Ναι, όχι. Απ' την άλλη μεριά έχει υπάρχει και ένα ζήτημα επίσης ενδιαφέρον. Ότι παρά το γεγονός ότι, αν θέλετε, την περώνη από τη χειρογομβίσα που λέγονται συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, την τράβηξε η επίθεση της Χαμάς στη Γάζα, σήμερα ο πόλεμος δεν γίνεται για τη Γάζα. Δηλαδή, σήμερα ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε, αν θέλετε, και μιλάω για τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, δεν ξεκίνησε από εκεί. Ξεκίνησε από εκεί, αλλά δεν είναι εκεί. Τα διακύματα του πολέμου δεν έχουν να κάνουν με τη Γάζα. Και αυτό ήταν επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε ότι στην πρώτη συμφωνία εντός εκτός εισαγωγικών εκεχηρίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπήρχε καν το θέμα της Γάζας, ενώ υπήρχε, ας πούμε, το θέμα του Λιβάνου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Πάμε στη Λία Ιατρίδου για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Με την άλλη επέτειο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν στις κοινές δηλώσεις τους Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, ενώ θα προηγηθεί ομιλία του στην Πνίκα για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Φρούριο σήμερα η Αθήνα για την επίσκεψη Ρούμπιο. Σε ισχύ έως αύριο στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες. Ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα παραμείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα στο Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και σε άλλους 6 για την απάτη με τον ΕΦΚΑ. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Από τις 12 Οκτωβρίου σε λειτουργία το νέο σύστημα ερωτημάτων αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Αναλυτικά στο athina984.gr. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Την ηχθειόσκαλα Κερατσινίου επισκέφθηκε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Συνελήφθη 17χρονος που διέπραξε ληστεία με σωματική βία σε βάρος εγκυμονούσας σε πελατεία της Νέικιας. Στο Σεράφιο, το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας της Αθήνας, ξεκινούν σήμερα τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια. Στόχος είναι το 2027 να είναι έτοιμο το νέο δίκτυο για πλήρη λειτουργία, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην ημερίδα για το παρόν και το μέλλον της αστικής ηλεκτροκίνησης. Εξετάσεις αίματος εντοπίζουν την νόσο Αλτσχάιμερ με ακρίβεια 90% σύμφωνα με την ομότιμη καθηγήτρια νευρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσποδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Μάγδα Τσολάκη. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή στις Ντάμε Σπαθί.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και προχωράμε.
2: Την προσοχή σας. Επόμενη ανακοίνωση του τριμελούς εφετείου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική.

0: πολύ δικαιολογημένη χαρά.
1: Εγώ να ξέρεις, 6 χρόνια μετά, ακόμα βουρκώνω όταν ακούω αυτή τη συγκεκριμένη αναγγελία και όταν βλέπω το βίντεο.
0: Θυμάμαι, Ελευθερία, που ήσουν εκεί και εγώ στο στούντιο.
1: Ήμουν εκεί, έβγαινα εδώ και ήμουν και αυτή που έστελνε τα μηνύματα στη Ντουντούκα. Οπότε, να είναι όλο πολύ.
0: Ήταν μια πολύ συγκινητική. Μια πολύ συγκινητική μέρα. Και επίσης, να πούμε τώρα, φεύγοντας από αυτό και μένοντας τελείως στην δημοσιογραφική αντίληψη των πραγμάτων, ότι είναι μια μέρα που πρέπει να τη θυμόμαστε ακόμη και για αυτή τη φράση. Ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Διότι.
1: Ξεχνιόμαστε λίγο.
0: Ξεχνιόμαστε και το βλέπουμε αυτό. Το βλέπουμε. Αφορμή ήταν, ας πούμε, ο Κασιδιάρης. Αφορμή ήταν γεγονότα με μαθητές στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε.
1: Βλέπουμε γενικώς. Βλέπουμε ομάδες να βγαίνουν και να αρχίζουν να γράφουμε συνθήματα πιο έντονα στους στίχους. Βλέπουμε στα δυτικά εδώ στην Αθήνα, στην Πετρούπολη, να υπάρχουν ζητήματα. Στην Αργυρούπολη επίσης.
0: Οπότε εκείνη η νίκη της δημοκρατίας ήταν πολύ σημαντική, ήταν πολύ κομβική και δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Και με αφορμή αυτή την επέτειο, έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητή πολιτιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου, για να μιλήσουμε κυρίως για το σήμερα.
1: Για το τώρα.
0: Για το τώρα.
1: Χαίρετε, κύριε
0: Χριστόπουλο.
1: Βλέπουμε
0: και την ευρωπαϊκή εικόνα, που είναι επίσης. Γεια σας, κύριε Χριστόπουλε. Βλέπουμε και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, που είναι επίσης σκοτεινό. Αλλά βλέπουμε και εδώ την επαναφορά με άλλους τρόπους και άλλα μέσα της αντίληψης αυτής ότι εντάξει, αυτά είναι περασμένα ξεχασμένα και ο Κασιδιάρης εξέτησε την ποινή του. Ακούμε αυτά, να συζητιώνται.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το εθνικό ή από το οικουμενικό, θέλετε, την κουβέντα.
1: Από ό,τι θέλετε.
0: Από ό,τι
1: θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς.
2: Ωραία. Λοιπόν, ως προς το οικουμενικό, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι έχουμε εισέλθει σε μια μαύρη θύελα και σε αυτή τη θύελα το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε επίγνωση του τι σημαίνει και να μην την υποβαθμίζουμε ούτε να την ωραιοποιούμε, αλλά και την ίδια στιγμή να μην τρέμουμε μπροστά στο αντίπαλο δέος. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι βιώνουμε μια κατάσταση που έχει το χαρακτήρα μιας, ας το πούμε, αντιδραστικής, παθητικής επανάστασης στον κόσμο. Κάπως έτσι θα το λέω.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό αφορά τους Τραμπ, αφορά σε όλο τον κόσμο εννοώ τους Τραμπ. Και το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι απέναντι σε αυτούς πλέον αναδεικνύεται ως απάντηση ότι υπάλε ποτέ προνομιακή πολιτική περιοχή του ιστορικού κέντρου την οποία αναλυεύαν όλες οι δυνάμεις των mainstream πολιτικών κομμάτων δεν είναι αρκετή πλέον να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην αντιμετώπιση αυτής της μαύρης θύελας. Άρα, οι λύσεις του κέντρου φαίνεται ότι πλέον πολυσταίνουν προς τον εκφυλισμό,

0: και δίνουν τη θέση τους σε μια νέα πολιτική πόλωση μεταξύ μιας αυθεντικής εκδοχής βαριάς συντηρητικής ακροδεξιάς και μιας επίσης νέας εκδοχής πρωτότυπης αλλά και αυθεντικής συνάμα αριστεράς. Το βλέπουμε αυτό στη Γερμανία, όπου οι δυνάμεις των παραδοσιακών μεγάλων κομμάτων της χώρας πλέον έχουν δώσει τη θέση τους στο Λίνκι ως αντίπαλο της AfD, και έχω την αίσθηση να το δούμε απολύτως πιο παραστατικά στις ερχόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές, όπου σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις θα έχουμε για πρώτη φορά εκλογές στο δεύτερο γύρο των οποίων δεν θα βρίσκεται εκπρόσωπος της γαλλικής κεντροδεξιάς ή του γαλλικού κέντρου, αλλά μόνο ακροδεξιός εκπρόσωπος και εκπρόσωπος της ανυπότακτης Γαλλίας. Λοιπόν, η μαύρη θύελλα στην οποία μπήκαμε τουλάχιστον μας βάζει τα ερωτήματα, πώς να σας το πω, αυτιασύρωτα, αριστερά ή δεξιά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της περίοδου στην οποία ζούμε γενικώς. Τώρα, στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες.
1: Στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα βλέπουμε τη διεκδίκηση του κέντρου. Θέλω να πω ότι, ότι στην Ελλάδα το κέντρο παραμένει...
2: Δεν είναι πολύ ισχυρό όμως. Προσπαθεί.
1: Παραμένει πολιτική στόχευση και από, και από τα αριστερά και από τα δεξιά.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο παρουσιάζει μια εξαιρετική αντοχή στο μισό αιώνα ζωής του, μια αντοχή στις σχέσεις αντιπροσώπευσης που δεν έχει δείξει κανένα άλλο κόσμο, κόμμα, και στη δεξιά αλλά και στην αριστερά στην Ελλάδα. Στην αριστερά τα κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν σε τροχιά εξουσίας ουσιαστικά εξαϊλώθηκαν ή συρρυκνώθηκαν. Η Νέα Δημοκρατία καταφέρνει ακόμα με την μαεστρική συνταγή την οποία πρώτος εφήβρε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και στην συνέχεια εμπέδωσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να κρατάει στο εσωτερικό της από την πάλι ποτέ εθνική παράταξη, δηλαδή την βασιλόφρονα, ας το πούμε, χουντοδεξιά, η οποία, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνει ότι πρέπει να παίξει με τους όρους του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού, μέχρι την κεντροδεξιά. Ή την μετανοημένη, πάλι ποτέ αριστερά, η οποία συχαίνεται τον εαυτό της και προτιμά να είναι δεξιά παρά οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι δημοκρατία, πρέπει να τις αναγνωρίσουμε ότι το κάνει με μια μαεστρία που ελάχιστα κόμματα της οικογένειάς της στην Δύση ακόμα μπορούν. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να τα καταφέρνει έτσι. Οι δεξιοί στη Γαλλία δεν τα έχουν καταφέρει. Πλέον οι δεξιοί στη Γαλλία έχουν γίνει παρακολούθημα των άκρων δεξιών. Mm-hmm. Οι δεξιοί στη Γερμανία κοντεύουν να εισέλθουν και αυτοί σε αυτήν την φάση, όπου πλέον θα παρακολουθούν, όπως λέει ο πρόεδρος της ομάδας του Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την άκρα δεξιά, διότι το κέντρο κατά αυτούς πλέον δεν παίζει τη σημασία που έπαιζε. Άρα, αυτή η ιδιαιτερότητα της Νέας Δημοκρατίας έχει την αντανάκλασή της και στο αντίπαλο στρατόπεδο. Επειδή η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ακόμα ψαρεύει, αντέχει να ψαρεύει στο κέντρο, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα, αλλά μπορεί, και εν πάση περιπτώσει έτσι είναι κόμμα εξουσίας τόσα χρόνια, και έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει ή μάλλον γίνεται όπου να είναι τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημέρες, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, το αντίστοιχο γίνεται και από την άλλη πλευρά. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της, ας το πούμε, κεντροαριστεράς ή αριστεράς, δεν απομακρύνονται από αυτό τον στόχο, γιατί βλέπουν ότι ο νικητής τους συνεχίζει να ψαρεύει εκεί. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Mm-hmm. Τώρα αυτό το υπενήχθηκατε νομίζω, κυρία Κουμάντου, στην αρχή, ότι δεν θα αντέξει πολύ. Έχω την αίσθηση λοιπόν κι εγώ ότι αυτού του τύπου η διαρρύθμιση του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα πνέει τα λίστια, καθώς πλέον αφενός μένει η Νέα Δημοκρατία, κρατεί ονομαστικά το κέντρο, όμως διαρκώς ρέπει σε πιο σκληρές δεξιές θέσεις που ουσιαστικά συνέχουν την Νέα Δημοκρατία με αυτό που ονομάζουμε συντηρητική αντιδραστική επανάσταση των καιρών μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία ακούμε από τους αρμοδίους υπουργούς να λέμε για τη μετανάστευση, την οικογένεια κτλ.
2: Ναι, ναι, μια στροφή όλο και πιο δεξιά, όλο και πιο
0: ακριβώς,
2: σκληρά.
0: Την ίδια στιγμή όμως δεν καταφέρνει να περιορίσει τις απώλειες στα δεξιά της. Άρα ο Ζαμαράς βγαίνει με μια ατζέντα πιο αυθεντική τέτοιου τύπου. Το αποτέλεσμα θα δείξει ποιος θα νικήσει εδώ.
1: Πολλοί δεξιοί δεν αναγνωρίζουν εντός του χώρου της Νέας Δημοκρατίας τον εαυτό τους.
0: Ακριβώς. Ναι, γιατί πολλοί δεξιοί, μετά τώρα μπαίνουμε και στα δικά μας τα ιστορικά, τα Μητσοτάκηδες, όλα αυτά, τις πατρίες της δεξιάς, και λοιπά. Τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η πράξη με τη Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι δυνάμεις οι άλλες που εμφανίζονται δημοσκοπικά, όχι ικανές να χτυπήσουν,
2: όχι να απειλήσουν,
0: αλλά δημοσκοπικά στην θέση της ενδυνάμει, ας πούμε, μείζωνος αντιπολίτευσης, δεν φαίνεται να έχουν καταλάβει ότι για να μπορέσουν να χτυπήσουν την δεξιά, όπως αυτή εμφανίζεται, αυτή ασίδωτη και ομή, θα πρέπει να ακολουθήσουν μια αριστερή ατζέντα. Το Μεν Πασόκ δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί είναι ένα κόμμα βαθιά καθεστωτικό, πολύ, να σας πω, ταυτισμένο με τους αρμούς του καθεστώτος ή της...
2: Ναι, και πολύ, και πολύ θεσμικό, δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει από την
0: πράγματα. Ναι, θεσμικό μπορεί να είναι και καλό. Εγώ λέω καθεστωτικό, υπονοώ κάτι ναι, άλλο. Υπονοώ τις σχέσεις που έχει το κόμμα με τα σωματεία, τα συνδικάτα, τα, όλα αυτό που να πω, την αυτοδιοίκηση, τη διοίκηση, τα υπουργεία, όλο αυτό το πράγμα που κάνει το Πασόκ ένα κόμμα να μην μπορεί εξ αντικειμένου δομικά να φύγει από αυτόν τον άχαρο ρόλο που έχει. Και αν θέλετε, επειδή ακούω πολύ συχνά να ασκείτε κριτική, όχι εσείς, με αλφαγιώτενο, στο πρόσωπο του Προέδρου του, έχω την αίσθηση ότι ο νυν Πρόεδρος του Πασόκ ενσαρκώνει αυτήν ακριβώς την αδυναμία. Δηλαδή ότι το Πασόκ είναι και το ένα και το άλλο. Παλεύει να πείσει ότι δεν είναι με το καθεστώτος, δεν είναι με τη δεξιά, αλλά αφού είναι κιόλας. Την ίδια στιγμή για να επιβιώσει παλεύει να εμφανίζει έναν άλλο λόγο. Νομίζω λοιπόν ότι το Πασόκ εξ ορισμού βιώνει αυτό το παράδοξο. Και μετά έρχεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο και αυτό έχει το δικό του παράδοξο. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται να πει ότι εγώ κύριε μεταμέλησα και μην ανησυχείτε πλέον, ενώ ο σκοπός δεν είναι να εμπνεύσεις μεταμελημένος σου, ο σκοπός είναι να ορθώσεις το ανάστημά σου απέναντι στη μαύρη θύελλα την οποία
1: και βλέπεις ξεκάθαρα τη στόχευση προς το κέντρο και από αυτή την πλευρά.
0: Γι' αυτό σας το λέω λοιπόν. Ναι. Βλέπετε, απλώς εδώ έχουμε το εξής παράδοξο, ότι έχουμε δύο κόμματα τα οποία μαζί δεν πιάνουν το άθροισμα που έχει η Νέα Δημοκρατία, έτσι, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Ναι. Το μεν ένα να έχει ένα ελαφρύ διψήφιο ποσοστό και να αξιώνει ως πολιτικό στρατηγικό πρόταγμα ότι θα βγει πρώτο με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι ανόητο. Το δε δεύτερο, το οποίο έρχεται από τη μήτρα της αριστεράς, το οποίο έχει ένα 15% ή 16%, δεν θέλει την απλή λογική. Αυτά είναι παράξενα πράγματα. Να.
1: Κύριε Χριστόπουλε, επιτρέψτε μου, επίσης δεν έχει και καθόλου έναν οραματικό λόγο. Δηλαδή το να προέρχεσαι από τα αριστερά και αυτό να μπαίνεις μέσα στις συνθήκες της λογικής και του μετράω και μόνο αυτό, νομίζω ότι ήδη έχεις φύγει από την αριστερή οπτική και έχεις προχωρήσει.
2: Μα το κέντρο είναι ο στόχος.
1: Στο κέντρο και πέρα.
0: Ναι, απλώς εδώ βάζω και τη διάσταση, την προσωποπαγή διάσταση που αφορά τον αρχηγό του, ότι ο άνθρωπος κουβαλάει ως τραύμα την ιστορία του 2015. Mm-hmm. Οπότε,
2: είναι και αυτό που αναφέρουν συνεχώς οι αντίπαλοι. Κάθε φορά. Και,
0: άρα με αυτήν την έννοια, ένας κατεξοχήν τυχερός πολιτικός όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας, που του πήγαν όλα δεξιά, ας το πούμε, μέχρι σήμερα, την συγκυρία τη σημερινή είναι για πρώτη φορά άτυχος. Διότι εκεί που θα πρέπει να δείξει έναν αυθεντικό έντιμο ριζοσπαστισμό, δείχνει αυτή τη μεταμέλεια που
2: ένα μεσοβέσκο πράγμα. Ναι.
1: Και μέσα σε αυτό όλο το σκηνικό που περιγράψατε,
2: ένα ενοχικό κουβαλά.
1: Αναδύεται λοιπόν και ό,τι αναδύεται από την πιο σκοτεινή πλευρά της πολιτικής, ούτε καν πολιτική δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, ζωής. Και βλέπουμε ξανά αναβιώσεις
2: συμπεριφορών που να τις δούμε 10 χρόνια, 15.
1: Ναι, σαν αυτές που ζήσαμε την περίοδο της Χρυσής Αυγής.
0: Κοιτάξτε, έτσι είναι. Εντάξει, βέβαια πλέον είμαστε και εμείς όμως, ξέρουμε καλύτερα, δεν είμαστε εκεί που είμαστε.
2: Εμείς ξέρουμε καλύτερα, ο κόσμος όμως βλέπω να είναι ακόμα, να υπάρχουν βήκα όρτα ξανά.
0: Ναι, κοιτάξτε, okay, προφανώς υπάρχουν βήκα όρτα, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες, γιατί αυτοί είμαστε στη τελευταία ανάλυση. Γιατί δηλαδή, εκπλήσεστε που έχουμε Έλληνες φασίστες?
1: Όχι. Μα το είχατε πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Τη θυμάμαι τη φράση σας, τη δομική. Αυτοί είμαστε. Ναι, έχετε δίκιο κύριε Χριστόπουλε,
0: ότι. Είναι έτσι, απλώς και εμείς τώρα είμαστε καλύτερα εκπαιδευμένοι.
2: Εντάξει, βλέπουμε και τα σημάδια πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Τα
0: τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του Κασιδιάρη, με θέλω να μιλήσουμε ειδικά.
2: Ναι, και να ολοκληρώσουμε.
0: Αυτός διεξάγει έναν πολύ δύσκολο αγώνα, διότι αφενός μεν έχει το ζήτημα της δικαστικής απαγόρευσης που αφορά και τον ίδιο και το κόμμα του οποίου ή όποιο κόμμα, ας το πούμε, με το οποίο συνεργαστεί ή εν της πράγμασης γίνει αρχηγός κτλ. Άρα εκεί θα συναντήσει μια δικαστική απαγόρευση από την οποία δεν θα γλιτώσει. Από την άλλη η πολιτική του επιβίωση του επιτάσσει να είναι παρόν. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, το οποίο όμως αδιέξοδο σχετίζεται και με τις ιδιαιτερότητες που είναι το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο και ο χώρος του. Δηλαδή, όπως στις παραδόσεις των αριστερών, οι παλαιότερα των κομμουνιστικών κομμάτων, όλα αυτά τα κόμματα ήταν από την ίδια μήτρα, αλλά το καθένα είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Mm-hmm. Άλλο το κουκουέ, άλλο το ιταλικό,
2: ναι,
0: άλλο, το,
2: γαλλικό, ναι, ναι, ναι,
0: άλλο το πορτογαλικό, άλλο το ισπανικό κτλ. Έτσι και στην Ελλάδα, η μήτρα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς γέννησε από εθνικό μέτωπο στη Γαλλία, Γιόμπικ στην Ουγγαρία, και μάλιστα, την πιο επιθετική εκδοχή της Χρυσής Αυγής, η οποία όμως ενεπλάκησε σε σκληρές,
2: ναι, ναι,
0: ενέργειες ποινικού, mm-hmm, ας το πούμε, εκτοπίσματος, και άρα τι να γίνει, αυτά πληρώνονται. Σας ένας πρόσεχε ο Κασιδιάρης, θέλω να πω,
2: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ο τραμπικός στην Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε.
2: Γεια σας,
0: γεια.

0: Πριν περάσουμε στην άλλη πόλη, μήνυμα από τον Μπάμπη. Καλησπέρα σας από Team Ελεονόρας. Για ποια κάθοδο εβδομάδας μιλάτε? Η εβδομάδα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, πόσο συμφωνώ. Όσον αφορά τώρα...
1: Σιωπή μου είναι προς απάντησή σας, δεν ξέρω, για τους δυο σας.
0: Δεν ξέρει τι συμβολίζει η πνίκα, το ακούσαμε live. Αγνώριστη μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο, με τα μαύρα μαλλιά, με τα μαύρα γυαλιά, την έπνιξε το δίκαιο του εργοδότη, okay. Της απάντησε ο κύριος Αρβανίτης που είπε ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση βιομηχάνων δεν θα τα έλεγε αυτά. Και ευστοχότατη η τοποθέτηση του κυρίου Χριστόπουλου. Νομίζω ότι έχουμε μήνυμα και από τον Βασίλη.
1: Ναι, έχουμε μήνυμα και από τον Βασίλη που λέει: καλημέρα, ντάμες. Για άλλη μια φορά, τέλεια θεματολογία σας. Υπέροχος ο κύριος Ρούσος στην ανάλυσή του. Όντως δεν ήμουν απουσιολόγος, αλλά δύο και σήμερα για το Σαββατοκύριακο. Δεν θέλω καν να ασχοληθώ με τη δήλωση. Όχι, θα το διαβάσω, Βασίλη, γιατί λέει μετά ότι αν δεν θέλετε, μην το αναφέρετε. Δεν θα ασχοληθώ καν με τη δήλωση της ανθρωπο celebrity που στείλανε στην Ευρωβουλή. Και προσθέτει με άλλο μήνυμα ότι και ο κύριος Χριστόπουλος, όπως πάντα, καταπληκτικός.

0: Αλλά η ζωή σε αυτή τη χώρα είναι αξιοβίωτη. Την καθιστούν έτσι πρόσωπα και καταστάσεις που δείχνουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ιδρυλής. Ο Γιάννης Ιδρυλής υπήρξε συνεργάτης και των δυο μας την περίοδο που
1: συμμετείχαμε στην ομάδα της σχεδίας.
0: Συμμετείχαμε εθελοντικά, έτσι είναι. Ήμασταν εθελοντές όπως και ο ίδιος ο Γιάννης στο περιοδικό δρόμο σχεδίας. Εγώ μαζί του έχω κάνει μερικές από τις ωραιότερες συνεντεύξεις μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, για αυτή τη συνάντηση. Είναι ένας εξαιρετικός φωτογράφος, ο οποίος παρακαλώ κάνει για άλλη μια χρονιά εργαστήριο φωτογραφίας του Κέντρου Ημέρας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, που απευθύνεται σε νέους ενήλικες με εμπειρία νεοπλασματικής ασθένειας. Μπορείτε να αντιληφθείτε το τι σημαίνει αυτό και βεβαίως το ότι είσαι απλά εκεί και μόνον εκεί, ακόμη κι αν δεν περιμένεις να δημιουργήσουν οι μαθητές σου φωτογραφικά αριστουργήματα. Είναι υποδηλωτικό.
1: Δεν είσαι εκεί γι' αυτό.
0: Έτσι. Είναι υποδηλωτικό της σημασίας και της αξίας σου. Αγαπητέ κύριε Ζυνδρυλή, αγαπητέ Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ ευχαριστώ, Ελεονόρα, Ελευθερία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Λοιπόν, για άλλη μια χρονιά υπεύθυνος αυτού του προγράμματος που απευθύνεται σε νέους, λέμε νέους ενήλικες. Τι εννοούμε? Τις ενηλικίες νέους, δηλαδή.
2: Συνήθως στα παλαιότερα προγράμματα υπήρχε ένα ηλικιακό όριο που ήταν τα 35 έτη. Mm-hmm. Ωστόσο, για να μην είμαστε τόσο ας πούμε τυπολάτρες και αυστηροί, αυτό δεν υπάρχει πια ως απόλυτο και αυστηρό όριο, παρά μόνο την έννοια της νεότητας γενικότερα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Μια χαρά. Συμφωνούμε.
1: Στηρίζουμε.
0: Στηρίζουμε. Εγώ εξάρτημαι πάρα πολύ μικρή, όπως ξέρεις.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και όσο περνά ο καιρός...
1: Μικραίνει. Λοιπόν, επειδή έχεις ξανακάνει το αντίστοιχο εργαστήριο, θέλω λίγο να μας πεις την δική σου εμπειρία μέσα από αυτό, μέσα από την επαφή με τους ανθρώπους.
2: Είναι νομίζω η έκτη χρονιά που γίνεται το εργαστήριο. Η εμπειρία μου, ενώ στην αρχή πάντα το προσεγγίζω αυτά τα πράγματα διστακτικά, με την έννοια του αγνώστου, mm-hmm. Θα έλεγα ότι είναι λίγο αποκαλυπτική, με την έννοια ότι πόσο εύκολα μπορεί ένα μέσο σαν τη φωτογραφία, ενδεχομένως το κάνουν και άλλα πράγματα αυτό, αλλά εμείς για τη φωτογραφία ας μιλήσουμε, σε βάζει τον κόσμο του και δεν θέλω να πω την φράση ξεχνάς, ίσως τι σου έχει συμβεί, τι περνάς κτλ. Αλλά σου προσφέρει μια δυνατότητα και μια διέξοδο να προσεγγίσεις τη ζωή ανεξάρτητα από το οτιδήποτε σου έχει συμβεί, με αισιοδοξία και δημιουργικότητα φυσικά. Mm-hmm. Για να mm-hmm. σας πω δηλαδή τι εννοώ περίπου. Είναι ένα εργαστήριο που, παρόλο που βρίσκεται στο κέντρο ημέρας της αντικαρκινικής εταιρείας, παρόλο που απευθύνεται σε νέους ενήλικες που έχουν αυτή την εμπειρία της νεοπλασματικής νόσου, η διάρκεια του εργαστηρίου η θεματολογία του δεν αφορά καθόλου την ίδια την ασθένεια. Δηλαδή κάνουμε σαν να μην υπάρχει κατά μια έννοια, αν δεν ξέρω κατά πόσο είναι δόκιμος αυτός ο όρος, αλλά ας πούμε προβάλλοντας τη δημιουργικότητα μέσω της τέχνης.
0: Ναι, είναι μια απάντηση υπερασπιστική της ζωής.
2: Έτσι. Mm-hmm. Ένα αίτημα ζωής ουσιαστικά, το οποίο το έχουμε όλοι κατά την άποψή μου ανάγκη, είτε έχουμε αυτές τις πολύ δυσάρεστες εμπειρίες είτε όχι.
0: Να δούμε λίγο τα πρακτικά.
2: Ναι.
0: Πότε ξεκινάτε, πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε εσάς?
2: Εύκολα μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με το κέντρο ημέρας της Ελληνικής mm-hmm. Αντικαρκινικής Εταιρείας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το αναζητήσει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν βοηθάει να πούμε και το τηλέφωνο.
0: Ναι,
2: το 215-215-1650. απευθύνεται εκεί, δηλώνει, ουσιαστικά γίνεται μια γνωριμία με τους υπεύθυνους ψυχολόγους που έχει η αντικαρκινική εταιρεία, δήλωνε την διάθεσή του να συμμετάσχει και χωρίς κανένα προαπαιτούμενο, δηλαδή εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία γνώση για τη φωτογραφία, μπορεί να συμμετάσχει στο εργαστήριο.
0: Και ξεκινάτε, ξεκινήσατε.
2: Κάναμε ουσιαστικά μία πρώτη συνάντηση, αλλά ουσιαστικά μέχρι να συγκροτηθεί το τμήμα το τελικό...
0: υπάρχει χρόνος, υπάρχει περιθώριο.
2: Υπάρχει φυσικά, γιατί μέσα στον Οκτώβριο δεχόμαστε πάντα αιτήσεις. Δηλαδή ο Οκτώβριος είναι ο εισαγωγικός μήνας που διαμορφώνεται το τμήμα.
0: Mm-hmm.
2: Που συνήθως είναι πάντα ολιγομελές, δηλαδή συνήθως φτάνει μέχρι τα 8 άτομα.
0: Ωραία. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και φέτος, να δημιουργήσετε, να κάνετε έκθεση μετά, γιατί ξέρω και τη συνέχεια. Και θα είμαστε εκεί και για την έκθεση. Γιάννη Ζιντριλή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Επιστροφή αύριο σε αυτά. Γιατί κλείνουμε. Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Σχόλαση κουμάντου, παιδιά.
1: Να το πάλι.
0: Σχόλασε, απλά δεν θέλει να το πει πολύ καθαρά, γιατί
1: αν
0: θα απολυθεί κουμάντου.
1: Αν έχω σχολάσει, θα πει ότι δεν θα έρθω αύριο. Θα κάνει μόνο σου εκπομπή αύριο.
0: Τι να κάνει που φοβάσαι την απόλυση.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί βέβαια καταπιέζεις και εσύ, φαντάζομαι, τη διεύθυνση.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αφού ξυπνάει με αυτή την αγωνία η διεύθυνση κάθε πρωί.
0: Πω, θα με καταπιέσει η κουμάντου.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ελευθερία κουμάντου. Ούτε όταν ήμουν εκπρόσωπος εργαζομένων δεν το έκανα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ήταν σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, η Καλλιόπη Ασλανίδου και ο Σάβας Κόκκινος στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.
0: Ξέρεις ότι το επιχείρημα υποστήριξης ήταν μανέα, αλλά είπε και για τους εργαζόμενους.
1: Ναι,
0: γιατί κρατήσατε αυτό για τους εργοδότες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα μου, ντε.
1: Γιατί το είπε. Ας μην το έλεγε. Τι να κάνουμε.
0: Κατερίνα Παπαβασιλείου, σε λίγο εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2:30 αύριο πάλι. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.
1: Λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

0: Η επίσκεψη του υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα δίνει τον τόνο όχι μόνο στην επικαιρότητα αλλά και στους ρυθμούς της πόλης, με έκτακτα μέτρα στους δρόμους της πρωτεύουσας και αλλαγές δρομολογίων όπου είναι απαραίτητο στα μέσα μεταφοράς. Θα κορυφωθούν το απόγευμα, οπότε είναι προγραμματισμένη λίγο μετά τις 6 η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ. Οι συμβολισμοί σε τόσο υψηλού επίπεδου επισκέψεις προφανώς ενέχουν τη δική τους επικοινωνιακή βαρύτητα. Πέρα από πυλώνα σταθερότητας, όπως χαρακτήρισε τη χώρα μας ο κύριος Ρούμπιο, η ιστορική μνήμη της ΠΝΙΚΑΣ παραπέμπει στην ανάδειξη της δημοκρατικής ενσυναίσθησης, για την οποία είναι αλήθεια δεν φημίζεται η κυβέρνηση Τραμπ. Και υπό μία έννοια θα μπορούσε να διαχωρίσει κανείς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ως μια διακριτή και ψύχρεμη φωνή στον αντίποδα της αλλοπρόσαλης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Εάν στο τέλος επιβεβαιωθούν και οι προσωπικές φιλοδοξίες περί υποψηφιότητας Ρούμπιο για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε είναι ευδιάκριτη και η επιλογή της Αθήνας να κρατήσει μια καλή υποσχετική για το μέλλον. Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Στάλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Καλλιόπιας Λανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα, σημαντικός σύμμαχος διασφάλισης των συμφερόντων των ΗΠΑ στην περιοχή, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις του με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας, λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ερωτηθεί σχετικά με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γερά θεμέλια, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο απόγευμα στις 7 προγραμματισμένη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα προηγηθεί ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Μιλά στη μεσημερινή ενημερώση ο Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φόρο τιμή στα θύματα της επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια σε Ισραηλινό έδαφος, με 1.200 νεκρούς Ισραηλινούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Τουλάχιστον 74.000 Παλαιστίνοι νεκροί στον πόλεμο που ακολούθησε. Εκδικάστηκε σήμερα στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για χορήγηση προσωρινής διαταγής περί μη επανέναρξης των εργασιών του Μετροπόντικα στην περιοχή, αν δεν ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης του ΙΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμη πρόσωπα. 70 πυράβλους και μη επανδρωμένα ντρόνους εκτόξευσε η Ρωσία σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ξεκινούν τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια της νέας δημοτικής συγκοινωνίας στο Σεράφιο, το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο. Το σχέδιο του Athens Move προβλέπει 4 νέες γραμμές, περίπου 60 χιλιόμετρα διαδρομών, 185 στάσεις και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Η δημοτική συγκοινωνία δεν έρχεται να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον ΑΣΑ ή το μετρό, αλλά συμπληρωματικά, συνδέοντας καλύτερα τις γειτονιές μεταξύ τους, δήλωσε ο Χάρης Δούκας. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμοί Κελσίου. Στους ρυθμούς της επίσκεψης και των συναντήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα κινείται η σημερινή επικαιρότητα, μια επίσκεψη που αποκτά ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Μια συνάντηση που κράτησε περίπου μισή ώρα, αμέσως μετά στις κοινές δηλώσεις ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Η αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να τα συνοψίσουμε όλα, να μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το βασικό συμπέρασμα από τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα ομολόγου του Γιώργου Γεραπετρίτη είναι ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται περαιτέρω στον αμερικανικό στρατηγικό σχεδιασμό. Και αυτό δεν είναι μόνο διπλωματική ρητορική. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει στην Ελλάδα ρόλο στρατηγικού εταίρου στην άμυνα, στην ενεργειακή ασφάλεια, στις θαλάσσιες οδούς και στην σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό και πρότυπο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, ενώ ανέδειξε τη συμβολή της χώρας μας στην περιφερειακή ασφάλεια και στην επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο. Mm-hmm. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία, η Ελλάδα είναι έτοιμη, εάν χρειαστεί, να προσφέρει ναυτική συνδρομή στις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν προσφέρει μόνο στρατιωτικές βάσεις, διευκολύνσεις και υποδομές, προσφέρει γεωπολιτική θέση, επιχειρησιακή δυνατότητα και δυνητικά στρατιωτική συνδρομή. Και αυτό αυξάνει αντικειμενικά τη στρατηγική αξία της Ελλάδος για το σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ίδιο ισχύει και στην ενέργεια. Η Ελλάδα προβάλλεται ως ενεργειακός κόμβος και ως τμήμα του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου. Τα εξήγησε πάρα πολύ καλά ο κύριος Ρούμπιο στην τοποθέτησή του, δηλαδή μιας εναλλακτικής οδού ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης.
0: Εδώ να υπενθυμίσω για τους ακροατές μας, Χρήστο, ότι ο λεγόμενος κάθετος ενεργειακός διάδρομος συνδέει τα ελληνικά συστήματα με πύλη εισόδου την Αλεξανδρούπολη για το αμερικανικό LNG, ακολούθως με Βουλγαρία, Ρουμανία, Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία. Άρα πύλη εισόδου μέσω της Ελλάδος στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.
1: Αυτό ακριβώς. Όμως, Κατερίνα, από τις δημόσιες δηλώσεις δεν προέκυψε αντίστοιχη σαφήνεια για τα πλέον δύσκολα ζητήματα της ελληνικής ασφάλειας, τις ελληνοτουρκικές διαφορές, τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν συζητήθηκαν. Σημαίνει ότι δεν αποτυπώθηκαν δημόσια συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις ή κόκκινες γραμμές απέναντι στην Τουρκία. Και αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία διότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει ταυτόχρονα να ενισχύσει την Ελλάδα και να διατηρήσει την Τουρκία ενταγμένη στο ευρύτερο αμερικανικό γεωπολιτικό σχεδιασμό.
0: Και εδώ, αν μου επιτρέπεις, ναι. Χρήστο, είναι αυτή η ασάφεια στην οποία αναφέρεσαι, αποτυπώθηκε σε μια αποστροφή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όταν ρωτήθηκε για την ενεργειακή ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι πρόκειται για λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας και όχι στο πλαίσιο μιας τέτοιας συνέντευξης τύπου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε αυτό που μόλις μας περιέγραψες, ότι αποφεύγει να πάρει σαφή θέση τουλάχιστον δημοσίως.
1: Άρα, για να συνοψίζουμε μέχρι τώρα τι έχουμε πει, Κατερίνα, έχουμε μια σαφή αναβάθμιση της Ελλάδας ως αμερικανικού στρατηγικού εταίρου, αλλά όχι ακόμα σαφή απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα μέχρι πού μεταφράζεται αυτή η στρατηγική σχέση σε συγκεκριμένη αμερικανική στήριξη όταν συγκρούονται ελληνικά και τουρκικά συμφέροντα. Και εδώ βρίσκεται η ουσία του στρατηγικού διαλόγου. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Δύσης στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα, ενδεχομένως δε και στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει αυτή τη συνεισφορά. Όμως το ζητούμενο είναι η ανταποδοτικότητα. Όχι μόνο πόσο χρήσιμη είναι η Ελλάδα για την αμερικανική στρατηγική, αλλά και πόσο η αμερικανική στρατηγική σχέση αποδεικνύεται συγκεκριμένα χρήσιμη για την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο, να βρίσκεται σε τρεις φράσεις του, τις οποίες έχω σημειώσει ως ιδιαίτερα σημαντικές. Λέει, υπάρχουν πράγματα που είναι καλύτερο να μην συζητιούνται σε συνεντεύξεις τύπου. Είπα αναφερόμενο σε μέσο στην Τουρκία. Μια φράση που αφήνει να νοηθεί ότι πίσω από τη δημόσια εικόνα της ελληνοαμερικανικής σχέσης υπάρχουν ζητήματα που η διπλωματία προτιμά να διαχειρίζεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η δεύτερη, είπε για το Ιράν. Είπε ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα το Ιράν, τελεία. Ήταν απόλυτα κατηγορηματικός, απολύτως σαφής. Και για την Ελλάδα, η τρίτη φράση. Είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, δεν θέλουμε να δούμε να απειλείται το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Τρεις φράσεις, τρία διαφορετικά επίπεδα γεωπολιτικής. Η πρώτη παραπέμπει στη διπλωματία της σιωπής. Η δεύτερη στην στρατηγική αποτροπή. Και η τρίτη στη στρατηγική σημασία της Ελλάδας. Το ερώτημα λοιπόν που μένει μετά τον στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ και Ελλάδας είναι, όταν η Ελλάδα προσφέρει στις ΗΠΑ περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη γεωπολιτική πρόσβαση και περισσότερη επιχρησιακή δυνατότητα, πόσο συγκεκριμένα είναι διατεθειμένη η Ουάσιγκτον να προστατεύσει τον στρατηγικό της εταίρο όταν έρθει η ώρα δύσκολων αποφάσεων, διότι τελειώντας Κατρίνα να πω ότι εκεί τελικά θα κριθεί, εκεί τελικά θα μετρηθεί η πραγματική αξία της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σχέσης.
0: Βέβαια. Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο μεταξύ, έχουμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 6 αύριο το πρωί με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες. Ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά και σταθμοί του μετρό. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πράγματι, επιποδός βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και η ελληνική αστυνομία, και δεν είναι όλα τα μέτρα εμφανή. Υπάρχει βέβαια διακριτική αστυνομική παρουσία στους δρόμους, στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, τα πιο εξελιγμένα μέτρα και μέτρα ασφαλείας δεν είναι ορατά στους απλούς πολίτες. Είναι όλες οι υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες σε επιποδός αυτό το 24ωρο. Τα όποια κυκλοφοριακά μέτρα, Κατερίνα, μέχρι τώρα είναι ολιγόλεπτα. Οι όποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν έχουν ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα τόσους κινούντους στο κέντρο της πόλης. Και αυτός ήταν και ο βασικός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας. Βέβαια, πολλοί είναι και οι πολίτες, Κατερίνα, που άκουσαν και τις εκκλήσεις της τροχέας και δεν πήραν τα αισθήματά τους για να
0: κινηθούν. Γενικότερα, όσοι μπορούν να αποφύγουν τις μετακινήσεις ή την έλευσή τους στο κέντρο, θα ήταν καλό.
2: Ακριβώς, και έχουν κινηθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία μέχρι τώρα στο μετρό τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια διακοπή, δεν έχει κλείσει κάποιος σταθμός. Ωστόσο, μέχρι τώρα, Κατερίνα, η δραστηριότητα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ ήταν σε κλειστούς χώρους. Ήταν μικρές οι μετακινήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών στο πρώην Χίλτον, για παράδειγμα. Οπότε δεν υπήρχαν και μεγάλες και πολύ ωραίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι μάλλον τα δύσκολα είναι μπροστά μας, διότι θα ασχίσουν ευρείας κλίμακας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όταν θα μεταβεί προς τον λόφο της Πνιεκάς, όπου θα κάνει εκεί την ομιλία, και θα είναι πραγματικά δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, διότι θα είναι σε ανοιχτό χώρο, ίσως να κλείσουν και για κάποια λεπτά, για λίγη ώρα, κάποιοι σταθμοί του μετρό, η μετάβαση δηλαδή προς τον χώρο της Ακρόπολης και τον λόφο της Πνιεκάς, και στη συνέχεια με την ολοκλήρωση αυτής της τελετής θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Οπότε κατά τις απογευματινές ώρες αναμένεται να κορυφωθούν τα όποια μέτρα αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και χρειάζεται να το γνωρίζουν όσοι μετακινηθούν εκείνες τις ώρες στο κέντρο της πόλης. Για την ώρα, όπως είπαμε, όλα έχουν κυλήσει ομαλά. Δεν υπάρχει και κάποιο κάλεσμα για συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Όσοι είναι τυχεροί και κινούνται με το αυτοκίνητό τους αυτή την ώρα, Κατερίνα, δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, να γνωρίζουν ότι τις επόμενες ώρες ίσως δυσκολέψουν τα πράγματα.
0: Βέβαια, ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Η επίσκεψη Ρούμπιο απασχόλησε και την ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης δύο τεχνικών συμβάσεων στρατιωτικής συνεργασίας με ευρωπαϊκές χώρες που έχουν να κάνουν με το πεδίο Βόλης Κρήτης. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Δημήτρη Ράντο να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο τολμά την Ήβρη, μετατρέποντας την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Ευρώπη, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία της η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Κάνοντας λόγο για επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική που ακολουθείται εδώ και 7 χρόνια στη χώρα μας, η κυρία Δούρου είπε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ως ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Όπως σχολίασε, η περίπτωση του κάθετου διαδρόμου και της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής για την προώθηση στα Βαλκάνια της πανάκριβης αντιπεριβαλλοντικής, όπως την χαρακτήρισε, επένδυση στο LNG, είναι αποκαλυπτική του γεγονότος ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκεί η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και μερικές ισχυρές επιχειρήσεις. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, επισήμανε ότι το ζητούμενο είναι πώς η κάθε πλευρά εννοεί τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι απλώς στο πλαίσιο κοινών συμφερόντων, αλλά συναντήληψη σε αξίες και αρχές που θα στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο. Κάλεσε δε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει δεσμεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα σταθούν απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, όπως αυτή εκδηλώνεται κυρίως στο θέμα της πόντισης καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, ανέφερε ότι το γεράκι του πολέμου Ρούμπιο, που αντιπροσωπεύει τον δολοφονικό αμερικανικό εμπεριαλισμό, κηρύχθηκε ανεπιθύμητο από το μαζικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα, που έδωσε μαζικά το παρόν στις συγκεντρώσεις παρά τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία που επέβαλε η κυβέρνηση. Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ανέφερε ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας αποτελεί παράγοντα αστάθειας και ο κύριος Ρούμπιο έρχεται στη χώρα μας για να διεκπεραιώσει συμβόλαια. Εκ μέρους τέλος της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, απαντώντας στην κριτική μέρους της αντιπολίτευσης, μίλησε για αριστερόστροφη θέαση των πραγμάτων που οφείλεται σε ψυχώσεις του παρελθόντος, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν μπορεί να είναι περίκλειστη, απομονωμένη και χωρίς συμμαχίες.
0: Από τη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Δημήτρης Ράντος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κούρκουλα, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Ο έκτος στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ πραγματοποιείται σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα στο επίκεντρο των συνομιλιών. Αναφερθήκαμε εκτενώς νωρίτερα και στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κύριε Κούρκουλα, πολλές φιλοφρονήσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα, σημαντικός σύμμαχος. Ανταπέδος ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεροπετρίτης. Βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο η συνεργασία, η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτιμάται ότι καλλιεργούνται υψηλές προσδοκίες. Τι σημερίζεστε?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μέσα στο σημερινό περιβάλλον που το ονομάσατε ρευστό διεθνές, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς ρευστό. Μιλάμε τώρα για πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε για τη διεθνή σκηνή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα η καιρή είναι πολύ δύσκολη και πολύ επικίνδυνη σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ειδικότερα στην περιοχή μας. Άρα πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται είναι μεγάλη προσοχή, αποφυγή εμπλοκής των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής στον προεκλογικό αγώνα που ξεκινάει από ό,τι φαίνεται. Και βεβαίως μικρό καλάθι, διότι δυστυχώς η ιστορία της χώρας μας έχει δείξει ότι καβαλάμε εύκολα το καλάμι. Βεβαίως, ασχέτως το αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με όσα με την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον, ιδίως μετά την άνοδο του Προέδρου Τραμπ στην Προεδρία, και εγώ θα έλεγα ότι, χωρίς να φοβάμαι να το πω, ότι διαφωνώ σε πάρα πολλά, αλλά δεν πάβει να υπάρχει η ανάγκη διατήρησης τις στενότερες δυνατές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγικής. Βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προωθήσουν πρώτα απ' όλα τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό κάνει κάθε κυβέρνηση, έτσι, είτε είναι οικονομικά είτε στρατηγικά. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας τρόπος ώστε και τα δικά μας συμφέροντα να εξυπηρετηθούν.
0: Έτσι.
4: Και νομίζω ότι σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή εμπλοκής της διεθνούς πολιτικής, διότι σήμερα, εάν κάνεις μια λάθος επιλογή, δεν κινδυνεύεις μόνο να χρεοκοπήσεις όπως έγινε πριν από μερικά χρόνια, κινδυνεύεις να υποστείς ανήκες στο βλάβι. Γι' αυτό χρειάζεται εγκράτεια προσοχή και βεβαίως υποστηρίζω και βεβαίως οι Αμερικάνοι θα προσπαθήσουν να προωθήσουν και τα εμπορικά τους συμφέροντα και στο θέμα της ενέργειας και στο θέμα των αμυντικών εξοπλισμών. Εγώ πιστεύω ότι παρόλο το τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος των εξοπλισμών, υπάρχει αντικειμενική ανάγκη για να συνεχίσουμε να εξοπλιζόμαστε, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην λάθος αντίληψη ότι μπορούμε μόνο με τα όπλα και με την στρατιωτική υπεροχή που υποτίθεται ότι έχουμε αποκτήσει, να λύσουμε τα προβλήματα. Χρειάζεται και διπλωματία, ιδίως όταν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Ναι, κύριε Κουρκουλά, επειδή αναφερθήκατε και στους εξοπλισμούς, τώρα θα κάνω και την αντιπαραβολή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επιλέγει την Ελλάδα, έρχεται στην Αθήνα, δεν επισκέπτεται την Τουρκία και την Άγκυρα, όπως γνωρίζουμε συνήθως συμβαίνει. Αυτό πώς να το αποκωδικοποιήσουμε?
4: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι υπήρχε η παράδοση, χωρίς να είναι γραμμένο πάνω σε την πέτρα, ότι συνήθως επισκέπτονταν και τις δύο χώρες. Εντάξει, έχει ένα συμβολισμό, αλλά δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο λάθος συμπέρασμα ότι η Αμερική εγκαταλείπει την Τουρκία και δεν την ενδιαφέρει κλπ. Είδατε και πόσο προσεκτικός ήταν και ο ίδιος ο Ρούμπιο, όταν του ζητήθηκε να επισέλθει στην ουσία των προβλημάτων που μας χωρίζουν με την Άγκυρα, είπε και νομίζω σωστά, γιατί είναι έμπειρος διπλωμάτης, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς μαζί του ή όχι, είπε ότι υπάρχουν και μερικά πράγματα στη διπλωματία που δεν πρέπει να συζητούνται
0: στις συνεντεύξεις τύπου.
4: Σε συνεντεύξεις τύπου, και αυτό ισχύει για πάρα πολλά πράγματα στη διπλωματία. Δεν είναι θέμα έλλειψης διαφάνειας, είναι θέμα ουσίας, διότι μερικές φορές η δημοσιοποίηση ορισμένων θέσεων μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα να λύσουν.
0: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το ενεργειακό είναι ένα μείζον ζήτημα, το οποίο βρίσκεται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο συνάμα αυτής της συνάντησης, η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται και με την περιφερειακή ασφάλεια. Πιστεύετε ότι η επίσκεψη Ρούμπιο μπορεί να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση, στη σκιά ή με φόντο, αν θέλετε, και την επιθετική ρητορική της Άγκυρας?
4: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι η χώρα μας τα τελευταία πολλά χρόνια έχει αναβαθμίσει το ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος. Υπενθυμίζω ότι την περίοδο 2012-2014 πέρασε ο πρώτος αγωγός φυσικού αερίου, ο ΤΑΠ, ο οποίος περνάει όλη τη Βόρεια Ελλάδα, είναι η Αλβανία και μετά η Ιταλία. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπούμε στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, αλλά έχουν γίνει και άλλα βήματα. Βεβαίως σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η Ευρώπη ολόκληρη είναι αυτά που γίνονται στον Περσικό κόλπο, τα οποία έχουν εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας, και όσο δεν διαφαίνεται μία λύση στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής και δεν ανοίξουν τα στενά του ορμούς, το μεγαλύτερο τίμημα το πληρώνει η Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαγωγέας. Άρα θέλω να πω ότι καλές είναι οι επενδύσεις και στο υγροποιημένο αέριο, αλλά το βασικό είναι να ανοίξει η ελεύθερη ναυσιπλοεία, ώστε να μπορέσουν να τροφοδοτηθούν οι διεθνείς αγορές.
0: Ναι, και εκεί τα πράγματα είναι λίγο έως πολύ δυσδιάκριτα, κύριε Κουρκουλά, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα διέξοδο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην διπλωματική οδό. Δεν φαίνεται φως στο τούνελ, με λίγα λόγια.
4: Εξαρτάται ποια μέρα ξυπνάμε.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν μέρες που ξυπνάμε.
0: Και τι διαθέσεις έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος εναλλάσσεται κάθε φορά.
4: Ναι. Είναι δύσκολο να τον αναγνώσει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς σαν Ελλάδα, εννοείται ότι ασχέτως του τι πιστεύουμε ή όχι, πρέπει να διατηρήσουμε την στρατηγική συμμαχία που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είτε μας αρέσει είτε όχι, παραμένουν σημαντικοί παίκτες στην παγκόσμια στρατεία. Σκακέρα, βεβαίως ακολουθούμε πιστά και είμαστε σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές αξίες για την ευρωπαϊκή πολιτική και για τη λύση του Μεσάνου και για τη λύση του πολέμου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά βέβαια και νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι άλλο το τι πιστεύει κανείς και άλλο η διπλωματία, οι διεθνείς και οι διεθνείς σχέσεις.
0: Ναι. Τώρα υπάρχουν δύο σημεία τα οποία είναι αρκετά ευαίσθητα. Αναφέρομαι στην περίπτωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ελλάδας και η διαδικασία εγκατάστασης της ασπίδας του Αχιλλέα στην ελληνική επικράτεια. Είδαμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας τις προηγούμενες ημέρες. Το ερώτημα είναι, κύριε Κούρκουλα, κατά πόσον η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να παρέμβει για αποκλιμάκωση σε ενδεχόμενο έντασης ως αποτέλεσμα τουρκικών κινήσεων, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και στο τέλος, πόσο ανταποδοτικό μπορεί να είναι όλο αυτό το βήμα το οποίο κάνει προς την πλευρά της Αμερικής η Ελλάδα μέσα από την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική συνεργασία, αν μπορεί να το εισπράξει ως ανταποδοτικό όφελος σε μια τέτοια περίπτωση.
4: Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς μια ασφαλή πρόβλεψη τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι σε περίπτωση που η ένταση φτάσει εκτός ορίων και εκτός ελέγχου. Δεν πρέπει να βασιζόμαστε στην πεποίθηση ότι ό,τι και να γίνει τελικά θα μπουν οι ελέγχοι στη Μέση Αμερικάνη, θα βρεθεί λύση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, διότι και στην Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή υπάρχει στο State Department, έχουν αλλάξει τα πάντα. Άρα δεν μπορεί να κάνει κανείς καμιά πρόβλεψη. Αυτό που σίγουρα βλέπουμε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν πολύ συντονισμένες και συνεχείς προσπάθειες να εξομαλύνουν στο μέτρο του δυνατού τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
0: Ναι.
4: Αυτό όμως δεν ξέρουμε εάν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα και πόσο θετικό θα είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή θετικό με την έννοια που αυτό που θέλουν οι Αμερικάνοι, δηλαδή την εξομάλυνση των σχέσεων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, τώρα και στο έδαφος της Συρίας και όχι μόνο. Εμείς βεβαίως έχουμε και καλώς έχουμε τη στρατηγική συμμαχία μας με το Ισραήλ, αλλά πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας ώστε να μην γίνουμε θύμα αυτής της αντιπαράθεσης. Και υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι η τρίτη επέτειος από την
0: τρομοκρατική επίθεση. Τρία χρόνια.
4: Και βεβαίως κανείς δεν αρνείται το δικαίωμα του Ισραήλ για αυτοάμυνα, αλλά απ' την άλλη επιθυμούμε όλοι να υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την παγκόσμια κοινότητα εδώ και 75 χρόνια και βεβαίως αποσταθεροποιεί και την περιοχή μας.
0: Ναι.
4: Το Μεσανατολικό, το Παλαιστινιακό.
0: Κύριε Κουρκουλέ, η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ σε πολλαπλά επίπεδα. Αναφέρθηκε και στο σχήμα 3-1 ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτη, σήμερα. Ορθώς έχει επενδύσει τόσα πολλά στο Τελ Αβίβ, Αθήνα, την ώρα που υπάρχει από την άλλη μια έντονη κριτική για στενό εναγκαλισμό με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, με τον κύριο Νετανιάχου.
4: Κοιτάξτε, ο Νετανιάχου σήμερα έχει δημιουργήσει πολλές αντιθέσεις, αντιπάθειες, αντιπαραθέσεις. Αλλά εντάξει, η στρατηγική συμμαχία δεν είναι με έναν πρωθυπουργό, είναι με μια χώρα. Σας είπα ότι νομίζω ότι όλες αυτές οι συμμαχίες και με την Αίγυπτο, οι τριμερείς, δεν αποσκοπούν στο να στριμώξουν ή να βάλουν στη γωνία την Τουρκία. Θα ήταν λάθος να τις δει κανείς υπό αυτό το πρίσμα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, εμείς θέλουμε μια σταθερή και ειρηνική Ανατολική Μεσόγειο και σε αυτό βεβαίως πρέπει να συμβάλλει και η ίδια η Τουρκία. Άρα δεν είναι μια συμμαχία εναντίον κάποιου τρίτου και πρέπει, σας λέω, να αποφύγουμε να πέσουμε στην παγίδα ότι επειδή έχουμε ισχυρούς συμμάχους, επειδή έχουμε κάποιες δηλώσεις θετικές από την Ουάσιγκτον, επειδή έχουμε αναβαθμίσει την αποτρεπτική μας δύναμη, δεν χρειάζεται η διπλωματία. Χρειάζεται η διπλωματία και ο διάλογος και με την Άγκυρα σε καθημερινή βάση.
0: Ανοιχτή διεύλη επικοινωνίας λοιπόν.
4: Βεβαίως, γιατί με την Πορτογαλία δεν έχουμε ανάγκη για διπλωματικό διάλογο, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ούτε με την Ελβετία. Με την Τουρκία χρειάζεται ο διάλογος.
0: Αυτό είναι γεγονός. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ο γείτονάς μας και έτσι θα είναι, κύριε Κουρκουλά. Οπότε υπάρχει ένας...
4: Και δεν είναι η πρώτη φορά που οι σχέσεις μας περνάνε από περιόδους έντασης. Το θέμα είναι να βρεθούν τρόποι αυτή η ένταση να μην μετατραπεί σε πολεμική καταστροφή. Και των δύο.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται κατά πληροφορίες να είναι υποψήφιος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας Τραμπ. Να αποτιμήσουμε τη σημερινή του επίσκεψη και μέσα από αυτό το δεδομένο, μέσα από αυτό το πρίσμα.
4: Σαφώς. Και νομίζω ότι εντάξει, είναι θεμητό το ότι θα βγει στις αμερικανικές τηλεοπτικές οθόνες να μιλάει στην Μίκα. Οπωσδήποτε του δίνει ένα φωτοστέφανο έτσι διεθνούς ηγέτη, παρότι μπορεί πολλοί Αμερικάνοι φίλοι μας να μην ξέρουν ακριβώς τι είναι στην Πνίκα, καταλαβαίνουν ότι είναι εκεί που γεννήθηκε η δημοκρατία και νομίζω ότι ένας από τα κίνητρα, αν θέλετε, του κύριου Ρούμπι ήταν και αυτό, πέραν των ενεργειακών και πέραν των εξοπλισμών.
0: Ναι, υποβόσκηκε μια προσωπική ατζέντα, ας το πούμε έτσι.
4: Ναι, αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε ουδέτεροι, εννοείται. Διότι θα υπάρξουν και άλλοι υποψηφοί, ακούγεται για τον αντιπρόεδρο, ο οποίος και αυτός από ό,τι φαίνεται μπορεί να επισκεφθεί την Ελλάδα. Εμείς δεν.
0: Το J.D. Vance λέτε. Ναι, ναι.
4: Βεβαίως, δεν επεμβαίνουμε στις αμερικανικές εκλογές, ούτε βεβαίως στα εσωτερικά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Κύριε Κουρκούλα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
4: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Το ενεργειακό, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και οι διεθνείς εξελίξεις στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται στο Σπλίτ της Κροατίας με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Το ενεργειακό είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, κορυφαίο ζήτημα στην ατζέντα, σε κάθε συνάντηση μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών. Εν όψη βεβαίως, Καταρίνα, και της Συνόδου Κορυφής της 15 και 16 Οκτωβρίου, εκεί που θα κληθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει αποφάσεις σε σχέση με το με την δημοσιονομική ευελιξία, τη λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία, όπως άκουσαμε πρόσφατα να λέει ο Πρωθυπουργός, την οποία ζητούν αρκετά κράτη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, συναντώντας πάντως και διαφορετικές απόψεις, κυρίως από τις χώρες του Βορρά, ουσιαστικά έχει εμφανιστεί, θα έλεγε κανείς, και σε αυτό το θέμα αυτή η διαχωριστική γραμμή που παρακολουθούμε σε πολλές περιπτώσεις στον διάλογο που γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το παρακολουθούμε βεβαίως και στην συζήτηση που γίνεται για τον επόμενο κλιματικό προϋπολογισμό, που επίσης ως ένα σημαντικό τρέχον ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σήμερα στην ατζέντα, είναι στην ατζέντα και της συνάντησης των 9 ηγετών των χωρών, των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης, η πρόταση την οποία επανέλαβε και χθες εδώ στην Αθήνα, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, και έχει βεβαίως τονίσει αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες ότι θα την υποστηρίξει και στη Σύνοδο Κορυφής, έχει να κάνει με την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων που προέρχονται κυρίως από τον ΦΠΑ και προέρχονται ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού λόγω των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. Να αξιοποιηθούν λοιπόν, ώστε χωρίς να διαταράξουμε, όπως είπε και χθες, τους ευρωπαϊκούς κανόνες, να αξιοποιηθούν αυτά τα πρόσθετα υπερέσοδα για να ενισχυθούν στοχευμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις, Καταρίνα, που βεβαίως είχαμε και χθες από τον Πρωθυπουργό, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις, Καταρίνα, που βεβαίως είχαμε και χθες από τον

0: εξαντλώντας, όπως τονίζει από τη δική της πλευρά, κάθε περιθώριο το οποίο υπάρχει για να γίνονται εθνικές παρεμβάσεις, αλλά όπως είπαμε προσβλέποντας πλέον για το περαιτέρω, για τις περαιτέρω δυνατότητες στις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποφάσεις βεβαίως που επιδιώκεται να ληφθούν υπό την πίεση και του ενός, ας το πούμε, μετόπου, κοινού μετόπου που μπορεί να υπάρχει από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και μένει να δούμε αν και σήμερα έτσι θα διαμορφωθεί ένα τέτοιο κλίμα.
1: Ναι, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί χθες Απόστολε και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μας προειδέασε, θα έλεγα, υπό μία έννοια, αφού παραδέχθηκε ότι ο χειμώνας που θα έχουμε μπροστά μας θα είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά. Εμέσως πλην σαφώς ανέφερε ότι κάθε χώρα, τα κράτη-μέλη έχουν τα δικά τους εργαλεία για να χρησιμοποιήσουν στην αντιμετώπιση και διαχείριση αυτής της πολύ μεγάλης μάχης. Οπότε μένει ακόμη, εωρείται ο αστερίσκος για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και όλων των άλλων ετοιμάτων που θέτουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών.
0: Να δούμε αν θα υπάρξει και η δημοσιονομική ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέψει, βέβαια, θα διευκολύνει και την κάθε χώρα να χρησιμοποιήσει και τα δικά της εργαλεία.
1: Ναι, ως ό,τι αφορά και τις οροφές των δαπανών.
0: Ακριβώς.
1: Από πλευράς των κυβερνήσεων. Θα τα δούμε αυτές τις επόμενες ημέρες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πακέτο λοιπόν έως 95 εκατομμυρίων ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας εξειδικεύει η κυβέρνηση. Πάμε στη Χριστιανά Κούσκου να μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις και αφορά ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον διεθνή ανταγωνισμό. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου ενίσχυση θα αφορά επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν αντιστάθμιση για το κόστος διοξιδίου του άνθρακα. Θα καλύπτεται έως το 50% της επιλέξιμης κατανάλωσης με δυνατότητα μείωσης της τιμής του ρεύματος έως και 50%. Από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο το μέτρο διευρύνεται και σε βιομηχανίες που ήδη λαμβάνουν αντιστάθμιση διοξιδίου του άνθρακα, ενώ η μείωση μπορεί να φτάσει έως και το 70%, και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει πάτωμα, η τελική τιμή για την επιδοτούμενη κατανάλωση δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 50 ευρώ τη μεγαβατόρα. Εκτός του μέτρου μένουν οι εταιρείες διήλυσης, ενώ οι πληρωμές θα ξεκινήσουν το 2027 και αφορούν βεβαίως την κατανάλωση του 2026. Το τελικό σχήμα αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή. Υπενθυμίσουμε ότι το συνολικό κόστος είναι κοντά στα 95 εκατομμύρια ευρώ.
1: Η Χριστίνα Κούσκου, να την ευχαριστήσω. Σήμερα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές ό,τι αφορά την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος που ετοιμάζει να φέρει στη Βουλή το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Το απόγευμα, γι' αυτό το λόγο, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Πασόκ συνεχίζει να επενδύει στην προγραμματική αντιπολίτευση και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο και βάζοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα επόμενα 24 ώρα θα καταθέσει στη Βουλή πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, την οποία είχε προαναγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, σήμερα το απόγευμα στις 4 θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπου πέραν του ιδιωτικού χρέους επιτάπητος θα τεθεί και ο κοινοβουλευτικός προγραμματισμός, γιατί το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να καταθέσει και άλλες τροπολογίες μέχρι τις εκλογές, και ακριβώς πάνω σε αυτό θα κινηθεί και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και οι τοποθετήσεις των βουλευτών που θα πάρουν σήμερα το λόγο στη συνεδρίαση.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι έχει ήδη καταθέσει δύο τροπολογίες στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Η μία αφορά στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και η άλλη στην κατάργηση της Golden Visa.
3: Ναι, στην κατάργηση της Golden Visa, όταν πρόκειται για Golden Visa η οποία θα πηγαίνουν τα διαμερίσματα που υπάρχουν στο όνομα αυτού που είναι ιδιοκτήτης για βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι μια πρόταση που κατέθεσε και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος με θέμα διάλογη για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη. Όμως πριν πάμε σε αυτή την τοποθέτηση, να πούμε ότι τοποθετήθηκε και η Μιλένα Αποστολάκη στον Αθήνα 984 και μιλώντας στον Δημήτρη Κουλκουμπέρη, και αναφερόμενη στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα την ψηφίσει έτσι όπως την καταθέτει η κυβέρνηση, γιατί πρόκειται για ένα ημίμετρο. Mm-hmm. Οι 120 δόσεις με την πρόταση Νέας Δημοκρατίας έχουν επιτόκιο 5,8%, δεν έχουν κανένα νόημα, δεν έχουν διαγραφεί προς αυτό.

0: αποφάσεων και τόκων και άρα δεν βοηθούν ουσιαστικά τους πολίτες, σημείωσε η κυρία Αποστολάκη και τόνισε ότι το Πασόκ θα επαναφέρει τη δική του πρόταση όπως και θα την καταθέσει στην Βουλή προκειμένου να είναι και τροπολογία που θα ενταχθεί σε κάποιο νομοσχέδιο. Πολλές φορές έχουμε ψηφίσει μη μέτρα, αλλά εδώ πρόκειται για στρέβλωση μιας πρότασης και γι' αυτό το λόγο δεν θα το ψηφίσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη. Τώρα στο συνέδριο του Βήματος που τοποθετήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και ήταν αναφορά σε σχέση με την Αθήνα και τις αλλαγές που πρέπει να υπάρχουν στην πρωτεύουσα, τόνισε ότι πρέπει να προσαρμοστεί στις σημερινές ανάγκες και των μονιμοκατοίκων αλλά και των πολλών ταξιδιωτών της που την επισκέπτονται. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι 15 εκατομμύρια τουρίστες πλέον έρχονται στην Αθήνα, οπότε πρέπει να υπάρξουν μικρές και καθημερινές παρεμβάσεις ώστε η πρωτεύουσα να αποκτήσει άλλο χαρακτήρα. Και αυτό δεν είναι δύσκολο ούτε τοπικό, μπορεί να γίνει με προσπάθεια και συνεργασία όλων των φορέων. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση που κατέθεσε χθες ο κ. Μητσοτάκης από το ίδιο συνέδριο, στην οποία πρότεινε να γίνουν ψηλότερα τα κτίρια ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
1: Το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Ναι. Ήταν μια πρόταση του Πρωθυπουργού. Εδώ τώρα αυτό σηκώνει, ας μου επιτραπεί, έκφραση μεγάλη συζήτηση. Ειδικά για περιβαλλοντικούς λόγους. Έτσι, έχουμε και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Για τους συντελεστές δόμησης εδώ, μην το ξεχνάμε.
0: Ακριβώς και γι' αυτό ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε επικίνδυνη, Κατερίνα, και μάλιστα σημείωσε ότι του προκαλεί εντύπωση ότι δεν έχει αντιδράσει ακόμα επιστημονική κοινότητα. Πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στους κανόνες και στους νόμους, αλλά όχι να τις μετατρέπουμε σε μπίζνα για τους λίγους, όπως αυτό κάνει η πρόταση του Πρωθυπουργού και κυρίως για τους εργολάβους. Και σημείωσε ότι επανέφερε την πρότασή του για την Golden Visa, αλλά και τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να γίνουν κοινωνικές κατοικίες με κλειστά σπίτια που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Αθήνα.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα και στο ΚΚΕ, το έναυσμα για την απαρχή των κινητοποιήσεων στους δρόμους εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος έδωσε η επίσκεψη Ρούμπιο. Περισσώς επιχειρεί να δώσει στην αντιπολιτευτική, με συγχωρείτε, δράση του κόμματος χαρακτηριστικά διαρκούς παρουσίες στην κοινωνία, όχι μόνο μέσα στην Βουλή. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς έτσι είναι, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να δίνει το παρόν στις κινητοποιήσεις και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης. Το ΚΚΕ επιχειρεί να στείλει ένα σαφές μήνυμα. Η εξωτερική πολιτική και οι διεθνείς συμμαχίες δεν αποτελούν για τον Περιθώ ένα πεδίο αποκλειστικά κυβερνητικών διαχειρισμών, αλλά ζήτημα άμεσης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης. Η κριτική του κόμματος προς την κυβέρνηση εστιάζει στη στρατηγική επιλογή εμβάθυνσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, αλλά και στη συμμετοχή της χώρας στους ευρύτερους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Η υπόθεση Ρούμπιο, ωστόσο, εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό του ΚΚΕ για το φθινόπωρο και ο Κουτσούμπας επιχειρεί να δώσει στην αντιπολιτευτική δράση του κόμματος χαρακτηριστικά διαρκούς παρουσία στην κοινωνία. Όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως στους δρόμους, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα πανεπιστήμια και στις περιοχές της περιφέρειας. Στο επίκεντρο παραμένουν η ακρίβεια, η μισθή, η κατάσταση στο ΕΣΥ και στην παιδεία, τα εργασιακά, η αγροτική πολιτική, αλλά και η εμπλοκή της χώρας στους διεθνείς πολιτικούς σχεδιασμούς. Και κλείνοντας να πούμε ότι το ΚΚΕ θέλει να συνδέσει όλα αυτά τα μέτωπα κάτω από ένα ενιαίο πολιτικό αφήγημα, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τα επιμέρους προβλήματα βρίσκεται μια συνολικότερη πολιτική που υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι της κοινωνικής πλειοψηφίας. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στο διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς Ισραηλινούς και 251 νομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Η Αθηνά Κορλίρα μας ενημερώνει. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια από εκείνη την αιματηρή επίθεση που ξεκίνησε και αυτός ο πόλεμος. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ έχει απευθύνει προειδοποίηση για σήμερα για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και έχει πει μάλιστα ότι όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα μέρη με πλήθη. Ο πόλεμος βέβαια που ακολούθησε στήχησε τη ζωή σε πολύ περισσότερο κόσμο, καθώς πρέπει να μετρήσουμε και τους Παλαιστίνιους που έχουν σκοπευτεί στον πόλεμο, που ξεπερνούν τις 70.000. Να πούμε ότι όλα τα μάτια τώρα στο Ισραήλ είναι στραμμένα στις εκλογές που θα διεξαχθούν σε περίπου 15 μέρες, στις 27 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν θα κριθεί το αν θα υπάρχει μια αλλαγή ηγεσίας στο Ισραήλ, που ενδεχομένως να φέρει και ένα τέλος σε αυτό το πόλεμο. Να πάμε και στη Γαλλία όμως, όπου εκεί ήταν πολύ μαζική η χθεσινή κινητοποίηση. Περισσότεροι από 450.000 διαδηλωτές μαζεύτηκαν, με τις 100.000 να βρίσκονται μόνον στο Παρίσι. Και μάλιστα οι διοργανωτές είπαν ότι οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου. Η 17η Οκτωβρίου είναι η μέρα που έχουν καλέσει διαδηλώσεις τα κίτρινα γυλαίκα, για να θυμηθούμε ένα πολύ μεγάλο κίνημα από το παρελθόν. Τέλος, ανησυχία βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η ανακοίνωση για την εξάπλωση της Πανόλης από πλευράς Ρωσίας.
1: Τι, τι είναι αυτή η υπόθεση, λίγο να εξηγήσουμε στους ακροατές μας.
3: Υποτίθεται ότι ένας Ρώσος ερευνητής βρέθηκε αντιμέτωπος σε μια ερευνητική εγκατάσταση με την Πανόλη και βεβαίως δεν υπάρχει αντίδοτο για αυτήν την ασθένεια και φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξει και εξάπλωση.
1: Γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά από τη Ρωσία να δώσει στοιχεία,
3: λεπτομέρειες, τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποιος έχει έρθει σε επαφή με αυτόν τον ερευνητή που έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος από την Πανόλη και βεβαίως ποια μέτρα έχει λάβει η ρωσική ηγεσία στο να μην υπάρξει και φορά της νόσου εκτός ρωσικού εδάφους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση επ' αυτού. Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές. Δεν μπορεί να γίνει ακριβής αξιολόγηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Και γι' αυτό είχαμε και αυτή την ανακοίνωση από πλευράς του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει πλήρης και διαφανής ανταλλαγή πληροφοριών.
1: Έχουμε και το προηγούμενο του κορονοϊού τότε με την Κίνα που ήταν δυσδιάκριτα στην αρχή όλα τα δεδομένα από πλευράς κινέζικων αρχών.
3: Ο φόβος είναι ακόμα μεγαλύτερο.
1: Έτσι.
3: Η κινητοποίηση πολύ μεγαλύτερη.
1: Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στα δικά μας και πάλι εκδικάστηκε στο Μορμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής προκειμένου να μην αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή τους, αν δεν ληφθούν πρώτα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ο Σπύρος Χαλικιάς μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν από τα δικαστήρια στην Ευελπίδων, όπου σήμερα εκδικάστηκε, όπως είπες και εσύ, η υπόθεση που αφορά τις καθυζήσεις και τις καταστροφές στα σπίτια των κατοίκων της Κυψέλης. Δόθηκαν όλες οι εξηγήσεις από τους δικηγόρους. Ήταν εδώ και οι δικηγόροι του Δήμου της Αθήνας, όπου είναι στο πλευρό των κατοίκων, και ο Δήμος Αθηναίων δηλαδή. Μίλησαν για τις εκθέσεις του ΤΕΕ, ζήτησαν από την πρόεδρο να τους δοθούν συγκεκριμένα έγγραφα, θα σας πω αναλυτικά. Και τελικά, μετά από την συζήτηση που έγινε αρκετή ώρα μέσα στην δικαστική αίθουσα, αύριο, όπως είπε και ο κ. Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των κατοίκων, αύριο αναμένεται να γίνει η χορήγηση ή τις χορηγήσεις των εγγράφων που ζητούν οι κάτοικοι ή την σημή προσωρινής διαταγής επί των εγγράφων που ζητούν. Να πω επίσης ότι η σημερινή εκδίκαση έρχεται μόλις 24 ώρα μετά την επίσημη παραλαβή από το Δήμο της Αθήνας των ενδιάμεσων εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι εκθέσεις αυτές, Κατερίνα, αφορούν 14 από τις πλέον πληγήσεις πολυκατοικίες της περιοχής και έχουν ήδη παραδοθεί στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων και στους μηχανικούς προκειμένου να συνταχθεί η τελική αντικρουόμενη τεχνική έκθεση. Να πούμε εδώ ξανά ότι ο Δήμος της Αθήνας βρέθηκε εδώ. Ήταν ο κύριος Γιώργα Καράκος από επικεφαλής νομικής υπηρεσίας του Δήμου της Αθήνας, οι δικηγόροι της Δήμου της Αθήνας και οι δικηγόροι των κατοίκων. Ζήτησαν ουσιαστικά να πάρουν συγκεκριμένα έγγραφα που θα για τις καθυζήσεις στα 55 στα κτίρια που έχουν γίνει. Μιλήσαμε και με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη της Επιτροπής Κατοίκων, που μας είπε ότι σήμερα περιμένουμε την απόφαση, ζητούν τα ημερολόγια του έργου, αναλυτικά τα στοιχεία του Μετροπόντικα και τις γεωλογικές χαρακτηριστικές μελέτες της περιοχής. Που θα κινηθεί το μετρό, ώστε να δουν αν θα συνεχιστεί το έργο ή αν θα σταματήσουν οι εργασίες και πώς θα έχουν ασφάλεια στα σπίτια τους. Γιατί αυτή είναι η αγωνία τους.
1: Έχει σταματήσει από το Μάιο και το ερώτημα το μεγάλο είναι αν και πότε θα επανεκκινήσει οι υποποίες συνθήκες και προϋποθέσεις, εννοείται, Σπύρο.
4: Οπότε...
1: Αναμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και να κλείσουμε με αυτό.
4: Ότι η υπόθεση ακούστηκε πολύ προσεκτικά από την πρόεδρο του Πρωτοδικείου και αύριο, όπως είπε ο κ. Καμπαγιάννης, θα έχουμε τις όποιες χορηγήσεις ή μη προσωρινή διαταγή επί των εγγράφων που ζητούν οι κάτοικοι και θα δούμε τι μελιγενέστε και το πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες αύριο.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς παραμένουμε στο δικαστικό πεδίο. Να καλωσορίσω την Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλό μεσημέρι. Για δύο υποθέσεις. Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά σήμερα είχαμε και κάποια νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά αυτό το μεγάλο κύκλωμα απάτης που αποκαλύφθηκε σε βάρος του ΕΦΚΑ. Για να ξεκινήσουμε με την υπόθεση Μαζονάκη. Σε ακούμε.
5: Ξεκινώντας λοιπόν από την υπόθεση αυτή, να σου πω, Κατερίνα, ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι σήμερα ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις τριών ακόμη μαρτύρων. Πρόκειται για δύο διασώστες, οι οποίοι είχαν μεταβεί λίγα λεπτά μετά την κλήση που έλαβαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και για μία αναισθησιολόγο, η οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, πριν ακόμα δηλαδή ξεσπάσει όλη αυτή η υπόθεση, με το ιατρείο. Οπότε όλα όσα εκείνη καταθέτης που συνέβαιναν σε ανύποπτο χρόνο έχουν τη δική τους αξία στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Και επιπλέον, κατά πληροφορίες, την Παρασκευή το πρωί καλείται να καταθέσει η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, αυτό ήταν και αίτημα του κατηγορούμενου, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, γιατί φέρεται το κορίτσι αυτό να είχε υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης και να είχε χορηγηθεί μέθη, όπως προκύπτει από την ανάγνωση συνομιλιών που είχαν μεταξύ τους εργαζόμενοι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.
1: Μάλιστα.
5: Από την πλευρά του, να σου πω τέλος για την υπόθεση του Μαζονάκη, ο κατηγορούμενος γιατρός, φαίνεται πως αρχίζει να σχηματίζει διαφορετικά την υπεράσπισή του και να έχει το βλέμμα στραμμένο πια σε μια ενδεχόμενη αίτηση αποφυλάκηση που αναμένεται να υποβληθεί αφού ληφθούν και τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και επιβεβαιωθεί πέρα πάσης αμφιβολίας αν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε λάβει ουσίες που να οδηγούν σε μέθη, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση με το κύκλωμα του ΕΦΤΑ, είχαμε σήμερα την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των συλληφθέντων. Μιλάμε για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα που περιλαμβάνει η ασκητήσα ποινική δίωξη. Δεν αφορούν και τα 5 αδικήματα το σύνολο των κατηγορουμένων, ωστόσο κατά περίπτωση τα εγκλήματα για τα οποία θα απολογηθούν την Κυριακή, είναι η μέρα για την οποία έλαβαν προθεσμία, αφορούν διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μη έγκυρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι, όπως έχουν δικαίωμα, όπως αναφέραμε, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους, καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών αρνούνται ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση αυτή που τους οδηγεί αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη και μάλιστα με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο.
1: Μίνα, σε ευχαριστώ. Στην Αθηνοκεντρική Ενότητα τώρα θα περάσουμε εμείς. Το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της Νέας Δημοτικής Συγκοινωνίας και ένα απορριμματοφόρο που λειτουργεί με φωτοβολταϊκά παρουσιάστηκαν σήμερα στο Σεράφιο κατά την ημερίδα του Δήμου Αθηναίων για δυναστική ηλεκτροκίνηση. Το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και από σήμερα η Νέα Δημοτική Συγκοινωνία περνά από τη θεωρία στην πράξη, καθώς ξεκινούν τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας. Το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της Νέας Δημοτικής Συγκοινωνίας βρίσκεται ήδη στο Σεράφιο, όπου παρουσιάστηκε στην ημερία του Δήμου Αθηναίων για το παρόν και το μέλλον της αστικής ηλεκτροκίνησης. Ο Δήμος Αθηναίων παρουσίασε το σχέδιο του Δήμου με το Athens Move να προβλέπει 4 νέες γραμμές, περίπου 60 χιλιόμετρα διαδρομών, 185 στάσεις και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία. Η πρώτη αυτή φάση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Δήμος Αθηναίων θέλει να δει στην πράξη πώς λειτουργούν οι γραμμές, πού υπάρχουν ανάγκες και πώς κινούνται οι επιβάτες, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δεδομένα για την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου το 2027. Ο Χάρης Δούκας έδωσε έμφαση στο συμβατικό ρόλο της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Όπως είπε, δεν έχει να ανταγωνιστεί τον ΟΑΣΑ και το μετρό, αλλά να καλύψει κενά στις μετακινήσεις, να συνδέσει καλύτερα τις γειτονιές και να εξυπηρετήσει το λεγόμενο last mile, το τελευταίο κομμάτι δηλαδή της διαδρομής του πολίτη. Οι γραμμές, όπως ανέφερε, σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες που καταγράφηκαν μέσα από τις ανοιχτές δημοτικές συνελεύσεις και συζητήσεις με κατοίκους και από τα 7 δημοτικά διαμέρισματα της Αθήνας. Στο Σεράφιο, εκτός από το ηλεκτρικό λεωφορείο, παρουσιάστηκε και ένα προμοτοφόρο με φωτοβολταϊκά, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Solar Moon, με το Δήμο να δοκιμάσει στην πράξη τη χρήση ηλιακής ενέργειας στα δημοτικά οχήματα. Παράλληλα παρουσιάστηκαν το Athens Way, η ενιαία εφαρμογή μετακίνησης του Δήμου, και το Athens Chair, που αφορά τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και την παρακολούθηση της χρήσης. Κλείνοντας, ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι η ηλεκτροκίνηση δεν αφορά μόνο την αλλαγή των συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά, πρόκειται, όπως ανέφερε, για ένα συνολικότερο σχεδιασμό γύρω από τη μετακίνηση στην πόλη, τις δημόσιες κοινωνίες, τις υποδομές φόρτισης, αλλά και την αξιοποίηση των δεδομένων και της ενέργειας. Καταρίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Μια πολύ σημαντική συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα πέτυχε η Δημοτική Αρχή για την αξιοποίηση ακινήτων ενδιαφέροντος του Δήμου Αθηναίων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είχαμε πει και χθες, τελικά η Εθνική Τράπεζα άνοιξε το σεντούκι της, να το πούμε έτσι, και δωρίζει στο Δήμο Αθηναίων ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας 10,67 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έγινε χθες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του Δήμου Αθηναίων. Πιο αναλυτικά να πούμε ότι η συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας με το Δήμο αφορά ακίνητα που θα υλοποιηθεί, που αφορά τα ακίνητα που θα υλοποιηθούν με απαλωτρίωση ενός ακινήτου, 4 δωρεές, 2 αγοροπολισίες και παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στο πάρκινγκ της πλατείας Σκοντιά. Ειδικότερα υπάρχει ακίνητο ενσωματωμένο στην πλατεία Μητροπόλεως προκειμένου να διαμορφωθεί κοινόχρηστος χώρος, ακίνητο στην οδό Παρασκευοπούλου 154, το οποίο σήμερα φιλοξενεί πάρκο και αθλητικές εγκαταστάσεις, ακίνητο της πρώην μεταξιοβιομηχανίας Ταθναήλ στην οδό Αχαρνών 373 με χρήση ως χώρο πρασίνου, ακίνητο στην οδό Αλκιβιάδη 21 με χρήση ως χώρο πρασίνου, ακίνητο στη θέση Βίθουλα στον Ελαιώνα, το οποίο θα αξιοποιηθεί από το Δήμο στο πλαίσιο του έργου της διπλής ανάπλασης, ακίνητο στο λόχο του Στρέφη με χρήση ως χώρο αθλητικού εγκαταστάσεων.
1: Μάλιστα.
7: Και λωρίδα στην οδό Πανεπιστημίου με χρήση πεζοδρομίου και πρασιάς. Αμέσως μετά από το μνημόνιο, την υπογραφή του μνημονίου, ο Δήμαρχος Αθηνών κ. Χάρης Δούκας δήλωσε ότι βάζουμε τέλος σε μακρόχρονες δικαστικές διαμάχες και αποδίδουμε στους κατοίκους της Αθήνας μεγάλα ακίνητα για κοινόχρηστους χώρους, πράσινο, πλατείες και πεζοδρόμια. Με τη συμφωνία που πετύχαμε, η Εθνική Τράπεζα δωρίζει στο Δήμο Αθηναίων δύο ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας 10,67 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εξασφαλίζει μια συνολική λύση με σημαντικό οικονομικό όφελος για το Δήμο. Να πούμε ότι σήμερα, αύριο, θα γίνει και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να επικυρωθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα, ενώ εκεί θα επικυρωθούν και ένα κονδύλι προκειμένου να κλείσουν και οι όποιες δικαστικές διαμάχες υπάρχουν μεταξύ Δήμου και Εθνικής Τράπεζας.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Αθήνο, κεντρικό πρόσημο και στην ενότητα του πολιτισμού σήμερα. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις την Αθήνα είναι να την υπερπατήσεις και μέσα από συναρπαστικές διαδρομές να γνωρίσεις την ιστορία και τον πολιτισμό της. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
8: Καλό σας μεσημέρι. Ιστορικοί περίπατοι που διοργανώνονται κάθε χρόνο στην Αθήνα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Η Athens History Walks, που ιδρύθηκε το 2019 και δραστηριοποιείται στο χώρο της δημόσιας ιστορίας, ξεκίνησε και φέτος από το Σεπτέμβριο τους θεματικούς ιστορικούς περιπάτους στην πόλη, με στόχο να συμβάλλει στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης για τη σύγχρονη ιστορία της Αθήνας. Οι διαδρομές της ομάδας εστιάζουν σε συγκεκριμένες περιόδους της Αθήνας, όπως η κατοχή, τα Δεκεμβριανά, τα μεγάλα συλλαλητήρια, χρησιμοποιώντας και σπάνιο φωτογραφικό υλικό και αρχεία, μεταφέρουν τους συμμετέχοντες στην αντίστοιχη εποχή. Μέσα από τη συνεργασία με επαγγελματίες, ιστορικούς και κοινωνικούς επιστήμονες, η Athens History Walks επιχειρεί να κάνει κοινό κτήμα τη γνώση που προκύπτει από την τρέχουσα ιστορική έρευνα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν παρά να επισκεφτούν τον ιστότοπο athenshistorywalks.com. Επίσης, το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας ενώνουν τις δυνάμεις τους και καλούν το κοινό να ανακαλύψει την πλάκα των τεχνών, τη γειτονιά όπου λογοτέχνες, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος έζησαν, εμπνεύστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους. έτσι σε μια θεατρική περιπατητική διαδρομή με τη συμβολή της ομάδας θεάτρου Ανεμόμυλη, ξεδιπλώνονται στιγμές από τη ζωή και το έργο σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών, ο Γιώργος Εφέρης, ο Γιώργος Δροσίνης, ο Κωνσταντίνος Καβάφης και πολλοί άλλοι ζωντανεύουν μπροστά μας μέσα από χειρόγραφα, φωτογραφίες, αποσπάσματα από τα έργα τους, μετατρέποντας αυτή την περιήγηση σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη λογοτεχνία, την ιστορία της Αθήνας και τελικώς τη συλλογική μας μνήμη. Περισσότερες πληροφορίες για τη θεατρική περιπατητική διαδρομή στα ίχνη των λογοτεχνών Κατερίνα θα βρουν οι ακροατές μας στο culturisathens.gr.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Γρήγορα τώρα στην αθλητική ενημέρωση με τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ιστορικές στιγμές τα ξημερώματα στην Αργεντινή και το Μονουμεντάλ, καθώς ο Λιονέλ Μέση είπε αντίο στην εθνική ομάδα της χώρας του μετά από μια συγκλονιστική καριέρα σε ένα φιλικό κόντρα στον Μπενίν, όπου η Αργεντινή κέρδισε 3-0. Ο Αργεντινός θρύλος είχε ένα γκολ και δύο ασίστ. Μια ολόκληρη χώρα αποχαιρέτησε έναν θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. 3,1 δισεκατομμύρια τηλεθεατές ήταν το παιχνίδι. Απόλυτη συγκίνηση από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, από τους οπαδούς που ήταν στις εξέδρες, από τους εκατομμύρια Αργεντίνους οι οποίοι είχαν σειρεύσει στις πλατείες και σε γιγαντοθόνες έβλεπαν τον παιχνίδι. Ο διαιτητής μάλιστα έδωσε ως δώρο και έδειξε σεβασμού στον Λιονέλ Μέση τις κάρτες του. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, καθώς θα υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη χθες στην προσπάθεια του Ολυμπιακού για την ανακατασκευή του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Υπήρξε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, με θέμα την νομοθετική ρύθμιση που απαιτείται για να ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανέγερση νέων εξεδρών στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει η Ευρώλευκη, το όλο project βασίζεται σε κεφάλαια που θα διαθέσει ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ανέρχονται στα 260 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση τώρα με το Ραδιοταξί Ελλάς. Κυρία Βίκη Γλύκου, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και σε εσάς από το Ραδιοταξί Ελλάς 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση βρίσκουμε στην Αττική Οδό, στην έξοδο της Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Λαμία. Στην κάθοδο της Εθνικής Οδού από τη Μεταμόρφωση έως το Περιστέρι. Στην άνοδο της Εθνικής από το ύψος του Ρέντι έως τα κάτω Πατήσια αναδιαστήματα. Στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου άνοδο και κάθοδο. Στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Παπάγου και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζει η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Στήλες. Η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα. Και η λεωφόρος Βασιλιάς Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον με κατεύθυνση προς Αμπελοκήπους. Στον Πειραιά η Δημητρίου Γούναρη και η Κόνανος με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφηκε από τους οδηγούς μας.
1: Καλό
10: σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Καταρίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου.
11: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ελαία Λακωνίας. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν στις κοινές δηλώσεις τους Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα προηγηθεί ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Με διακοπές, κυκλοφορίες, εκτροπές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται σήμερα οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα παραμείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα στον Φιλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και σε άλλους 6 για την απάτη με τον ΕΦΚΑ. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Από τις 12 Οκτωβρίου σε λειτουργία το νέο σύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Αναλυτικά στο athina984.gr. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Εκδικάστηκε σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης για χορήγηση προσωρινής διαταγής περί μη επανέναρξης των εργασιών του Μετροπόντικα στην περιοχή με φόντο τις ρογμές και τις ζημιές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια. Αύριο η απόφαση. Στο Σεράφιο, το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας της Αθήνας, ξεκινούν σήμερα τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια. Στόχος είναι το 2027 να είναι έτοιμο το νέο δίκτυο για πλήρη λειτουργία, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. 7 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Οστρολέκα στην Πολωνία. Σύμφωνα με την αστυνομία, δράστης είναι ένας 19χρονος μαθητής του σχολείου, ο οποίος συνελήφθη. Η Ρωσία σφυροκόπησε την Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων και πλήττοντας πολυκατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς κατά της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας που αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με το Ριάντ, το οποίο επίσης προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους φιλοϊρανικούς μαχητές στη γειτονική Εμένη. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
5: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Αθήνα 984.
10: Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα και πάμε να δούμε έναν από τους φακέλους που έχουμε προαναγγείλει ότι θα συζητήσουμε σήμερα με δύο διαπρεπείς δικηγόρους για το θέμα της οικονομίας των κόκκινων δανείων των διαχειριστών. Χρήστος Πετράκος, καλημέρα κύριε Πετράκο, δικηγόρος Παραριοπάγο.
11: Καλημέρα κύριε Ταλαμάκα.
10: Και Λεωνίδα Στάμος, επίσης δικηγόρος Παραριοπάγο. Καλημέρα και εσάς κύριε Στάμο.
12: Καλημέρα κύριε Ταλαμάκα.
10: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε κωδικοποιήσει και μια σειρά ερωτημάτων και μπαίνουμε στα παθιά απευθείας ερωτημάτων ακροατών και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο γίνονται περισσότερα από αυτά τα ερωτήματα. Καταρχάς, τι γίνεται με τις τιτλοποιήσεις, τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Κύριε Στάμου, εσείς ξεκινάμε από εσάς την κεντρική ιδέα του θέματος.
12: Την κεντρική ιδέα την αποτύπωσε πρόσφατα στην Βουλή βουλευτής που ρώτησε αν όντως έχουν γίνει πωλήσεις των κόκκινων δανείων ή απλά δόθηκαν προς σύσπραξη σε φανς. Και αυτό γιατί αν όντως έγιναν πωλήσεις, γιατί χρειάστηκε το ελληνικό δημόσιο να εγγυηθεί τις πωλήσεις των κόκκινων δανείων, υπό την έννοια ότι όταν έχουμε πώληση, τότε ο πωλητής δεν έχει καμία σχέση με το πωληθέν αντικείμενο και δεν υπάρχει λόγος να εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο. Αναλαμβάνει ο αγοραστής τον κίνδυνο, εξού και τόσα ποσά μεταβιβάστηκαν με τόσο χαμηλό τίμημα. Αναλαμβάνει λοιπόν τον κίνδυνο της αγοραπολισίας. Εδώ όμως βλέπουμε ότι έχουν πουληθεί ονομαστικά 100 και πλέον δις έναντι χαμηλού τιμήματος, όμως ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τις τράπεζες, τις πολίτριες, εγγυητή που θα εγγυηθεί αυτή την δίθεν αγοραπολισία. Άρα δεν μιλάμε για αγοραπολισία, μιλάμε για κάτι άλλο. Μεταβίβασαν δηλαδή τα κόκκινα δάνεια σε φανς, προκειμένου να έρθουν τρίτοι να εισπράξουν τα δάνεια και να μην εμφανίζονται οι τράπεζες. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
10: Ναι, αλλά είναι μια νομική, επίσημη νομική διαδικασία. Κύριε Πετράκο.
11: Ναι, και μην ξεχνάμε και τον αναβαλλόμενο φόρο.
10: Θα έρθουμε μετά στον αναβαλλόμενο φόρο.
12: Έχει απόλυτο
11: απολαμβάνουν δίκιο, ναι, του αναβαλλόμενου φόρου, δηλαδή δεν πληρώνουν φόρο περνώντας όποιες, ναι, ζημιές και όποιο κόστος εκεί, και είναι κερδισμένοι από 100 διαφορετικές μεριές εις βάρος του ελληνικού λαού.
10: Ο αναβαλλόμενος φόρος, για να τα εξηγούμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν, επειδή οι τράπεζες κάποτε χρεοκόπησαν πριν από κάποια χρόνια, οι Έλληνες πολίτες στήριξαν την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και στηρίζουν ακόμα, και μία από τις αποφάσεις που είχαν πάρθει και στα μνημονιακά χρόνια είναι η περιβόητη υπόθεση του αναβαλλόμενου φόρου, που ενώ όλοι πληρώνουν φόρο, ο Στάμος, ο Πετράκος, εγώ, εσείς κλπ, οι τράπεζες δεν πληρώνουν και πηγαίνει συνεχώς
11: το αναβάλλουν.
10: Το αναβάλλουν. Αυτό είναι.
12: Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, το εκλαϊκεύουμε και σωστά κάνουμε. Όμως αυτή η ζημία που υπέστησαν από το PSI είναι του 2012.
10: Ναι.
12: Και η διαδικασία της πώλησης και της πρόκλησης ζημιών όταν πουλάνε τα κόκκινα δάνεια, ας πούμε των 100 τα πουλάνε έναντι 20 ή 10 ή 5, η διαφορά αποτελεί πιστωτικό κίνδυνο και έρχεται αυτός ο πιστωτικός κίνδυνος να κουμπώσει στα στοιχεία του αναβαλλόμενου φόρου. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τη ζημιά που προκλήθηκε το 2012 από το PSI. Για του λόγου του αληθές, στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος είναι άλλο το άρθρο που αφορά την ζημία και τον αναβαλλόμενο φόρο που προκάλεσε το PSI και άλλο το άρθρο που αφορά την πώληση των κόκκινων δανείων και τη ζημία που έχουν προκαλέσει στις τράπεζες. Άρα έχει απόλυτο δίκιο ο Χρήστος που λέει έγιναν πωλήσεις. Αν έγιναν πωλήσεις σε χαμηλή τιμή, καλώς έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Αν έγιναν πωλήσεις, καλώς δεν πληρώνουν εφορία ούτε οι αγοραστές ούτε οι πολιτές. Γιατί οι πωλήσεις με τον νόμο του 2003 δεν έχουν κανένα φορολογικό αποτύπωμα. Όμως, αν έγιναν πωλήσεις και καλώς υπάρχει ο αναβαλλόμενος, καλώς δεν υπάρχει φορολογία, γιατί έχουν ζητήσει από το ελληνικό δημόσιο και εγγυάται με τον Ηρακλή τόσα δισεκατομμύρια?
10: Μάλιστα.
12: Δεν δικαιολογείται να υπάρχει πώληση και εγγυητής της πώλησης.
10: Μάλιστα. Κύριε Πετράκο.
11: Γενικά βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι τράπεζες και οι τραπεζίτες προσπαθούν να φτάσουν, δηλαδή αν ξεκίνησαμε το 2012 με τον αναβαλλόμενο φόρο και την εποχή της κρίσης και όλα εκείνα τα ζητήματα, είναι ικανές να το πηγαίνουν στο 3012 αναβάλλοντας το φόρο και προκειμένου να μην πληρώσουν τίποτα. Αυτό το πράγμα πρέπει να συμμαζευτεί. Πρέπει να συμμαζευτεί, όπως πρέπει να συμμαζευτεί και η ιστορία των όσων εποφελούνται του νόμου Κατσέλη, να δούμε ποιοι εποφελούνται και πόσοι τελικά είναι αυτοί, γιατί δεν το έχουμε ξεκάθαρο, δεν υπάρχει μια σαφής εικόνα του πόσοι εποφελούνται από τον νόμο Κατσέλη, λοιπόν, και πόσοι μπαίνουν μέσα στον αναβαλλόμενο φόρο και τι τελικά περνάει στον αναβαλλόμενο φόρο και πού φτάνει αυτός ο φόρος. Τα πράγματα αυτά λίγο πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα. Υπάρχει ένα ασαφές πλαίσιο, μια ασαφής κατάσταση που φοβάμαι ότι μόνο οι τράπεζες σε αυτό το κομμάτι είναι ευνοημένες και κρατάνε θολά νερά για να μπορούν να ψαρεύουν όπως θέλουν.
12: Ο κύριος Πετράκος είναι πηγή εμπνεύσεως. Τι είπε, γελάμε, αλλά είναι αλήθεια. Τι είπε, είπε ότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία. Όντως, το πόσοι μπήκανε, πόσοι ζητήσαν να μπουν στο νόμο Κατσέλη μεταξύ 2010 που ψηφίστηκε ο νόμος και 2019, δεν υπάρχει πουθενά δημοσιευμένο. Πόσοι τελικά υπήχθησαν, δεν υπάρχει πουθενά δημοσιευμένο. Πόσοι αφού υπήχθησαν είναι μέσα, γιατί είναι και κάποιοι που δεν άντεξαν
11: και το χάσανε.
12: Έτσι. Βγήκαν εκτός. Εν τω μεταξύ, το νομοθέτημα αυτό που φέρανε για την διευκρίνηση της αεροπαγητικής, τι λέει, και όχι μόνο όσοι βγήκαν εκτός, αλλά όσοι έχουν και τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν εκτός. Δηλαδή, εγώ το 2012 μπήκα στο νόμο Κατσέλη. Πλήρωνα τη δόση που μου έλεγε το δικαστήριο. Κάπου το 2021 δεν πλήρωσα 3 συνεχόμενες δόσεις. Συνέχισα όμως μετά και συνέχιζα να πληρώνω την τέταρτη, την πέμπτη και τις επόμενες και κάποια στιγμή, το 22 μάλιστα, πλήρωσα και κάτι παραπάνω προκειμένου να καλύψω αυτούς τους 3 μήνες του 2021 που δεν είχα πληρώσει. Όσοι είναι το νομοθέτημα, μπορεί να έρθει τώρα το 26 και να πει ο σέρβισερ, «Α, το 2020 δεν είχες πληρώσει 3 δόσεις, άρα έχεις τις προϋποθέσεις για να σε πετάξω εκτός».
10: Ναι.
12: Δεν ξέρουμε ποιους αφορά τελικώς.
10: Πρόσφατα, κύριε Στάμου και κύριε Πετράκο, είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτή η απόφαση τελικά τι, να τα ξεδιαλύνουμε λίγο, γιατί βγήκε από την πλευρά της κυβέρνησης, είπε ότι το διευρύνω εγώ για όλους.
12: Ναι,
10: εξηγήστε το μας.
12: Είπανε, λέει, ότι όλο αυτό αφορά 2 εκατομμύρια δανειολήπτες.
10: Ναι.
12: Είναι ψεύτες. Το λέω τόσο απλά.
10: Γιατί?
12: Γιατί δεν αφορά 2 εκατομμύρια δανειολήπτες. Ναι. Ίσως αφορά η σκέψη τους. Πώς τα 2 εκατομμύρια δανειολήπτες.
10: Γιατί όμως, γιατί, να μας το εξηγήσετε.
12: Ωραία. Υπάρχουν 2 άρθρα στο νέο νομοθέτημα. Στο ένα άρθρο αφορά το 126, αν θυμάμαι καλά, αφορά αποκλειστικά την απόφαση του Αρείου Πάγου αυτούς που αφορά το νόμο Κατσέλη. δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσοι τελικά ευεργετώνται από αυτούς. Υπό την έννοια, πρώτον, όσοι εξόφλησαν, ο νόμος λέει, η καινούργια διάταξη λέει, δεν θα πάρετε λεφτά πίσω, τέλος, πάνε υπέρ του δημοσίου, που δεν είναι το δημόσιο, είναι υπέρ των δανειστών. Όσοι βγαίνετε από τον νόμο Κατσέλη, εκπίπτεται του ευεργετήματος, δεν θα πάρετε όσα χρεωστείτε ως καταβληθέντα. Τελείωσε. Mm. Και τι ακόμα λέει, όσοι έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εσείς δεν θα πάρετε πίσω τίποτα. Τελικώς, ποιοι ευεργετούνται, αυτοί που ναι μεν είναι στον Κατσέλη, αλλά είναι ακόμα και πληρώνουν. Και πώς θα ευεργετηθούν.
10: Άρα λέτε εσείς, αφισβητώντας αυτό που είπε το Υπουργείο Οικονομικών, ότι είναι πολύ λιγότερος ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.
12: Για να μην παρεξηγούμε, δεν αμφισβητώ. Ρητός λέω ότι είναι ψεύτες. Δεν αμφισβητώ.
10: Το κάνετε πιο.
12: Όχι. Είναι ψεύτες.
10: Σκληρό.
11: Ξαναγυρίζουμε σε εκείνη τη λογική που υπάρχει, ότι τα δάνεια τα παίρνουν αυτοί που δεν τα έχουν ανάγκη. Έτσι και τώρα δηλαδή έρχονται οι ευεργεσίες, οι όποιες πρόνοιες, οι όποιες βοήθειες του νόμου Κατσέλη για αυτούς που αντέχουν να πληρώνουν. Σε αυτούς που θα έπρεπε να δοθεί η βοήθεια είναι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται και χάνουν τις ρυθμίσεις, χάνουν τις πρόνοιες και τις απεγγελίες.
12: Πολύ σωστό αυτό που είπατε, κυρία Πετράκο. Γιατί κάποιος που έχει ένα δοσολόγιο και δεν μπόρεσε, του Κατσέλη, και δεν μπόρεσε να το υποστηρίξει,
11: ακριβώς,
12: είναι αυτός που δεν τον αφορά αυτή,
11: ακριβώς,
12: η διάταξη. Mm. Δηλαδή αυτοί που δεν μπορούνε, ας πανακαούνε, λέει.
10: Να σας ρωτήσω ποιος θα ξεκινήσει, κύριε Πετράκο, κύριε Στάμ, να δούμε και τις διαχειρίστριες θερισμούς του σερβισερ. Καταρχάς είχαμε ένα προδικαστικό ερώτημα στο ΣΤΕ, αν είναι χρηματοδοτικά ιδρύματα. Τι λέτε, κύριε Πετράκο?
11: Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μα τα ίδια τα ιδρύματα έχουν αρνηθεί αυτή τους τη φύση και ιδιότητα. Γι' αυτό υπάρχει η διαχειρίστρια
10: εταιρεία.
11: Ακριβώς. Δηλαδή. Προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο και τις πειθαρχικές κυρώσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, πήγαν και είπαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι δεν είναι. Γι' αυτό το υποχρεώθηκε το ΣΤΕ να στείλει προδικαστικό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Οι ίδιες αυτές οι εταιρείες έχουν πει ότι δεν δικαιολογούν και δεν έχουν το χαρακτήρα που τους δίνει το σύστημα. Άρα δεν θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες και τους ρόλους και την καταδίωξη του κόσμου που κάνουν αυτή τη στιγμή. Είναι παράνομες.
12: Κοινώς, τι λέει ο Χρήστος, ότι σε απλά ελληνικά.
11: Ευχαριστώ όλοι... που με φράσεις.
12: Ναι, γιατί είναι απόλυτα κατανοητό σε κάποιον που κατέχει λίγο το θέμα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κατέχουν. Σε απλά ελληνικά, για τον απλό τον κόσμο που έχει υποστεί έναν πληστηριασμό, ο πληστηριασμός είναι παράνομος. Κακώς έγιναν οι πληστηριασμοί από τους σέρβισερ, κακώς συνεχίζουν οι σέρβισερ, όχι και εισπράττουν χρήματα, γιατί μπορεί ο απλός εξουσιοδοτημένος τρίτος να κάνει εισπράξη, αλλά απαγορεύεται να κάνει πράξεις ενώπιον δικαστηρίων, απαγορεύεται να κάνουν πληστηριασμούς. Και γιατί απαγορεύεται? Γιατί ο νόμος 3156 του 2003 ρητά ορίζει ποιοι μπορούν να γίνουν διαχειριστές.
10: Η φίλη από το ΜΕΤΣ ρώταγε τι αλλάζει ακριβώς νομικά για ένα δανειολήπτη τη στιγμή που το δάνειό του μεταβιβάζεται ή μεταβιβάστηκε από την τράπεζα σε ένα φαντ και τη διαχείριση αναλαμβάνει ένα σέρβισε.
12: Τι αλλάζει?
10: Ναι, τι έχει αλλάξει στην ουσία?
12: Στην ουσία
10: έχει... Πέρα από το ότι κάποτε πήγαινε ο απλός πολίτης στην τράπεζα, τώρα και να πάει στην τράπεζα του λέει μίλα με τον διαχειριστή, είναι και παίρνω κάτι τηλέφωνα εκεί που βγαίνουν, δεν
12: είναι,
10: ξέρω,
12: σε πολύ άτομα. Καλύτερη μοίρα, απλά δεν το γνωρίζει. Και είναι σε καλύτερη...
10: Ποιο, με τη διαχειρίστρια εταιρεία?
12: Ναι, βέβαια. Είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα. Γιατί μέχρι ό,τι έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα είναι για να υποστηρίξουμε ως κράτος το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άπαξ και με τον οποιοδήποτε τρόπο φύγανε από τους ισολογισμούς των τραπεζών, αντί δικό σου είναι ένας ιδιώτης. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσει το δικαστήριο τον αγοραστή, τον ιδιώτη, ισότιμα με σένα. Σε αντίθεση, όταν είχες αντίδικο την τράπεζα, καλός ή κακός κάλλιστα, ο κάθε δικαστής είχε στο μυαλό του ότι εις βάρος της τραπέζης απόφαση είναι εις βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
10: Μάλιστα. Άλλος φίλος, Παγκράτη, κύριε Πετράκο, ποιες είναι οι πιο συχνές αυθαιρεσίες ή παράτυπες πρακτικές που αντιμετωπίζουν οι πελάτες σας, κατ' επέκταση να μας τις μεταφέρετε, στην καθημερινή επικοινωνία με αυτές τις εταιρείες?
11: Η παραβίαση, το bullying. Υπάρχει μία επιθετική συμπεριφορά, μία ανάγωγη και ανάρμοστη συμπεριφορά από τους υπαλλήλους και τους ανθρώπους. Δεν είναι των ανθρώπων, δεν είναι... Δεν φταίνει οι ανταπρόσωπα που το κάνουν τέτοιο. Είναι η καθοδήγηση που έχουν να μιλούν με αυτό τον σκληρό, επιθετικό, απαξιωτικό, υποτιμητικό τρόπο στους ανθρώπους, να τους φέρνουν στα όρια τους, να τους φοβίζουν, να τους δημιουργούν φόβο και τρόμο για αυτά που τους περιμένουν, προκειμένου να ανταποκριθούν, να πάνε να δανειστούν, να κλέψουν, να κάνουν οτιδήποτε για να πάνε να ξεπληρώσουν αυτά τα οποία χρωστάνε. Αυτό είναι το χειρότερο. Επίμονα, καθημερινά τηλέφωνα, ασταμάτητα, τα οποία τους δημιουργούν έναν πόνο. Είναι μια βία εκ μέρους αυτών των εταιριών αυτό το οποίο συμβαίνει στον κόσμο. Μες. Που...
10: Κύριε Στάμο, στον απόϊχο αυτόν που είπε ο κύριος Πετράκος, πώς μπορεί ένας πολίτης να αμυνθεί όταν αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα, κατ' εντολήν προφανώς, των διαχειριστριών εταιριών, εντάξει, δεν θέλω να το γενικεύω δηλαδή, γιατί μπορεί να μην το κάνουν και όλοι και για νομικούς όρους το λέω έτσι, αρνείται να του δώσει αναλυτική κατάσταση οφειλής ή καθυστερεί σκόπιμα να απαντεί σε μια πρόταση ρύθμισης. Γίνεται αυτό με τους κωδικούς τάξης πια και το ξεπερνάμε?
12: Όχι, με τους κωδικούς τάξης έχεις τη δυνατότητα να ζητήσεις, να υπαχθείς, δήθεν να ζητήσεις πραγματικά, ναι, δήθεν να υπαχθείς στη ρύθμιση εξοδικαστικού μηχανισμού, ναι, ώστε να πάρεις συνολικά τι δήθεν χρωστάς, τι πραγματικά απαιτούνε. Αυτό που πρέπει, που μπορείς να κάνεις και πρέπει, τουλάχιστον έτσι λέω στους δικούς μου, πολύ δικούς μου οικείους ανθρώπους, πρακτικά να στο τηλέφωνο να τους έχουν στη σίγαση, να μην δέχονται κλήσεις και ό,τι θέλουν μόνον γραπτός. Δηλαδή, δεν σου δίνουν κίνηση λογαριασμού. Πολύ ωραία, θα στείλεις ένα εξώδικο, παρακαλώ δώστε μου αυτό. Θα περάσουν κάποιες μέρες, θα πας να κάνεις ασφαλιστικά μέτρα, να υποχρεωθεί με δικαστική απόφαση να σου δώσει ό,τι στοιχεία χρειάζεται το δικηγόρος, ο οικονομολόγος. Το πρόβλημα, κύριε Ταλαμάγκα, είναι ότι αρκετά πολλές φορές υπάρχουν σύμβουλοι, συνεργάτες που δεν ξέρουν τι θέλουν, τη στοιχεία και για ποιο λόγο τα ζητάνε. Μες. Οπότε ο καταναλωτής μπερδεύεται, έρχεται σε μένα και πρέπει Μες. Την κίνηση λογαριασμού. Έρχεται, πάει σε σένα, θέλω
10: κάτι
12: εκείνη.
10: Άλλο.
12: Ναι.
10: Και μπλέκουμε σε μια τέρμονη γραφειοκρατική διαδικασία. Οι προτάσεις που φέρουν αυτές διαχειρίστρες εταιρείες, κύριε Πετράκο, κύριε Στάμο, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, από την εμπειρία σας, είναι τελικά βιώσιμες ή κρύβουν παγίδες που απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα για το μέλλον?
12: Πολύ σωστά το είπατε. Κρύβουν παγίδες που απλά μεταθέτουν το πρόβλημα για το μέλλον.
11: Σειρά μου να πω για το ορθό του συναδέλφου.
10: Ναι, κύριε Πετράκο.
11: Έτσι όπως το λέει, είναι ακριβώς ο κύριος Στάμος. Δεν είναι αποτελεσματικά. Δεν είναι, το θέμα είναι καταρχήν πολλές φορές δεν μπαίνουνε.
12: Ναι.
11: Δεν μπαίνουνε. Ναι. Αφήνουν μόνο το δημόσιο να ρυθμίσει, να κάνει κάποια πράγματα ο κόσμος με τα χρέη προς το δημόσιο και τα φανς δεν μπαίνουνε. Με αποτέλεσμα, αφού έχει μπει ο κόσμος στον εξοδικαστικό, να έρχονται έξω από τον εξοδικαστικό και να επιμένουν και να τον εκβιάζουν, ας το πούμε,
12: ναι.
11: για να πληρώσει αυτά που δεν μπορεί.
12: Μα είναι ψυχολογικός εκβιασμός.
11: Ακριβώς αυτό γίνεται.
12: Δηλαδή δεν χρειάζεται να σε εκβιάζει ο άλλος.
11: Δεν γίνεται μόνο οικειοθελώς να μπαίνουν τα φανς. Τα φανς θα έπρεπε να μπαίνουν υποχρεωτικά.
12: Ναι.
11: Θα έπρεπε να φτιαχτεί ένα πλαφόν με βάση τα εισοδήματα, με μία σειρά πράγματα, και να είναι υποχρεωτικό. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό το κούρεμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορείς να λες στον άλλον. Μου είχε μία περίπτωση προημερών. 100 κάτι χιλιάδες οφειλή έφτασε στα 30 χρόνια με κάποιες προσαυτήσεις και με κάποια άλλα πράγματα του δημοσίου, μάλιστα ήταν μόνο δημόσιο, 319. Μα είναι δυνατόν να λέει το δημόσιο στον πολίτη του θα σε στείλω στα 24 χρόνια, πόσα χρόνια του συνολικά, του 240 δόσεις, να πληρώσεις 319.000.
12: Τα οποία με τον τόκο θα
11: καταλαβαίνουν ότι άλλα θα τα χρήματα αυτός ο άνθρωπος έχει ακυρωθεί παραγωγικά. Οτιδήποτε και να κάνει, αν προσπαθήσει, αν συνεχίσει να κάνει και δεν απογοητευτεί και παραδώσει τα πάντα, δεν υπάρχει παραγωγικότητα που να είναι μέσα στην αγορά.
12: Σε αντίθετο χρόνο είπα ότι ο κύριος Πετράκος είναι πηγή έμπνευσης και παίρνω την τελευταία κουβέντα και λέω: το δημόσιο σου κάνει 240 δόσεις στο ποσό που οφείλεις. Πολύ ωραία. Να το συνδυάσουμε τώρα με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι είπε ο Άριος Πάγος για τον νόμο Κατσέλη? Είπε το 85% της αξίας του ακινήτου. Πολύ ωραία. Η δόση, το επιτόκιο θα ορίζεται στη δόση, όχι στο κεφάλαιο. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί λέει να διασωθεί με έναν συγκεκριμένο ποσό. Και γιατί να μπει η δόση το επιτόκιο στη δόση και όχι στο κεφάλαιο? Για να μην χάσει η δόση την αξία, την χρηματική αξία, ναι, την αξία την αγοραστική, λόγω πληθωρισμού.
11: Ναι.
12: Πάρα πολύ λογικό. Είναι τελείως διαφορετικό σήμερα να πληρώνω 300 ευρώ και τελείως διαφορετικό σε 3 χρόνια να πληρώνω 300 ευρώ. Σήμερα με 300 ευρώ αγοράζω 10 πράγματα, σε 3 χρόνια θα αγοράζω 2.
11: Ναι.
12: Κατά αναλογία, το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε το επιτόκιο που ορίζει στη δοσοποίηση να το βάλει επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου.
11: Μάλιστα.
12: Όχι να πάει να κερδίσει από τον ανήμπορο.
10: Μάλιστα. Η Κωνσταντίνα από την Έγινα ρωτάει ποια είναι τα άμεσα νομικά μέτρα και οι προθεσμίες που έχει ένας δανειολήπτης μόλις λάβει μια διαταγή πληρωμής για να προλάβει τα χειρότερα.
12: 15 εργάσιμες μέρες πρέπει να κάνει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Η ανακοπή θα πάει να συζητηθεί εντός κάποιου χρονικού διαστήματος, γιατί από
10: αυτό
12: Σεπτέμβριο
10: πηγαίνονταν στην Ελλάδα παλιά, δεν ξέρω πόσα χρόνια, όχι.
12: Ναι, τώρα από Σεπτέμβριο είπανε ότι θα συντομεύσει πάρα πολύ. Έχει λοιπόν δυνατότητα μέχρι να δικαστεί να προσθέσει λόγους ανακοπής. Αν υπάρχει κάτι το οποίο διακινδυνεύει, έχει δυνατότητα μετά την κατάθεση της ανακοπής κατά της διαταγής να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής. Αν παρόλα αυτά ο σέρβισερ προχωρήσει σε πράξεις εκτέλεσης, έχει δυνατότητα να κάνει ανακοπή και κατά της πράξης εκτέλεσης.
10: Μάλιστα. Από το Λαύριο, κύριε Πετράκο, ποιο είναι το μεγαλύτερο οφείλος λάθος τακτικής που κάνει ένας δανειολήπτης λόγω του φόβου, της άγνοιας, να πούμε, και τελικά χάνει το δίκαιο?
11: Ότι δεν πηγαίνει γρήγορα σε έναν καλό και αξιοπρεπή συνάδελφο.
10: Είστε κάθετος.
11: Ναι, αυτό είναι.
10: Δηλαδή, σε διάφορους συμβούλους.
11: Ναι, χάνει το χρόνο του σε διάφορα πράγματα από εδώ, από εκεί. Πρέπει να πάει άμεσα σε ένα δικηγόρο.
10: Να του εξηγεί και το νομικό.
11: Ή θα πληρώσει ένα μικρό ποσό, θα σας πω εγώ, σε ένα δικηγόρο γρήγορα, ή θα του κοστίσει πάρα πολύ ακριβά, επειδή δεν το έκανε την ώρα που έπρεπε.
12: Έτσι.
10: Μάλιστα. Ακούμε, κύριε Στάμο, όλο το τελευταίο διάστημα, στους τελευταίους μήνες, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ποιο είναι αυτό το νομικό, το δίχτυ ασφαλείας για τα ευάλωτα νοικοκυριά?
12: Δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει.
10: Τι δεν υπάρχει, δηλαδή, χάνει σπίτι?
12: Τα πάντα. Δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί. Όταν έχω να κάνω με νόμο, είμαι απόλυτος.
11: Ο κόσμος της εργασίας πρέπει να μάθει να ζει χωρίς σπίτι. Χωρίς δικό του σπίτι.
12: Δεν
11: έχει τελειώσει αυτό το δικαίωμα στην
12: ίδια. Η προστασία της πρώτης κατοικίας, για την ακρίβεια δεν καταργήθηκε, δεν ανανεώθηκε. Είναι 10-11 χρόνια τώρα που ισχύει.
10: Ναι.
12: Δεν υπάρχει αυτό.
10: Ένα ερώτημα εδώ από τον Πειραιά. Τι συμβαίνει με τον εγγυητή του δανείου, ο οποίος συχνά βρίσκεται αντιμέτωπος με κατασχέσεις? Μάλιστα εδώ ο φίλος έλεγε ότι έχει πεθάνει το πρόσωπο που πήρε το δάνειο κλπ. Και δεν έχει συνειδητοποιήσει, φαίνεται ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο. Νομίζω ότι έχει και αυτό στην διευθύνη, έτσι. Ναι.
12: Χειρότερη ευθύνη.
10: Χειρότερη
12: ευθύνη. Βέβαια, γιατί όταν είσαι εγγυητής, όταν είσαι πρωτοφυλέτης.
10: Εγγυώμαι.
12: Όταν είσαι πρωτοφυλέτης, τα χρήματα κάτι τα έχεις κάνει. Ναι. Μα τα έχεις φάει, τα επένδυσες κακός, καλός, κάκιστα, δεν έχει σημασία. Αλλά εσύ έχεις εκμεταλλευτεί τον δανεισμό αυτόν. Ο εγγυητής έχει μόνο την υποχρέωση χωρίς να έχει το όφελος.
11: Χωρίς να έχει πάρει τίποτα.
10: Ισχύει στην πράξη, γιατί ακούγεται το τελευταίο καιρό και ακούγονται πολλά ότι οι διαχειριστές, σερβισερ δηλαδή, δέχονται μεγάλο κούρεμα της οφειλής. Εσείς από την εμπειρία σας ισχύει αυτό?
12: Κύριε
10: σε περιπτώσεις εφάπαξη καταβολής, να μην το ποδεμά, αφήνετε καν.
12: Ναι, ναι, κύριε Ταλαμάκια. πριν μπούμε στην Ευρωζώνη, πριν μπούμε τότε στο ΕΚΙΟΥ και αργότερα στο Ευρώ, ψηφίστηκε ένας νόμος το 2001 που έλεγε ότι τι έχεις πάρει σαν δάνειο δεν μπορεί να σου ζητάνε το τριπλάσιο.
10: Ναι, κατανοητό είναι αυτό, νομίζω λέει και η λογική, αλλά
12: σύμφωνη, το λέει η λογική, απλά εδώ είναι Ελλάδα. Δηλαδή μετά τη λογική λέει αρχίζει ο στρατός. Και μετά το στρατό αρχίζει η Ελλάδα.
10: Ένας φίλος έστειλε ένα μήνυμα ότι κάποτε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το όνομα γιατί είναι πολύ μεγάλη ιστορία του παρελθόν, ενός γούκου.
12: Ναι,
10: από
12: ναι,
10: τα,
12: ναι,
10: το θυμάστε.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, το γούκο,
10: υπάρχουν
12: ναι,
10: και αυτά στην Ελλάδα.
12: Ναι. Λοιπόν, άρα
10: το κουκλιφικά,
12: ναι. Υπάρχει όντως από το 2001 νομοθεσία που λέει δεν μπορείς να ζητάς το τριπλάσιο του κεφαλαίου. Έχει όντως από το 2001 νομοθεσία που λέει δεν μπορείς να ζητάς το τριπλάσιο.

0: Ερώτημα που κάνει και πραγματικά είναι, νομίζω, πρέπει να το σκεφτούμε. Εσείς θα μας το απαντήσετε. Ρωτάει ο φίλος, πώς μπορεί ένας και αν μπορεί ένας δανειολήπτης να παρακάμψει το σερβισερ και να απευθεί απευθεία στο φαντ που αγόρασε το δανειό του, ή αυτό είναι νομικά αδύνατο?
1: Όχι, δεν υπάρχει το φαντ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πού να πού
2: δεν
1: να
2: θα το βρει που θέλει.
0: Είναι αυτό στην
2: Ιρλανδία. Δεν υπάρχει. Κάπου στην Ιρλανδία.
1: Υπάρχουν αυτά τα
2: πράγματα. Μια ταχυδρομική θηρίδα θα βρει. Δεν νομίζω ότι θα βρει κάτι παραπάνω.
1: Όχι, όχι, δεν θα βρει.
2: Ούτε ταχυδρομική θηρίδα.
1: Όχι, δεν θα
0: βρει. Υπάρχει μια ταχυδρομική θηρίδα. Κάπου
1: υπάρχει. Με κάποιο
0: τρόπο. Δεν είναι τόσο κόστο.
1: Συγγνώμη, το κάθε όταν μου δίνεται η ευκαιρία το επαναφέρω κάθε φορά. Η εθνική πούλησε ένα πακέτο κόκκινων δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας 10,2 δις.
0: Ναι.
1: Ποιος το πήρε? Μία εταιρεία, ένα φαντ της Ιρλανδίας με το όνομα Frontier Issuer DAC.
0: Okay.
1: Πότε ιδρύθηκε? Τότε. Τι κεφάλαιο ιδρυτικό είχε αυτό το φαντ? Ένα ευρώ.
0: Ένα ευρώ. Μην πάει παραπάνω για να είναι συμβολικό προφανώς.
1: Όταν αυτό. Λοιπόν μια εταιρεία ναι. έχει μετοχικό κεφάλαιο ένα ευρώ, δεν είναι λογικό να έχει ούτε γραμματέα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν λοιπόν, αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα, το κατανοητό. Κύριε Πετράκο, πού σταματάει η νόμιμη ενημέρωση για την οφειλή και πού ξεκινά η ποινικά κολάσιμη όχληση, ας το πω έτσι, για να μην χρησιμοποιήσω το παρενόχληση, από τις εισπρακτικές εταιρείες που επιστρατεύουν οι σέρβισε?
2: Θα έχει ενδιαφέρον όταν σας πάρουν τηλέφωνο, όταν πάρουν κάποιον πολίτη από τους ακροατές σας και ακροατές μας και θα του πούνε ότι ξέρετε τι, σας παίρνω εκ μέρους του ΤΑΔΕ, η κλήση μας καταγράφεται.
0: Ναι.
2: Ο ακροατής σας να τους πει πάρα πολύ ωραία, μισό λεπτό να την καταγράψω και εγώ από τη δική μου πλευρά.
0: Ναι.
2: Να δείτε αν θα συνεχίσει η επικοινωνία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να παίρνουν όταν τους καλούν τους ακροατές.
0: Να λένε αυτή την
2: έκφραση. Όχι, δεν το λένε σαν έκφραση μόνο. Να είναι λίγο προετοιμασμένοι και να κάνουν καταγραφή της συνομιλίας.
0: Και να λένε,
2: λοιπόν, να δω αν οι εκπρόσωποι των services θα συνεχίσουν ή θα πούνε με συγχωρείτε, το κλείνω, δεν θέλω. Μόνο εκείνοι πρέπει να καταγράφουν τη συνομιλία. Κανείς άλλος, γιατί...
0: Ναι.
2: Μάλλον κάτι συμβαίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, θέλετε κάτι κύριε Στάμο σε αυτό,
1: όχι,
0: ή να το προχωρήσουμε?
1: Ακολουθώ ναι. πιστά. Στοιχήθηκα από πίσω.
0: Ωραία, ωραία. Να το προχωρήσω λίγο πιο κάτω σε άλλο ερώτημα. Εσείς πώς κρίνετε τον ρόλο των εποπτικών άρχων? Γιατί τώρα μιλάμε για fund service κλπ. Αλλά είναι νομοθετημένα. Είναι νόμος του ελληνικού κράτους. Όπως η Τράπεζα της Ελλάδος. Και αν οι ποινές που επιβάλλονται κατά καιρούς στους σερβισερ είναι αρκετές για να συμμορφωθούν. Εγώ οφείλω να κάνω το ερώτημα. Γιατί
2: η πρώτα απ' όλα, πρώτη και μεγαλύτερη υποπτική αρχή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ δεν βλέπω από την ελληνική δικαιοσύνη, συγγνώμη θα το πω, αλλά η δική μου αίσθηση και μπορώ να την αδικώ, είναι του συνεργάτη, του υποστηρικτή, του δεν ξέρω και εγώ τι να πω, ούτε συμμέτοχοι να ήταν, να τα είχαν μαζί. Τα κέρδη από τα φαντς δεν θα ήταν τόσο αβανταδόρικοι και υπέρ των φαντς και εις βάρος του κόσμου η ελληνική δικαιοσύνη. Άρα τι να περιμένουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος?
1: Και δεν είναι και ο μόνος δικηγόρος που έχει αυτή την άποψη. Είμαι και εγώ. Είμαστε πάρα πολλοί.
0: Είστε πολλοί. Και άμα το λέτε δικηγόροι, νομίζω ότι αυτό έχει την δικιά του ξεχωριστή σημασία. Γιατί εσείς είστε στους ίδιους χώρους με τους δικαστές.
2: Δεν είναι ούτε κάτι. Ξέρετε κάτι. Θα μπορούσα από την Τράπεζα της Ελλάδος να δέχομαι και μια ταξική μεροληψία. Είναι δική τους. Είναι οι άνθρωποι τους, ρε παιδί μου. Οι άνθρωποι του κεφαλαίου. Για τους ανθρώπους του κεφαλαίου δουλεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν δουλεύει για τον κόσμο της εργασίας. Μα η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε
0: αυτό
2: ένα...
0: Είναι ταξικοπολιτική αντίληψη τώρα, κύριε
2: Πετράκο.
1: Αυτό λέει.
2: Δική μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδας.
1: Αυτό λέει. Και το ακούω πρώτη φορά και μου ακούγεται καλά.
2: Μα δηλαδή θα η δικαιοσύνη όντως... θα έπρεπε να έχει μια ταξική αμεροληψία.
1: Ναι.
2: Θα έπρεπε να είναι εδώ για να λειτουργεί το σύστημα πραγματικά, να μην υπάρχουν πανταξίδες, να μην υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, να μην υπάρχουν μια σειρά πράγματα. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά και να αποδίδει τη δικαιοσύνη. Αλλά τη δικαιοσύνη θα έπρεπε να την αποδίδει με ταξική αμεροληψία.
0: Ναι.
2: Ούτε αυτό δεν υπάρχει. Είναι ψυχισμένη στη λογική της ταξικής μεροληψίας.

0: από τη μεριά των fans.
1: Θυμάμαι.
0: Και μακάρι να την αδικώ και μακάρι να κάνω λάθος.
1: Δεν την αδικείς και για του λόγου το αληθές. Θυμάμαι και φέρνω στο μυαλό μου την κουβέντα που είχε πει η καθηγήτρια η κυρία Παλαγάκη, η οποία ήταν, δεν ξέρω αν παραμένει,
2: ήταν και μέλος, αν θυμάμαι καλά, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
1: Ναι, γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Και είχε πει και είχε αποδεχτεί ότι υπάρχει συνυπετιότητα μεταξύ του δανειστή της τράπεζας και του δανειολήπτη.
2: Ναι.
1: Αυτήν όμως τη συνυπετιότητα δεν την είδα να την νομολογούν τα ελληνικά δικαστήρια και πιστέψτε με, πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν προσπαθήσει να νομολογήσουν συνυπετιότητα κατά τον κοκκινισμό του δανείου. Δεν υπάρχουν όμως αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων
2: που
1: να κρίνουν ότι υπάρχει συνυπετιότητα.
2: Από την μεγάλη εμπειρία σας τώρα, θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι μια κορυφαία δικαστική υπόθεση η οποία δημιούργησε θετικό δεδικασμένο για άλλους δανειολήπτες σε αυτόν τον τόπο?
1: Είναι αυτή που θα δικαστεί τώρα το Σεπτέμβριο του 26.
2: Ναι.
1: Και αφορά...
2: Αλλά αυτή δεν έχει δεν ξέρετε το αποτέλεσμα, θα δικαστεί μία που να έχει βγει απόφαση.
1: Υπάρχει η 12-19 του 2001. Δούλεψε για κάποιο καιρό.
2: Πριν από 25 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από τότε τι, νύχτα, μαύρη νύχτα.
1: Υπάρχει και πιο πριν, ακόμα πιο κορυφαία, η 127 του 1989 του Αρείου Πάγου,
2: ναι,
1: η οποία τι είπε, και πάνω σε αυτήν γίνεται τώρα τελευταία πάρα πολλής λόγος, ότι ναι, είναι γνήσια τα αποδεικτικά έγγραφα που έχει προσκομίσει ο ετών τη διαταγή πληρωμής, αυτός που ζήτησε την έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι γνήσια τα έγγραφα, όμως υπάρχουν ψευδείς καταχωρήσεις. Και τι εννοούμε? Ότι όταν για παράδειγμα τοκίζουν και ανατοκίζουν την εισφορά του νόμου 128 και φέρνουν την κίνηση λογαριασμού που έχει μέσα παρανόμως τοκισμένη και ανατοκισμένη αυτή την εισφορά, ναι, το έγγραφο είναι γνήσιο, όμως έχουν εγχωρήσει ψευδείς παράνομες χρεώσεις. Αυτό ο Άριος Πάγος το 1989 το έκρινε ως απάτη επιδικαστηρίου. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή γνήσια έγγραφα με ψευδή περιεχόμενα προκειμένου να υποχρεώσουν ένα δικαστήριο, εξαπάτησαν τον δικαστή, να εκδώσει διαταγή πληρωμής.
2: Μάλιστα. Και αυτό θεωρείται ότι είναι μια κορυφαία
1: απόφαση,
2: νομική στιγμή.
1: Κορυφαία απόφαση. Στιγμή, την οποία βέβαια προσπαθούμε τώρα να την ξαναφέρουμε σαν έχουμε γίνει αρχαιολόγια, να σκαφείς.
2: Ναι.
0: Γιατί αυτό λιγότερο περισσότερο συμβαίνει καθημερινά στα δικαστήρια, έτσι. Από το
1: επίσης, προσπαθούμε ως αρχαιολόγια να σκαφείς να εμφανίσουμε και να αποδεχτούν τα ελληνικά δικαστήρια την αιτιολογική έκθεση του νόμου που εισήγαγε την εισφορά του νόμου 127 του 1975.
2: Ναι.
1: Γιατί στην αιτιολογική ρητός ορίζεται ότι η εισφορά αυτή αφορά τις τράπεζες. Ως φόρος δεν μπορεί ο φόρος να μετακυληθεί, δεν μπορεί να συμβατικά να αλλάξει ο φορολογούμενος. Μάλιστα υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2014 που ακύρωσε πράξη του Υπουργού με την οποία ο τότε Υπουργός είχε προσπαθήσει να μεταφέρει την φορολογική τη φορολογητέα ύλη από τον έναν στον άλλον.
2: Ναι.
1: Και ήρθε το Συμβουλίο Επικρατείας και είπε δεν μπορεί ο φόρος να επιβάλλεται με υπουργική απόφαση. Χρειάζεται νόμο. Εφόσον λοιπόν η εισφορά του νόμου 128 του 1975 είναι φόρος, δεν μπορεί, όταν δεν μπορεί ο Υπουργός να μεταφέρει το υποκείμενο της φορολογίας, μπορούν με ιδιωτικό συμφωνικό, με σύμβαση δανείου να μεταφερθεί? Όχι.
2: Πριν πάμε λίγο να δούμε τα δάνεια των τραπεζών και γενικά πώς λειτουργούν οι τράπεζες σήμερα, εσείς κύριε Πετράκο, αν έπρεπε να δώσετε μια συμβουλή κλειδί να τη χαρακτηρίσω σε κάποιον που βλέπει το δάνειό του να κοκκινίζει, τι θα του λέγατε, ποιο είναι αυτό το βήμα που πρέπει να κάνει πέρα από να βρει δικηγόρο?
1: Τι
0: τι να τους πει.
2: Καταρχάς να περάσει τους τρεις μήνες, να μην περνάει το δάνειο τρεις μήνες.
1: Γιατί,
2: έτσι,
1: ναι.
2: Κάτι, γιατί να... μετά γίνεται κόκκινο.
1: Καταγγέλλεται.
2: Καταγγέλλεται, ναι. Να μην τουλάχιστον να πληρωθεί το ποσό της καθυστέρησης.
1: Για να κάνει τι.
2: Μέχρι τους τρεις μήνες. Να για να γίνεται ενήμερο.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν θα βγεις στη σέντρα κάποια στιγμή πρέπει να βγεις.
0: Ωραία όλα αυτά είναι να τα λέμε στους τίτλους, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Αν μπορούσε να
2: πέρα
0: τα απεξέλθει,
2: από αυτό, από την εικόνα της
0: δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Τι να του πω εγώ, ότι καλύτερα να είσαι υγιής από άρρωστος, προφανώς το ξέρει. Ναι. Δεν είναι, μια, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Υπό την έννοια ότι σκάσαν τα δάνεια μετά την κρίση.
0: Μετά την κρίση.
1: Δεν σκάγανε πριν. Ναι. Απατεώνες ήταν πριν. Απατεώνες είναι και τώρα.
0: Ήταν και ήταν και λανθασμένα δάνεια.
1: Όχι,
0: ήταν
1: λανθητές.
2: Το βάζω σε
0: ήταν λανθασμένα δάνεια. Δεν έπρεπε.
2: Όχι, το βάζω.
0: Βεβαίως, ήταν λάθος. Τους δώσανε σκόπιμα.
1: Τους
0: δώσανε σκόπιμα.
1: Με τα πανετόκια τότε του.
2: Παλιά, πολλά. Έχουν παραγραφεί τώρα.
1: Ναι, σύμφωνα. Πάντα ήταν.
2: Πέρασε 20 ετία. Να σας
0: δω. Δεν έπρεπε να τα είχαν δώσει αυτά τα δάνεια. Ναι. Ήταν στα όρια της σκοπιμότητας για να παγιδεύσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Δεν είχε δικαίωμα το τραπεζικό σύστημα να μην γνωρίζει τις συνέπειες αυτού του δανεισμού. Το τραπεζικό σύστημα, και δεν εννοώ το τραπεζικό σύστημα, εννοώ τους πέντε υπαλλήλους σημερινούς. Εννοώ την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα βαθύ τραπεζικό σύστημα που υπήρχε και υπάρχει ακόμα και στην Ελλάδα. Υπήρχε. Γνώριζε ότι όταν δίνω κατά αυτόν τον τρόπο δάνεια στην αγορά, σε αυτούς τους ανθρώπους με αυτές τις αμοιβές, με αυτά τα χαρακτηριστικά, μαθηματικά αυτά τα όλα τα δάνεια θα σκάσουν. Ήξεραν ότι ταΐζουν μία φούσκα. Που η φούσκα πάντοτε σκάει. Άρα εν γνώση τους παγίδευσαν, εγκλώβησαν όλο αυτόν τον κόσμο με, με όλα αυτά τα χρέη για να μπορούν να τον χειραγωγούν.
1: Και να αυτό τον δεν είναι πολιτική πράξη που λέει, δεν είναι πολιτική σκέψη που λέει ο Χρήστος. Γιατί με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος αποδεικνύεται ότι ενώ τον Σεπτέμβριο του 2008 και ενώ είχε καταρρεύσει η Lehman Brothers, οι ελληνικές τράπεζες
0: επιτάχυναν
1: και αύξησαν την χρηματοδότηση της αγοράς. Ενώ λοιπόν σκασμένοι το χρηματοπιστωτικό παγκόσμιο σύστημα, οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν 45 με 48%. Δεν είμαι πρόχειρος, αλλά υπάρχουν στα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος και συγκεκριμένα στην έκθεση του τότε κεντρικού τραπεζίτη του Προβόπουλου το χρονικό της μεγάλης κρίσης.
0: Δίναν δάνεια χωρίς αύριο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πώς έχουμε δει την ταινία των...
2: Καλά, τότε ναι, είναι διακόπο δάνειο.
0: Κάποιες εταιρείες πιθανότητα η Lehman ποιοι ξεφορτώθηκαν
2: ναι.
0: πουλώντας στην αγορά ό,τι σαπάκι υπήρχε. Μπράβο, έτσι και οι ελληνικές τράπεζες δίνανε
2: μάλιστα.
0: χωρίς αύριο δάνεια στον κόσμο για να τον εγκλωβίσουν.
2: Γιατί είπατε πριν κύριε Στάμο, δηλαδή κάποιος που δεν μπορεί ένα μήνα να το εξυπηρετήσει, δεν μπορεί δεύτερο μήνα να το εξυπηρετήσει, ενώ είναι σε ρύθμιση.
1: Ναι.
2: Πρέπει τον τρίτο μήνα να μην περάσουν αυτές οι 60 μέρες, γιατί μετά μπορεί να του καταγγελθεί. Αυτό
1: 90,
2: εννοώ.
1: Τρεις συνεχόμενες,
2: 90.
1: Ναι.
2: Άρα είναι σωστό, αν προσπαθείς να κρατήσεις την οφειλή του μέσα, μην περάσει τις 90 μέρες. Αυτό εννοώ.
1: Κύριε Τελαμάγκα, είναι σωστό και είναι και πρέπον.
2: Ναι.
1: Όταν δηλαδή.
2: Άλλο
1: έχεις,
2: αν δεν μπορεί. Ναι.
1: Όταν έχεις πάρει. Είναι πρέπον. Όταν κάνεις μία συμφωνία, είναι σωστό και πρέπον να τηρείς τη συμφωνία.
2: Ναι.
1: Έχει αποδειχτεί όμως περίτρανα ότι αυτός με τον οποίο έχει συμφωνήσει είναι απατεών. Οπότε είναι σωστό και πρέπει.
2: Εσείς είστε δικηγόροι, οπότε εγώ δεν το βάζω εισαγωγικά. Θα το έντρω.
1: Όχι.
2: Το κάνετε στην πολιτική κρίση.
1: Λεωνίδα Στάμος, δικηγόρος Αθηνών.
2: Παραρείο πάγο.
1: Παραρείο πάγο, ναι.
2: ναι.
1: Είναι και... σωστό και ναι. πρέπει απέναντι στον εαυτό σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου,
2: μάλιστα.
1: να προστατέψεις τον σκληρό σου πυρήνα.
2: Ναι. Λοιπόν, κύριε Πετράκο, πάμε σε κάτι άλλο. Γιατί οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια? Μην μου πείτε και εσείς τώρα, νομίζω ότι την έχουμε και κάτι διακουβεντιά σε αυτήν την απόψη, ότι δεν λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα. Δεν δίνει δάνεια στον κόσμο. Αυτό γιατί πιστεύω.
0: Δίνει δάνεια στους
2: ναι.
0: συμμέτερους,
2: ναι,
0: στους συμφωνημένους.
2: Εγώ αισθάνομαι ότι δεν λειτουργεί η αγορά. Όλη η αγορά, όλη αγορά διαμαρτύρεται.
0: Ποια αγορά λειτουργεί?
1: Υπάρχει τα δάνεια δίνονται. Απαγορεύεται να δοθούν δάνεια. Καταρχάς, ναι, η Ελλάδα από το 2008 και μετά έχει χρηματοδοτήσει, οι τράπεζες, οι ελληνικές, έχουν χρηματοδοτήσει την εγχώρια αγορά υπερχρηματοδοτήσει. Ως εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί ευρώ εδώ στο 3% της ενιαίας αγοράς πάρα πολύ και θα πρέπει να αφαιρεθεί. Ο πραγματικός λόγος που δεν δίνει στο πόπολο, σε εμάς, δάνεια, είναι γιατί μας αφαιρούν, υπάρχει αποπληθωρισμός του ευρώ εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Και δίνουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα όμως. Τώρα πάμε και σε ένα ζήτημα, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει η Ελλάδα, πρέπει ο τόπος να μπορέσει, για να μπορέσει ο κόσμος όλος αυτός για τον οποίο μιλάμε τόση ώρα, να ανταπεξέλθει στα δάνειά του, για να μπορέσουν αύριο να βγουν συντάξεις όλου αυτού του κόσμου, το οποίο σιγά σιγά οριμάζει εργασιακά και πλησιάζει προς τη σύνταξη. Πρέπει να υπάρχει παραγωγικότητα, πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Δεν κάνουν τίποτα οι τράπεζες ώστε να βελτιώσουν και να αυξήσουν την παραγωγικότητα αυτού του τόπου. Το νόημα του δανεισμού είναι για να υπάρξουν επενδύσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, θα αυξήσουν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, με αποτέλεσμα και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε όλοι μας, γιατί θα αυξηθούν και οι αμοιβές μας κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος αύξησης των αμοιβών. Να πληρώσουμε τα δάνεια που χρωστάμε και να βγουν και οι συντάξεις που πρέπει στο μέλλον να εισπράξουν.
2: Και κάτι τελευταίο, γιατί ο φίλος εδώ το λέει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, όπως το είπαμε και στην αρχή, ο φίλος από το Ήλιον. Λέει λοιπόν ότι γιατί οι τράπεζες μέσω του αναβαλλόμενου φόρου να μην πληρώνουν φόρο, με αυτό να κλείσουμε δηλαδή όπως και ξεκινήσαμε, και ο κάθε πολίτης να πληρώνει το φόρο του. Κύριε Στάμου, εσείς και μετά ο κύριος Πετράκος.
1: Αλήθεια είναι ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι μία από τις κολόνες επί της οποίας εδράζεται ένα κράτος. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα ισότιμο με τον πολίτη. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ενιαίο, αέναο. Ο πολίτης είναι πεπερασμένος βιολογικά. Είναι λογικό αυτό. Αυτό δεν είναι παράλογο. Άμα δηλαδή χρειάζεται να βοηθηθεί ένας θεσμός,
2: θα βοηθηθεί. Αλλά πόσο εσά.
0: Ο θεσμός βοηθιέται για να βοηθήσει τους πολίτες.
1: Παιδιά, κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη για τα παιδιά.
2: Παρακαλώ.
1: Συμφωνούμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά απαντώ στην ερώτηση που έκανε ο Φίλτατος. Γιατί αυτός και όχι εγώ?
0: Γιατί αυτοί έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, γιατί αυτοί μπορούν να αποφασίζουν, γιατί αυτοί έτσι γουστάρουν, δεν θα πληρώνουν φόρους, θα πληρώνεις εσύ και εγώ, θα πληρώνει ο Βασίλης ο Ταλαμάκας, θα πληρώνει όλος ο κόσμος της εργασίας. Γιατί, γιατί έτσι μπορούν και έτσι δεν είναι.
1: Συμφωνώ εγώ προσωπικά ότι έτσι
0: Χρήστος Πετράκος είναι δικηγόρος.
1: Ναι, συμφωνώ ότι έτσι πρέπει να γίνει άπαξ.
2: Τώρα να βοηθεί κάποιος, θα στέλνω εγώ στον Πετράκο και στον Στάμου.
0: Ναι,
2: αφέζω.
1: Άπαξ. Συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει έτσι άπαξ. Έγινε. Έγινε. Πότε έγινε? Το 12. Αν δεν μπορούσαν μετά να διαχειριστούν τα ταμεία τους, οι τράπεζες, να κλείνανε. Δεν έπρεπε να γίνει δεύτερη ανακεφαλοποίηση με χρήματα ιδιωτών.
2: Έτσι όπως έγινε τώρα και εσείς. Έγινε.
1: Έγινε.
2: Τελείωσε.
1: Ωραία. Άπαξ και έγινε. Και γιατί έγινε. Και δεν γιατί θα λέει ο Χρήστος. Γιατί
0: το 90% του κόσμου δεν θα καταλάβαινε τίποτα.
1: Όχι.
0: Γιατί στο 90% του κόσμου, ίσως και παραπάνω, οι καταθέσεις ήταν εγγυημένες.
1: Ναι,
0: μεγάλες
1: ναι.
0: καταθέσεις δεν ήταν εγγυημένες. Μπράβο. Ο κόσμος δεν είχε κανένα πρόβλημα.
1: Έχει δίκιο. Τι είπε τώρα, ότι αν κλείναν οι τράπεζες, υπήρχαν οι εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Τις οποίες εγγυήσεις τις αύξησε ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Και υποχρεωτικά ακολουθήσαν και όλες οι άλλες τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήταν μέχρι 20.000. Άπαξ λοιπόν και ήταν εγγυημένες οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ, έρχεται ο Χρήστος και λέει, αφού η Ελστάτ λέει ότι το 87% των καταθετών έχει καταθέσεις μέχρι 10.000 ευρώ και από αυτούς το 98% έχει καταθέσεις μέχρι 1.000 ευρώ, άρα οι καταθέσεις ολωνώνε. Ναι, ποιον δεν ήτανε, τον 17% που ήτανε πάνω από 10.000. Πόσοι από αυτούς ήταν πάνω από 100.000?
0: Ναι.
1: Το 3%.
0: Έτσι.
1: Ποιο είναι το 3%? Αυτοί που μας διοικούν. Τα καρτέλ και αυτοί και αυτοί και αυτοί.
2: Η τελευταία ερώτηση είναι αν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει τις αποφάσεις για όλες τις τράπεζες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μετά το 2014.
2: Μετά το 2014, σωστά.
1: Μέχρι το 2014,
2: δηλαδή οι αποφάσεις.
1: Όλα ευθύνεται η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας.
2: Ναι, μπορούν να αλλάξουν πράγματα στα κράτη.
1: Μπορούν.
2: Μπορούνε.
1: Επειδή ακριβώς δεν παίρνονται στα κράτη. Μέχρι το 2014 έγινε το πανηγύρι που ήταν ο κεντρικός τραπεζίτης.
2: Ναι.
1: Οτιδήποτε έχει έρθει μετά χρησιμοποιείται υπέρ του καταναλωτή. Η δυσκολία είναι να χρησιμοποιηθεί, γιατί για να χρησιμοποιηθεί ενσωματώνεται με νόμο από εμάς και εφαρμόζεται ο νόμος πάλι από εμάς. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ήμασταν σκλάβοι. Τώρα είμαστε απλά υπόδουλοι.
2: Λοιπόν, σημειώνω τις εκφράσεις, κύριε Στάμο. Λοιπόν, Λεωνίδας Στάμος, Χρήστος Πετράκος, δικηγόροι Παραλίου Πάγος, σας ευχαριστώ που απαντήσατε σε ερωτήματα ακροατών στον Αθήνα 984 για μια ακόμα φορά και θα επαναλάβουμε το παρατηρητήριο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπη Λιβανού. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ελλάδας, Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργος Γεραπετρίτης. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τόνισε ο κ. Ρούμπιο. Αναφερόμενο στον κάθετο διάδρομο, υπογράμμισε ότι αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά τα F-35, είπε ότι αναδεικνύουν την αμυντική συνεργασία, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Ο κ. Ρούμπιο δεν θέλησε πάντως να πάρει δημοσίως θέση όσον αφορά τις απαιτήσεις της Τουρκίας να τη ζητηθεί άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι σε μια συνέντευξη τύπου, σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπιο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξωτερικών έδειξε έντονη ενόχληση όταν δέχτηκε ερώτηση Αμερικανού δημοσιογράφου σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. «Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις», απάντησε σε αυστηρό ύφος. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την κυρία Γκίλφοϊλ, λέγοντας ότι η Αμερικανίδα πρέσβης κάνει εξαιρετική δουλειά. Η Αμερική είναι υπερήφανη που στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας για να προστατεύσει έναν από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, ανέφερε σε δηλώσεις της η κυρία Γκίλφοϊλ. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούς, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Στις 6 το απόγευμα η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, μια ομιλία την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ιστορική, σε κλειό ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τη θέση ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας που αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ-9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Βόλες Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για το επιτελικό κράτος και την αποτυχία του σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς όπως ανέφερε, όλοι αποφασίζονται σε ένα κλειστό πυρήνα εξουσίας με αποτέλεσμα να έχει αποδυναμωθεί η αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών. Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος για τη στεγαστική κρίση, είπε ότι η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού ήταν απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, με αντικείμενο μεταξύ άλλων την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ Πάνος Ρούτση, ο οποίος νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Όπως ανέφερε ο συνήγορός του Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι διασώστες ζήτησαν να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επειδή είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση με κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμη πρόσωπα για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Στο μεταξύ, η λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα το νέο σύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές ή καταγγελίες. Επαιτίος 3 ετών σήμερα την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς, μια επίθεση που ακολούθησε η ισοπαίδωση της Γάζας από το Ισραήλ, με τους νεκρούς να μετρώνται σε 75.000. Η Τουρκία στέλνει κυρίως αμυντική και τεχνική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τους Χούθη της Ιεμένης στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας, δήλωσαν σήμερα 2 αξιωματούχοι. Στο μεταξύ, ο Ταγί Περντογάν τηλεφώνησε στο Βλαντίμιρ Πούτιν για τα γενέθλιά του, επιτάπητος η κατάσταση στην Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για τον θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτσκ στη Σιβήρια, που μπορεί να σχετίζεται με πνευμονική πανόλη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με καταθέσεις μαρτύρων, συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκε σήμερα αναισθησιολόγος που είχε εργαστεί στο ιατρείο της Καρνεάδου έως το 2023, καθώς και δύο ακόμα διασώστες στο ΕΚΑΒ που έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά μετά την κλίση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την Παρασκευή, έπειτα από σχετικό αίτημα και της υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακισμένου γιατρού, έχει κληθεί να καταθέσει η κόρη του ζευγαριού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 5, τίτλοι στις 4.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&As με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.

Παρέα και σήμερα εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Αθήνας, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 5 με μουσικές, σχόλια, αναλύσεις και εξυπνάδες. Έτσι δεν είναι, Σμαράγδα στα μουλακά του, που πάλι και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο με τέτοια μαεστρία. Είδες, δηλαδή έτσι δεν μιλάει ούτε ο Άδωνης για το Μητσοτάκη. Ο Άδωνης εννοώ ο φετινός, έτσι, γιατί αν δεις τι έλεγε ο Άδωνης πριν 10 χρόνια για το Μητσοτάκη, έλεγε ο ανεπάγγελτος γόνος που αυτό και μας κάνει τον έξυπνο με το αυτοκίνητο leasing της Βουλής που δίνει πίσω και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά έτσι, Άδωνης είναι αυτός, μπορεί με πολύ μεγάλη άνεση σήμερα να λέει το Α, αύριο να λέει το Β, σήμερα να λέει είμαστε όλοι με το Ισραήλ, πριν μερικά χρόνια να πουλάει αντισημιτικά βιβλία. Είναι Άδωνης αυτός, είναι ρόλος. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούτε. Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Να δώσουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας, 213-09-09-100, για ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε τηλεφωνικά. Απαντάνε εκεί οι καλοί συνάδελφοι. 984 on air, μία λέξη, papakigmail.com. Το είπα ωραία που είναι και ο Ρούμπι εδώ, Αμερικανός υπέξ. Εντάξει, το είπα με λίγο ελληναράδικη προφορά. Δεν το είπα και με προφορά Οξφόρδης. Τώρα αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και Viber, ας γυρίσουμε στα ελληνικά. Viber, λοιπόν, ο αριθμός 6948-984-984. Αυτό προτιμάτε και όλοι, και προσπαθούμε να διαβάζουμε και τα περισσότερα μηνύματα από αυτά που στέλνετε.

Τώρα τα ξεκινούσαμε κανονικά με το Ρούμπιο, αλλά θα τα δούμε αναλυτικά αύριο που θα κάνουμε και τον απολογισμό μας να τελειώσουν όλα αυτά σήμερα, γιατί είχε πολλές δηλώσεις, κοντραδηλώσεις, υπογραφές, το ένα το άλλο. Πάντα βέβαια είχα την απορία, γιατί τώρα θα ήθελα να μου το εξηγήσει αυτό, θέλω να το διαβάσω λίγο περισσότερο. Γιατί υπέγραψαν τώρα συμφωνία, ας πούμε, συνεργασίες οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Γιατί της Φλόριντα και όχι μιας άλλης πολιτείας. Δεν το κατάλαβα αυτό, αλλά θα το ψάξουμε λίγο περισσότερο. Μήπως μας διαφωτίσει και κάποιος, γιατί διαλέξαμε μια άλλη πολιτεία, παραδείγματος χάρη, ή τι έχει να πάρει από την εθνοφρουρά, που η εθνοφρουρά ουσιαστικά είναι ένα ενδιάμεσο σώμα αμερικανικής εμπνεύσεως. Η εθνοφρουρά είναι ούτε στρατός ούτε αστυνομία, είναι κάτι ενδιάμεσο, ας το πούμε, είναι πάνω από τις αστυνομικές δυνάμεις της εκάστατε περιοχής, αλλά δεν είναι και ο κλασικός στρατός. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε και αυτό. Είδα λίγο εκεί μια ενόχληση του Ρούμπιο όταν τον ρωτήσανε για το δημοσίευμα της Wall Street Journal για τα κατορθώματα της Αμερικανίδας πρέσβυρας, της Kimberly Guilfoyle, που έλεγε εκεί η καλή εφημερίδα, και κάτι δημοσιογραφείς και ασήμαντοι 4-2 με Πούλιτζερ, δεν είναι σαν τους δικούς μας δηλαδή. Λοιπόν, ότι σε δείπνο στην Αθήνα μπροστά στον Παπασταύρου έλεγε, όπως έπεσε η κυβέρνηση στη Ρουμανία, εδώ το κάνουμε, λέει, σε όποια χώρα θέλουμε κτλ. Αντέδρασε και ο υπουργός και μπράβο του. Λοιπόν, και όλα αυτά δεν τα έχει διαψεύσει κανένας επίσημα, και ο Ρούμπιο έκανε την πάπια, αλλά δεν έκρυψε και την ενόχλησή του. Οπότε, συμπέρασμα, εντάξει, καταλάβαμε, είναι αυτό που νομίζουμε.

Και πέρα από τα πολύ θερμά λόγια που έλεγε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, που είπε ο Υπουργός ο κ. Γεραπετρίτης για το Μάρκο Ρουμπίο, τον εξήμνησε. Εντάξει, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα γιατί πρέπει να γίνονται. Άλλωστε, είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη, βλέπετε, και από πλευράς αντιπολίτευσης, αν εξαιρέσει το ΚΚΕ και λίγο την εξωκοινοβουλευτική αριστερά και τα πολύ μικρά κόμματα της αριστεράς. Τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, τώρα είναι πολύ προσεκτικά στις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε αυτό το θέμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να μην τα έχεις καλά με την αμερικανική πλευρά, παρόλο που αυτή την περίοδο έχει τη διοίκηση την οποία έχει και την αντίληψη την οποία έχει. Τα μάσαγε όμως λίγο ο σύντροφος Ρούμπιο. Κάτι τον ρωτήσανε τώρα εκεί πέρα, ουσιαστικά υπονοώντας το καλώδιο και τις αντιδράσεις της Άγκυρας, που έχουμε βάλει εμείς τους Γάλλους μέσα στο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει. Και άρχισε ο σύντροφος εκεί να τα μασάει και να λέει και αυτό, και κάποια δεν είναι για να τα συζητάμε δημόσια στη συνεντεύξη τύπου, και είναι ευαίσθητα ζητήματα και να τα δούμε στα τραπέζια και με τις κατάλληλες αυτές και με τις ευαισθησίες και το ένα και το άλλο. Εντάξει. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε δηλαδή. Θα είχε ενδιαφέρον όμως να μάθουμε και τι υπόθηκε και στα κλειστά τραπέζια. Παρ' όλα αυτά είναι μια σημαντική επίσκεψη. Σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν συνδυάζεται και με ταυτόχρονη επίσκεψη σε Αθήνα και Άγκυρα όπως γινόταν. Βέβαια, να πούμε ότι δεν γίνεται πρώτη φορά με το Ρούμπιο. Και ο Πομπέο, ο προηγούμενος Υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ, και αυτός το είχε κάνει. Άρα έχει μια σημασία, γιατί ο Ρούμπιο, που πολύ ισχυρός, δηλαδή ουσιαστικά είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στην αμερικανική διπλωματία, ξεκίνησε από την Πορτογαλία, πέρασε και από Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει μια σημασία ότι έρχεται μόνο στην Ελλάδα. Τώρα από εκεί και πέρα η ζωή θα δείξει.

Και επιστρέφουμε εδώ στα μικρόφωνα του Αθήνα 984 να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Αναρωτιόμουν πόσα άλλα πρέπει να ακούσουμε ακόμη. Δηλαδή θα μου πεις, γιατί το λες αυτό τώρα μεσημεριάτικα ή απόγευμα είναι στα χαρτιά, έτσι δεν είναι? Απόγευμα 4 και 24. Δηλαδή θέλω να πω, κάθε μέρα βγαίνει και ένας νεοδημοκράτης και λέει μία, πώς μπορούμε να το πούμε σμαράγδα χωρίς να μας κάνουν εντά, ότι κάθε μέρα βγαίνει ένας νεοδημοκράτης και λέει μία μπαρούφα, κάνει μία προκλητική δήλωση, λέει μία νοησία, λέει μία... Ναι, εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε ποιο είναι το πνεύμα. Λοιπόν, τώρα η τελευταία ήταν που έγινε προχθές στην Ευρωβουλή και χθες έπαιξε αρκετά. Το είχαμε και πρώτο θέμα στο fcin.gr για αρκετές ώρες. Υπήρχαν και αντιδράσεις κομμάτων και ο Τσίπρας και ο Χριστίδης από το Πασό και ο Τεμπονέρας και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Αρβανίτης, ο Ευρωβουλευτής, η Ευρωβουλεύτρια από την Πλεύση Ελευθερίας, υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά το είδα έπαιξε λίγο χαμηλά. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βγαίνει Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Λεωνόρα Μελέτη, η πρώην τηλεπαρουσιάστρια, και να λέει από το βήμα της Ευρωβουλής ότι υπάρχουν αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι που εκβιάζουν τους εργοδότες, τους καημένους τους εργοδότες, θα προσθέσω εγώ, έτσι, υπερθεματίζοντας με την καταπληκτική αυτή δήλωση. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, βγήκε, συζητούσαν για μια έκθεση για την ψυχική υγεία στην εργασία και βγαίνει η φουκαριάρα, σε πολλά εισαγωγικά φουκαριάρα, να μας πει ότι υπάρχουν κακοί εργαζόμενοι που εκβιάζουν τους εργοδότες. Δηλαδή αυτό πραγματικά είναι σοκαριστική καταγγελία και περιμένουμε να μας εξηγήσει η πρώην συνάδελφος, καλή συνάδελφος, ότι πώς εκβιάζει ένας εργαζόμενος τον εργοδότη. Δηλαδή τι του λέει? Του λέει κάνε αυτό που σου λέω αλλιώς θα σε απολύσω, κάνε αυτό που σου λέω αλλιώς θα σε αφήσω απλήρωτο, κάνε αυτό που σου λέω αλλιώς ξέρω εγώ θα σου αλλάξω θέση και θα έχεις μια δυσμενή μεταβολή ας πούμε στο αντικείμενο της εργασίας σου. Πώς μπορεί να εκβιάσει, να τον εκβιάσει με τι, με την αυτοκτονία του ας πούμε? Δηλαδή κάνε μου κάτι αλλιώς θα κρατήσω τη μύτη μου μέχρι να σκάσω. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει αυτός ο αρχιεκβιαστής ο εργαζόμενος απέναντι στον καημένο τον εργοδότη του? Πραγματικά δηλαδή έχουμε ειλικρινή απορία. Και αν δεν το ακούγαμε με τα μάτια μας και δεν το βλέπαμε και στο βίντεο να το λέει, θα έλεγε κανείς ότι ρε παιδί μου πως δεν το πει έτσι, μήπως διαστερευλώνεις για να δημιουργήσεις εντυπώσεις, μήπως είσαι υπερβολικός, μήπως είσαι πολύ φιλεργατικός ας πούμε. Όχι παιδιά, το είπε έτσι. Επαγγελματίες εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες. Δηλαδή τι να πήκαν, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά μετά από αυτό. Δηλαδή δεν ξέρεις αν είναι αλαζονία, καθεστωτισμός, ιδεοληψία, ανοησία, κοινικότητα. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι είναι όλα αυτά. Τι είναι από όλα αυτά ή αν είναι και λίγο όλα αυτά. Είναι προς διερεύνηση.

Είπαν δεν το ακούγαμε με τα μάτια μας. Ναι. Υπονοείς δηλαδή ότι είναι εγκάφα. Αυτό υπονοείς, έτσι. Λοιπόν, για να σου απαντήσω, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη της φράσης. Είσαι εντάξει με αυτό? Δηλαδή, αντί να πω αν δεν το βλέπαμε με τα μάτια μας ή αν δεν το ακούγαμε με τα αυτιά μας, έκανα ένα συνδυασμό. Εσύ τον επικρίνεις αυτό το συνδυασμό σαν να είπα μία ανοησία. Λοιπόν, και εγώ σου λέω, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Καλό. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Τίποτα. Και μετά το μαργαριτάρι μελέτη, κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες, της Ελεονόρας μελέτη, έτσι. Ακούσαμε τον Άδωνη να μας λέει ότι αυτή την περίοδο στην Ελλάδα έχουμε την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας των τελευταίων δεκαετιών. Και λες, δεν μπορεί, για άλλη χώρα θα τα λέει. Μετά έχεις τον υφυπουργό Θεοχάρη που λέει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Εντάξει, μετά έτρεχε να ζητήσει συγγνώμη, θα τα μπαλώσει, αλλά τόπε. Μετά έχεις τον ανεκδίκητο υπουργό δικαιοσύνης, αυτόν που έλεγε είναι για τα μπάζο, σου μιλούν για μπάζωμα, να μας απειλεί ότι αν δεν ψηφίσουμε σωστά, δηλαδή Μητσοτάκη, αυτό είναι η σωστή ψήφος, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Μαζεύονται. Μετά έχεις αυτό το αναεμφανιζόμενο ταλέντο, το κοινοβουλευτικό, το εκπιερίας ορμόμενο, ονόματι Κουλκουδίνας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, που λέει: άμα δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Ωραίο. Έτσι. Ανεπανάληπτο. Να πάρεις, ας πούμε, στην Πιερία το μετρό. Να πας από την Κατερίνη στην παραλία, ας πούμε. Λοιπόν. Μετά έχεις άλλον πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Τσιάρας, που λέει: εντάξει, λέει, είναι γεμάτα αυτοκίνητα εθνική οδός, έχουμε και υπερκατανάλωση, μια χαρά περνάνε οι Έλληνες. Αυτό είπε επί της ουσίας. Μετά είχαμε και τον υφυπουργό Λοβέρδο προμηνών που λέει: δεν έχουν προβλήματα, λέει, οι Έλληνες, γιατί παίρνουν συνέχεια delivery. Δηλαδή, άμα παραγγέλνεις καφέ κουλούρι, ας πούμε, το πρωί στη δουλειά, είσαι φραγκάτος. Μια χαρά, πολύ ωραίο. Για να μην θυμηθούμε και το άλλο κοινοβουλευτικό ταλέντο από την Αχαΐα, που είχε πει το αμίμητο, το τζάμπα πέθανε όταν τη ρωτήσανε ότι είναι ακριβά τα σπίτια στις ακριτικές περιοχές για να μην είναι οι εκπαιδευτικοί που τους στέλνουμε εκεί πέρα. Το τζάμπα πέθανε. Δηλαδή αυτά είναι τώρα μερικά που, από το ανθολόγιο, έτσι, της γαλάζιας, πώς να την πούμε, ανοησίας που ακούμε τους τελευταίους μήνες. Και αυτά τώρα τα θεωρούμε φυσιολογικά και καθόμαστε και τα ακούμε, έτσι.

Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι κακόμοιρες φτωχάτζες αστριμωχτούν στο λεωφορείο. Δεν φτάνει που πηγαίνουν κάθε Κυριακή και τρώνε και σουβλάκια εκεί πέρα στην πλατεία, στην πλαστική καρέκλα. Άρα έχουν λεφτά. Πηγαίνουν και με το σαράβαλό του στο 20ετία και μποτιλιάρονται στο Κηφισό και στους δρόμους της Αθήνας. Άρα έχουν λεφτά για βενζίνη. Τι θέλουν και γκρινιάζουν, έτσι. Και όπως τα έλεγε, δεν το έχει πει, αλλά θα το πούνε. Και όπως τα έλεγε και ένας τέλεγος της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν έχουν λεφτά, ας φάνε παντεσπάνι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πυρσόγειαν στην Κόντσα, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ελιά Λακωνίας. Η στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν στις κοινές δηλώσεις τους οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Στις 7 ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, ενώ θα προηγηθεί η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Με διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται σήμερα οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα παραμείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός. Καρδιακό επεισόδιο υπέστη ο Πάνος Ρούτσι την ώρα που κατέθεται στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα στο Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και σε άλλους 6 για την απάτη με τον ΕΦΚΑ. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Η Ευρώπη να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 που πραγματοποιήθηκε στο Σπλίτ της Κροατίας. Αλγινή χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέδριο που διοργανώνει το Βήμα την πρόταση που διατύπωσε στο ίδιο Βήμα χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δοθούν κίνητρα για την περαιτέρω οικοδόμηση 2 ορόφων στα κτίρια της πόλης ώστε να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Η ανακοίνωση για ενίσχυση της βιομηχανίας με 95 εκατομμύρια ευρώ αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα αυτό που εδώ και μήνες είναι σαφές. Το ενεργειακό κόστος έχει εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα για την ελληνική παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκδικάστηκε σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα προσωρινής διαταγής κατοίκων της Κυψέλης για χορήγηση περί μία επανένταρξη των εργασιών του Μετροπόντικα στην περιοχή με φόντο τις ρογμές και τις ζημιές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια. Αύριο η απόφαση. Στο Σεράφιο το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της Νέας Δημοτικής Συγκοινωνίας Αθήνας ξεκινούν σήμερα τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια. Στόχος είναι το 2027 να είναι έτοιμο το νέο δίκτυο για πλήρη λειτουργία, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η Τουρκία στέλνει αμυντική και τεχνική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τους Χούθη της Ιεμένης, δήλωσαν 2 αξιωματούχοι. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση με τον σημερινό μας προσκεκλημένο, που είναι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης. Κύριε Σαχινίδη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό σας απόγευμα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Λέω τώρα, αντί να σας ρωτήσω για τα γνωστά θέματα της επικαιρότητας που τα συζητάμε σε όλα τα πάνελ, σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλα τα κανάλια, σε όλες τις εκπομπές και στις ιστοσελίδες, να δούμε λίγο τι γίνεται παγκοσμίως, δηλαδή να φύγουμε λίγο από το ελληνικό μας χωριό και να δούμε τι γίνεται. Γιατί εσείς τώρα έχετε και την πολιτική εμπειρία της διαχείρισης της κρίσης του 2009-10. Είχατε γράψει και ένα πρόσφατο άρθρο στα νέα που λίγο μας ανησύχησε, έτσι, ότι που λέτε το 2027 ίσως ξυπνήσει μνήμες του 2007-2008. Δεν μου ακούστηκε και πάρα πολύ καλό. Τι σας ανησυχεί με όλη αυτή τη ρευστή κατάσταση παγκοσμίως?
1: Νομίζω ότι αυτό που έχει αρχίσει και δημιουργεί ανησυχίες είναι δύο παράλληλες εξελίξεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τις πρωτοβουλίες τις ιδιωτικές, τις υπερεπενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη στο όνομα των δυνητικών ωφελιών που θα υπάρξουν στο μέλλον, που θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας, θα αλλάξουν τη διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές επιφυλάξεις για το αν αυτές οι επενδύσεις θα μπορέσουν πραγματικά να αποδώσουν όλα αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Όμως υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Όλα αυτά τα κεφάλαια τα οποία επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη είναι κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν εναλλακτικά να επενδυθούν και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βλέπουν το κόστος δανεισμού να ανεβαίνει, διότι οι περισσότεροι στρέφονται, όπως σας είπα, στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Και ένας δεύτερο κομμάτι που επηρεάζεται, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο που αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος από τα χρήματα αυτά που επενδύονται στη τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Διότι είμαστε σε μία περίοδο.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Να σας πω.
0: Με αγορές ομολόγων, παραδείγματος χάρη.
1: Με αγορές ομολόγων, ναι. Διότι προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Η έλλειψη ζήτησης ομολόγων είναι αυτή η οποία, και μάλιστα η μαζική πώληση των ομολόγων, είναι αυτή η οποία οδήγησε σε αύξηση των επιτοκίων με τα οποία θα μπορούν να δανειστούν από εδώ και στο εξής. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν δει το χρέος τους να εκτινάσεται και έχουν πολύ μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την διαφορά ότι στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από τα υψηλά χρέη και δημοσιονομικά ελλείμματα, υπάρχει και το πολιτικό ρίσκο που αρχίζουν και τιμολογούν οι αγορές. Βλέπετε ότι η απόφαση του Σάντσεθ να προχωρήσει σε προκήρυξη εκλογών αρκετούς μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τη Γαλλία που έχει μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και μια δυναμική χρέωση η οποία πραγματικά

0: προβληματίζει πάρα πολύ τις αγορές.
1: Είχε και τους δρόμους γεμάτους νεαρούς και νεαρές να διαμαρτύρονται για τα θέματα της παιδείας.
0: Και το ίδιο βέβαια και στην Ισπανία, γιατί και στην Ισπανία μετά την έξωση συνηλικιωμένη γυναίκα, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος...
1: Έσκασε η βόμβα του στεγαστικού και εκεί.
0: Το οποίο είναι μια βόμβα η οποία ασχολεί κυρίως τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όχι ότι δεν υπάρχει και στον Ευρωπαϊκό Βορρά, αλλά ο Ευρωπαϊκός Νότος πραγματικά βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή τη στεγαστική κρίση. Άρα το κρίσιμο ερώτημα και αυτό που μας προβληματίζει όλους είναι ποια θα είναι η αντίδραση και ποια θα είναι τα εργαλεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Και αν κάτι μας ξεχωρίζει σήμερα το 2026-2027 από το 2007-2009, τουλάχιστον από δημοσιονομική πλευρά, είναι ότι τα χρέη είναι πολύ ψηλότερα και τα ελλείμματα είναι πολύ ψηλότερα. Και όλοι περιμένουν, και αυτό είναι αν θέλετε το μεγάλο ερώτημα, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν οι κεντρικές τράπεζες, οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν μπει σε μια πορεία να περιορίσουν αυτή τη χαλαρή νομισματική πολιτική των προηγούμενων χρόνων, μια νομισματική πολιτική που ξεκίνησε την περίοδο της πανδημίας, συνεχίστηκε με την ενεργειακή κρίση και το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν αρχίσει να μην επανεπενδύουν τα ομόλογα τα οποία είχαν αγοράσει εκείνα τα χρόνια. Άρα όλοι προβληματίζονται, θα συνεχιστεί αυτή η αύξηση των επιτοκίων. Και γιατί έχει σημασία, σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Καθημερινή, όπου προκύπτει ότι 6 χώρες μέχρι το 2030 θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν 4,8 τρισεκατομμύρια ομόλογα. Μιλάω για 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ξεκινάς από ένα δημόσιο χρέος που είχε πολύ χαμηλά επιτόκια, σκεφτείτε ότι ένα ομόλογο που λύγει τώρα στη Γαλλία είχε μηδενικό επιτόκιο. Τώρα θα πρέπει η Γαλλία να βγει και να δανειστεί με ένα επιτόκιο που πολλές φορές με βάση ας πούμε την τρέχουσα τιμή στο δεκαετές μπορεί να φτάσει και το 4,5%. Καταλαβαίνετε ότι σε βάθος χρόνου αν τα επιτόκια παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα, αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος από τις δαπάνες του προϋπολογισμού των χωρών αυτών θα αφιερωθεί για την εξυπηρέτηση του χρέους.
1: Εννοείται στερώντας πόρους από κοινωνική άλλες, πολιτική παραδείγματος χάρη.
0: Όχι μόνο και από επενδύσεις σε υποδομές. Αλλά θα υπάρχει μια πίεση, διότι ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει και όλη αυτή η συζήτηση ότι η Ευρώπη πρέπει να ρίξει χρήματα στην άμυνα. Πρέπει να ρίξει χρήματα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, αλλά τι θα γίνει με το κράτος, το κοινωνικό, το οποίο τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερο αποδυναμώνεται.
1: Ναι, βέβαια κάποιοι λένε ότι επενδύοντας ακόμη και στην πολεμική βιομηχανία και στην τεχνητή νοημοσύνη, που δεν είναι το ίδιο πράγμα προφανώς, ότι και αυτό βοηθάει την οικονομία, ότι έστω και μέσω της πολεμικής βιομηχανίας, παραδείγματος χάρη, ότι κάπως βοηθά στην οικονομία.
0: Ας μου επιτρέψετε, αυτή η βοήθεια μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη, αλλά δεν αυξάνει την δυναμικότητα της οικονομίας. Δεν είναι δηλαδή μια επένδυση η οποία θα μας βοηθήσει αύριο μεθαύριο να πούμε ότι, ξέρετε, η οικονομία θα αξιοποιήσει αυτές τις επενδύσεις για να μπορεί να τρέχει με γρηγορότερους ρυθμούς. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το μεγάλο δίλημα για την Ελλάδα τώρα που τελείωσαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε
1: μετά αυτό.
0: Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε αν τελικά η πορεία που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται και αντιμέτωπη με ένα μεγάλο δίλημα για το ποιος θα είναι ο επόμενος πολυετής προϋπολογισμός της περίοδου 28-34 και πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, αν δηλαδή θα συνεχίσουν να πηγαίνουν σε κατευθύνσεις σαν αυτές που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια ή θα αλλάξουν κατεύθυνση με βάση τις προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δημιουργήσει έναν προβληματισμό και μια ανησυχία και δεν είναι τυχαίο ότι και κινητοποιήσεις υπάρχουν, διότι τα προβλήματα που συσσωρεύονται και οι ανισότητες που μέρα με την ημέρα αυξάνονται, κάνει τον κόσμο διστακτικό απέναντι στις κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το χρώμα αυτών των κυβερνήσεων, τους οδηγούν πολλές φορές σε αποστασιοποίηση, αν θέλετε, από τα συστημικά κόμματα και βλέπουμε να ενισχύονται οι αντισυστημικές πολιτικές
1: δυνάμεις. Θα το δούμε, τον πολιτικό αντίκτυπο, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά να ρωτήσω το εξής. Μένοντας αμυγός στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, εννοείται ότι προφανώς και οι δύο πόλεμοι, γιατί έχουμε και δύο ταυτόχρονους πολέμους στην Ουκρανία που συνεχίζεται το Φεβρουάριο, θα κλείσει 5 χρόνια. Έχουμε όλη αυτή την αστάθεια στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει άμεσα τα ενεργειακά και το πετρέλαιο και δεν ξέρουμε και εκεί τι θα γίνει. Αυτά τώρα με βάση το δικό σας σκεπτικό, ακόμη και αν έλυγαν με κάποιο τρόπο το επόμενο διάστημα αυτές οι διαμάχες, θα τελείωνε το ζήτημα ή όλη αυτή η κατάσταση στην οικονομία περιγράφεται θα συνεχιζόταν.
0: Η εκτίμησή μου είναι ότι σε έναν μεγάλο βαθμό, για παράδειγμα στην περίπτωση της Γαλλίας, το πρόβλημα και η αφετηρία του προβλήματος προφανώς δεν είναι η ενεργειακή κρίση. Στην Αμερική, για παράδειγμα, σας είπα ότι είναι κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετά κεφάλαια για να επενδυθούν στα αμερικάνικα ομόλογα και το γεγονός ότι η αμερικάνικη κυβέρνηση δεν δείχνει να είναι διατεθειμένη να πάρει πρωτοβουλίες για να μειώσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Η δυναμική δηλαδή του χρέους είναι μια δυναμική η οποία αρχίζει και κινείται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο IIF, ο οποίος κάθισε και υπολόγισε ποιο είναι το ποσό που διαθέτουν οι αναπτυγμένες χώρες για να εξυπηρετήσουν το χρέος τους, είπε ότι διαθέτουν αυτή τη στιγμή 3,3 τρισεκατομμύρια. Και συνέκρινε το ποσό
1: ετησίως αυτό. Εννοείται.
0: Ετησίως, ναι. Και συνέκρινε το ποσό αυτό με τα χρήματα που διαθέτουμε για άλλους σκοπούς, όπως είναι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ή οι επενδύσεις στην άμυνα. Είναι ένα από το υψηλότερο κονδύλι σε όλους τους προϋπολογισμούς. Αυτό λοιπόν είναι που προβληματίζει πάρα πολλούς, ότι όπως πάμε με αυτήν τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί στις δημοσιονομικές θέσεις πολλών χωρών που μέχρι πρότινος δεν είχαν τέτοιου είδους προβλήματα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προβληματίζει πάρα πολλούς και λένε μήπως όλο αυτό το τοπίο που βλέπουμε, δηλαδή τις μαζικές πωλήσεις των ομολόγων, το γεγονός ότι αυξάνονται τα επιτόκια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας οδηγήσουν σε εικόνες που θα παραπέμπουν ή θα μας θυμίζουν αυτά που ζήσαμε το 7, το 8, το 9 ή και αργότερα.
1: Γι' αυτό άρα και φοβάστε ότι στρώνουμε ουσιαστικά το έδαφος για μια νέα οικονομική κρίση, ίσως με διαφορετική μορφή.
0: Ίσως με διαφορετική μορφή και δεν ξέρουμε και ποια θα είναι και η αφετηρία. Αν δηλαδή θα σκάσει η φούσκα όπως πολλοί εκτιμούν της τεχνητής νοημοσύνης ή αν ο κόσμος πάψει να εμπιστεύεται πλέον τις επενδύσεις στα κρατικά ομόλογα και οι κυβερνήσεις αναγκαστούν να κάνουν κάποιες επιλογές. Και εδώ κρίσιμο ερώτημα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι θα κάνει η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ και τι θα κάνουν οι διοικήσεις των τραπεζών αυτών. Γιατί ξέρετε, για παράδειγμα, ο επικεφαλής της Fed Awards είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν επιλογή του Τραμπ, φύλλα προσκύμενος. Ο Τραμπ όμως θέλει από αυτόν τον διοικητή να παίρνει αποφάσεις που θα οδηγούν σε μείωση των επιτοκίων. Αυτός όμως είναι αντιμέτωπος με πολλές πιέσεις με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αμερικάνικη αγορά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι θα κάνει αν η κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα γαλλικά ομόλογα που έχουν πλέον, αν θέλετε, δανείζεται αυτή τη στιγμή η Γαλλία ακριβότερα από ό,τι δανείζεται η Ελλάδα. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση αν αυτή η κρίση παραταθεί, αν δηλαδή υπάρχει συνεχιστεί η πώληση των γαλλικών ομολόγων και ανεβαίνουν τα επιτόκια. Θα παρέμβει, τι θα προτάξει. Θα προτάξει τη σταθερότητα των τιμών που είναι ο καταστατικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή θα προτάξει την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Γι' αυτό και πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή προσπαθώντας να κάνουν μια εκτίμηση για το πού θα πάνε τα πράγματα στο επόμενο χρονικό διάστημα, επικεντρώνονται στις αποδόσεις του γερμανικού ομολόγου. Διότι αυτό θεωρείται το πιο ασφαλές καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ανεβεί και αυτού η απόδοση, αλλά τις τελευταίες 2-3 ημέρες οι περισσότεροι που πουλούσαν γαλλικά, ιταλικά ομόλογα ή ισπανικά κατέφευγαν στα γερμανικά με αποτέλεσμα η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου να έχει πέσει, αλλά είναι ψηλότερη από ό,τι ήταν πριν από ένα ή δύο χρόνια.
1: Τώρα, η πολιτική κατάσταση όμως όλο αυτό πώς το επηρεάζει? Γιατί βλέπουμε την άνοδο του αντισυστημισμού, βλέπουμε να ενισχύεται η ακροδεξιά σε πολλές χώρες, το οποίο σημαίνει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι προφανώς οι κοινωνίες βιώνουν μια κρίση αντιπροσώπευσης και στρέφονται στα άκρα γιατί είναι απογοητευμένοι από τα κυρίαρχα κόμματα, είτε τα πεις συστημικά, είτε κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, εκεί τι γίνεται? Αυτό, μια περίπλοκη πολιτική κατάσταση, μια πιο ακροδεξιά κατάσταση στην Ευρώπη που ήδη υπάρχει σε κάποιες χώρες, μπορεί να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα?
0: Ναι, στο βαθμό που οι συνθήκες αυτές τροφοδοτούν τα αντισυστημικά κόμματα της ακράς δεξιάς ή της, αν θέλετε, αντισυστημικής δεξιάς, τα οποία έχουν έναν έκδηλο ευρωσκεπτικισμό. Αν προσέξετε το αφήγημα που καταθέτουν στους ψηφοφόρους τους όλα αυτά τα κόμματα είναι ένα αφήγημα το οποίο στέκεται είτε επιφυλακτικά ή πολλές φορές ας πούμε και εχθρικά απέναντι σε επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Α, άρα, για όλα αυτά είναι οι ξένοι και η κακιά Ευρώπη.
0: Την ώρα λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες προκλήσεις από την επιθετική πολιτική του Τραμπ και αν θέλετε από την πολιτική της Κίνας η οποία διεκδικεί ολοένα και περισσότερο αγορές για τις δικές της εξαγωγές και βεβαίως και τη στάση της Ρωσίας η οποία με τον αλφαβήτα τρόπο έχει δημιουργήσει εύλογα ερωτήματα και ανησυχίες σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται κατανοητό ότι αυτό το οποίο θα ήθελε αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι πολιτικές ηγεσίες και μάλιστα ο γνωστός γαλλογερμανικός άξονας αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Δηλαδή κανείς δεν ξέρει τι θα προκύψει την επόμενη ημέρα μετά τον Μακρόν και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει εντολή από τους Γάλλους για να κυβερνήσει τη χώρα. Κανείς δεν ξέρει εάν ο κύριος Σμιτ στην Γερμανία θα μπορέσει να αντέξει τις πιέσεις που δέχεται μετά τις αλλεπάλληλες ήττες και δεν ξέρει κανείς εάν η υφιστάμενη, αν θέλετε, συνεργασία ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στους Σοσιαλιστές Δημοκράτες και στους Φιλελεύθερους είναι μια συνεργασία που μπορεί να συνεχιστεί ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των τελευταίων ευρωεκλογών του 2024.
1: Ή θα νομιμοποιηθεί η ακροδεξιά δια της συμμετοχής της στα κέντρα αποφάσεων.
0: Πάρτε για παράδειγμα την Ισπανία. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το δεξιό κόμμα μαζί με το ακροδεξιό Vox έχουν άνετα τη δυνατότητα να κερδίσουν τις εκλογές και να διαμορφώσουν μια άνετη κυβερνητική πλειοψηφία. Την προηγούμενη φορά δεν δέχτηκαν το δεξιό κόμμα να συνεργαστεί με το ακροδεξιό Vox. Τι θα κάνει αυτή τη φορά?
1: Είναι ερωτήματα που θα τα απαντήσει η ζωή. Αλλά επειδή είπατε πριν και για την Κίνα, μίλησε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, σήμερα σε ένα ελληνοκινέζικο φόρουμ. Αλλά εγώ απάντητε την απορία, γιατί εμείς δεν είμαστε οικονομολόγοι. Ακούμε εσάς που είστε πιο ειδικοί. Είπατε για την Κίνα. Εγώ πάντα αναρωτιόμουν για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε τις χώρες της Ευρώπης να πλημμυρίσουν, παραδείγματος χάρη, με φτηνά κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και δεν προετοίμασε την ευρωπαϊκή βιομηχανία να μπορεί να σταθεί στον ανταγωνισμό απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, λέω τώρα μια εμπειρική ερώτηση που πάντα αναρωτιέμαι όταν βλέπω στους δρόμους μάρκες από κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν ξέρω καν, ας πούμε, πώς λέγεται ή πώς προφέρεται η μάρκα. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό, δηλαδή ήταν έξυπνο?
0: Ας ξεκινήσουμε από το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της παγκοσμιοποίησης. Ήταν η εποχή που ένα μεγάλο μέρος από την ευρωπαϊκή βιομηχανία μετακόμισε στην Κίνα, όπου η Κίνα κατάφερε όχι μόνο να υποδεχθεί αυτές τις βιομηχανίες, αλλά να αξιοποιήσει και την τεχνογνωσία που κατέκτησε από την παρουσία αυτών των βιομηχανιών. Και βεβαίως στο βαθμό που επαγγέλισε και ευαγγελίζεσε τις ελεύθερες αγορές και το ελεύθερο εμπόριο, δεν θα μπορούσες για παράδειγμα να βάλεις περιορισμούς στις εισαγωγές από την Κίνα, διότι αυτό αντιβαίνει τις δικές σου τις προτεραιότητες. Ήταν η εποχή της συνένεσης της Ουάσιγκτον, όλοι μιλούσαν για τα καλά και τα ωφέλη από το ελεύθερο εμπόριο. Άρα τώρα
1: ναι, αλλά εκεί που χαιρόμασταν, εκεί που χαιρόμασταν που πουλούσαμε πολλά Volkswagen στην Κίνα, ξαφνικά γέμισε η Ευρώπη ηλεκτρικά και η Volkswagen
0: αυτό είναι,
1: για φούντο.
0: Και σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό εξηγεί και γιατί εργατικά, σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά, δεν λέω ότι είναι ο μόνος λόγος, αλλά γιατί εργατικά, σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα χάσανε τη στήριξη κοινωνικών στρωμάτων, κυρίως εργαζομένων, οι οποίοι έβλεπαν τις θέσεις τους να καταστρέφονται και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες, είτε πιο ανατολικά στην Ευρώπη ή αν θέλετε στην Νοτιοανατολική Ασία. Δηλαδή έγινε μια μεταφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, κυρίως στην Κίνα, η οποία απέκτησε την τεχνογνωσία, κατάφερε όχι απλώς να βελτιώσει, αλλά να προχωρήσει στη δημιουργία προϊόντων τα οποία πραγματικά ανταγωνίζονται και συναγωνίζονται τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Και επειδή το κόστος παραγωγής εκεί είναι πολύ πιο χαμηλό και η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σε αυτά, βλέπει τα κινέζικα πλέον προϊόντα και τις εξαγωγές να κατακλείζουν τις δικές τους αγορές. Η περίπτωση των ΗΠΑ, η ηγεσία για την ακρίβεια, επέλεξε τους δασμούς ως όπλο και όπως είδατε και αυτούς αναγκάστηκε να τους πάρει πίσω, διότι υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις σπάνιες γης, να μην ανοίξουμε
1: αυτή τη συζήτηση. Να πάμε τεράστια λίγο και στα δικά μας. Την Ελλάδα τώρα μέσα σε όλο αυτό το χαοτικό λίγο σκηνικό, πώς τη βλέπετε? Εμείς κινδυνεύουμε από νέα κρίση? Πώς είμαστε από ελλείμματα, από χρέη κτλ? Πώς είμαστε, σε τι κατάσταση είμαστε?
0: Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Εμφανίζεται πρώτα-πρώτα η Ελλάδα που από άποψη αξιολόγησης έχει χειρότερη αξιολόγηση από τη Γαλλία, για παράδειγμα, ή από την Ιταλία, αλλά δανείζεται φθηνότερα και από τη Γαλλία και από την Ιταλία για έναν και μόνο λόγο. Γιατί τα χαρακτηριστικά του δημόσιου χρέους της είναι πολύ ευνοϊκά και γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρέους της είναι στα χέρια των θεσμικών δανειστών. Δηλαδή είναι στα χέρια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του EFSF, και υπάρχει ένα μικρό κομμάτι από τα διμερή δάνεια.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε χρέος, λέτε, αλλά είναι ασφαλές χρέος.
0: Έχουμε το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα έχουμε ένα χρέος το οποίο είναι υψηλότερο ακόμη και από αυτό που είχαμε το 2009 και εξαιτίας.
1: Αυτό δεν σας ρωτάω τώρα. Με τι χρέος μπήκαμε στα μνημόνια και τι χρέος έχουμε σήμερα σε απόλυτο αριθμό?
0: Μπήκαμε το 2009, το χρέος μας ήταν γύρω στα 129% του ΑΕΠ. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε το 2026 να τελειώσει η χρονιά. Υπολογίζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού ότι θα είναι περίπου 136,7. Άρα και σε ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και σε απόλυτο μέγεθος, το χρέος είναι σήμερα πολύ ψηλότερο από αυτό με το οποίο μπήκαμε στα μνημόνια. Η διαφορά η μεγάλη ποια είναι? Ότι δεν είναι στις αγορές. Δηλαδή η Ελλάδα σε αιτήσια βάση...
1: Είναι χαμηλότοκο, ας πούμε.
0: Είναι
1: και...
0: πολύ, όχι μόνο είναι χαμηλότοκο αυτό που είναι στα χέρια των θεσμικών δανειστών, αλλά το ποσό το οποίο δανείζεται από τις αγορές είναι περίπου 7, 8, 9 δισεκατομμύρια. Είναι ένα σχετικά μικρό ποσό και γι' αυτό δεν έχει αυτές τις πιέσεις που δέχονται οι υπόλοιπες χώρες. Ανέφερα προηγουμένως στη συζήτηση ότι 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποχρεωθούν μέχρι το 2030 να δανειστούν 4,8 τρισεκατομμύρια. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Πορτογαλία 4,8 τρισεκατομμύρια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσό και καθώς, ας πούμε, θα φεύγεις από πολύ χαμηλά επιτόκια και θα πηγαίνεις σε υψηλά επιτόκια, αυτό θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς. Η Ελλάδα δεν θα έχει αυτό το βάρος που έχουν αυτές οι χώρες. Γιατί αυτά που δανείζεται από την αγορά είναι σχετικά μικρά.
1: Άρα τα μνημονιακά δάνεια μας προσφέρουν μια χαμηλότοκη προστασία. Ασφάλεια. Άρα, και προστασία.
0: Έτσι, και προστασία.
1: Αυτά που βρίζαμε κάποτε έτσι, στους σημερινούς ταραγμένους καιρούς, προσφέρουν μια...
0: Είναι η προστασία που παρέχουν στην ελληνική οικονομία.
1: Αυτό...
0: Ποιο είναι το αδύναμο σημείο της ελληνικής...
1: Για να καταλήξουμε τώρα. Ναι.
0: Ποιο είναι το αδύναμο σημείο της ελληνικής οικονομίας? Ότι ενώ συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια με τρία μνημόνια πώς θα αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο και πώς θα θωρακίσουμε την οικονομία μας να γίνει πιο δυναμική, πιο αντεκτική στις κρίσεις και πιο, αν θέλετε, συμπεριληπτική, δηλαδή να οδηγεί σε μείωση των ανισοτήτων, τελικά διαπιστώνουμε ότι τελικά η πορεία της οικονομίας δεν έχει αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Και σας το λέω αυτό γιατί το έλλειμμα στο ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών είναι τα τελευταία χρόνια μονίμως πάνω από το 6% και στους πρώτους μήνες του 2026 είναι 7,7% του ΑΕΠ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εξακολουθούμε να έχουμε μια δομική αδυναμία. Αυτά τα οποία εισάγουμε είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία εξάγουμε.
1: Άρα συνοψίζοντας για να κλείσουμε,
0: αν ξεσπάσει μια κρίση τελικά στις άλλες οικονομίες, σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή η κρίση θα μεταφερθεί και στην Ελλάδα. Και το μεγάλο και κρίσιμο ερώτημα είναι, πρώτον, θα αντέξει την πίεση αυτή η ελληνική οικονομία? Εγώ εκφράζω επιφυλάξεις. Θεωρώ ότι η αντεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν ενισχύθηκε γιατί δεν έγινε σωστή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας. Και αν δει κανείς και τις ανισότητες, τις περιφερειακές και τις ενδοπεριφερειακές, πώς έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν και περιοχές της Ελλάδας οι οποίες θα πληγούν δυσανάλογα, όπως και τμήματα του πληθυσμού που θα πληγεί δυσανάλογα εάν ξεσπάσει μια καινούργια κρίση.
1: Μάλιστα. Κύριε Σαχινή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και λίγο, όχι έτσι τυπικά, κλασική πολιτική συζήτηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Φίλιππος Σαχινίδης, πρώην Υπουργός Οικονομικών και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για μήπως μπορέσουμε έτσι λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται παγκοσμίως στον τομέα της οικονομίας, που είναι βασικό θέμα συζήτησης παντού. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε όμως και σήμερα την εκπομπή μας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Σμαράγδα Σταμουλακάτο. Μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγωπούλου. Το μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με πανέτοιμη Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Τη στρατηγική σημασία των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τόνισε ο κ. Ρούμπιο. Αναφορικά με τις απαιτήσεις της Τουρκίας να τη ζητηθεί άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, δεν θέλησε να πάρει δημοσίως θέση, καθώς όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός, τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι σε μια συνέντευξη τύπου. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την Αμερικανίδα πρέσβη Kimberly Guilfoyle, λέγοντας ότι κάνει εξαιρετική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούς, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, σε κλειό ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας, ενώ ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μένει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυμνίασής του με το νοσοκομείο. Τη θέση ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής του Med9 στο Split της Κροατίας. Βολές Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για το επιτελικό κράτος και την αποτυχία του, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα αποφασίζονται σε ένα κλειστό πυρήνα εξουσίας με αποτέλεσμα να έχει αποδυναμωθεί η αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών και η πολιτική λειτουργία της ίδιας της κυβέρνησης. Μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, ο κ. Ανδρουλάκης για τη στεγαστική κρίση, είπε ότι η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού ήταν να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους. Την ίδια ώρα, η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτση, ο οποίος νωρίτερα κατέθετε στη δίκη για τα Τέμπη, όπως ανέφερε ο συνηγορός του Νίκος Κωνσταντόπουλος. Οι διασώστες ζήτησαν να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επειδή είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Το δικαστήριο δέκοψε για τη Δευτέρα. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση με κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμα πρόσωπα για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Ο εισαγγελέας άσκησε κατά περίπτωση εναντίον τους ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων και εγκληματική οργάνωση κατά επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Είμαι αθώος, δηλώνει ο Φίλιππος Καμπούρης, κάνοντας λόγο για σκευωρία εις βάρος του. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία που μπορεί να σχετίζεται με πνευμονική πανόλη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκε σήμερα αναισθησιολόγος που είχε εργαστεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου έως το 2023, καθώς και δύο ακόμη διασώστρες του ΕΚΑΒ που έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά μετά την κλίση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την Παρασκευή, έπειτα από σχετικό αίτημα και της υπεράσπισης του 58χρονου γιατρού, έχει κληθεί να καταθέσει η κόρη του ζευγαριού. Αλλάζουμε θέμα. Στη δικαιοσύνη προσέφηγαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, ζητώντας να τους επιδειχθούν έγγραφα από τις αρμόδιες εταιρείες σχετικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια μετά την έναρξη εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. Κοινός παρονομαστής στην έκκληση των κατοίκων, οι οποίοι έχουν στο πλευρό τους το Δήμο Αθηναίων, είναι να προστατευτούν από τη δικαιοσύνη και να αποκατασταθούν οι ζημιές πριν να είναι αργά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νοτιάδες έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: 84 στους 98 και 3.
3: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Ο Αθήνα 984.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Αθήνα 984.

Είναι οι Guns N' Roses και ένα από τα μουσικά νέα της ημέρας είναι ότι ο Slash, ο κιθαρίστας, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, ανακοίνωσε συναυλία στην Ελλάδα, στο Λυκαβητό. Ο Slash των Guns N' Roses έρχεται Λυκαβητό 18 Ιουλίου με τους Myers Kennedy. Είναι η μπάντα του, ετοιμάζουν και άλμπουμ μαζί. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει κομμάτια, το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει μέσα στο 27. 14 λεπτά μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Και λέω να αρχίσουμε με θέατρο. Πάμε θέατρο και πάμε σε μια εξαιρετική παράσταση. Στο Viber οι προσκλήσεις μας για αύριο στις 8, θέατρο Ζήνα, 6948-984-984. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, ένα ντουέτο καταπληκτικό, Σπύρος Σταμούλης μαζί Ελεάνα Στραβοδήμου. Είναι μια παράσταση την οποία σκηνοθετεί ο Σωτήρης Τσαφούλιας, έκανε τεράστια επιτυχία πέρσι. Ανεβαίνει για δεύτερη σεζόν, έχει ήδη ανέβει και έχουμε προσκλήσεις για αύριο το βράδυ στις 8. 6-9-4-8-9-84-9-84, ποιος φοβάται την Virginia Woolf, ψυχολογικές συγκρούσεις, σχέσεις, αλήθειες, ψέματα, αποκαλύψεις, κοινωνικές προκαταλήψεις και όλα αυτά σε ένα βράδυ, όπου ένα νεαρό ζευγάρι πηγαίνει επίσκεψη σε ένα όριμο παντρεμένο ζευγάρι και είναι μια νύχτα αποκαλύψεων αυτή που ακολουθεί. Οι προσκλήσεις είναι διπλές για αύριο Πέμπτη, 8 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Ζήνα, Viber 6948-984-984 με τη λέξη

0: Είναι μονοφώνηξη, μαράδα στα μουλακά του, ρυθμίζει τους ήχους μας. Νικ Λίμπε επιλέγει τραγούδια και με θέατρο συνεχίζουμε. Είναι περίοδος με τις θεατρικές πρεμιέρες. Είναι και μια περίοδος όπου επαναλαμβάνονται παραστάσεις που έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία, τις έχει αγαπήσει το κοινό. Πάμε να συναντήσουμε μια κυρία, την κυρία Βάνα Πεφάνη, μια κυρία του θεάτρου. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που σας ακούω, εξαιρετικό Μέγκελε.
1: Ακριβώς.
0: Πόσες φορές, δηλαδή αυτό το έργο του Τριαρίδη πραγματικά, πόσα ανεβάσματα, πόσες φορές το έχουμε δει και πάντα έχει αυτή τη μοναδικότητα και είναι αφοπλιστικό νομίζω.
1: Είναι ένα σπουδαίο έργο. Είναι ένα έργο που έχει αφήσει εποχή για την Ελλάδα και τώρα αφήνει και για το εξωτερικό, γιατί πήγαμε και Ζυρίχη πέρσι και θα ξαναπάμε φέτος. Ένα έργο που αφήνει δυνατότητες πολλές στη σκηνοθεσία να το δεις κάθε φορά διαφορετικά ανάλογα με το χρόνο και με το που βρίσκεσαι. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή που μου το εμπιστεύτηκε ο Θανάσης. Και πήγε πολύ καλά πέρσι και το φέρνουμε και φέτος στην Αθήνα.
0: Για λίγες παραστάσεις, οπότε να πούμε ότι αύριο είναι η πρεμιέρα σας.
1: Αύριο είναι η πρεμιέρα, 8, 9, 10 και 11 Οκτώβρη και 15, 16 και 17. Είναι 7 παραστάσεις μόνο. Στο Πλήφα παίζουν, πρωταγωνιστούν Γιώργος Νάσιος, Εύα Πιάδη και παίζει live μουσική ο Ρέστης.
0: Λέμε στην αρχή για ένα καθηλωτικό έργο και ίσως κάποιος να μην γνωρίζει τι ακριβώς θα δει. Κυρία Πεφάνη, να πούμε δύο λόγια για το πρόσωπο, για τον Γιώζεφ Μέγκελε και πώς ακριβώς είναι δομημένη η παράσταση. Δεν ξέρω αν και το Πλήφα σας έχει βοηθήσει για κάτι διαφορετικό, είναι και ο χώρος πολύ ιδιαίτερος.
1: Πάρα πολύ. Όταν πρωτοήρθε το έργο στα χέρια μου, ο πρώτος χώρος που σκέφτηκα ήταν το Πλήφα. Είναι ένας χώρος βιομηχανικός. Όσοι τον ξέρουν, τον εκτιμούν και τον θαυμάζουν πολύ σαν χώρο. Εγώ έχω στήσει μια παράσταση που είναι ένα πείραμα. Βάζουμε δύο ανθρώπους σε διαδικασία πειράματος. Όπως αυτά τα πειράματα που έκανε ο Γιώζεφ Μέγκελε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου πειραματιζόταν σαν γιατρός με τα δίδυμα παιδιά, με τους δίδυμους. Έχω στήσει λοιπόν ένα πείραμα. Βάζουμε δύο ανθρώπους, τους δύο ήρωες του έργου μέσα και μετράμε ουσιαστικά την απανθρωπιά και την ανθρωπιά. Πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να αντέξει την πίεση και την εξουσία.
0: Μία παράσταση που, όπως είπατε, και έχει παρουσιαστεί και έχει ταξιδέψει και θα ήθελα να μας πείτε πώς υποδέχονται στη Ζυρίχη το Μέγκελε.
1: Κοιτάξτε, η Ζυρίχη είναι ένας άλλος τόπος. Έχει μια άλλη ιστορία. Οι άνθρωποι που έρχονται να δουν την παράσταση ζουν διαφορετικά από εμάς. Τώρα πρέπει να σας πω ότι είναι και πολύ επίκαιρο, γιατί ανοίγουν και τα αρχεία του Μέγκελε στην Ελβετία. Και αυτό σημαίνει ότι κάποιος θα είχε κλείσει αυτά τα αρχεία για να τα ανοίξουν τώρα. Και καθιστά και το έργο πολύ επίκαιρο τώρα που θα ξαναπάμε στη Ζυρίχη. Mm. Η Ζυρίχη λοιπόν, το είδα από κάποια απόσταση το έργο, αλλά νομίζω ότι τελικά μπήκε πολύ μέσα στην ιστορία και αντιμετωπίσαμε αυτό που αντιμετωπίσαμε και στην Ελλάδα. Τελειώνει η παράσταση και ο κόσμος σιωπά. Δεν ξέρει αν πρέπει να χειροκροτήσει ή όχι. Mm. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να σας πω ότι είχαν σχεδόν κοινές αντιδράσεις.
0: Είναι μια παράσταση που νομίζω έχετε δώσει έτσι πολύ από το χρόνο σας, πολύ από την ενέργειά σας και έχει γυρίσει πίσω αυτό, κυρία Πεφάνη, και σε εσάς και στους καλλιτέχνες μαζί σας.
1: Ναι, βέβαια, δουλέψαμε 1,5 χρόνο, γιατί τα παιδιά, οι ηθοποιοί μου, ζουν στη Ζυρίχη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έγινε και διαδικτυακά η πρόβα, πήγα και εγώ στη Ζυρίχη, ήρθαν και τα παιδιά στην Ελλάδα. 1,5 χρόνο ήταν η προεργασία για να δείξουμε την παράσταση πέρσι. Τώρα οι πρόβες βεβαίως και συνεχίστηκαν για το να την ξαναφέρουμε Και βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι η παράσταση δεν είναι μια επανάληψη της περσινής παράστασης. Είναι μια παράσταση που δημιουργείται πάλι εξ αρχής και που έρχεται να ταράξει πάλι τα νερά, χωρίς να είναι μια παράσταση η οποία έχει ξαναπαιχτεί, οπότε τη βαριόμαστε και λίγο και απλά την παίζουμε. Όχι, ξεκινάμε πάλι από την αρχή με τον ίδιο ενθουσιασμό.
0: Καλή πρεμιέρα, καλή επιτυχία, καλό ταξίδι λοιπόν, καλό τάξιδι και πάλι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η παράσταση στη Ζυρίχη είναι το Μέγκελε του Θανάση Τριαρίδη. Κυρία Πεφάνη, από αύριο μέχρι...
1: Από αύριο μέχρι 17 Οκτωβρίου για 7 παραστάσεις.
0: Στο
1: 8, πλήθα. 9, 10, 11, 15, 16, 17.
0: Να ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Η κυρία Βάνα Πεφάνη, ευχαριστώ. Ηθοποιός, σκηνοθέτης.

Αυτή είναι η ΑΧΑ και Viber θέατρο 6948-984-984. Από τις πολύ ωραίες παραστάσεις, τεράστια επιτυχία πέρσι και συνεχίζει την επιτυχία για δεύτερο χρόνο στο θέατρο Ζήνα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Θαμούλης, Ελεάνα Στραβοδήμου. Οι προσκλήσεις μας είναι για αύριο, 5η, 8 η ώρα το απόγευμα. Αυτή είναι η James και κάπως έτσι θα πάμε στις 5.30 με τίτλους ειδήσεων από την Άνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Η στρατηγική σημασία των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια, τόνισε ο κ. Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούς, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα, σε κλειό ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Ισχύει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας. Η θέση ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής του Med9 στο Split της Κροατίας. Βόλες Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για το επιτελικό κράτος και την αποτυχία του από το συνέδριο του Βήματος. Όλα αποφασίζονται σε ένα κλειστό πυρήνα εξουσίας με αποτέλεσμα να έχει αποδυναμωθεί η αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών και η πολιτική λειτουργία της ίδιας της κυβέρνησης, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα περίμενα σήμερα μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου από τον Μάρκο Ρούμπιο, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας από το συνέδριο Διάλογη Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση με κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμα πρόσωπα για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Είμαι αθώος, δηλώνει ο Φίλιππος Καμπούρης, κάνοντας λόγο για σκευωρία εις βάρος του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με νοτιάδες έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: τοπική σεζόν. Η κυρία Έφη Μουρίκη είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Πολύ καλά, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, καλή αρχή, καλή πρεμιέρα. Απόψε είναι αλήθεια.
1: Όχι, την προηγούμενη Πέμπτη κάναμε την πρεμιέρα μας. Οπότε συνεχίζουμε τις παραστάσεις τώρα για 2 μήνες εδώ μέχρι 6 Δεκεμβρίου και μετά ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη για 5 εβδομάδες.
0: Α, πολύ ωραία, όχι μόνο Χριστούγεννα Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως, Χριστούγεννα Θεσσαλονίκη και θα πάμε ήσυχα να συνεχίσουμε σε κάποιες μεγάλες πόλεις.
0: Πολύ ωραίο αυτό για το χειμώνα. Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, χαιρόμαστε πάρα πολύ βέβαια και πάντα χαιρόμαστε που πάμε και στην επαρχία.
0: Ναι. Κυρία Μουρίκη, ένα ανέβασμα το οποίο είναι αλήθεια ότι έτσι και πέρσι που το είδα, είναι μια παράσταση και καθηλωτική και εξαιρετικό το κείμενο και η σκηνοθεσία, φυσικά οι ερμηνείες. Είναι αυτό που λέμε θέατρο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Ναι, είναι ένα έργο που το αγαπάμε ιδιαίτερα και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι συντελεστές από το σκηνοθέτη μας, το Σωτήρη, το Τζαφούλια. Και βέβαια έχουμε τη χαρά και τους υπόλοιπους συντελεστές και έχουμε και τη χαρά να έχουμε και 2 νέα παιδιά, που είναι αρκετά χρόνια στο θέατρο βέβαια, αλλά είναι σε νεαρή ηλικία σε σχέση με εμάς, πιο νεαρή ηλικία, που είναι ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Σταυροδήμου. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το έργο είναι, όπως όλα τα έργα βέβαια είναι συνόλου, αλλά ειδικά αυτό το έργο δεν γίνεται να ανέβει χωρίς να υπάρχει σύμνοια και από τους 4 ηθοποιούς. Mm. Και εδώ είμαστε πραγματικά ευτυχείς γι' αυτό, γιατί πραγματικά και τα παιδιά είναι εξαιρετικά και χαιρόμαστε πάρα πολύ με την επικοινωνία που έχουμε και που είχαμε και πέρσι και συνεχίζεται και φέτος.
0: Θέατρο Ζήνα.
1: Θέατρο Ζήνα. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, κάθε εβδομάδα. Ένα έργο εμβληματικό, ένα έργο που έχει πραγματικά αλλάξει, αν θέλετε, τα δεδομένα του Αμερικάνικου θεάτρου.
0: Αυτό το λέτε?
1: Γιατί νομίζω ότι πέρα το ότι είναι στα όρια του παραλόγου, όπως έχουν πει πάρα πολύ, βέβαια ο ίδιος ο Άλπι, Μπομπ Γουίλσον, έλεγε ότι τα έργα του ήθελε να ανεβαίνουν ρεαλιστικά. Νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός πραγματικά είναι μοναδικός στο συγκεκριμένο έργο. Δείχνει με τον καλύτερο τρόπο το παράλογο που υπάρχει στην κοινωνία μας, στις σχέσεις, την Αγία Οικογένεια, τις ψευδεστήσεις με τις οποίες ζούμε όλοι οι άνθρωποι, τα μυστικά μας, τις μάσκες και που συνήθως τα ψέματα που λέμε όχι μόνο στους άλλους, αλλά που ξεκινάνε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Και νομίζω ότι και ειδικά και για την εποχή μας είναι ένα έργο που έχει να πει πάρα πολλά. Για εκείνη την εποχή που το έγραψε ο Άλμπι, πρώτον μόνο το ότι η κεντρική ηρωίδα, η Μάρθα, συμπεριφερόταν με έναν τρόπο που απαγορευόταν σχεδόν στις γυναίκες, και που ίσως ήταν πολύ, αν θέλετε, μέσα στους κανόνες τους ανδρικούς μιας πατριαρχικής κοινωνίας, έχει βάλει εδώ πέρα την ίδια τη γυναίκα να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφερόταν τότε ο άντρας. Βέβαια με τα τραύματά τους όλοι, με τη μοναξιά τους, αγαπάει πολύ τους ηρωές του, όσο και να πραγματικά να μας δείχνει πολλές φορές την πιο άσχημη πλευρά των σχέσεων ενός ζευγαριού. Στο τέλος καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι συνδέονται πολύ βαθιά. Mm. Και νομίζω ότι σχεδόν είναι τραγικοί ήρωες. Ούτε καν είναι δραματικοί. Νομίζω ότι οι μεγάλοι συγγραφείς, οι ήρωές τους είναι τραγικοί στην ουσία. Θα έλεγα περισσότερο κωμικοτραγική πολλές φορές. Και νομίζω ότι αυτό ο Άλβη το έχει καταφέρει με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό το συγκεκριμένο έργο.
0: Πώς συνδέονται αυτοί οι 4 άνθρωποι?
1: Πώς?
0: Πώς συνδέονται μεταξύ τους αυτοί οι 4 άνθρωποι?
1: Πέρα από το αλκοόλ, που ρέει άφθονο κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι το έργο εξελίσσεται αργά το βράδυ, εκεί που οι άνθρωποι σχεδόν είναι πιο ευάλωτοι με το αλκοόλ. Συνδέονται μέσα από τις βίες συγκρούσεις βέβαια. Νομίζω με τις ανασφάλειες που έχει ο καθένας

0: και που συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις προσπαθούμε να ρίξουμε το φταίξιμο στον διπλανό μας, τους άλλους, να ζήσουμε τις ευαισθησίες και να φορέσουμε τις μάσκες που φοράμε συνήθως οι άνθρωποι σε τέτοιες περιπτώσεις. Στο τέλος βέβαια αυτές οι μάσκες πέφτουν. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που για 60 χρόνια αυτό το έργο πραγματικά ανεβαίνει και ξανανεβαίνει και, ναι, και στον κινηματογράφο βέβαια ήταν μια τεράστια επιτυχία, αλλά και στο θέατρο συνεχίζει να μας απασχολεί και να χαιρόμαστε πάρα πολύ οι ηθοποιοί να παίζουμε αυτούς τους ρόλους.
1: Και να υπάρχει πάντα το κοινό το οποίο το αγαπάει, το βλέπει, το ξαναβλέπει.
0: Βεβαίως. Ναι. Πολλές φορές σοκάρει αυτό το έργο. Έτσι είχε συμβεί και στην αρχή όταν το πρωτοανέβασαν. Είναι ένα έργο που σοκάρει γιατί πολλές φορές όταν ένας συγγραφέας μας βγάζει την επιφάνεια, πολλές φορές ακόμα και τα χειρότερα ενστικτά μας, μας σοκάρει αυτό. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχουν. Ο καθένας μας κρύβει κάποια τραύματα και κάποια σκοτάδια μέσα του που δεν τα ομολογεί, όπως σας είπα και στην αρχή, και στον ίδιο τον εαυτό.
1: Αυτό είναι το πιο φοβάται την Virginia Woolf, είναι η κυρία Έφη Μουρίκη.
0: Ναι, το πιο φοβάται την Virginia Woolf δεν είναι τυχαίος και ο τίτλος, αυτό ήθελα να πω. Ναι.
1: Έτσι είναι. Τετάρτη με Κυριακή και έχετε και διπλή το
0: Σάββατο. Και τις άλλες μέρες μόνη παράσταση.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ακροατές σας στο θέατρό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είμαστε και για δεύτερη χρονιά με αυτό το έργο.
1: Είναι υπέροχο έργο. Πότε τελειώνετε και ανεβαίνετε Θεσσαλονίκη, να υπενθυμίσουμε?
0: Τελειώνουμε 6 Δεκεμβρίου.
1: Ωραία,
0: και 18
1: λοιπόν.
0: Δεκεμβρίου ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, που είναι και η πατρίδα και του Βλαδίμηρου. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
1: Καλή επιτυχία, να έχετε έναν καλό χειμώνα.
0: Πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
1: ευχαριστώ,
0: συνέχεια.
1: Ευχαριστώ θερμά. Είναι η κυρία Έφη Μουρίκη, είναι το πιο σοβάτε την Virginia Woolf στο θέατρο Ζήνα. Έχουμε και τη χαρά να μας έχουν προσφέρει προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση στις 8. Δηλώνετε συμμετοχή αν θέλετε να τη δείτε στο Viber 6948-984-984. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή, θα γίνει μια κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ στις 8, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης, Ελεάνα Στραβοδήμου στην συγκεκριμένη παράσταση στο Θέατρο Ζήνα, ένα έργο που σκηνοθετεί ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Phil Collins, και πάμε να δούμε ποιοι θα βρεθείτε αύριο στο Ποιος Φοβάται την Virginia Woolf, θέατρο Ζήνα. Μια πολύ ωραία παράσταση, πολύ καλή ηθοποιή επί σκηνής. Μια πολύ ωραία δουλειά. Η κυρία Τάνια, ο κύριος Νίκος, ο κύριος Γιάννης, η κυρία Ναταλή και η κυρία Ελένη είναι οι νικητές. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι είσαστε πολλοί. Θα ξαναδώσουμε προσκλήσεις για τη συγκεκριμένη παράσταση, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να τη δουν όσοι περισσότεροι. Και βέβαια εσείς που θέλετε να κλείσετε κάποια στιγμή, να υπενθυμίσουμε ότι έως 6 Δεκέμβρη θα πάει η παράσταση στην Αθήνα, στο Θέατρο Ζήνα, και αμέσως μετά ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη και θα κάνει και μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα μέσα στο χειμώνα.

Σαντάνα και Σίλ, όσοι έχετε κερδίσει τις προσκλήσεις, έχετε δεχτεί και μήνυμα στο Viber για να είσαστε και σίγουροι. Η Σμαράγδα στα μουλακά του έχει ρυθμίσει τους ήχους μας σήμερα. Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Αυτή είναι η Eurythmics και ακολουθεί μετά τις 6 ο Βασίλης Ταλαμάγκας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ σε κλειό ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας, ενώ ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν νωρίτερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τόνισε ο κύριος Ρούμπιο. Αναφορικά με τις απαιτήσεις της Τουρκίας να τη ζητηθεί άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, δεν θέλησε να πάρει δημοσίως θέση, καθώς όπως είπε, τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι σε μια συνέντευξη τύπου. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Η επίσκεψη στην Ελλάδα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας απασχόλησε και την ολομέλεια της Βουλής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος επισήμανε ότι το ζητούμενο είναι πως η κάθε πλευρά εννοεί το στρατηγικό διάλογο μεταξύ της χώρας μας και των ΗΠΑ όχι απλώς στο πλαίσιο κοινών συμφερόντων, αλλά συναντήληψη σε αξίες και αρχές που να στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο. Κάλεσε δε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ ότι θα σταθεί απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Ο Μάρκο Ρούμπιο τολμά την Ήβρη, μετατρέποντας την Ακρόπολη και την ΠΝΙΚΑ σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθούν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη, ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Θανάσης Παφίλης, ανέφερε ότι το γεράκι του πολέμου Ρούμπιο, που αντιπροσωπεύει το δολοφονικό αμερικανικό ιμπεριαλισμό, κηρύχθηκε ανεπιθύμητο από το μαζικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα, που έδωσε μαζικά το παρόν στις συγκεντρώσεις παρά τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία που επέβαλε η κυβέρνηση. Θα περίμενα σήμερα μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου από τον Μάρκο Ρούμπιο, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας από το συνέδριο Διάλογοι της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε ερώτημα για την παραχώρηση της ΠΝΙΚΑς για τις ανάγκες της ομιλίας Ρούμπιο, ο πρώην Πρωθυπουργός απάντησε ότι η ΠΝΙΚΑ έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό και θα ήθελα σήμερα να δω αν θα εκφωνήσει μια ομιλία που θα λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του σημείου, το συμβολισμό αυτού του τοπόσιμου. Νωρίτερα από το συνέδριο του Βήματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το επιτελικό κράτος και την αποτυχία του. Στον απόϊχο της χθεσινής ομιλίας του Πρωθυπουργού στο ίδιο συνέδριο, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε για τη στεγαστική κρίση ότι η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού ήταν να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους. Αλλάζουμε θέμα. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση με κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμη πρόσωπα. Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Είμαι αθώος, δηλώνει ο Φίλιππος Καμπούρης, κάνοντας λόγο για σκευωρία εις βάρος του. Στο μεταξύ, σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα το νέο σύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Φορέα. Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές ή καταγγελίες, χωρίς να απαιτείται η αποστολή email σε διαφορετικά σημεία επικοινωνίας ή η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις υπηρεσίες. Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, ζητώντας να τους επιδειχθούν έγγραφα από τις αρμόδιες εταιρείες σχετικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια τους μετά την έναρξη των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. Κοινός παρονομαστής στην έκκληση των κατοίκων, οι οποίοι έχουν στο πλευρό τους τον Δήμο Αθηναίων, είναι να προστατευθούν από τη δικαιοσύνη και να αποκατασταθούν ζημιές πριν να είναι αργά. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι διαδρομές διαμετακόμισης στα στενά του Ορμούς, τις οποίες το Ιράν θεωρεί παράνομες, θα κλείσουν σύντομα, δήλωσε σήμερα σύμβουλος του Διοίκητη των Φρουρών της Επανάστασης στο ημιεπίσημο πρακτόριο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Αμφισβήτησε την αφήγηση ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον κόλπο επανήλθαν στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, προσθέτοντας ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί έως ότου ικανοποιηθούν τα νόμιμα αιτήματα του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Βασίλη Ταλαμάνγκα.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.
4: Hello New York! We got a immigrant song for New York City.

Αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα. Απόγευμα δίνει συχνότητα στον ιστορικό Αθήνα 984. Βασίλης Σαλαμάκας στο μικρόφωνο, Σμαράγδα Στάμουλα κάτω στον καθαρό ήχο του σταθμού μας. Νίκος Λιμπερόπουλος στις επιμέλειες. Ο Νίκος το έβαλε Σμαράγδα. Δικό σου είναι αυτό το country, έτσι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, είναι η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πέμπη Παναγόπουλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Στείλτε μας για οποιοδήποτε θέμα θέλετε μέσω Viber μήνυμα στο 6948-984-984 ή μέσω mail στη διεύθυνση 984-on-air-papaki-gmail.com. Τα είδα και τα διάβασα. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, ζούμε στον αστερισμό της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα και σε λίγη ώρα, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, γεια σας κύριε Παπαδόπουλε, διευθυντής του The Fact.gr.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην πόλη μας.
0: Λοιπόν, σε αυτό το χώρο κάποτε συνεδρίαζες. Κύριε Πάνο Μαυρίδη, διευθυντή σύνταξη εφημερίδα, σύμβουλος έκδοση εφημερίδας Πολίτικα, τα μπερδεύω.
2: Έχουμε πολλούς τίτλους.
0: Ναι. Μην πω τους άλλους.
2: Όχι.
0: Από ό,τι κάνεις και λοιπά, όχι. Λοιπόν, σε αυτή την αίθουσα εδώ ο κ. Παπαδόπουλος ήταν κάποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2: Τι λέει, παιδί.
0: Πάνε χρόνια βέβαια τώρα.
1: Πάντα κοντά στο σταθμό της πόλης, πάντα κοντά στο Δήμο, πάντα κοντά στους πολίτες μας.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και εγώ ψηφίζω πρώτη Αθήνα, έτσι.
0: Ψηφίζεις πρώτη Αθήνα.
2: Βέβαια. Διαχρονικά.
0: Αφού εσύ είσαι και στα βόρεια,
2: μα εδώ έχω κρατήσει εδώ, δεν τα έχω μεταφέρει.
0: Από τις περιοχές.
2: Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: Πες μας πάνω, δεις και στο δημοτικό διαμέρισμα που είναι η Πνίκα.
2: Είμαι εδώ στο. Ναι, νομίζω εδώ ψηφίζω, σε ένα σχολείο εδώ στο Θησείο.
0: Ναι.
2: Ήμουνα και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο.
0: Κάντε, πότε? Για πες μας.
2: Στις εκλογές του 2019.
0: Τώρα.
2: Το 2019, ναι. Μαζί με τον Παύλο τον Γερουλάνο.
0: Α, ήσουν στο συνδυασμό του Παύλου Γερουλάνου.
2: Στο συνδυασμό του Παύλου.
0: Α,
2: ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Δεν το ξέραμε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά λοιπόν, εγώ το Πνίκα το είπα συμβολικά. Να μιλήσουμε λίγο με συμβολισμούς και με σύμβολα.
2: Ήτανε τότε μια αγωνία που υπήρχε να μην τυχόν και περάσει στο δεύτερο γύρο ο Κασιδιάρης.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, να δώσουμε καταρχάς να πάμε κατευθείαν να πάρουμε την άποψη τη δικιά σας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Σε λίγα λεπτά από τώρα, σε 15-16 λεπτά, θα μιλήσει στην Πνίκα. Αμέσως μετά το πρόγραμμα, 7 η ώρα το έχουνε. Άρα πόση ώρα θα μιλήσει στην Πνίκα?
1: Φαντάζομαι πολύ λίγο. Περισσότερο για τις αναμνηστικές φωτογραφίες μου φαίνεται θα είναι αυτό. Και
0: αυτό.
1: Για να έχει κάτι πίσω στο.
0: Θα πάει και θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. 6:30 ο Ρούμπιο μιλάει στην Πνίκα. Και 7 η ώρα θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τώρα, θυμάμαι και εκείνη την πολύ. Όλοι θα το θυμάστε. Εξαιρετική ομιλία που είχε κάνει ο Ομπάμα στο Νιάρχος.
1: Ιστορική ομιλία.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει μείνει, παίχθηκε πάρα πολύ. Μια ομιλία η οποία πραγματικά τέριαζε και με το προφίλ και της Ελλάδας και της Πνίκας, άποψή μου αυτή, αλλά και του Ομπάμα. Ένας από τους κατά τη γνώμη ένας πιο φωτισμένους και πιο χαρισματικούς πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Για να μην μακρηγορήσουμε, θα έλεγα ότι είναι από τους πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών οι οποίοι άφησαν πολύ έντονο κοινωνικό στίγμα. Δηλαδή πήρε μέτρα υπέρ της κοινωνίας.
0: Είχε την προεδρία προς άλλη κατεύθυνση. Βέβαια, αγαπητέ Μιχάλη Παπαδόπουλε, επειδή παρακολουθώ την αμερικανική πολιτική ζωή, στο εσωτερικό και κυρίως στα κοινωνικά θέματα και τα θέματα υγείας δεν τα πήγε καλά ο Πάμα.
1: Δεν τον βοήθησαν. Όταν πήγε να περάσει τη μεταρρύθμιση στην υγεία, δεν τον βοήθησαν.
0: Έδωσε έτοιμα στο πιάτο για τους Ρεπουμπλικάνους μετά.
1: Ναι, δεν τον βοήθησαν λοιπόν, στο θέμα της υγείας. Πήγε να περάσει ένα νομοσχέδιο και δεν τον βοήθησαν.
0: Δεν τα πήγαν.
1: Εντάξει, δεδομένα.
0: Απλά η εξωτερική εικόνα, και αμέσως πάμε στον Πάνο Μαυρίδη, η εξωτερική εικόνα του Ομπάμα σε όλο τον κόσμο, σου λέει Ομπάμα, είναι άλλο το ειδικό βάρος. Έτσι δεν είναι?
2: Πάντως, το αμερικανικό πολιτικό σύστημα έχει μια ικανότητα να επιλέγει και να προωθεί τους προέδρους εκείνους που ανταποκρίνονται σε μια συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία. Όπως είχε βγει ο Μπιλ Κλίντον νεότατος τότε απέναντι στον Μπους.
0: Ναι.
2: Και τώρα που είπατε για την ιστορική ομιλία του Ομπάμα στον Νιάρχος, θυμήθηκα την επίσης ιστορική ομιλία του Μπιλ Κλίντον στο Intercontinental τότε που είχε μιλήσει και είχε περίπου ζητήσει συγγνώμη για το τι έγινε στην Κύπρο. Αν θυμάσαι καλά, ήμουν νέος διπλωματικός συντάκτης τότε και κάλυπτα το συμβάν. Ξέρεις, έχουν αυτήν την άβρα αυτοί οι πλανητάρχες, οι πρόεδροι που τη μεταφέρουν. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι το χάρισμα που έχει ο καθένας, όπως και ο Ομπάμα, έτσι και ο Κλίντον, ή είναι μια κατασκευή από το σύστημα που τους φτιάχνει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν τους ακούς να μιλάνε, πραγματικά κρέμες από τα χείλη τους. Τώρα βέβαια ο, ο σημερινός.
3: Και από το Τραμπ.
2: Σημερινός, θέλω να
3: το πήγαινε.
2: Ο Τραμπ δεν είναι, είναι μια άλλη.
3: Είναι κάτι άλλο.
2: Είναι κάτι άλλο.
3: Είναι μια κατηγορία μόνο.
2: Είναι
3: μια,
2: ναι, μετά από αυτόν έσπασε το καλούπι, νομίζω.
3: Ναι, δεν υπάρχει δεύτερος.
2: Δεν υπάρχει δεύτερος.
1: Ναι. Ο Τραμπ είναι... ότι ο Ρούμπιο φιλοδοξεί να το επαναφέρει το καλούπι. Από ό,τι μαθαίνω, είναι έχει φιλοδοξίες.
2: Είναι μέσα στο καλούπι. Είναι μέσα
1: έχει φιλοδοξίες ο ίδιος.
0: Λοιπόν, αφού μιλάμε λοιπόν για.
1: Πάντως να κάνω μια παρέμβαση.
0: Να την κάνεις, ναι. Και μετά από για την επόμενη μέρα.
1: Για τον Bill Clinton. Ο Bill Clinton είχε ζητήσει συγγνώμη και για την Κύπρο. Είχε ζητήσει συγγνώμη πάνω από ό,τι θυμάσαι και για την ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα ζητήματα τα εσωτερικά της Ελλάδος επί δεκαετίες.
2: Μα βέβαια, μα αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της ομιλίας που έκανε μεγάλη εντύπωση τότε. Και βέβαια μετά ο σεβασμός με τον οποίο υποδέχθηκε στο Λευκό Οίκο τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά. Σωστό, σωστό.
2: Αυτό
1: σωστό.
2: Δεν ήταν.
1: Σωστό.
2: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα να πούμε. Ότι εγώ το επαναφέρω αυτό για το πόσο ο Bill Clinton είχε ζητήσει γνώμη για την παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδος. Γιατί πρόσφατα είχαμε ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το οποίο έδειχνε πάλι. Κάρφωνε μάλλον. Μια προσπάθεια της τωρινής κατάστασης του Τραμπ και της πρεσβείας στην Αθήνα να παρέμβει στα εσωτερικά. Κάποιων χωρών, τη κυρία Κίμπερλι Γκυλφόλη συγκεκριμένα, το δημοσίευμα του Wall Street Journal την έβγαζε λίγο στην αναφορά γι' αυτό.
2: Και ένα πράγμα. Και άλλα δύο δημοσίευματα.
1: Ήταν η Financial Times, υπήρχε και συνέχεια.
0: Μάθαμε εδώ στην Ελλάδα τα βλέπαμε κάποια δημοσίευματα, μετά από μισή ώρα κατεβαίναν παντού.
1: Μάθαμε χθες για το ρεπορτάζ, όχι από παντού. Υπήρχαν και αλλού που μείνανε τα δημοσίευματα.
0: Τα βάλατε εννοώ, θα είστε κάποια αισθημικά μέσα μαζική ενημέρωση.
1: Μάθαμε μάλιστα χθες ότι.
0: Έμεινε μετά τίποτα.
1: Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου έχει ανοίξει φάκελο για το θέμα αυτό. Και το ψάχνει. Το θέμα τη σχέσεων τη κυρία Γκυλφόιλ, το lobbying, αυτό το περίφημο lobbying το οποίο, για το οποίο γράφει το δημοσίευμα της Wall Street Journal, αλλά και γενικότερα των δραστηριοτήτων της στην περιοχή.
0: Κάποιος μισογύνης θα έχει κάνει τη ζημιά εκεί, γιατί βλέπουν την κυρία Κίμπερλι και δεν αρέσει προφανώς. Τι λέτε κύριε Μαυρίδη?
2: Νομίζω ότι αυτού του είδους τα δημοσιεύματα στρέφονται εναντίον των συμφερόντων της χώρας.
0: Της δικιάς μας.
2: Ναι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να έχουν
0: να βάλει φρένο κάποιο στις δύο εταιρείες, τις κατασκευαστικές που σφάζονται και τα προκαλούν.
3: Από εγώ την κακία μου.
2: Εντάξει, κάποιο. Να σου πω κάτι
0: τώρα. Δύο κατασκευαστικές εταιρείες μεγάλες.
2: Ωραία. Προφανώς θα σφάζονται δύο μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Δηλαδή, τέτοια έργα ποιο θα τα κάνει, ο εργολάβος γειτονιάς? Δηλαδή, κάτσε ρε παιδιά, να πούμε, όταν μιλάμε για τέτοια έργα, θέλουμε μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες για να τα φέρουν σε εισπέρα. Και είναι ευτύχημα που η χώρα διαθέτει τέτοιες εταιρείες.
0: Ο διαιτητής θα πρέπει να σφυράει και να βάζει τους κανόνες και να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αν χάνει τον έλεγχο του παιχνιδιού, έχουμε θέμα. Έτσι, ναι, γιατί εδώ φαίνεται ότι χαθεί ο έλεγχος.
2: Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Εγώ
0: λοιπόν,
2: μιλάω...
0: δύο λεπτά θα το πεις.
2: Γενικά.
0: Ήρθε ο... να ακούσουμε λίγο, να πάμε κυρία Σταμουλακάτου στη δημόσια τηλεόραση. Είχε ζωντανή σύνδεση από την Πνίκα. Εδώ είναι στο Χίλτον, έτσι, ναι.
1: Στο Χίλτον.
2: Όχι. Χίλτον είναι αυτό.
0: Το Χίλτον. Ναι. Για να ακούσουμε τι λέει ο συνάδελφος.
1: Δεν λέγεται
0: Χίλτον, έχει αλλάξει. Χίλτον το μάθαμε εμείς και το. Ναι.
4: Περίπου 20 λεπτά. Λοιπόν, θα την παρακολουθήσουμε την ομιλία. Συνδεθούμε ζωντανά και με σένα και θα παρακολουθήσουμε την ομιλία. Είναι μια ομιλία η οποία έχει ειδικό συμβολισμό και για τον ίδιο τον Μάρκο Ρούμπιο. Μην ξεχνάμε ένα πολύ.
0: Λοιπόν. Ναι. Εδώ λοιπόν παίζεται αυτό, ήθελα να πω πριν. Ένα παιχνίδι μεταξύ του Βάνα και του Ρούμπιο.
1: Του J.D. Vance, αντιπρόεδρου και του Ρούμπιο.
0: Ο αντιπρόεδρος και ο Ρούμπιο είναι δύο διαφορετικές τάσεις μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ. Ο Ρούμπιο είναι πιο κοντά στις πετρελαϊκές εταιρείες. Ο Vance, γιατί αυτή είναι χορηγή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο Vance είναι πιο κοντά στους λεγόμενους οπλάδες. Για να λέμε λίγο και τα παραπολιτικά. Θα δούμε στο μέλλον μετά Τραμπ τώρα ποιος θα επικρατήσει. Μετά Τραμπ. Γιατί έχουμε τον παράγοντα Τραμπ.
2: Είναι έτσι, γιατί στην πολιτική τους εκφορά νομίζω ότι είναι διαφοροποιημένοι. Δηλαδή τον Βάζα το χαρακτήριζε απομονωτιστή. Οι απομονωτιστές εκφράζονται από το κόμπλεξ το τέτοιο το αμυντικό. Δεν ξέρω.
0: Ναι,
2: πάντως, ναι, γιατί θέλουν. Δηλαδή, εδώ που έγινε το ντου, ας πούμε, κάτω, ο Βανς θυμάσαι ότι για κάνα μήνα ήταν εξαφανισμένος, έτσι.
0: Πού, λες στο Ισραήλ,
2: στο... στο Ιράν.
0: Α, στο Ιράν.
2: Ναι, ένα μήνα τον ψάχναμε τον Βανς.
1: Νομίζω πάνω ότι και οι δύο πάντως, ανά εποχές και ανάλογα με τις περιπτώσεις, έχουν κρατήσει κάποιες αποστάσεις από τον Τραμπ. Και άλλη φορά και ο Ρούμπιο είχε κρατήσει κάποιες αποστάσεις από τον Τραμπ. Μετά περίπου προσπαθούσε ξανά να συντονιστεί, να ξαναβρει τον ίδιο βηματισμό σε διάφορα ζητήματα. Στην Ιρλανδία, στο θυμάσαι το ζήτημα, ότι και ο Ρούμπιο είχε κάνει λίγο πίσω. Πήγαινε λίγο με καθυστέρηση σε σχέση με τον Τραμπ που έκανε άλματα στο θέμα της Ιρλανδίας. Όπως είπε ο Βανς, όντως εδώ ήταν λίγο πιο, είχε εξαφανιστεί για ένα διάστημα, δεν φαινόταν άλλη τακτική. Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο είναι κανονική πολιτική. Επειδή είπαμε κάτι προηγουμένως για τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προσπαθεί.
2: Ο Τραμπ είναι μια κατηγορία μόνος.
1: Ναι, μια κατηγορία μόνος. Θα ξαναπανέλθει στη σωστή κατηγορία των πολιτικών.
2: Ο Ρούμπιο ήταν και απέναντι στον Τραμπ, στον εσωτερικό.
1: Ξεκάθαρα, ναι, εσωκομματικά. Περίπου όπως το δένδια στον Τραμπ.
2: Και είχαν ανταλλάξει και βαριές κουβέντες. Αλλά ο Βανς, επειδή τον παρακολούθησα προεκλογικά, όλη του η επιχειρηματολογία ήταν στηριγμένη στον απομονωτισμό. Ότι πρέπει να φύγουμε, να σταματήσουμε τον πόλεμο. Δεν έχει κανένα λόγο η Αμερική να ανακατεύεται στα εξωτερικά ζητήματα.
0: Είναι πιο κοντά σε αυτά που λέει ο Τραμπ. Τα λέει με διαφορετικά λόγια.
2: Μα και ο Τραμπ το έλεγε. Έλεγε να τελειώνουμε τον πόλεμο, να κλείσουμε. Εγώ θα τελειώσω.
0: Πρώτα η Αμερική κλπ.
2: Θα γυρίσουμε πίσω. Αυτό ήταν το μήνυμα. Και όχι μόνο δεν τερματίστηκε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά δημιούργησε και δεύτερο πόλεμο.
0: Όποιοι πάντως ξέρουν την Αμερική, πιο κοντά ο μέσος δεξιός Αμερικανός, ρεπουμπλικανός, είναι κοντά στο Βανς.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι αυτό ο χιλμπίλι, ο βλάχος ο Αμερικανός, θα το πω έτσι να το καταλαβαίνουμε. Καταρχάς είναι και η ζωή του, δηλαδή από μια οικογένεια που αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα, η οικογένειά του, οι γονείς του, ουσίες, πράγματα. Αυτός ήθελε να ξεφύγει από όλα αυτά. Σπούδασε μόνος του. Είναι το αμερικάνικο όνειρο, το εκπροσωπεί. Ο Ρούμπιο είναι σε άλλα συστήματα μέσα. Είναι πολύ πιο κοντά στον εβραϊκό παράγοντα.
2: Είναι και μειονοτικός όμως.
0: Έχει και γονείς με καταγωγή από την Κούβα. Είναι...
1: Κοίτα, νομίζω πάντα πάντως είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον προηγουμένως ο Πάνος. Είπε ότι οι Αμερικανοί με έναν μαγικό τρόπο κάθε φορά καταφέρουν να καταλάβουν τις ανάγκες της συγκυρίας. Τι τους λένε καιροί δηλαδή, και κάπως έτσι να πάνε και στην επιλογή Προέδρου και οτιδήποτε άλλο. Έχω την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί θα δουν πώς θα βγουν από αυτό το πεδίο στο οποίο έχουν μπλέξει τώρα, που εγώ θα έλεγα ότι έχουν λιγάκι μπλεχθεί μέσα σε μια κουνελότρυπα εκεί στο θέμα κυρίως του κόλπου και του Ιράν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δουν πώς θα βγουν από αυτό, θα κρίνουν οι Αμερικανοί προς τα πού πρέπει να στραφούν την επόμενη περίοδο ως χώρα και ως πολιτική, θα δουν τι τους συμφέρει περισσότερο και ανάλογα νομίζω θα αξιολογηθεί η περίπτωση Ρούμπιο ή η περίπτωση Βανς από τους Ρεπουμπλικανούς και πάντα πάνω φαντάζομαι και σε σχέση με το τι θα βγάλουν απέναντι και δημοκρατική. Τι θα έχει απέναντί του δηλαδή ο Ρούμπιο και ο Βανς.
0: Λοιπόν, καταρχάς να δώσουμε μια πληροφορία στο κατέβασμα της Εγκρούς, το ρεύμα προς τον Πειραιά. Υπήρχε ένα ατύχημα, πήγε και ασθενοφόρο. Μία μηχανή, ένα αυτοκίνητο. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Υπήρχε μία μεγάλη ουρά. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι στο ύψος της οδού Δυραχείου. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Το λέω για τον φίλο τον Κώστα, τον οδηγό ταξί. Λοιπόν, το βλέπει, το έχει και αυτό στην πληροφορία. Λοιπόν, πώς κρίνεται την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού? Ξεκινάμε τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο και πάμε στον Πάνο Μαρίδη.
1: Νομίζω τώρα καθόμαστε εμείς δημοσιογράφοι να
0: εσύ
1: πούμε.
0: Εσύ γιατί κάνεις κριτική? Βλέπω εδώ τους αδέλφους εκεί στο ΦΑΚ.
1: Έκανα μια κριτική την οποία αμέσως μετά κατά σύντους την κάνανε και αρκετά κόμματα. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις αρχικές δηλώσεις, τις πρώτες δηλώσεις στην κοινή συνέντευξη τύπου του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο τον Κεραπετρίτη. Και εγώ προσωπικά σαν Έλληνας είναι λογικότερο από όλα τα άλλα, γιατί εμένα προφανώς δεν με αφορά ο πόλεμος εταιριών, τεχνικών εταιριών,
2: κατασκευαστικών
1: εταιριών ή ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε άλλο. Το λόμπινγκ της κυρίας Κίμπελη, αν ισχύει, δεν με απασχολεί, ούτε κανείς κύριος Μαραφέτσος ή τίποτα από όλα αυτά. Εμένα σαν Έλληνα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο.
2: Τόσο είναι ο λομπίστας που
1: είναι. Ένα γκάθι. Είναι και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δημοσιεύματα, συνοδεύει παντού την κυρία Κίμπελη. Ενώ στις
0: επιχειρηματικές επιλήψιμο δεν είναι. Αλλά
1: αυτό αφορά τους Αμερικανούς. Γι' αυτό και κάναν και τα ερωτήματα. Την έχουν καλέσει και οι δημοκράτες, οι δημοκρατικοί βουλευτές να δώσει εξηγήσεις πάνω σε αυτό. Αυτό δεν αφορά εμάς. Εμάς ο κύριος, ο υπουργός ο Παπασταύρου.
0: Θα πει ότι είναι φίλος μου.
1: Ο υπουργός ο Παπασταύρου και πολύ σωστά είπε ότι δεν δέχθηκε τέτοια είδους παρένεση. Ότι θα μπορούσε, ξέρω, η Αμερικανική κυβέρνηση να ρίξει ακόμα και μια κυβέρνηση στην Ελλάδα, αν πήγαινε κοντά στα συμφέροντά της. Οπότε εμείς σταματάμε εκεί και το δεχόμαστε. Εδώ λοιπόν. Άκουσα κάτι από τον κύριο Ρούμπιο, ή μάλλον δεν άκουσα κάτι. δεν άκουσα από τον κύριο Ρούμπιο να παίρνει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Εμένα σαν Έλληνα αυτό θα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι του άλλου ενδιαφέρει. Να παίρνει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε αυτό το μείζον ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που είναι το βέτο το οποίο ασκούν οι Τούρκοι στο θέμα του να περάσει το ελληνικό καλώδιο από τα μέρη που πρέπει να περάσει για να γίνει ηλεκτρική συνδιασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι από όλα τα ζητήματα που συνήθως υπάρχουν στην ελληνοτουρκική ατζέντα, ναι, είναι το πλέον μείζον ζήτημα και η μεγαλύτερη αν θέλεις κόντρα αυτή τη στιγμή που έχουμε με τους Τούρκους. Θα περίμενα από τον
0: Άρα πιστεύεις, Ρούμπιο, βλέπεις επιλείψιμο αυτό το οποίο γράφεται, ο λόγος στη διπλωματία βρίτετα.
1: Κοίτας κάτι, από ένα διπλωμάτη περιμένω μια απάντηση διπλωματική που είναι, ας τα βρουν οι διπλωμάτες. Δεν μου αρέσουν δύο σημεία.
0: Τι?
1: Το ένα σημείο είναι ότι αναφέρθηκε χωρίς να αποδοκιμάσει ότι υπάρχουν και άλλα συμφέροντα στην περιοχή σε αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο συμφέρον στην περιοχή σε αυτό το ζήτημα. Είναι ελληνική ΑΟΣ, είναι ελληνικός χώρος αυτός, άρα δεν υπάρχει κανένα άλλο συμφέρον. Όταν το λέμε, είναι σαν να αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρχει.
0: Πάμε στο Μαυρίδι και θα πάμε στους τίτλους.
1: Και το δεύτερο, αν με επιτρέψει, είναι που είπε ότι θα πρέπει αυτό να το βρουν ίσως και με ιδιωτική πρωτοβουλία. Τι εννοεί ιδιωτική πρωτοβουλία?
2: Με τους να το βρουν ιδιωτικά.
1: Ιδιωτικά δεν υπάρχουν ιδιωτικά σε θέματα διεθνούς δικαίου.
2: Κοίταξε, δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος η προσέγγιση του διπλωμάτη. Όταν ας πούμε τέτοια ζητήματα γίνονται αντικείμενο δημόσιας διπλωματίας ή διπλωματίας των δηλώσεων, ας πούμε.
0: Πού να πάμε, στη Χάγη.
2: Χοντρένει το παιχνίδι.
0: Τι σημαίνει το ιδιωτικά, στο Αμβούργο?
1: Τι σημαίνει το ιδιωτικά, αυτό να το δω.
2: Σημαίνει ότι δεν θα το βρείτε, γιατί, κοίτα, η ουσία είναι ότι εδώ υπάρχει μία εκκρεμότητα.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει μία εκκρεμότητα στην περιοχή. Υπάρχει μία εκκρεμότητα.
1: Είναι για τους Τούρκους, όχι για μας.
2: Είναι και για τους δύο, διότι το θέμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της αιγυαλίτιδας ζώνης είναι αντικείμενο υποσυζήτηση. Αυτό είναι που συζητάμε και πρέπει να λύσουμε. Και επειδή δεν καθόμαστε να το λύσουμε, όπως το λύσαμε ας πούμε με τους Ιταλούς, όπως το λύσαμε με τους Αιγύπτιους, πρέπει να το λύσουμε και με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι έχουν άλλη προσέγγιση, άρα εκεί από τη στιγμή που δεν μπορούμε να τα βρούμε, θα πρέπει να υπάρξει μια διαιτησία και ένας τρίτος παράγοντας για να το διευθετήσει.
1: Για την ΑΟΣ.
2: Για τα κυριαρχικά δικαιώματα ευρύτερα.
1: Γιατί το θέτουν στην ΑΟΣ, αυτό λένε. Λένε ότι ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε κάνει μια ΑΟΣ με τους Λίβιους και άρα εσείς αυτοί να το περάσετε είναι η δικιά μας ΑΟΣ. Αυτό λένε οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή.
2: Το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο, δεν γίνεται αποδεκτό, δεν έχει γίνει αποδεκτό. Εδώ μιλάμε ότι δεν μπορείς να παρακάμψεις τις γειτονικές χώρες όταν θέλεις. Πας με αυτούς που γειτονεύεις.
1: Οι Τούρκοι όταν θα περάσουν αύριο το καλώδιο που λένε, γιατί θα είδες από την διεθνή δημοσιογραφία, ενημερώθηκε ότι οι Τούρκοι είπανε, δεν ξέρω αν θα το κάνουν, ότι θα περάσουν καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης από την Τουρκία στον Βόρεια Κύπρο. Αυτό που λένε αυτοί Βόρεια Κύπρο. Αυτό το έκτρομο, εν πάση περιπτώσει, το μόρφωμα που το ονομάζουν Βόρεια Κύπρο.
2: Ναι.
1: Ρωτάω εγώ, θα μας ρωτήσουν?
2: Κανονικά θα πρέπει.
1: Θα μας ρωτήσουν, θα ρωτήσουν την Κυπριακή. Όχι εμάς, την Κυπριακή Δημοκρατία.
2: Ναι,
1: για να είμαστε πιο σωστοί.
2: Εκεί είναι τώρα όλος ο τσαμπουκάς, διότι εδώ έχεις μια χώρα η οποία δεν θέλει, ας πούμε, να προσαρμοστεί στις...
1: Και για να το κάνω και λίγο πιο τζούσι, τώρα κάνουμε λίγο χιούμορ μεταξύ μας. Και πες ότι και οι Τούρκοι βρίσκουν αυτή την έξυπνη τρίπλα, την οποία τη βρήκαμε εμείς, μέσω της γαλλικής Meridiam. Σκεφτήκαμε εμείς τώρα πολύ καλά, γιατί να σκοτωθούμε εμείς με τους Τούρκους, να φωνάξουμε τους Γάλλους, να μπουν ενδιάμεσα να τους το δώσουμε.
2: Το project αυτό για να γίνει, από τη στιγμή που είναι ευρωπαϊκό, πρέπει να βάλεις μέσα κάποιον μεγάλο παίκτη Ευρωπαίο.
1: Ευρωπαϊκό γιατί είναι καταρχάς?
2: Γιατί
1: είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ.
2: Ναι, είναι ευρωπαϊκό όμως το project αυτό και πρέπει να βάλεις, ας πούμε, κάποιον Ευρωπαίο μέσα στο παιχνίδι για να το διεθνοποιήσεις και να δώσεις τη διάσταση αυτή που
0: λοιπόν,
2: θέλεις.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε με την Νάνση Αγγελοπούλου στους τίτλους ειδήσεων. Απλά να πω για το πρόγραμμα, θα ακούσουμε τους τίτλους και αμέσως μετά περιμένουμε την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ. Μετά θα πάει να δει τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και μετά τον παίρνει ο Μητσοτάκης και πάνε στο King George, όπου θα έχουν ένα ιδιωτικό δείπνο με θέα την Ακρόπολη, έτσι είναι.
1: Και με κάποιους επιχειρηματίες, από ό,τι γνωρίζουμε.
0: Και
1: τέσσερις ως έξι.
0: Μου βάλεις αμέσως επιχειρηματίες.
1: Να μην πούμε το ρεπορτάζ.
0: Ναι, θα είναι κάποιοι. Κάτι έχω ακούσει. Λοιπόν, πάμε στην Νάνση Αγγελοπούλου για τους τίτλους ειδήσεων και πανερχόμαστε μετά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αυτή την ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, η οποία αποτελεί το κεντρικό ορόσημο της επίσημης επίσκεψής του στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Σε κλειό ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας. Τη στρατηγική σημασία των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν νωρίτερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Τη θέση ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής του Med9 στο Split της Κροατίας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ζητήματα της καθημερινότητας άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Έχουν χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θα περίμενα σήμερα μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου από τον Μάρκο Ρούμπιο, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας από το συνέδριο Διάλογοι Αθήνας. Στις 11 έφτασαν οι συλλήψεις για το μεγάλο κύκλωμα που φέρεται να έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Ο εισαγγελέας άσκησε κατά περίπτωση εναντίον του ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης εισέρχεται και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, ζητώντας να τους επιδειχθούν έγγραφα από τις αρμόδιες εταιρείες σχετικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια τους μετά την έναρξη των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. Στη Γαλλία, ο Υπουργός Εσωτερικών Λόραν Νούνες δήλωσε ότι από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων ως σήμερα έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Από την πλευρά του γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος και υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε ότι εφ' εξής εγκατάλειψη των χειροβομβίδων Κρότου Λάμψης που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών δεν είναι αρκετή και ότι πρέπει να απαγορευτούν και οι εκτοξευτές σφαιρών από καουτσούκ. Και ο καιρός γενικά έθυρος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε κατευθείαν μέσω τη δημόσια τηλεόραση. Είμαστε εδώ στο κεντρικό στούντιο του Ιστορικού Αθήνα 94 με τον σύμβουλο έκδοση Εφημερίδας Πολίτικαλ, τον Πάνο Μαυρίδη, και τον διευθυντή του ΔΕΦΑΚ, τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, η κυρία Σταμουλακάτου στον καθαρό ήχο του Αθήνα 94. Και πάμε να συνδεθούμε τη δημόσια τηλεόραση. Μιλάει ο Ρούμπιο, πολύ ωραία εικόνα με την Ακρόπολη από πίσω για να ακούσουμε.
1: Καταστροφικέ ήττε συρρυκνώνονται και γίνονται μια υποσημείωση ενό σχολικού βιβλίου σε ένα ακόμη γεγονό που οι μαθητέ πρέπει να απομνημονεύσουν και να ξεχάσουν. Όμω οι αρχαίοι Έλληνε φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς ξανά και ξανά. Το 480 π.Χ. οι στρατιές του Ξέρξη έφτασαν σε αυτήν την πόλη και παρέδωσαν τα ιερά της στις φλόγες. Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν εκενώσει την πόλη με πλοία και είχαν ταφεί σε ένα κοντινό νησί. Όμως μια χούφτα ανθρώπων αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα πατήρια τους. Αντί γι' αυτό, εχειρώθηκαν μέσα στον βραχώδη προμαχώνα της Ακρόπολης για να δώσουν μια εκπληκτική τελευταία μάχη, ρίχνοντας τεράστιες πέτρες από τους γκρεμούς πάνω στους Πέρσες εισβολής και κρατώντας σε απόσταση τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής για ημέρες. Τελικά όμως νικήθηκαν. Οι Πέρσες λελέτουσαν τους ναούς, έκαψαν τα ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα τριματοισμένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης και τα έρθαν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει ακόμη. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και οι απόγονοι των ανδρών που τον έκτισαν, οι γη της Αθήνας και της Ρώμης, μετέφεραν τον πολιτισμό τους ως τα πέρατα της γης. 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου, από όπου είμαι σήμερα εδώ, ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δισέγγονος επίκοπο που έφτασε στον νέο κόσμο από την Ισπανία. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος που ούτε η πάροδος του χρόνου, ούτε η απόσταση χώρου μπορούν. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος που ούτε η πάροδος του χρόνου, ούτε η απόσταση χώρου μπορούν να εξελίξουν.

0: τη χώρα μου γοητεύονταν από την κληρονομιά που κληρονομήσαμε από τη δική σας. Είχαν εξαιρετική γνώση της ιστορίας και είχαν σημαντική επίγνωση της μοντικής τους θέσης μέσα σε αυτήν. Όμως καμία άλλη εποχή του παρελθόντος δεν τους απασχόλησε τόσο όσο η αρχαιότητα. Πολλοί εκπλήσονται όταν μαθαίνουν ότι ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα ομοσπονδιακά κείμενα της Αμερικής δεν ήταν φιλόσοφος του διαφωτισμού, ούτε πολιτικός θεωρητικός. Ήταν ο Πλούταρχος, ο Έλληνας βιογράφος των σπουδαιότερων ανδρών της Ελλάδας και της Ρώμης. Πολλά έχουν γραφτεί και υποθεί για την επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στις ιδέες των ιδρυτών της Αμερικής, καθώς επίσης σε όλους τους δυτικούς φιλοσόφους και πολιτικούς που προηγήθηκαν. Οι περισσότεροι γνωρίζουν με τα βασικά της ιστορίας. Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα, πολίτη και η δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκε στις ελληνικές πόλεις κράτη. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξιλογίου, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ.
1: Όλα αυτά. Όμως αυτά που οφείλουμε σε αυτόν τον τόπο, Αμερικανοί και ως Δύση, είναι στην πραγματικότητα πολύ βαθύτερα. Αυτοί οι θεσμοί και αυτές οι ιδέες ήταν η εξωτερική έκφραση πιο θεμελιωδών χαρακτηριστικών που βλέπουμε στους αρχαίους Έλληνες. Χαρακτηριστικών που δεν μπορούν να περιοριστούν σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα ή θεωρία. Εδώ λοιπόν, στην Αθήνα, γίναμε μάρτυρες της πρώτης ολοκληρωμένης έκφρασης όλων των θεμελιωδών γνωρισμάτων που θα καθόριζαν αργότερα τη Δύση. Έντονη ατομικότητα, αδιάκοπη, απεριόριστη φιλοδοξία. Εξερεύνηση, εφεύρεση. Έντονη επιθυμία για ανακάλυψη, περιπέτεια, διακινδύνευση και δόξα. Μια ακόριστη περιέργεια για τον κόσμο και για τις αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί. Δίψα να γνωρίσουμε τα μυστήρια της φύσης και να κατανοήσουμε τα μυστικά του σύμπαντος και ανυπομονησία για να υπερκεράσουμε την ιδέα του αδύνατου. Αντίσταση σε κάθε όριο και περιορισμό. Μια προσπάθεια να διεισδύσουμε στα βάθη του αγνώστου. Αυτά δεν ήταν απλώς τύποι αρχές μιας συγκεκριμένης φιλοσοφικής σχολής. Ήταν τα χαρακτηριστικά ενός ολόκληρου λαού, εκφρασμένα στις παραδόσεις του, στις ιστορίες του, στη φαντασία του, στις αρετές που απαιτούσε από τους πολίτες του, στα πράγματα για τα οποία ζούσαν, πολεμούσαν και πέθαιναν. Το να τους γνωρίσουμε σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Εδώ άνθησε η δυτική επιθυμία, η επιθυμία της Δύσης να αποκαλύψει όλα όσα η άγνοια, το σκοτάδι, η απόσταση είχαν κρατήσει κρυφά από το νου του ανθρώπου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Πολλά από όσα γνωρίζουμε για πολλούς αρχαίους πολιτισμούς προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εξιστορήσεις Ελλήνων εξερευνητών και ιστορικών, οι οποίοι δεν κατέγραφαν μόνο τις ιστορίες του δικού τους λαού, αλλά ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών. Σε ολόκληρον τον...
2: Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι γιατί, του Ρούμπιο, σαν μπορώ να το πω και μανιφέστο.
3: Τι είναι ως πράγματος.
2: Δικό του. καταρχάς, εγώ μιλά στους, για να πω ότι πρώτο στην άποψη που δεν έπρεπε να το πω τελευταία, αυτό Ξέρξης, Ιράν και λοιπόν, το ακούω και σαν πολιτική πλατφόρμα. Καταρχάς να πω συγγνώμη, οι ήχοι που ακουγόντουσαν δεν είναι από εμάς, είναι από τη δημόσια τηλεόραση. Μια αριθμιούλα. Ελπίζω να μην είναι το κανάλι.
3: Άλλαξαν και μεταφραστή στον αέρα.
2: Ναι, να είναι το μπούθ των μεταφραστών και να μην είναι ο ήχος που δίνουμε στα άλλα δίκτυα στο εξωτερικό. Γιατί θα έχουμε άλλου είδους θέματα. Λοιπόν, δεν είναι δικό μας, είναι από τη δημόσια τηλεόραση.
3: Πάντως, πριν πάμε στην ουσία της τοποθέτησης του Ρούμπιο, να πούμε ότι ως εικόνα, γιατί εμείς έχουμε και την εικόνα.
2: Έχουμε
3: και
2: την εικόνα, βλέπουμε, είναι εντυπωσιακό.
3: Νομίζω ότι η εικόνα είναι εντυπωσιακή και νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο θα την σηκώσει οπωσδήποτε στο Instagram, τον ακούσουμε. Ναι, είναι εικόνα κατευθείαν από πίσω ο Παρθενώνας.
4: Αυτή τη στιγμή, είναι που φωτίζει. Που δει ο ήλιος και φωτίζει. Φωτίζει τον Παρθενώνα, παιδιά.
3: Βλέπω τώρα, έχει κάνει και καιρό στο χατήρι πάνω. Έχουμε ωραία μέρα σήμερα και έχει κάνει καιρό στο χατήρι.
4: Αυτή η στιγμή είναι που ο Παρθενώνας είναι απίστευτος.
2: Είναι CBS, το CBS εξωτανή.
3: Δηλαδή, χωριγοντιανή παραγωγή πάνω θα πληρώνανε δεκάδες για

0: Δεν έχουν τέτοια, τέτοιο πλάνο σαν αυτό που βλέπουμε
1: το
0: σήμερα.
1: Fox News, συγγνώμη να πω, γιατί μεταδίδουν στην Αμερική τώρα. Το CNN μετέδωσε πριν από λίγο τώρα οι διαφημίσεις. Το Fox News έχει βγάλει το δημοσιογράφο δίνει την εικόνα του Ρούμπιο και το CBS. Αυτά πρόλαβα να δω.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι εικόνα,
1: ζωντανή εικόνα από την
0: Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει να την δείχνει, αν πραγματικά ξεκινήσει μια προεκλογική εκστρατεία, όταν θα έρθει η ώρα του, θα τη δείξει να βάλει οπωσδήποτε.
2: Εμείς δεν δείχνουμε τον Παρθενώνα για μια φορά σε όλο τον κόσμο.
0: Τώρα τι θες να ξεκινήσω εγώ το ξύλο.
1: Ξεκινάς, το ξύλο. Ξύλο.
0: Δεν ξέρω, εμένα ας πούμε, αυτά που ακούω αυτή τη στιγμή με έχουν βάλει σε βαθύ προβληματισμό. Καταρχάς μέχρι πότε, οι ξένοι που θα έρχονται σε αυτή
1: τη
0: χώρα
1: το ξέρξη.
0: Και ειδικά οι ισχυροί ξένοι θα προσπαθούν να πουλήσουν στα γενείς φύκια για μεταξωτές κορδέλες, δηλαδή χάντρες. Ακούμε τον κύριο Ρούμπιο τόση ώρα να μιλάει για την ελληνική ιστορία, να λέει, να μας λέει ότι αποδόξει. Μα τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας τα πούμε. Αλλά εγώ όμως, αν με επιτρέπεις, πάνω μου, αν με επιτρέπεις, εγώ θέλω να σταθώ ότι καλά μας τα λέει αυτά ο κύριο Ρούμπιο σήμερα. Εδώ και σε αυτή την ωραία εικόνα, σε αυτή την ωραία παρέα που είμαστε απόψε, τι ωραία που τα λέμε. Πολύ όμορφα ακούγονται. Εγώ κρατάω εδώ πέρα και τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ πριν από 48 ώρες. Γερτογκάν, αγαπάω την Τουρκία. Θα κάνω τα πάντα για να τον κάνω χαρούμενο. Πρόεδρος Τραμπ πριν από 48 ώρες. 48 ώρες πριν έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο και τα πει αυτά εδώ πέρα.
1: Αφού είναι φίλος δηλαδή, τελικά,
0: τελικά ποιος δουλεύει ποιον σε αυτόν τον τόπο.
2: Αφού είναι αγαπησιάρης.
0: Ας πάμε όμως παραπέρα. Ας πάμε παραπέρα από τον αγαπησιάρη Τραμπ. Ας πάμε και στην ουσία.
1: Τώρα κύριε Μαυρίδη, θα έρθει, θα απαντήσετε.
0: Όχι, εγώ στον Παπαδόπουλο. Για τον Ρούμπιο τώρα μιλάω. Δεν ο Πάνος. Έχει δικιά του
1: άποψη. Κοιτάξτε, φαίνονται και οι κεραίες στον ημιτό. Από πίσω είναι ο ημιτό.
2: Ψάχνει να βρει το κάτω το λάθο εσύ τώρα.
0: Έχω δύο-τρεις.
2: Πού τι είδε τι κεραίες, ρε.
1: Όχι, δεν ψάχνω. Καλά το λέω. Εμένα μου αρέσει αυτή η εικόνα. Δεν αυτό το έχω πει από την αρχή. Γνώριμη εικόνα. Γνώριμη, δεν τη βλέπουμε κάθε μέρα. Εντάξει.
3: Άκουσα.
1: Πάμε. Εσύ θα το πει.
3: Εγώ τη βλέπω.
1: Εσύ τη βλέπεις από το σπίτι σου. Ναι. Δεν θα πω σε ποια περιοχή είναι το σπίτι σου, όντως.
0: Άκουσα πολλά από το Ρούμπιο.
1: Εσύ βλέπεις μέχρι την Αίγινα. Λοιπόν, έλα,
0: Μιχάλη.
1: Άκουσα
0: πολλά από το Ρούμπιο, λέει κι άλλα. Εγώ θα ήθελα να πω ένα σημείο. Λέει όταν οι Πέρσες. Δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι,
0: γιατί έχουμε και την κρίση με το Ιράν και τα λοιπά. Ήρθαν, λέει, να καταλάβουν. Καλά τα λέει ο Ρούμπιο. Μόνο μια διαφορά. Τώρα δεν ήρθαν οι Πέρσες να καταλάβουν τίποτα. Πήγε η Δύση να επιτεθεί στους Πέρσες. Αφού θέλει να κάνουμε την αντίστοιξη την ιστορική, ας τη διαβάσουμε σωστά την ιστορία.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Το Ισραήλ πήγε με
0: αυτό είναι το βασικό. Έτσι. Το ένα και βασικό. Δεν ήρθαν οι Πέρσες στην Ευρώπη.
1: Μαζί.
0: Δεν ήρθαν οι Πέρσες στον Παρθενώνα της Δύσης. Δεν έχουν έρθει οι Πέρσες στον Παρθενώνα της Δύσης. Έχει πάει η Δύση.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλεις, στο υπέδαφος.
1: Και αποτέλεσμα δεν έφερε, κύριε Παπαδόπουλε. Πάμε.
0: Και ένα τελευταίο.
1: Οι μουλάδες καλά κρατούν.
0: Οι αρχές της δημοκρατίας. Γιατί άκουσα πολλά λόγια για τις αρχές της δημοκρατίας, οι οποίες όντως δεν υπάρχουν. Υπάρχει αμφιβολία ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε.
1: Εσύ στην πνίκα, τι θέλει να
0: πει. Αυτό πάω να πω. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, εγώ είμαι ο πρώτο που το λέω αυτό, ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, αν θέλει, είναι η χώρα τη Δύση, μαζί με τη Γαλλία ίσω και λόγω διαφωτισμού, που είναι περισσότερο κοντά στι αρχέ, σε αυτό που λέμε στην κλασική ελληνική δημοκρατία, όπω ήταν στην κλασική εποχή στην Ελλάδα. Μα το αναγνωρίζουμε όλοι νομίζω αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσον το συνειδητοποιούν αυτά που λένε οι Αμερικανοί, με την έννοια που θα κάνω ένα ερώτημα. Η Τουρκία, ας πούμε, τι σχέση έχει με τις αρχές της δημοκρατίας? Που είναι τόσο στενή φίλη του Προέδρου Τραμπ, είναι τόσο στενή φίλη κτλ.
1: Με
0: τις αρχές της δημοκρατίας, τι σχέση
1: έχει?
0: Τι σχέση έχει με τις αρχές της δημοκρατίας, ρωτάω. Ακούμε τόση ώρα, τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα για να πουλήσει τα F-35, ήρθε για να πουλήσει το GSI, ήρθε για να πουλήσει τον κάθετο διάδρομο, ήρθε για να πουλήσει και άλλα όπλα. Γιατί λέει, γιατί δίνεται το 28 δις, λέει, έχετε βγάλει τώρα για εξοπλισμούς, γιατί να τα πάρουν οι Ευρωπαίοι, να τα δώσετε απευθείας σε εμάς. Άρα καλά κάνει και τα κάνει ο Πρόεδρος Ρούμπιο αυτό. Γιατί μας γεμίζει τα μυαλά. Με τέτοια πράγματα που λίγο εμένα μου θυμίζουν φαφλατά.
1: Ναι. Γιατί τον στόλισε στον άνθρωπο τώρα, κουνιέται η εικόνα στη δημόσια τηλεόραση, κάτι.
2: Έφυγε ο ήλιος.
1: Πολλές αριθμίες στη δημόσια τηλεόραση.
2: Τώρα δει ο ήλιος.
1: Τώρα δίνουμε εικόνα σε όλο τον πλανήτη. Εδώ από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών κουνιέται η εικόνα, αλλάζουν τα μπούθ των μεταφραστών. Και... Α, μην πω άλλες κακές. Πάμε, κύριε Μαυρίδη, εσείς διανάγωση.
2: Με εντυπωσιάζει κάθε φορά που όλοι αυτοί. Οι υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι προφανώς είναι και πολύ μορφωμένα παιδιά, δεν βγαίνουν εκεί πέρα σε αυτές τις θέσεις οποιοδήποτε, δίνουν κάθε φορά τόσο μεγάλη σημασία και αξία στην αρχαία ελληνική γραμματεία, την οποία εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες δεν τη γνωρίζουμε. Αυτοί τη γνωρίζουν πολύ καλά, τη μαθαίνουν, τη διδάσκονται, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και την αναλύουν σε βάθος. Σε αντίθεση με εμάς που μένουμε στο ότι μένουμε στα... δεν κάνω εγώ αρχαία, δεν μ' αρέσουν τα αρχαία, δεν ξέρω, και πίσω από το δεν κάνω αρχαία δεν ξέρουμε και την ουσία της ελληνικής γραμματείας. Αυτό είναι το τραγικό που συμβαίνει στα Ελληνόπουλα, τα οποία τελικά είναι αγράμματα, και όταν ακούει ένα Ελληνόπουλο τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής να του μιλάει για τον Πλούταρχο, να του μιλάει για τον Αριστοτέλη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι του λέει ο Αμερικάνος.
1: Μάλιστα. Για να διαβάσω μια δήλωση τώρα, βάλω εδώ φωτιά στην ομίγυρη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον Μιχάλη. Έκανε δήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, και γράφει. Λέει, την επιλογή της Πνίκας για την ομιλία του Ρούμπιο σχολίασε εξαιρετικά αιχμηρά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε, δεν λέω εγώ κακός, λέω ότι είναι μία, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη, πολύ τολμηρή απόφαση. Δηλαδή να δώσουμε την άδεια και να πάει να μιλήσει στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο. Λοιπόν, εσύ Μιχάλη, τι ανάγνωση
0: κάνεις? Είπε κι άλλα.
1: Ξέρω. Για πες και τα άλλα.
0: Άλλα, ναι. Ξέρω, τα πεις, είπε αλλά... ότι θα περίμενε από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, τουλάχιστον από τα στοιχεία που είχαμε μέχρι τώρα.
1: Συγγνώμη, κοίταξε.
0: Τουλάχιστον από τα στοιχεία που είχαμε μέχρι τώρα από την πρώτη.
1: Φαίνεται η Αθήνα που έτσι όπως φαινόταν από εκεί δεν φάνηκε ολικαπητός, όχι. Πάνηκε η Κυψέλη όμως.
0: Όλα αυτά.
1: Που είναι ο Μετροπόντικας τώρα που έχουν προβλήματα.
0: Που τρέμει λιγάκι. Τρέμει λιγάκι. Τρεμουλιάζει λιγάκι.
1: Πολύ τσιμέντο ρε παιδί μου σε αυτή την εικόνα. Δεν ξέρω τι ώρα που φάνηκε. Λοιπόν, έλα, είναι πολύ ωραία εικόνα.
0: Πάλι καλά που δεν φάνηκε. Πάλι καλά να λέμε που δεν φάνηκε και το γνωστό ξενοδοχείο. Για το οποίο
1: πήρε πρόστιμο τώρα τελευταία.
0: Όχι,
1: τις τελευταίες ώρες.
0: Από το ελληνικό δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Από το ΣΤΕ.
1: Από το ΣΤΕ, νέο πρόστιμο.
0: Βέβαια, γιατί δεν κόβουμε τους δύο τελευταίους ορόφους. Εδώ τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός μας είπε, βέβαια, ως λύση του στεγαστικού να προσθέτουμε και άλλους δύο ορόφους.
1: Πάμε, κύριε Παπαδόπουλε. Πες το, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Θα πάμε στο τελευταίο.
0: Είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ότι θα περίμενα τον Μάρκο Ρούμπιο να πάρει και μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν μπορεί να λέει ο Μάρκο Ρούμπιο ότι ξέρετε τα ζητήματα που έχετε με τους γείτονες να λυθούν με ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπάρχει διεθνές δίκαιο. Και μάλιστα αυτό το διεθνές δίκαιο, το οποίο οι ίδιοι οι Αμερικανοί το επικαλούνται διαρκώς για την παρέμβαση την οποία προσπαθώντας να αντίσουν με ένα, αν θέλεις, θεσμικό τρόπο την παρέμβαση που κάνουν κάτω στον κόλπο.
1: Ναι.
0: Άρα θα έπρεπε και ο Μάρκο Ρούμπιο να πει κάτι παρόμοιο, και είναι και διπλωμάτης. Δηλαδή ένας διπλωμάτης να προτρέπει σε ιδιωτική πρωτοβουλία για να λυθεί τι. Κάτι το οποίο το λύνει το διεθνές δίκαιο.
1: Τι θες τώρα, να τα χαλάσουν οι Αμερικανοί με την Τουρκία του Ερντογάν? Αυτό θέλεις, δεν γίνεται.
0: Εγώ θέλω ότι λέει το διεθνές δίκαιο, Βασίλη. Δεν θέλω ούτε να τα χαλάσουν ούτε να τα φτιάξουν. Δεν με απασχολεί η εξωτερική πολιτική των Αμερικανών σε σχέση με την Τουρκία, σε σχέση με τις άλλες χώρες. Με απασχολεί το διεθνές δίκαιο. Και κυρίως με απασχολεί όταν έρχεται ένας άνθρωπος εδώ πέρα ξεκάθαρα για να σου προωθήσει την ατζέντα.
2: Γιατί θα πρέπει να υποβαθμίσουμε αυτήν την συζήτηση και να τη φέρουμε στο πλαίσιο και στο επίπεδο της δικής μας διένεξης με την Τουρκία? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν καταλαβαίνω αυτήν την κουλτούρα που έχει το πολιτικό σύστημα και εμείς οι δημοσιογράφοι και οι δημοσιολογούντες κάθε φορά να λέμε, να λειτουργούμε σαν το παιδάκι το οποίο το πειράζει ο συμμαθητής του, ο Νταΐς, που του κάνει bullying, και να πηγαίνει στο δάσκαλο και να του λέει κύριε, να πούμε με πείραξε. Από τη στιγμή που εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε και το κάνουμε και προσπαθούμε να το κάνουμε να διαχειριστούμε τον Νταΐ και την επιθετικότητά του εμείς, και από εκεί και μετά ως αυτόνομο κράτος να αφήσουμε την περπατησιά μας και να μιλήσουμε με μια πανίσχυρη χώρα και να δούμε αν έχουμε συγκλήσεις συμφερόντων ανεξάρτητα από τη διένεξη που έχουμε το γείτονα. Καθόμαστε τόση ώρα εμείς σε αυτό το τραπέζι και συζητάμε γιατί ο Ρούμπιο δεν είπε για τον Τούρκο, γιατί ο Τραμπ είπε ότι αγαπάει τον Ερντογάν. Τι μας νοιάζει εμάς? Έχουμε μια τεράστια ατζέντα. Πρέπει επιτέλους να ενηλικιωθούμε σαν πολιτικό σύστημα και σαν χώρα, να αποκτήσουμε την εθνική αυτοπεποίθηση που χρειαζόμαστε και να κάτσουμε να μιλήσουμε για τόσο σοβαρά θέματα που έχουμε με τους Αμερικάνους, οι οποίοι ναι, θέλουν να έρθουν εδώ και να πουλήσουν LNG.
1: Αυτό είναι μανιφέστο Μαυρίδη.
2: Όχι, τι είναι μανιφέστο Μαυρίδη? Αυτή είναι η πραγματικότητα και η real πολιτική. Εσείς τώρα κάθεστε εδώ πέρα και μιλάτε για τον Τούρκο. Τόση ώρα ακούω αυτή την απίστευτη ελληνική γκρίνια
4: Που ο Τούρκος που δεν είπε, που δεν έκανε.
1: Το βάζεις για να μην πει ο Παπαδόπουλος. Το λέω.
0: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Το σχόλιο είναι πάντα θετικό. Και εγώ έχω να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Θα μπορούσα να πω, για παράδειγμα, εμάς τότε τι μας ενδιαφέρει ο κάθετος διάδρομος αερίου. Τι μας ενδιαφέρει εμάς, δηλαδή,
4: από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία.
0: Αν δεν είναι μείζον για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η σχέση μας με τους Τούρκους είναι μείζον για την Ελλάδα.
4: Το
0: αν θα περάσουν οι Αμερικανοί το LNG στην Ευρώπη για να αποκλείσουν το ρωσικό φυσικό αέριο.
4: Μα δεν τον ενδιαφέρει.
0: Ούτε εμάς μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
4: Μα τι τότε ανεβάζουμε τώρα με τον Αμερικάνο αυτό το πράγμα.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει η κόντρα μας με τους Τούρκους. Δηλαδή,
4: ναι, ωραία, είναι δικό μας θέμα. Τι το κάνουμε τώρα.
0: Δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι θέμα διεθνούς δικαίου. Είναι θέμα διεθνούς δικαίου. Γιατί άμα πάμε στα δικά μας θέματα, θα σου πω και κάτι άλλο παραπέρα. Τι μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή η κόντρα Ουκρανίας-Ρωσίας. Τι μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που έχουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς. Εμείς θα περνάμε τα καράβια. Μια χαρά περνάνε τα ελληνικά καράβια από κάτω από τον σε πληροφορώ των Ελλήνων εφοπλιστών. Τι πρόβλημα έχουμε.
2: Από τότε, που μπήκανε, από τότε που μπήκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία και γίνεται και υπάρχει αυτός ο πόλεμος, η Ελλάδα γεωπολιτικά αναβαθμίζεται διαρκώς.
0: Πώς αναβαθμίζεται, πού το έδισε αυτό. Αυτό που το είδε ακριβώ την αναβάθμιση. Αυτά τα λέει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν τα έχω δει εγώ να γίνονται πουθενά αυτή τη στιγμή. Έχω δει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ότι η Τουρκία περνάει ό,τι θέλει. Πέρασε και το σύμφωνο κάτω με την Ελλάδα.
2: Εντάξει,
0: εσύ που
2: το βλέπει, το βλέπουν κάποιοι άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι το βλέπουν.
2: Εντάξει, όλο ο κόσμο το βλέπει.
0: Ποιο κόσμο. Δεν το κατάλαβα. Από ό,τι βλέπω και στα Γκάλοπ.
1: Δεν θα συμφωνήσετε, εντάξει.
2: Όχι, δεν θα συμφωνήσετε.
0: Από ό,τι βλέπω και στα Γκάλοπ που γίνονται. Στα Γκάλοπ που γίνονται, το 67% των πολιτών λέει ότι είναι λάθος η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ότι πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Δεν τα λέω εγώ, τα Γκάλοπ.
1: Έρχονται μηνύματα εδώ
0: και είναι τα ίδια Γκάλοπ.
1: Θετικά και για τον έναν και για τον άλλον.
0: Και είναι τα ίδια Γκάλοπ που δίνουν 10
2: και 10. Μου πήρε από μπροστά.
1: Σου πήρα τα μπροστά και τα διαβάζει.
0: Και είναι τα ίδια Γκάλοπ που δίνουν και ότι ο κ. Μητσοτάκης πραγματικά προηγείται των πολιτικών του αντιπάλων. Να λέω ότι το 67% πιστεύουν ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας είναι λάθος κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 2 λεπτά τώρα, γιατί έχουμε σημειολογία, έχουμε πολύ λίγα λεπτά, 1-2 λεπτά. Καταρχάς, ο Μητσοτάκης δεν έχει πάει εδώ στην ομιλία, αλλιώς θα είχαμε πλάνο από μπροστά, έτσι, ναι.
2: Λογικά, ναι.
0: Δεν είναι από ό,τι είδαμε και στα πρώτα
1: είναι
0: πλάνα.
1: Είναι της Αμερικανικής πρεσβείας, γιατί βλέπεις και το θηριό εκεί, το σήμα της πρεσβείας, έτσι, ναι.
0: Βλέπω τον κύριο Δένδια μπροστά.
1: Καλά, ναι.
0: Ίσως είναι ένας λόγος που δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Δένδιας είναι εκεί, ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι εκεί.
1: Δεν τον πιάνες που δεν. Επειδή ο Δένδιας πήγε γιατί έλειπε προχθές από
0: την. Ένας είναι εκεί, όλος θα είναι
1: τη σώση. Όχι, δεν το λέω, ρε Μιχάλη, για αυτό. Δεν πήγε προχθές εδώ, ήταν απέναντι στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Έπρεπε να πάει εδώ, πήγε εδώ. Εδώ δεν πήγε ο Μητσοτάκης γιατί τον περιμένει στο Μαξίμου.
2: Και μοιράζονται τις δουλειές.
1: Μοιράζονται τα πράγματα.
0: Οι δουλειές μοιράζονται.
1: Για πολλού.
0: Σωστό, οι δουλειές μοιράζονται.
1: Λοιπόν, ο φίλος εδώ, κυρία Σταυλακάτου, μας λέει ο φίλος, δεν πάω να διαβάσω, γεια σου Περικλή, το μήνυμα, θέλει να ακούσει το τραγούδι στο ίδιο έργο θεατές για το τέλος, με ό,τι μηνύματα μπορεί να έχει αυτό το τραγούδι. Νταλάρας Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, άλλο σχόλιο. Έχουμε ωραία εικόνα, τουλάχιστον να συμφωνήσετε σε αυτό. Τέλεια. Ότι είναι εξαιρετική εικόνα.
0: Είναι ιδηλιακή.
1: Ωραία.
2: Είδες τώρα που σκοτίνιασε.
1: Τι ωραίο.
2: Τι διαφορά έχει με πριν που τη. Που...
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Είναι το σημείο εκείνο λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Δεν ξέρω. Το κατασκευάσανε.
1: Κάποτε μου έλεγε
2: αυτό,
1: ο δάσκαλος, ο Τάσος Μπυρσίμ, όταν ήταν στη ζωή, ότι θα ήθελε να κάνει ένα στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης για κάποιους μήνες εκεί να φωτίζεται και να πηγαίνουμε μπροστά να κάνουμε εκπομπές. Όταν
0: πραγματικά,
1: στην ΕΡΤ.
0: Αυτά τα πραγματικά σπουδαία αυτό. Ο Τάσος ήταν.
1: Κοίταξε όμως την εικόνα. Είναι εντυπωσιακή. Εντυπωσιακή. Πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσουμε, κυρία Σταμουλακάτου, στον καθαρό ήχο του ιστορικού Αθήνα 984. Χαίρομαι που δεν συμφωνήσετε. Αλίμονο να συμφωνούσατε. Δηλαδή.
2: Αλίμονο.
0: Μεγάλη. Πραγματικές δημοκρατίες δεν χρειάζεται να συμφωνούν.
1: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Επιβάλλεται λοιπόν,
1: να διαφωνούν. Μπράβο. Να διαφωνείτε. Λοιπόν, Σμαράγδα Σταμουλακάτου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στη μουσική επιμέλεια, η Λίλια Ξύλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η κυρία Λιβανού θα πει το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984, Πέμπη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ξέχασα κανέναν? Όχι, ε. Λοιπόν, είναι ο κύριος Μαυρίδης, ήταν ο κύριος Μαυρίδης κοντά μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολίτη, καλά, θα ξαναπούμε. Ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο διευθυντής του ΔΕΦΑΚ, Βασίλης Σταραμάκας στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί θα είμαστε αύριο εδώ, 6 και 2 πρώτα λεπτά. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και ακούτε το βραδινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Λίλιαν Ξύλου, στον ήχο η Σμαράγδα Σταμουλακάτου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγόπουλου επικοινωνία και μέσω του Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, τρίτη επέτειος της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, που ως αντίπεινα προκάλεσε την ισοπαίδωση της Γάζας και 74.000 νεκρούς από την Παλαιστινιακή πλευρά. Και πρόκειται για το γεγονός που μέσα από ένα ντόμινο εξελίξεων στην περιοχή προκάλεσε αυτή τη νέα γενική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή που ζούμε σήμερα, με τις συνέπειες στις ζωές όλων μας. Εδώ όλα τα φώτα στραμμένα στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και την ομιλία του αυτήν την ώρα στην Πνίκα, τη συνάντησή του που θα ακολουθήσει με τον Πρωθυπουργό, τις δηλώσεις του μέχρι τώρα και τις επισημάνσεις του. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ταμείο και να δούμε τι τελικά σηματοδότησε η επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας. Θα δούμε αναλυτικά και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Κατά τα λοιπά, νέα παρέμβαση Μητσοτάκη για ευελιξία όσον αφορά τα δημοσιονομικά της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη των χυμαζόμενων από το ενεργειακό κόστος. Ενώπιον της Ούρσουλα φον ντερ Λάιν αυτή η παρέμβαση του Πρωθυπουργού αυτή τη φορά στο Σπλίτ της Κροατίας. Παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τους αλλοείς και για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Την ίδια ώρα πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος φέρνει το ΠΑΣΟΚ. Νέα επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Στις 11 οι συλλήψεις για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ με φερόμενο επικεφαλής στο πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φιλίππο Καμπούρη. Ανακοίνωση της αστυνομίας για το πώς δρούσε το κύκλωμα. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί από τη Μόσχα ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για τον θάνατο μέλους εργαστηρίου για την Πανόλη στη Σιβηρία. Η Αθήνα έβαλε μπροστά το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας. Ξεκίνησαν σήμερα τα πιλωτικά δρομολόγια. Στον κόσμο των σπορ, παγκόσμια συγκίνηση στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Κυρίες και κύριοι, σε λίγη ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτα όμως σας πάμε στην Πνίκα, όπου ο κύριος Ρούμπιο έφτασε συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, λοιπόν, σε αυτήν την ιστορική, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος ομίλια του, προχώρησε αρχικώς ένα ύμνο για την αρχαία Ελλάδα με φόντο τον λουσμένο με φως βράχου της Ακρόπολης. Αρχικά, σε παγκόσμια μετάδοση, ένα εντυπωσιακό πλάνο ομολογουμένος. Η αρχαία Ελλάδα είναι χαραγμένη παντού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αρχαιότητα απασχολεί σε περισσότερο από κάθε άλλη εποχή τους ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε, προσθέτοντας ότι ο Πλούταρχος αναφέρεται περισσότερο από κάθε άλλον, η επιρροή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη είναι μεγάλη. Έκανε αναφορά ο κύριος Ρούμπιο και στην ναυμαχία της Σαλαμίνας και τον 5ο αιώνα π.Χ., καταλήγοντας: οι αρχαίοι Έλληνες ασκούν μια μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας και μας καλούν ξανά και ξανά. Οι Έλληνες δεν μας διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, μας την χάριν. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που έστρεψαν το βλέμμα προς τα έξω. Πρόσθεσε μάλιστα ο κύριος Ρούμπιο ότι στους αρχαίους Έλληνες βλέπουμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Δύσης. Ατομικότητα, περιέργεια, δίψα για να γνωρίσουμε τον κόσμο. Αυτά τόνισε ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός ολόκληρου λαού. Για να συνδέσει στη συνέχεια ο κύριος Ρούμπιο το αρχαίο ελληνικό πνεύμα με τη χριστιανική θρησκεία. Και βεβαίως πέρασε και στην εποχή Τραμπ. Για να πει ότι στη Δύση φτάσαμε να ντρεπόμαστε για τα πράγματα που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Η λέξη εθνικισμός έφτασε να γίνει βρισιά. Ανοίξαμε τα σύνορά μας, στείλαμε έξω την παραγωγή, αφήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις. Με τον πρόεδρο Τραμπ, υπογράμμισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, παίρνουμε όμως στα χέρια μας τον έλεγχο. Είμαστε σε σταυροδρόμι και η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του 21ου αιώνα. Εχμές του κυρίου Ρούμπιο, στο σημείο αυτό και για την Ευρώπη, η Ευρώπη ανέφερε χαρακτηριστικά, μπορεί να ξυπνήσει από την άρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια, τονίζοντας εδώ ότι η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημείωσε επίσης ότι οι απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα μοιάζουν με αυτές της αρχαιότητας. Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα. Όλη η Δύση, είπε, πρέπει να ξαναμάθει τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα, και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε πριν από λίγα μόλις λεπτά η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο από την Πνίκα. Όπως λοιπόν περιμέναμε, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας χρησιμοποίησε την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στα βασικά σημεία της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, ξεκινώντας από την πρωινή του συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο άντρες, λοιπόν, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, υπογράμμισαν από κοινού τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τόνισε ο κύριος Ρούμπιο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Το πώς θα το πετύχουμε, αυτό θα το δούμε. Η οικονομία τους είναι σε ελεύθερη πτώση, σημείωσε για το θέμα, προσθέτοντας ότι τα στενά του ορμούς είναι ανοιχτά, υπάρχει η ροή πετρελαίου που υπήρχε και πριν από τη σύγκρουση. Αναφερόμενος τώρα στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, δηλαδή τον ενεργειακό άξονα που επιτρέπει τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, αναδεικνύοντας τη χώρα μας σε βασική πυλή εισόδου και διαμετακόμισης αερίου από τον νότο προς το βορρά της Ευρώπης, ο κ. Ρούμπιο υπογράμμισε ότι αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, όσον αφορά τα F-35, είπε ότι αναδεικνύουν την αμυντική συνεργασία. Όσον αφορά το Κυπριακό, υπογράμμισε την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν θέλησε πάντως, και αυτό σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, δεν θέλησε να πάρει δημοσίως θέση όσον αφορά τις απαιτήσεις της Τουρκίας να αντιζητηθεί άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας και όχι σε μια συνέντευξη τύπου, σχολίασε χαρακτηριστικά ο κύριος Ρούμπιο. Τέλος, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έδειξε έντονη ενόχληση όταν δέχθηκε ερώτηση Αμερικανού δημοσιογράφου σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal για τη δράση και τις φερόμενες δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Γράφετε κάτι, το θεωρείτε αλήθεια και μετά κάνετε ερώτηση με βάση αυτό που θεωρείτε αλήθεια. Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις, τόνισε σε αυστηρό ύφος ο Αμερικανός αξιωματούχος. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την κυρία Γκυλφόη, λέγοντας ότι η Αμερικανίδα πρέσβης κάνει εξαιρετική δουλειά. Παρεπιπτόντως, στο σημείο αυτό να πούμε ότι η κυρία Γκυλφόιλ, μιλώντας μετά την υπογραφή της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, είπε ότι η Αμερική είναι υπερήφανη που στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας για να προστατεύσει έναν από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Οι πολιτιστικοί μας δεσμοί ποτέ δεν ήταν πιο ισχυροί και με αυτή την ανανέωση λέμε στους διακινητές ένα μήνυμα πολύ ξεκαθαρό. Η ιστορία της Ελλάδας δεν είναι για πούλημα, κατέληξε η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόη. Από την πλευρά του, Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριο Γέρα Πετρίτη, ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τι Ηνωμένε Πολιτείε στα στενά του ορμού, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Και είναι και αυτό ένα από τα σημεία που κρατάμε. Επίσης, στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, να πούμε ότι υπεγράφει και επιστολή πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένγκε, να σχολιάζει ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έλαβαν χώρα σε γενικές γραμμές και να δούμε πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών σε στρατιωτικό, ενεργειακό και γεωστρατηγικό επίπεδο με τον Χρήστο Καπούτσι. Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Το βασικό συμπέρασμα από τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, και του Έλληνα ομολόγου, του Γιώργου Γεραπετρίτη, είναι ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται περαιτέρω στον αμερικανικό στρατηγικό σχεδιασμό. Και αυτό δεν είναι μόνο διπλωματική ρητορική. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει στην Ελλάδα ρόλο στρατηγικού εταίρου στην άμυνα, στην ενεργειακή ασφάλεια, στις θαλάσσιες οδούς και στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήριζε στην Ελλάδα ισχυρό και πρότυπο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, ενώ ανέδειξε τη συμβολή της χώρας μας στην περιφερειακή ασφάλεια και στην επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία, η Ελλάδα είναι έτοιμη, εάν χρειαστεί, να προσφέρει ναυτική συνδρομή στις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν προσφέρει μόνο στρατιωτικές βάσεις, διευκολύνσεις και υποδομές, προσφέρει γεωπολιτική θέση, επιχειρησιακή δυνατότητα και δυνητικά στρατιωτική συνδρομή. Και αυτό αυξάνει αντικειμενικά τη στρατηγική της αξίας της Ελλάδος για την Ουάσιγκτον. Το ίδιο ισχύει για την ενέργεια. Η Ελλάδα προβάλλεται ως ενεργειακός κόμβος και ως τμήμα του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου, δηλαδή μιας εναλλακτικής οδού ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης με το αμερικανικό LNG, όπου η πύλη προς την Ευρώπη είναι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, είναι Αλεξανδρούπολη, και από εκεί μετά πάμε Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες της Ευρώπης. Όμως, από τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, δεν προέκυψε αντίστοιχη σαφήνεια για τα πλέον δύσκολα ζητήματα της ελληνικής ασφάλειας, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως και το Κυπριακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συζητήθηκαν. Σημαίνει ότι δεν αποτυπώθηκαν δημόσια συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις ή κόκκινες γραμμές απέναντι στην Τουρκία. Και αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία διότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει ταυτόχρονα να ενισχύσει την Ελλάδα, αλλά και να διατηρήσει την Τουρκία ενταγμένη στον ευρύτερο αμερικανικό γεωπολιτικό σχεδιασμό, αναγνωρίζοντας σαφώς την τεράστια αξία που έχει η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας, μια χώρα ισχυρή στρατιωτικά, η οποία παίζει και σημαντικό ρόλο τώρα στις ευρύτερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή.
1: Ήταν πολύ διπλωματικός, Χρήστο, ο κύριος Ρούμπιο, όσον αφορά το θέμα του καλωδίου, και μάλλον υπενόησε ότι κάποια τέτοια θέματα μάλλον είναι καλύτερο να συζητούνται στο παρασκήνιο ή μέσω άλλων διόδων.
2: Ακριβώς. Άρα,
1: το κρατήσαμε αυτό.
2: Άρα, να συμπεράνουμε. Μέχρι τώρα, τι έχουμε. Μέχρι τώρα έχουμε μια σαφή αναβάθμιση της Ελλάδας ως αμερικανικού στρατηγικού εταίρου, αλλά όχι ακόμα σαφή απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα. Μέχρι πού μεταφράζεται αυτή η στρατηγική σχέση σε συγκεκριμένη αμερικανική στήριξη όταν συγκρούονται ελληνικά και τουρκικά συμφέροντα. Είναι ερώτημα. Δεν έχει απαντηθεί αυτό.
1: Σωστά.
2: Και εδώ, αν θέλεις, βρίσκεται και η ουσία του στρατηγικού διαλόγου. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Δύσης, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα, ενδεχομένως και στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει αυτή τη συνεισφορά. Όμως το ζητούμενο είναι η ανταποδοτικότητα. Όχι μόνο πόσο χρήσιμη είναι η Ελλάδα για την αμερικανική στρατηγική, αλλά πόσο η αμερικανική στρατηγική σχέση αποδεικνύεται συγκεκριμένα χρήσιμη και για την ασφάλεια και για την κυριαρχία και για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος. Και ίσως, Καλλιόπη, το πιο ενδιαφέρον μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιου του Μάρκο Ρούμπιο να συνοψίζεται, να βρίσκεται σε τρεις φράσεις του, τις οποίες τις συγκράτησα, τις σημείωσα και θα θέλω να τις πω. Λέει λοιπόν ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας: υπάρχουν πράγματα που είναι καλύτερο να μην συζητιούνται σε συνεντεύξεις τύπου. Είπε αναφερόμενος εμέσως στην Τουρκία. Μια φράση που αφήνει να εννοηθεί ότι πίσω από την δημόσια εικόνα της ελληνοαμερικανικής σχέσης υπάρχουν ζητήματα που η διπλωματία προτιμά να διαχειρίζεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η άλλη είναι για το Ιράν. Τι μας είπε για το Ιράν, είναι κατηγορηματικός. Ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Τελεία και παύλα.
1: Ναι.
2: Και για την Ελλάδα η τρίτη φράση ήταν: δεν θέλουμε να δούμε να απειλείται το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Είναι καλλιόπι τρεις φράσεις, τρία διαφορετικά επίπεδα γεωπολιτικής. Η πρώτη παραπέμπει στη διπλωματία της σιωπής. Η δεύτερη στη στρατηγική αποτροπή. Και η τρίτη στην στρατηγική σημασία της Ελλάδας. Το ερώτημα λοιπόν που μένει μετά τον στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ είναι: όταν η Ελλάδα προσφέρει στις ΗΠΑ περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη γεωπολιτική πρόσβαση και περισσότερη επικρατησιακή δυνατότητα, πόσο συγκεκριμένα είναι διατεθειμένη η Ουάσιγκτον να προστατεύσει τον στρατηγικό της εταίρο όταν έλθει η ώρα των δύσκολων αποφάσεων, διότι εκεί τελικά θα μετρηθεί η πραγματική αξία της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σχέσης.
1: Αυτά μάλλον, Χρήστο, θα τα δείξει το μέλλον. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουμε κάποιες εξελίξεις, κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τα F-35 και τον εξοπλισμό που ζητούμε.
2: Κοίταξε, εδώ είναι το εξής πρόβλημα. Υπάρχουν οπλικά συστήματα τα οποία είναι απέτηση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, την οποία εκφράζεται από το Υπουργείο Άμυνας, να αποκτηθούν από τα F-35, τα οποία τα πληρώνουμε περίπου 100 εκατομμύρια το ένα έχει, αλλά σε ό,τι αφορά μόνο τους κάπως, εκεί δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το ποσό
1: τα οπλικά συστήματα. Ναι.
2: Κάποια οπλικά συστήματα μας τα δίνουν οι Αμερικάνοι, κάποια άλλα όχι όμως. Και για αυτά που δεν μας δίνουν είναι εκείνα που κάνουν τη διαφορά στην θα έλεγα ισορροπία αεροπορικής ισχύως του Αιγαίου. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα αποκτήσει και αυτά τα οποία ζητάει, τα οποία οι Αμερικανοί δεν μας λένε όχι, απλά τα διαπραγματεύονται και οι ρίστον παρόντων είναι πανάκριβα, αλλά αυτό είναι δευτερεύουσα σημασία για αυτό το θέμα, για την δηλαδή, στρατιωτική αξιοπιστία, τα διαπραγματεύονται, δεν έχουμε θετική απάντηση. Δεν είπαν ότι θα μπορέσουμε να τα δώσουμε. Υπάρχουν και δεσμεύσεις που μπορεί κανείς καταλάβει. Υπάρχει, ξέρεις, και στην νομοθεσία των ΗΠΑ προβλέπονται ποια όπλα μπορεί να δοθούν, ποια δεν πρέπει. Άρα έχουν και νομικά προβλήματα που πρέπει να λύσουν για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Ελλάδας. Πέρα βεβαίως από την καλή διάθεση που έχει ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά πρέπει να συμφωνήσουν και άλλοι ως αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα θέμα πάντως πάρα πολύ σοβαρό, διότι με αυτά τα οπλικά συστήματα F-35 γίνονται πραγματικά ισχυρά, πανίσχυρα θα έλεγα, ισχυροποιούν τη χώρα μας όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Σωστά. Χρήστο Καπούτση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση όπως πάντα εμπεριστατωμένη και πλήρης. Κυρίες και κύριοι, να σας μεταδώσουμε ότι αυτήν την ώρα έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μάρκο Ρούμπιο. Προηγουμένως είχε αφηχθεί ο κύριος Γέρα Πετρίτης. Από πλευράς της Ελλάδας είναι παρόντες ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γέρα Πετρίτης βεβαίως, η Υφυπουργός Εξωτερικών, πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η πρέσβης Εκατερίνη Νασίκα, ο πρέσβης Λουκάς Καρατσόλης, η Αριστοτελία Πελώνη, διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Και πάμε αμέσως στο Μέγαρο Μαξίμου και τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Απόστολε, εν αναμονή του κυρίου Ρούμπιο, εν τόσο λίγο αναμένεται να μπει μέσα στο Μαξίμου. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Πριν από ένα λεπτό που έφτασε στο Μαξίμου,
1: Απόστολε, να δοκιμάσουμε να επικοινωνήσουμε σε λίγο, γιατί η γραμμή μας δεν είναι καθόλου καλή. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Ελπίζω να ακουγόμαστε καλύτερα αυτή τη φορά. Απόστολε.
1: Ναι, καλησπέρα και πάλι Καλλιόπη. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Πριν 2-3 λεπτά έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Ρούμπιο. Τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου, όπου είχαν μια χειραψία και στη συνέχεια και οι δύο κατευθύνθηκαν στο εσωτερικό του Μεγάρου Μαξίμου, εκεί που θα υπάρξει η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κύριο Ρούμπιο και συνομιλίες στη συνέχεια και με τη συμμετοχή και των αντιπροσωπιών, των δύο αντιπροσωπιών. Αναμένεται να γίνει μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων αυτής της επίσκεψης, των συνομιλιών που έλαβαν χώρα και στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Και βεβαίως να τονίσει, να εκπέμψει και από την δική του πλευρά ο Έλληνας Πρωθυπουργός τα μηνύματα σε σχέση με την στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και ειδικά σε τομείς που γνωρίζουμε ότι βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της επίσκεψης, όπως είναι τα ενεργειακά, η αμυντική συνεργασία, το εμπόριο και οι επενδύσεις.
0: Απόστολε, θα ακολουθήσει δείπνο μετά τη συνάντηση των δύο σε γνωστό ξενοδοχείο.
1: Ακριβώς, θα είναι και ο Πρωθυπουργός στο δείπνο προς τη μήνα του κυρίου Ρούμπιο, ενώ αναμένουμε Καλλιόπη αν θα υπάρξει και κάποια συνομιλία των δύο
0: μπροστά στις κάμερες. Ναι.
1: Ακριβώς τα επόμενα λεπτά να δούμε ενδεχομένως και ποια μηνύματα θα εκπέψουν και δημόσια σε αυτή την συνάντηση που, όπως είπαμε, ξεκίνησε πριν από 1-2 λεπτά.
0: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Παρακολουθούμε λοιπόν τα δρόμενα στο Μέγαρο Μαξίμου. Να δούμε όμως και ποιες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην επίσκεψη Ρούμπιο. Είχαμε μια πρώτη γεύση από τη Βουλή. Ο Δημήτρης Ράτος μας δίνει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα και σε εσένα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Η επίσκεψη στην Ελλάδα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας απασχόλησε και την Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης δύο τεχνικών συμβάσεων στρατιωτικής συνεργασίας με ευρωπαϊκές χώρες που έχουν να κάνουν με το πεδίο βολής στην Κρήτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο τολμά την Ήβρη, μετατρέποντας την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεχόρια ακροδεξιές απόψεις που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη, ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Κάνοντας λόγο για επικίνδυνη γιόταχη εξωτερική πολιτική που ακολουθείται εδώ και 7 χρόνια, η κυρία Δούρου είπε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας ως ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Όπως σχολίασε, η περίπτωση του κάθετου διαδρόμου και της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής για την πρόθεση στα Βαλκάνια, της πανάκριβης αντιπεριβαλλοντικής επένδυσης στο LNG, είναι αποκαλυπτική του γεγονότος ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκεί η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και μερικές ισχυρές επιχειρήσεις. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, επισήμανε ότι το ζητούμενο είναι ότι κάθε πλευρά εννοεί τον στρατηγικό διάλογο όχι απλώς στο πλαίσιο κοινών συμφερόντων, αλλά στην αντίληψη σε αξίες και αρχές που να στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο. Κάλεσε δε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει δεσμεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα σταθούν απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, όπως αυτή εκδηλώνεται κυρίως στο θέμα της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Πιο μετριοπαθές θα λέγαμε το ΠΑΣΟΚ δια του κυρίου Μάντζου. Η κυρία Δούρου ήταν πολύ επιθετική.
2: Και πολύ σκληρός ήταν επίσης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο οποίος ανέφερε ότι το γεράκι του πολέμου Ρούμπιο, που αντιπροσωπεύει τον δολοφονικό αμερικανικό ιμπεριαλισμό, κηρύχθηκε ανεπιθύμητο το μαζικό κίνημα στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι που υπήρχαν στην κυκλοφορία που επέβαλε η κυβέρνηση για να αποφύγει τις μαζικές συγκεντρώσεις. Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ανέφερε ότι ο ρόλος των ΗΠΑ στην περιοχή μας αποτελεί παράγοντα αστάθειας και ο κύριος Ρούμπιο έρχεται στη χώρα μας για να διεκπεραιώσει συμβόλαια.
0: Έχουμε και εκ μέρους κυβέρνησης τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δαβάκη. Απάντησε σε όλα
2: αυτά. Ο κύριος Δαβάκης, λοιπόν, απαντώντας στην κριτική της μέρους της αντιπολίτευσης, μίλησε για αριστερόστροφη θέαση των πραγμάτων που οφείλεται σε ψυχώσεις του παρελθόντος, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν μπορεί να είναι περίκλειστη, απομονωμένη και χωρίς συμμαχίες.
0: Μάλιστα, αυτά από τη Βουλή και τις αντιδράσεις των κομμάτων στην επίσκεψη Ρούμπιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Ράντο. Είχαμε όμως, κυρίες και κύριοι, και την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από το συνέδριο του βήματος χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή την απόφαση να δοθεί η πνίκα στο Μάρκο Ρούμπιο. Είπε ότι δηλώσεις Ρούμπιο για το καλώδιο προξενούν προβληματισμό. Το ζήτημα αυτών των επισκέψεων δεν είναι μονάχα οι φωτογραφίες, είναι και το τι πραγματικά κερδίζει η χώρα, κατέληξε ο κύριος Τσίπρας. Πιο αναλυτικά θα μας τα πει ο Γιώργος Κατσιγιάννης. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα στο συνέδριο του βήματος είχε και άλλες επιμέρους τοποθετήσεις. Αναφέρθηκε και στις εξελίξεις ό,τι αφορά τις επόμενες εκλογές. Είπε ότι ο ίδιος είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Η κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω, ανέφερε, αν ο ελληνικός λαός με τιμήσει ξανά με την ψήφο, ότι θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, ριζοσπαστική με ένα ρεαλιστικό και εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο, σε αντίθεση με αυτό που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και στο ερώτημα με ποιους, ο κύριος Τσίπρας απάντησε με όλες τις διαδικασίες που θα συντριστούν αυτή την πάλη και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτηση στη βάση του προγράμματός μας. Με δύο λόγια, δεν είμαι εδώ, είπε, για να διχάσω την προοδευτική παράταξη. Είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη, για να ενώσω την κεντροαριστερά. Και όσες βολές και αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
0: Μάλιστα.
3: Είπε χαρακτηριστικά. Βλέπουμε να κάνει ουσιαστικά ένα άνοιγμα και να αντιμετωπίζει με μεγαλοψυχία και τις επιθέσεις που λέγεται και από το χώρο του Πασού, το οποίο το προηγούμενο διάστημα το κατηγορούσε ότι επιδεικνύει αλαζονική συμπεριφορά με το να...
0: Γιώργο, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, γιατί η γραμμή μας δεν είναι καθόλου καλή και δεν μπορούμε να σε ακούσουμε.
3: Ναι, στις βολές που λεγόταν από το Πασό, που το κατηγορούσε ότι επιδεικνύει αλαζονία με το να λέει εγώ ή κανείς άλλος δεν μπορεί να κερδίσει τον κυρία Μητσοτάκη. Τώρα, χρειάζοντας την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα.
0: Θα πρέπει να μετακινηθείς λίγο, Γιώργο. Για να δούμε αν έχουμε καλύτερη τηλεφωνική σύνδεση τώρα.
3: Λέω, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ο κ. Τσίπρας προς τα αποτελέσματα των διμερών συναντήσεων του με την ελληνική κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να διαφωνεί με την ανάγκη συνέχισης του στρατηγικού διαλόγου της Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο ίδιος είπε ότι θα περιμένει να δει μέχρι τέλους σε τοποθετήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μακάρι, είπε, να πέφτω έξω, αλλά φοβάμαι ότι αυτοί που θα κερδίσουν μέσα από αυτές τις συναντήσεις είναι οι ΗΠΑ, που μάλλον επιδιώκουν την αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελλάδα. Αλλά εγώ θα περίμενα σήμερα μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου από τον κύριο Ρούμπιο και ενίσχυσης των θέσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Και αναφέρθηκε και στην περίπτωση σε Κάσου,
0: όπου
3: εκεί διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση υπέρ της Ελλάδος.
0: Ότι δεν υπήρχε, δεν υπήρχε.
3: Περίπου μου φάνηκε, είπε ο κύριος Τσίπρας, σαν να είπε λύσε το πρόβλημα και πήρε τη θέση του και εμφανίστηκε ως Πόντιος Πιλάτος.
0: Ναι.
3: Καλλιόπη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Έχει επίσης και αξίζει να τη δούμε η αντίδραση των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, βλέπουν αρνητικά την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς να ακολουθήσει, όπως επισημαίνουν, ανάλογη επίσκεψη στην Τουρκία ως ήθιστε ως τώρα. Θεωρούν ότι με την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Αμερικανός αξιωματούχος θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με αποτέλεσμα την υπονόμευση της Τουρκίας. Στο μεταξύ, σε κλείο ασφαλείας παραμένει το κέντρο της Αθήνας. Είναι σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας, ενώ κάποιοι σταθμοί του μετρό πλην του Ευαγγελισμού κλείνουν προσωρινά. Να σας ενημερώσουμε ότι τα μέτρα θα ισχύσουν ως τις 6 αύριο το πρωί. Υπομονή, λοιπόν. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα στο Σπλίτ της Κροατίας για τη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤ-9 της Πολιτικής Συμμαχίας 9 Μεσογειακών Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο το παρόν έδωσε και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και έχει σημασία αυτό διότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να επαναλάβει ενώπιον της τη θέση ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στην σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας και των πληθωριστικών πιέσεων. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών ή εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και εκδήλωσης υβριδικών απειλών. Να πούμε εδώ ότι στο πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, χθες κατά την ομιλία Μητσοτάκη στη Σύνοδο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ανακοινώθηκε πακέτο στήριξης 95 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη στήριξη αυτή να μπορεί να φτάσει σε μείωση έως και 70% της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για μέρος της κατανάλωσης. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις και αφορά ενεργοβόρες μηχανίες που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στο διεθνή ανταγωνισμό. Το τελικό σχήμα αναμένει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ένα λίτρο η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα τον Ιούνιο στον Αύγουστο. Αυτό με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, ενώ εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Υπενθυμίζουμε ότι οι αλλιείς είναι σε κινητοποίηση στις τελευταίες ημέρες. Στα του ΠΑΣΟΚ, σήμερα συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με αντικείμενο και την επικείμενη κατάθεση πρότασης νόμου του κινήματος για το ιδιωτικό χρέος. Αυτό ενταγμένο στην προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να επιδεικνύει, θα λέγαμε, άμεσα αντανακλαστικά στις ανάλογες κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Και Παναγιώτη Θοδωρόπουλε, είχαμε μια συνολική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για όλα τα ζητήματα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε όλους. Ναι, με επίκεντρο όμως θα λέγαμε τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών και ακριβώς πάνω σε αυτό το πλαίσιο ήταν και η κριτική που άσκησε ο κύριος Ανδρουλάκης στους κυβερνητικούς χειρισμούς και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι χαρακτηριστική η φράση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι έχουν χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα, αναφερόμενο στα κυβερνητικά στελέχη, και σημείωσε ότι τα μέτρα που φέρνουν είτε είναι ημίμητα είτε δεν καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης ταυτόχρονα παρουσίασε τις θέσεις του κόμματός του για μια σειρά από ζητήματα, όπως είναι το στεγαστικό, το ιδιωτικό χρέος, ακόμα και η πρόταση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και τόνισε ότι όλα αυτά τα μέτρα που παρουσιάζει από το ΠΑΣΟΚ τα καταθέτει και ως τροπολογίες στη Βουλή, προκειμένου να μπορεί η κοινωνία να κρίνει σε σχέση με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και αυτά που φέρνει η κυβέρνηση ως μέτρα. Κάλεσε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να ακολουθήσουν μια σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή απέναντι και στην κυβέρνηση, αλλά και σε όποιον άλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά, προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και τον αγώνα που έκανε το ΠΑΣΟΚ να σταθεί η χώρα όρθια όλα τα προηγούμενα χρόνια, αναφερόμενος και στην περίοδο των μνημονίων. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα σοβαρό πρόγραμμα, ακούει την κοινωνία και δείχνει το δρόμο της πολιτικής αλλαγής χωρίς εξαρτήσεις. Αναφέρθηκε ειδικότερα στις 120 δόσεις. Εκτίμησε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ πίεσε τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να φέρει τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Mm-hmm. Γνωστοποίησε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει τη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Θα επιμείνει στο δικό του πλαίσιο, γιατί όπως είπε, θέλει να μπουν όλοι όσοι χρωστούν στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους και ταυτόχρονα να υπάρξει κούρεμα και των τόκων, αλλά και να υπάρξει χαμηλότερο επιτόκιο ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν όσο περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν. Αναφέρθηκε και στη φιλοσοφία της κυβέρνησης για το στεγαστικό. Κατήγγειλε την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος χτες, να αναφέρουμε ότι από το συνέδριο του Βήματος ανέφερε ότι για να λυθεί το πρόβλημα στο στεγαστικό ίσως θα έπρεπε να δοθούν περισσότεροι όροφοι στις πολυκατοικίες που ήδη κατασκευάζονται.
0: Μια πρόταση που προκάλεσε αίσθηση και αντιδράσεις.
4: πολλές αντιδράσεις. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλέκης χαρακτήρισε από το ίδιο βήμα του συνεδρίου ότι είναι επικίνδυνη, ενώ στη διάρκεια της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ότι τόνισε ότι πρόκειται για μια μπίζνα η πρόταση του Πρωθυπουργού που αφορά τους μεγαλοεργολάβους και τα κέρδη τους.
0: Είπε μάλιστα ότι είναι οι μόνοι που χάρηκαν από την πρόταση αυτή του Πρωθυπουργού.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και την συνέδεσε μάλιστα ότι είναι αντίστοιχη με ό,τι κάνει η κυβέρνηση και στην παιδεία, όπου μειώνει τα δημόσια πανεπιστήμια προκειμένου να βρεθούν πελάτες, όπως είπε χαρακτηριστικά, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αναφέρθηκε επίσης και στην τροπολογία που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τον ειδικό λογαριασμό στα νησιά. Εκεί είπε ότι στόχος μας είναι η διαφορά του ΦΠΑ που υπάρχει από την υπόλοιπη Ελλάδα με τα νησιά, αυτός να συσσωρεύεται και να επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες, ώστε να γίνονται έργα και να εξασφαλίζουν περισσότεροι πολίτες να μένουν στα νησιά και την περίοδο του χειμώνα. Ενώ αναφέρθηκε και στην τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τους αλλοιείς, όπου τόνισε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για να υπάρχει επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο, ώστε οι αλλοιείς να μπορέσουν να αντέξουν αυτούς τους μήνες της κλιμάκωσης ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών των καυσίμων.
0: Και να πούμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Θοδωρόπουλε. Κυρίες και κύριοι, ακριβώς για αυτό το ζήτημα μας έρχεται τώρα μια είδηση. Σε κλιμάκωση λοιπόν των κινητοποιήσεων του σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, καθώς και στα Δωδεκάνησα, προχωρούν οι αλλοιείς, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Οι αλλοιείς εκφράζουν τη διαφωνία τους με το ύψος της επιδότησης που ανακοίνωσε, όπως σας λέγαμε νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς. Υποστηρίζουν ότι δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών ανά λίτρο που, όπως αναφέρουν, ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον κύριο Σχοινά. Αρνούνται να σταματήσουν λοιπόν τις κινητοποιήσεις τους, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να μην έχει υπάρξει συμφωνία για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Οι κινητοποιήσεις λοιπόν των αλλοιών αναμένεται να συνεχιστούν και να επεκταθούν. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης. Πάμε ξανά στο ΠΑΣΟΚ. Για την πρόταση νόμου λοιπόν που θα καταθέσει για το ιδιωτικό χρέος, μίλησε σήμερα στον Αθήνα 984 και το Δημήτρη Κουκλουμπέρη, τομεάρχης οικονομίας του κόμματος, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Προτείνουμε, είπε, συγκεκριμένα ένα σταθερό περιεχόμενο ρυθμίσεων, όπως οι 120 δόσεις, ώστε να ξέρουμε ότι αυτά τα χρέη θα. Κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Προτείνουμε, είπε, συγκεκριμένα ένα σταθερό περιεχόμενο ρυθμίσεων, όπως οι 120 δόσεις, ώστε να ξέρουμε ότι αυτά.

0: Στην κοινοβουλευτική του ομάδα, πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αριθμεί 35 βουλευτές. Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώθηκαν 3 χρόνια την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 και την έναρξη της Ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα. Ενός λεπτού ηγείται ρήθηκε σε συμβολικές τοποθεσίες στο Ισραήλ, όπως στο χώρο του μουσικού φεστιβάλ Νόβα, με τη συμμετοχή οικογενειών των θυμάτων. Το γεγονός αυτό της επίθεσης της Χαμάς αποτέλεσε ένα βαθύ τραύμα για το Ισραήλ και τον Εβραϊσμό εν γέννη, καθώς τότε είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από 1.200 άνθρωποι και είχαν εχμαλωτιστεί 251 όμηροι. Από την άλλη, η Ισραηλινή επιθετικότητα στη Γάζα άφησε την περιοχή ισοπεδωμένη και περίπου 74.000 νεκρούς Παλαιστινίους, αμάχους στη μεγάλη τους πλειονότητα. Ενώ έκθεση του ΟΗΕ, Επιτροπές και Εμπειρογνώμονες των ΗΕ έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα περιλαμβάνουν πράξεις που συνιστούν γενοκτονία. Έκκληση για μόνιμη εκεχηρή απευθύνει ο ΙΕ, μόνος δρόμος για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή λύση των δύο κρατών, τονίζει για τη σημερινή μέρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όλα αυτά με φόντο τις κρίσιμες εκλογές του Ισραήλ σε 20 μέρες από σήμερα, στις 27 Οκτωβρίου, στις οποίες παίζεται το μέλλον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ενώ στον αέρα και την Ισραηλινή κοινωνία εωρείται το ερώτημα εάν και τι ήξερε από πριν για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Επιζώντες συγκινήσεις θυμάτων και οργανώσεις πολιτών επαναφέρουν με ένταση το ζήτημα των ευθυνών για τις αποτυχίες που επέτρεψαν την επίθεση. Βασικό αίτημά τους παραμένει η σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει τις αποφάσεις και τις παραλήψεις πριν και κατά τη διάρκεια της 7ης Οκτωβρίου. Ο Νετανιάχου έχει απορρίψει μέχρι σήμερα τις σχετικές πιέσεις, αν και γνωρίζει ότι το ζήτημα της απόδοσης ευθυνών για την 7η Οκτωβρίου έχει μετατραπεί σε ένα τα βασικά και κεντρικά θέματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Συγκεκριμένο, Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού και βασικός του αντίπαλος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, χαρακτήρισε όσα συνέβησαν πολύ βαθιά αποτυχία και κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι αποφεύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο Νετανιάχου γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε γιατί αποφεύγει την αλήθεια και γιατί θέλει να τη θάψει, δήλωσε χαρακτηριστικά. Να πούμε κλείνοντας ότι έπειτα από αίτημα των Ισραηλινών σκηνοθετών του ντοκιμαντέρ NASA, Yuval Abraham και Rachel Shore, οι εταιρείες διανομής ζήτησαν από τις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες προβάλλουν την ταινία, να μην πραγματοποιήσουν σήμερα τις προγραμματισμένες προβολές ως φόρο τιμή στα θύματα της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς. Οι προβολές θα συνεχιστούν κανονικά αύριο. Πίσω στην εγχώρια επικαιρότητα και την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, έχουμε εξελίξει σε 2 επίπεδα. Την πλευρά του προφυλακισμένου γιατρού που ευθέως βάλει κατά τη σύζυγου του, ενώ σήμερα είχαμε και άλλες καταθέσεις ενώπιον του ανακριτή. Η Μίνα Μουστάκα έχει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Μίνα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, με ταχύς ρυθμούς φαίνεται να προχωρά αυτή η ανακριτική διαδικασία, Καλλιόπη, για την διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενδεικτικό ότι σήμερα εξετάστηκαν από τον δικαστικό λειτουργό 3 μάρτυρες, 2 διασώστες από το ΕΚΑΒ, αλλά και μία αναισθησιολόγος, η οποία είχε παλαιότερα συνεργαστεί με την προφυλακισμένη γιατρό στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Η συμβατική του σχέση είχε λήξει από το 2023, ωστόσο η μαρτυρία της κρίνεται σημαντική, καθώς ναι μεν αφορά πραγματικά περιστατικά που είχαν συμβεί σε ανύποπτο χρόνο, ωστόσο οι περιγραφές της και η μαρτυρία της θεωρούνται κρίσιμες για να έρθουν και να κουμπώσουν με πραγματικά περιστατικά που αφορούν στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Και την Παρασκευή επίσης είναι μια κρίσιμη μέρα, καθώς αναμένεται να καταθέσει η κόρη του ζευγαριού μια μαρτυρία η οποία επίσης κρίνεται σημαντική, καθώς όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας από ομαδική τηλεφωνική, από ομαδική που είχαν στο Viber
0: οι εργαζόμενοι
1: στον ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, προκύπτει ότι η γιατρός είχε κάνει την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, είχε υποβάλει σε πλασμαφαίρεση και ένα από τα παιδιά της, ενώ από τις συνομιλίες επίσης προκύπτει ότι είχε χορηγηθεί μέση. Ναι. Για όλα αυτά αναμένεται να μιλήσει.

0: καταθέσει και να καταθέσει η συγκεκριμένη μάρτυρας, και ακριβώς σε αυτό το γεγονός επάνω, δηλαδή στην αποκάλυψη ότι είχε υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία η κόρη του ζευγαριού τον περασμένο Αύγουστο και ότι είχε χορηγηθεί η μέθη, έρχεται πια ο προφυλακισμένος γιατρός με το βλέμμα στραμμένο πια στην επόμενη μέρα για αυτόν και στην ενδεχόμενη αίτηση της αποφυλάκησής του, να πει πως αν όλα αυτά αποδειχθούν αληθή, διότι ο ίδιος δηλώνει πλήρη άγνοια για την υποβολή αυτής της θεραπείας στην κόρη του. Αν λοιπόν όλα αυτά αποδειχθούν αληθή, όπως επίσης αποδειχθούν αληθή πέρα πάσης αμφιβολίας από τα ευρήματα των ψυχολογικών και των ιστολογικών εξετάσεων, ότι είχε υποβληθεί σε μέθη και ο Γιώργος Μαζωνάκης, τότε εκείνος ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική υπερασπιστική γραμμή, βάλει κατά τη συζύγου του, όπως είπες και εσύ, και μένει βεβαίως να δούμε ποιες θα είναι και οι επόμενες κινήσεις του στην διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ο δικαστικός λειτουργός κλείνει σιγά σιγά τον κύκλο των βασικών μαρτύρων. Αναζητούνται βέβαια και άλλα πρόσωπα, θα δούμε δηλαδή και καινούργια πρόσωπα που θα περάσουν τις επόμενες.
1: Έχει πάντως σχηματιστεί μια σαφής εικόνα μέχρι στιγμής.
0: Εικόνα, και μένουν λοιπόν πια από εδώ και πέρα δύο πράγματα. Να δούμε αν με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του προκύπτουν ενδεχομένως ποινικές ευθύνες και για τρίτο πρόσωπο. Άρα σε αυτή την περίπτωση, όπως λέγεται, δεν αποκλείεται να διευρυνθεί ο κύκλος των κατηγορουμένων. Και βεβαίως να λάβει στα χέρια του και να μελετήσει τοξικολογικές, ιστολογικές και αναλύσεις δεδομένων από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών που ο ίδιος έχει ζητήσει, ώστε να διαπιστώσει αν και όσα προκύπτουν από τις καταθέσεις των μαρτύρων έρχονται να κουμπώσουν με τα αντικειμενικά ευρήματα. Σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρουσα η εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας.
1: Σαφέστατα για όλο τον κόσμο αφορά έναν πολύ αγαπητό δημοφιλή καλλιτέχνη. Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένοντας στο δικαστικό ρεπορτάζ, 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, κυρίες και κύριοι, είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του Λαούς Φιλιππό Καμπούρη, τη σύζυγό του και 7 ακόμα πρόσωπα για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία τώρα για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Είμαι αθώος, δήλωσε ο Φίλιππος Καμπούρης, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος του. Να δούμε όμως πώς ακριβώς λειτουργούσε αυτό το παράνομο κύκλωμα, γιατί έχουμε επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας σήμερα. Ο Δημήτρης Πέρος έχει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη, και να πούμε ότι οι συλλήψεις έφτασαν τις 11, από τις 8 που είχαμε χθες, ενώ στη δικογραφία περιλάμβαναν ότι και άλλο ένα άτομο, δηλαδή 12, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα. Πρόκειται για το ζευγάρι, το Φίλιππο Καμπούρη με τη σύζυγό του και άλλους δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι τα 4 άτομα φαίνεται να ήταν και οι βασικοί διαχειριστές των εταιριών που είχαν συγκροτήσει και εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα. Άλλοι 4 άτομα είναι οι λογιστές που γνώριζαν ακριβώς τι γινόταν και για τη σύσταση των εταιριών, αλλά και για τους ασφαλισμένους που έπαιρναν τις ασφαλιστικές εισφορές. Και άλλα 4 άτομα, Καλλιόπη, είναι οι αχυράνθρωποι, άτομα τα οποία είχαν πολύ κακή οικονομική κατάσταση και δεν υπήρχε περίπτωση από δημόσιες υπηρεσίες να ζητηθούν να επιστρέψουν χρήματα, διότι δεν είχαν κανένα περιουσιακό στοιχείο. Κανένα περιουσιακό στοιχείο, Καλλιόπη, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν είχε στο όνομά του και ο Φίλιππος Καμπούρης. Και μάλιστα από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, ο ίδιος και η σύζυγός του δήλωναν εισοδήματα ετήσια που δεν ξεπερνούσαν τα 5 έως 25.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά διαπιστώθηκε ότι έκαναν πολυτελή ζωή, νίκαιζαν ένα πολυτελές διαμέρισμα, νίκαιζαν αυτοκίνητα και έκαναν ταξίδια. Ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι τα άτομα αυτά από τις εικονικές εταιρείες που είχαν συστήσει είχαν κάνει αναλήψεις που αγγίζουν και ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά 29 εταιρείες είχαν συστήσει από το 2013. Οι 10 από αυτές φαίνεται να ήταν οι βασικές, να είχαν κάποια λειτουργία, δηλαδή ενώ οι υπόλοιπες ήταν καθαρά εικονικές. Έκαναν συναλλαγές τραπεζικές μεταξύ αυτών των εταιριών και από τη μία εταιρεία έβαζαν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στην άλλη τις έκαναν αναλήψεις και έτσι πλούτιζαν παράνομα, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία ο παράνομος πλουτισμός και τα παράνομα έσοδα τα ξέπλυναν είτε κάνοντας, όπως είπαμε, πολυτελή ζωή, είτε τα έπαιζαν στο στοίχημα σύμφωνα με την αστυνομία. Οι έρευνες, να πούμε ότι συνεχίζονται και σε βάθος χρόνου προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της απάτης, ενώ διατάχθηκε Καλλιόπη και να γίνει έρευνα όσον αφορά την φοροδιαφυγή του ζευγαριού, της οικογένειας Φίλιππα Καμπούρη, αλλά και των άλλων συγκατηγορούμενών τους. Όπως είπες και εσύ, όλοι πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή. Από τις πρώτες δηλώσεις που έκαναν οι δικηγόροι του κύριου Καμπούρη, ισχυρίζονται ότι παραδέχεται ότι υπάρχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, όπως πάρα πολλοί συμπολίτες μας, και ότι δεν πρόκειται για απάτη ή για εγκληματική οργάνωση.
1: Και όλο αυτό είναι σκευωρία σε βάρος τους. Δημήτρη Βέρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη δίκη για τα Τέμπη, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος νωρίτερα κατέθεται. Όπως ανέφερε ο συνήγορος του Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι διασώστες ζήτησαν να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, επειδή είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούτσι κατέθεσε, μεταξύ άλλων, 12 λεπτά δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Κανένας δεν κατάλαβε ότι σε 12 λεπτά δεν θα υπήρχαν. Θέλαμε, δεν θέλαμε, γίναμε και εμείς ερευνητές. Σέβομαι και εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, αλλά αυτό που έχω δει μέχρι σήμερα δεν νομίζω ότι κάποιοι λειτουργούν όπως πρέπει. Η πληγή παραμένει ανοιχτή, δεν έχει κλείσει ακόμα, θρυνούμε. Βεβαίως, ο κύριος Ρούτσι βρισκόταν, καταλαβαίνουμε, σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Κυρίες και κύριοι, έχουν συμπληρωθεί 7 χρόνια από την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε την άδεια για την ανέγερση του 10-όροφου ξενοδοχείου Κόκομάτ στην περιοχή του Μακρυγιάννη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας. Και παρά το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, η δικαστική απόφαση του 2019 δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί στην πράξη. Με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα την επιβολή από το Συμβούλιο της Επικρατείας μιας νέας χρηματικής κύρωσης ύψους 20.000 ευρώ σε βάρος του ελληνικού δημοσίου λόγω της μη ολοκλήρωσης των εργασιών, και να δούμε τι θα γίνει. Σε μια άλλη εξέλιξη που αφορά την Αθήνα, εκδικάστηκε σήμερα στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει οι κατοικοί της Κυψέλης κατά της Αττικό Μετρό και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του μετρό, ζητώντας να τους επιδειχθούν τα έγγραφα για την κατάσταση των κτίριων που έχουν υποστεί ρόχμες. Οι κατοικοί, ως γνωστόν, διαμαρτύρονται για τις σοβαρές δομικές ζημιές, καθυσίσεις και ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 35 κτίρια και πολυκατοικίες της περιοχής. Αύριο θα έχουμε την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών και θα δούμε τι θα γίνει. Σε κάποιες ειδήσεις από το διεθνές περιβάλλον, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε σήμερα με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτσκ για την Πανόλη. Καλέσαμε τη Ρωσία να δώσει ταχείες και διαφανείς πληροφορίες για το περιστατικό που συνέβη στο εργαστήριο της Σιβηρίας, διότι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε αξιόπιστα επιδημιολογικά και μικροβιολογικά στοιχεία. Αυτό δήλωσε η κυρία Εύα Χερτζεντζρόβα, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διαβεβαιώνει από την πλευρά της ότι παρακολουθεί την κατάσταση από πάρα πολύ κοντά. Πάντως, να σας πούμε ότι η επιστημονική κοινότητα είναι επί του παρόντος τουλάχιστον καθησυχαστική, τονίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι δεν βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας πανδημίας. Τέλος, σήμερα έγινε γνωστό μέσω δύο αξιωματούχων ότι η Τουρκία στέλνει κυρίως αμυντική και τεχνική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τους Χούθη της Ιεμένη στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας. Θα περιμένουμε να αποσαφινιστεί το τι σημαίνει αυτό. Στο μεταξύ, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε σήμερα στο Βλαντίμιρ Πούτιν για τα γενέθλιά του. Τα έχει σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος. Επιτάπητος τέθηκαν επίσης η κατάσταση στην Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε δύο νέα σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Αμπελόκηπους, ενώ το επεισόδιο καταγραφόταν και σε κινητό τηλέφωνο. Η αστυνομία ταυτοποίησε 8 ανηλίκους, 7 κοπέλες και ένα αγόρι και σχημάτισε δικογραφία εναντίον τους. Η άλλη περίπτωση είναι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε ενώ 12χρονο αγόρι από δύο συνομιλίκους του. Και σε αυτή την περίπτωση η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε, ενώ κατά πληροφορίες το βίντεο δημοσιεύτηκε και στο Snapchat. Συνελήφθησαν 7 άτομα, οι 3 ανηλίκοι και οι γονείς τους. Και έχουμε αυτήν την ώρα και μία είδηση από την διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Οστρολέκα στη βορειοανατολική Πολωνία. Με την αστυνομία να συλλαμβάνει το 19χρονο ύποπτο δράστη, ο οποίος συγκαταλέγεται στους τραυματίες. Μεταξύ των τραυματιών είναι 5 μαθητές, 2 εκπαιδευτικοί και 2 περαστικοί. Πολύ ανησυχητικά το τελευταίο διάστημα τα επεισόδια επιθέσεων σε σχολεία. Πάμε και στα της πόλης μας. Η Αθήνα έβαλε μπροστά το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας. Τα πιλωτικά δρομολόγια μάλιστα ξεκίνησαν σήμερα. Ο Μιχάλης Λιγάκης έχει όλες τις πληροφορίες. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Και από σήμερα η νέα δημοτική συγκοινωνία περνά από τη θεωρία στην πράξη, καθώς ξεκινούν τα πρώτα πιλωτικά δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας. Το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας δημοτικής συγκοινωνίας βρίσκεται ήδη στο Σεράφιο, όπου σήμερα έγινε και η μοίρα του Δήμου Αθηναίων για το παρόν και το μέλλον της αστικής ηλεκτροκίνησης. Ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσίασε το σχέδιο του Δήμου με το άθρο MOVE να προβλέπει 4 νέες γραμμές, περίπου 60 χιλιόμετρα διαδρομών, 185 στάσεις και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία. Η πρώτη από αυτή τη φάση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Δήμος θέλει να δει στην πράξη πώς λειτουργούν οι γραμμές που υπάρχουν ανάντης και πώς κινούνται οι επιβάτες, καθώς κυρώνονται τα απαραίτητα δεδομένα για την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου που θα αρχίσει το 2027. Ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας έδωσε έμφαση στο συμβατικό ρόλο της δημοτικής κοινωνίας. Όπως είπε, δεν έχετε να ανταγωνιστεί το ΝΟΑΣΑ και το μετρό, αλλά να καλύψει και ένας μετακινήσεις, να συνδέσει καλύτερα τις γειτονίες και να εξυπηρετήσει το λεγόμενο last mile, το τελευταίο κομμάτι δηλαδή της διαδρομής του πολίτη. Οι γραμμές, όπως ανέφερε, σχεδιάστηκαν με βάση και τις ανάγκες που καταγράφηκαν μέσα από ανοιχτές δημοτικές συνελεύσεις και συζητήσεις με κατοίκους και των 7 δημοτικών διαμερισμάτων της Αθήνας. Στο Σεράφιο τώρα να πούμε το Καλλιόπη ότι εκτός από το ηλεκτρικό λεωφορείο παρουσιάστηκε ένα πρωτοφόρο με φωτοβολταϊκά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Solar Move, με το Δήμο να δοκιμάζει στην πράξη τη χρήση ηλιακής ενέργειας στα δημοτικά οχήματα. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν το Athens Way, η ενιαία εφαρμογή μετακίνηση του Δήμου, το Athens Chairs που αφορά τις υποδομές πόρτς ηλεκτρικών οχημάτων και την παρακολούθηση της χρήσης. Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι η ηλεκτροκίνηση δεν αφορά μόνο την αλλαγή των συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά, πρόκειται όπως ανέφερε για ένα συνολικότερο σχεδιασμό γύρω από τις μετακινήσεις στην πόλη, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τις υποδομές της πόρτης, αλλά και την αξιοποίηση των δεδομένων και της ενέργειας. Καλλιόπη.
1: Με το καλό λοιπόν το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο, σύντομα και τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Κυρίες και κύριοι, εμείς μεταφερόμαστε και πάλι στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε το διάλογο Μητσοτάκη-Ρούμπιο μπροστά από τις κάμερες. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν καλωσόρισε τον Αμερικανό Υπουργό και του έδωσε συγχαρητήρια για την ομιλία του στην Πνίκα. Στη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ και το πώς έχουν περάσει πέρα από το στάδιο των ζητημάτων πολιτικής και ασφάλειας, με αναφορά στα θέματα ενέργειας και άλλα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Η ομιλία, σας είπε, θα ηχήσει πέρα από το σημείο που εκφωνήθηκε. Απαντώντας, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι δεν περίμενε ποτέ ότι θα είχε αυτή τη δυνατότητα να εκφωνήσει μία ομιλία σε τόσο ιστορικό σημείο. Είπε ότι είναι ιστορική η Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, χτίζεται πάνω σε ισχυρούς πυλώνες και αναπτύσσεται σε χώρους όπως η ενέργεια, με αμοιβαία επωφελής τρόπους. Συμφωνούμε πάνω στα ίδια προβλήματα και στις λύσεις τους, κατέληξε ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, κυρίες και κύριοι, έχουμε πληροφορία για το δώρο που πρόσφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Του πρόσφερε λοιπόν ένα βιβλίο μέσα σε ένα φάκελο. Και ποιο ήταν αυτό το βιβλίο? Ήταν ο Επιτάφιος του Περικλέου σε αγγλική μετάφραση, μια έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής. Η διόχειρη αφιέρωση στα αγγλικά αναφέρει μάλιστα ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και την ουσία του ελληνικού πνεύματος και δόθηκε από τον Περικλή, τον μεγάλο πολιτικό του Χρυσού Αιώνα, στην Πνίκα βεβαίως. Έχουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, και το μενού του δείπνου που θα ακολουθήσει. Μαθαίνουμε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Θα είναι λοιπόν προσημένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμάς με θαλασσινά, φιλέτο και ψάρι, γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά. Και στο σημείο αυτό πάμε και στον κόσμο των σπορ, γιατί η Ανδρέα Χανιά, παγκόσμια είναι η συζήτηση, η συγκίνηση στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την εθνική της Αργεντινής, τέλος εποχής. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καταρχήν κύριε. Πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές χθες βράδυ στο Μονουμεντάλ του Μπένος Άιρες, καθώς ο Λιονέλ Μέση μετά από 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας είπε αντίο στην εθνική Αργεντινή, στο θείο βρέφος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αποχαιρέτησε την φανέλα της ελληνικής ομάδας στο φιλικό που διεξήχθη προς τη μήνυτη με την Μπενίν 3-0. Μάλιστα ο Μέση σημείωσε ένα γκολ με πέναλτι και είχε δύο ασίστ. 126 γκολ, πάρα πολλούς τίτλους, ένα μουντιάλ και τεράστια προσφορά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος σε ηλικία 39 ετών αποχαιρέτησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. 3,1 δισεκατομμύρια τηλεθεατές είδαν το παιχνίδι στο αντίο του Λιονέλ Μέση. Μάλιστα, ο διαιτητής της αναμέτρησης...
1: Εντυπωσιακό, λοιπόν. 3,1 δισεκατομμύρια?
4: Ακριβώς, τηλεθεατές. Ήταν καρφωμένοι στους
1: δέκτες
4: τους για να δουν το αντίο του Λιονέλ Μέση. Μάλιστα ο διαιτητής χάρισε τις κάρτες του, την κίτρινη και την κόκκινη που είχε, στον Μέση ως ενθύμιο της στιγμής. Μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για έναν πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή. Είχαμε και μια σημαντική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, καθώς και την προσπάθειά του για την ανακατασκευή του γηπέδου Καραϊσκάκη. Και χθες είχαμε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Παραολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και με παράγοντες που έχουν σχέση με τον έργο.
1: Και ξεμπλοκάρει το έργο της αναβάθμισης.
4: Ακριβώς, αντικείμενο ήταν η νομοθετική ρύθμιση που απαιτείται για να ρυθμιστούν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανέγερση εξεδρών και το ύψος που θα πάρουν αυτές. Να σημειώσουμε, όπως υπογραμμίζουν και οι ερυθρόλευκοι, το έργο χρηματοδοτείται από κεφάλαια τα οποία θα διαθέσει αποκλειστικά και μόνο ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και είναι ύψος 260 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, οι ερυθρόλευκοι είναι ήδη έτοιμοι με τις σχετικές μελέτες, έχουν ήδη κάνει και συμβάσεις με τα συνεργεία, έτσι ώστε όταν δοθεί το πράσινο φως από την κυβέρνηση τον Μάιο του 2027 να ξεκινήσουν τα έργα.
1: Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να δούμε και τον καιρό. Τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στο Ιόνιο και στα δυτικά επιρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Νοτιάδες έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία στη χώρα θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, υψηλή για την εποχή. Εδώ στην Αττική, καλός ο καιρός και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 28 βαθμοί Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθηναίου 84. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπη Λιβανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Λίλιαν Ξύλου, στον ήχο Ισμαράγδα Σταμουλακάτου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Υπέμη Παναγόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3, έρχεται το δελτίο ειδήσεων με την Αταλία Κανταρτσή στις 8 και στη συνέχεια μαζί σας θα είναι η Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που ψηφίζεται αύριο η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Στόχος είναι ολόκληρο το όφελος να μετακυλιστεί στους καταναλωτές χωρίς οικονομικό όφελος για διυλιστήρια και εταιρείες εμπορίας. Επίσης προβλέπει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής τόσο της περίοδου εφαρμογής και πέραν της 31ης Οκτωβρίου όσο και των ποσών της επιδότησης. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Υπέρ της επίσπευσης της αποδέσμευσης και διάθεσης στην αγορά περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου τάχθηκαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Στην καθοριστική επίδραση της Αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά την ομιλία του νωρίτερα στην ΠΝΙΚΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η Ακρόπολη εξακολουθεί να ασκεί ισχυρή επιρροή στη δυτική σκέψη, ενώ χαρακτήρισε την Αθήνα πηγή της δημοκρατίας και της δυτικής φιλοσοφίας. Αναφερόμενος στους ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, επισήμανε την επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στις ιδέες και τους θεσμούς της Αμερικανικής Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία. Τέλος, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Διατλαντική Συμμαχία πρέπει να παραμείνει ισχυρή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα που παραθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τιμήν του. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα, υπεγράφησαν τρεις νέες συμφωνίες στους τομείς της άμυνας, της προστασίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ναυτικής συνεργασίας. Σε ίσχυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ζητήματα της καθημερινότητας άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματος για το στεγαστικό, τις 120 δόσεις και τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού για τα νησιά, με μηχανισμό αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ. Ειδικά για τις 120 δόσεις, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ πίεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ρύθμιση. «Είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη και την κεντροαριστερά», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Βήματος και τόνισε ότι εφόσον εκλεγεί, θα επιδιώξει το σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης με ρεαλιστικό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Σχολιάζοντας τη θέση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, πως το ζήτημα αφορά και άλλες χώρες και θα συζητηθεί κατηδίαν, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια άλλης χώρας για την πόντιση καλωδίου στην υφαλοκρηπίδα της. Όπως είπε, θα περίμενε σαφή στήριξη των ελληνικών θέσεων και εξέφρασε φόβους ότι τελικά από τις επαφές μπορεί να κερδίσουν περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων. «Περίπου μου φάνηκε σαν Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας. Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν και έλαβαν ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς και άλλοι 9 συλληφθέντες. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση της απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, ενώ ερευνώνται και για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Αναζητείται ακόμη ένα άτομο που εμπλέκεται στην υπόθεση. Συνολικά 318 καταγγελίες που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Από αυτές, 241 διατυπώθηκαν μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος υπογραμμίζει ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού. BFM, το 41% των Γάλλων θεωρεί ότι η αστυνομική βία που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ήταν η ενδεδειγμένη, έναντι 34% που τη θεωρεί υπερβολική. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έως σήμερα έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του εκπαιδευτικού συστήματος. Στο Βέλγιο, εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν σήμερα στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα. Οι φοιτητές, μιλώντας στο Reuters, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους μαθητές που διαδηλώνουν στη Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.

Γυρεύω πάντα το φιλί, στέρνω φιλί, πρώτο φιλί και με λαχτάρα πόση. Με αυτό το φιλί και με αυτή τη λαχτάρα, Νίκος Ξηδάκης, στην ποιήση του Λαπαθιώτη, στην ερμηνεία της Ελευθερίας Σαρβανιτάκη. Ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Βραδάκι Τετάρτης. Και κάνουμε παρέα εδώ μέχρι τις 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και τον ήχο μας φροντίζει η Σμαράγδα Σταμουλακάτου.

ενώ ακούμε το υπέροχο μουσικό θέμα του Ιάπωνα συνθέτη Ζου Μιγιάκη με τίτλο Lilies of the Valley, μουσικό θέμα που λατρεύει η εκπομπή, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας στο 213-09-09-100. Σας απαντάει Πέμπη Παναγωπούλου. Μας στέλνετε email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και φυσικά στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6948-984-984. Με βρίσκεται στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram και τα λέμε και από εκεί.

Καλησμένη μας, μία νέα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό που μαζί θα ακούσουμε το καινούριο της άλμπουμ που έχει τίτλο Νίνεμο και είναι η Χριστίνα Ψύχα. Να σας μιλήσω για το πρώτο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδος, το οποίο διοργανώνεται από τον φιλανθρωπικό και πολιτιστικό σύλλογο Εύξηνος Μνία, την International Action Arts, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ναυπλιαίων. Θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στον εμβληματικό χώρο του Βουλευτικού Ναυπλίου, Πρώτη Βουλή των Ελλήνων, με κεντρικό άξονα το εικαστικό αφιέρωμα στην επιστροφή των μαρμάρων, στην Κλεμμένη Καριάτιδα και τη συμμετοχή χοροδιών και παραδοσιακών σχημάτων από όλη την Ελλάδα. Η κορυφαία αυτή πολιτιστική δράση τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προσδίδει μια θεσμική εμβέλεια στο οικουμενικό μήνυμα για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Πρώτο θεματικό λοιπόν πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδος 10 και 11 Οκτωβρίου, αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και λίγο πριν, στο ξεκίνημα της εκπομπής, από τώρα και μετά, που είναι γύρω στις 8 και 23 και μέχρι το τέλος, θα ακούσουμε μαζί ένα καινούριο άλμπουμ που έχει τίτλο «Νίνε μου» και δίπλα μου κάθεται η Χριστίνα Ψύχα. Γεια σου, Χριστίνα.
1: Γεια σου, Αριστεία.
0: Τι ωραία που συναντιόμαστε.
1: Τι ωραία, ναι, χαίρομαι πολύ.
0: Και εγώ χαίρομαι και είσαι και η πρώτη έτσι καλεσμένη αυτή τη σεζόν.
1: Τέλεια. Οπότε, ποδαρικό.
0: Ποδαρικό και μου έλεγες κι εσύ εκτός αέρα ότι η Τεχνόπολη είναι για σένα ένα μέρος έτσι γουρλίδικο. Έχουν συμβεί διάφορα εδώ πέρα ωραία
1: έτσι.
0: Πράγματα. Οπότε και επειδή και εμείς εδώ ο σταθμός μας είναι στην Τεχνόπολη, κάπως άντε να φέρουμε γούρι η μία στην άλλη. Λοιπόν, έχουμε να παρουσιάσουμε ένα άλμπουμ, τέλος πάντων να ακούσουμε όσο περισσότερα τραγούδια μπορούμε. Το άλμπουμ σου το δεύτερο.
1: Ναι. Το δεύτερο, ο πρώτος μου δίσκος, η Βιολετέρα, είχε κυκλοφορήσει το 21. Mm-hmm. Και τώρα εσείς, ο δεύτερος, το Μάιο που μας πέρασε, κυκλοφόρησε. Mm-hmm.
0: Τι ας πούμε, σύστησέ μας λίγο τον εαυτό σου, τι ξέρουμε για σένα, ή τι πρέπει να μάθουμε αν δεν το ξέρουμε. Πώς ξεκινάς λίγο, βάλε μας έτσι στο μονοπάτι σου.
1: Ξεκίνησα έτσι πολύ μικρή, γύρω στα 18-19, να τραγουδάω πρώτα απ' όλα.
0: Τόσο φαίνεσαι τώρα πάντως.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι σταδιακά ξεκίνησα να κάνω και σπουδές γύρω από τη μουσική. Μπήκα με πολύ πάθος όταν άρχισα να τραγουδάω, έτσι βρήκα πολύ τον εαυτό μου σε αυτό. Οπότε μπήκα έτσι πολύ οργανωμένα και να το σπουδάσω και τη μουσική και τεχνικά το τραγούδι. Απλώς έτσι στην πορεία διαπίστωσα ότι θέλω να μπω και πιο βαθιά μέσα σε αυτό και ξεκίνησα έτσι να κάνω κάποιες προσπάθειες για να γράφω δικά μου πράγματα, τελείως άπειρη. Όσον αφορά το κομμάτι και των γνώσεων, πώς ξεκινάει κανείς να φτιάξει ένα τραγούδι.
0: Άρα ξεκίνησες κάπως από την ερμηνεία για να οδηγηθείς και στο να γράφεις μουσική.
1: Ναι, ναι. Και τραγουδίστρια νομίζω παραμένω. Δηλαδή,
0: αυτό
1: η φωνή
0: το κυριαρχεί πιο πολύ αυτό σε σένα.
1: Ναι, η φωνή μου είναι το μέσο και δεν θα φύγω έτσι ποτέ από αυτό. Απλώς είχα έτσι πολύ έντονη διάθεση στο να τραγουδήσω πράγματα τα οποία με εκφράζουν απολύτως. Και νομίζω ότι ο μόνος δρόμος για να φτάσει κανείς αυτό είναι να φτιάξει κάτι δικό του.
0: Να φτιάξει δική του μουσική. Σε αυτό το άλμπουμ είναι όλες οι μουσικές δικές σου με κάποια συνεργασία, έτσι.
1: Ναι. Αυτή είναι η διαφορά από το πρώτο άλμπουμ. Στο πρώτο άλμπουμ είχα γράψει εγώ τις μουσικές, τα περισσότερα τραγούδια. Και είχε κάνει την ενορχήστρωση ο Νικόλας ο Αναδολής. Στο δεύτερο άλμπουμ συνεχίζουμε να δουλεύουμε μαζί με τον Νικόλα τον Αναδολή. Έχει μπει πιο περισσότερο και στο συνθετικό κομμάτι, δηλαδή επειδή παίζαμε και όλα αυτά τα χρόνια πολύ μαζί, ξεκινήσαμε και γράφαμε και μαζί. Δηλαδή μπήκαμε έτσι σε μια διαδικασία αυτοσχεδιασμού για να φτιάξουμε πια συνθετικά κάτι μαζί. Οπότε κάποιες φορές...
0: Συνυπογράφεται κατά κάποιο τρόπο...
1: Ναι, κάποια είναι δικά μου, τα περισσότερα νομίζω μαζί. Κοίταξε, δεν μπορώ να πω ότι ούτε ένα τραγούδι δεν έχει περάσει, ας πούμε, δεν έχει φτάσει να ολοκληρωθεί χωρίς να πω Νικόλα, άκουσέ το και βάλε και κάτι. Εμένα κάτι θα μου λείπει.
0: Στοιχείο,
1: σίγουρα. Θες ανασφάλεια, θέλεις, δεν ξέρω, πάντα. Και φυσικά... αυτή η δουλειά έχει το ξεχωριστό το ότι έχουμε και μουσικό παραγωγό που είναι ο Άγγελος Πίνουλας, είναι το νέο μέλος της δικής μου ομάδας με τον Νικόλα. Και είναι επίσης πολύ έτσι ιδιαίτερη συνθήκη, γιατί δουλέψαμε αυτό το δίσκο σχεδόν μαζί όλων, εμείς οι τρεις. Δηλαδή όλη η παραγωγική διαδικασία, εκτός από κάποιες πρώτες συνθέσεις που είχαμε κάνει εμείς με τον Νικόλα, δουλεύαμε μαζί.
0: Είπες η ιδιαιτερότητα ότι έχει μουσικό παραγωγό και θα το κρατήσω αυτό, γιατί έχει έτσι ένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Αλλά να πάμε μέχρι τις 8.30 που θα ακούσουμε και τίτλους ειδήσεων με το επόμενο τραγούδι και να πούμε ότι έχεις μελοποιήσει κάποιους ποιητές. Καριωτάκη ακούσαμε στο ξεκίνημα. Λιβαδίτη θα ακούσουμε τώρα και έχεις μελοποιήσει και Πεσόα και τα υπόλοιπα είναι στιχουργών.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάμε.
1: Και εγώ ονειρεύτηκα ένα καλύτερο κόσμο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί από τις 15 ως τις 31 Οκτωβρίου. Στόχος ολόκληρο το όφελος να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Αύριο η ψηφοφορία. Είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις. Εξίσου σημαντικά και τα έργα συνδεσιμότητας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Δεν είναι απλώς μια συμμαχία με μακρά ιστορία το γεγονός ότι έχουμε εδώ ένα τόσο ισχυρό εταίρο και μπορούμε να συνεχίσουμε να οικοδομούμε αυτή τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή είναι πολύ σημαντικό, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων έως αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Η κυβέρνηση έχει χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος για το στεγαστικό, τις 120 δόσεις και τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού για τα νησιά. Είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη και την κεντροαριστερά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Βήματος. Πρόσθεσε ότι εφόσον εκλεγεί θα επιδιώξει το σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης με ρεαλιστικό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Την Κυριακή αναμένεται να απολογηθούν ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του καθώς και άλλοι 9 συλληφθέντες για την υπόθεση της απάτης εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ ερευνώνται και για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμινότη έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο εδώ για την Κυλικιά Συμμορία στον Αθήνα 84. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα μέχρι τις 9 και καλεσμένη στο στούντιο η Χριστίνα Ψύχα να ακούσουμε όσα περισσότερα τραγούδια μπορούμε από το Νίνεμο. Αυτό ήταν πάλι το Άλλα τα Βράδια του Λιβαδίτη. Mm-hmm. Και
1: το δεύτερο μέρος το είναι μέρος. Άλλα τα Βράδια 1 και 2. Και είναι αυτό που σου έλεγα, ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό το ποίημα. Ήθελα να συμπεριλάβω όσο το δυνατόν έτσι περισσότερα από τα λόγια. Και επειδή ακριβώς αισθάνθηκα ότι χωρίζεται νοηματικά έτσι κάπως σε δύο μέρη, βάλαμε κάπως δύο διαφορετικές μουσικές, δηλαδή προέκυψαν δύο τραγούδια, αλλά που σαν ατμόσφαιρα συνδέονται. Mm-hmm. Και σου έλεγα ότι είναι τεράστια χαρά μου που το κατάφερα αυτό. Mm-hmm. Και που κάπως, ας πούμε, γιατί είναι και ένα κομμάτι που δουλεύεται περίπου 3 χρόνια, έτσι.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Ας πούμε, γιατί είναι και ένα κομμάτι που δουλεύεται περίπου 3 χρόνια, έτσι.
0: Το συγκεκριμένο.

0: Όταν το ακούω αυτό, έρχεται έτσι λίγο άγχος, αλλά νομίζω, μωρέ, είναι αυτό που σου είπα. Είναι απ' έξω αυτό. Είναι αυτό που έχουμε αποδώσει οι άνθρωποι και καλώς το έχουμε αποδώσει, γιατί το έργο είναι πολύ σπουδαίο και πολύ μεγάλο. Απλώς εγώ μπαίνω σε κάθε... Όταν μπαίνω να κάνω μουσική, οτιδήποτε, μπαίνω πολύ ρομαντικά, έτσι, και σχεδόν παιδικά. Γιατί αυτό με αφήνει ελεύθερη να εκθέσω έτσι τον εαυτό μου. Και ο στόχος μου είναι πάντα η συγκίνηση. Και εντάξει, επειδή στα ποίηματα πολλές φορές δεν είναι μέτρος ο λόγος, παρόλα αυτά δεν θα διαλέξω ένα ποίημα. Θα το διαλέξω επειδή θέλω να πω αυτά που λέει. Και αν με δυσκολεύει δομικά και τεχνικά, θα επιμείνω. Και σε αυτό επέμεινα πάρα πολύ.
1: Είναι οι ποιητές που έχεις επιλέξει, ας πούμε, από τους ποιητές που διάβαζες πολύ, που έχεις αγαπήσει?
0: Φυσικά, φυσικά. Είναι πράγματα που μιλούν μέσα μου πολλά χρόνια και με έχουν βρει έτσι σε πολλές στιγμές τα λόγια αυτά. Οπότε ήταν ένα ήτανε, ξέρεις, αναπόφευκτο νομίζω να θέλω να τα τραγουδήσω.
1: Υπάρχει, ας πούμε, μια φιλολογία που έχει σχέση και με την πραγματικότητα, ότι είναι και λίγο ένα σκοτεινό κομμάτι της ποίησης, ειδικά ο Καριωτάκης και με όλη την με όλη τη ζωή του και το τέλος της ζωής του.
0: Ναι.
1: Αυτό πώς σε βρίσκει εσένα, που είσαι πάρα πολύ φωτεινή εντωμεταξύ?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καθόλου σκοτεινή.
0: Κοίταξε, σε αυτό είναι πώς θα διαβάσει κανείς τη μελαγχολία. Γιατί για μένα η μελαγχολία είναι λουλούδι. Εννοώ, αν δεν τη φοβηθεί κανείς και μπει έτσι να συνομιλήσει μαζί της με ανοιχτή καρδιά, θα βρει έτσι πράγματα πολύ, πολύ, πολύ δικά του ο καθένας, θεωρώ. Και εντάξει, τώρα αυτά είναι κομμάτια τα οποία όλη μας τη ζωή, νομίζω,
1: έρχονται και φεύγουν
0: ναι,
1: με έναν τρόπο.
0: Και τα επεξεργαζόμαστε. Και για μένα ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω της τέχνης. Ο πιο σίγουρα ασφαλής, σίγουρα. Και από θέμα έμπνευσης, έτσι πολύ, πολύ εύφορο έδαφος. Έχει πάντα να δώσει κάπως. Και μαθαίνεις τον εαυτό σου. Εγώ τουλάχιστον γι' αυτό κάνω ό,τι κάνω. Και νομίζω περισσότεροι από εμάς, γιατί ερχόμαστε πιο κοντά...
1: Σε σένα.
0: Ναι.
1: Στον εαυτό σου.
0: Και αυτός δεν είναι ο στόχος.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Πάντα κάτι λείπει. Αυτό είναι...
0: Αυτό είναι στίχη του Νικόλα του Ασκορδαλάκη, ενός φίλου.
1: Ωραία.
0: Και είναι μουσική δική μου.
1: Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, Χριστίνα, πώς θα περιέγραφες, αν μπορείς, τη μουσική που φτιάχνεις και τη μουσική με την οποία εκφράζεσαι, τι μίξεις έχει, τι επιρροές έχει? Έχεις εντωμεταξύ και στοιχεία jazz, δεν ξέρω αν φαίνονται τόσο πολύ εδώ βέβαια, αλλά στο παρελθόν σου.
1: Ναι, ναι, γιατί ήταν κάπως έτσι η αφετηρία μας και εμένα και του Νικόλα εκπαιδευτικά. Σίγουρα ο πρώτος δίσκος ήταν πιο jazz, είχε έτσι ένα ορχιστρωτική.
0: Ναι, ναι. Επίσης πολύ ωραίος τίτλος, Στους τίτλους θα πάτε πολύ καλά.
1: Μην νομίζεις, με δυσκολεύει πολύ το θέμα των τίτλων, αλλά νομίζω ναι, τελικά έρχεται η στιγμή και έρχεται μόνο του. Αλλά ναι, νομίζω ότι έχει περισσότερο δυτικά στοιχεία. Γιατί και εγώ σαν ακροάτρια έτσι ακούω πολύ περισσότερο δυτική μουσική. Απλώς θέλω κάθε φορά έτσι να περιλαμβάνω όσο πιο πολλά στοιχεία με αντιπροσωπεύουν εμένα. Και εγώ έχω γεννηθεί εδώ, σε αυτόν τον τόπο, με όλες αυτές τις αναφορές, Πόλη Ανατολή,
0: Παράδοση.
1: Και, ναι, Βαλκάνια, είναι δηλαδή, απλώς εντάξει, κάθε φορά νομίζω ότι δεν ξεκινάω πολύ ανοιχτά και κάποιες φορές ο λόγος, κάποιες φορές μια μελωδία θα με οδηγήσει κάπου και θα έρθει ένα αποτέλεσμα που στο τέλος θα με ικανοποιεί, θα μου αρέσει. Και ότι είναι. Αυτό ας πούμε, που ακούσαμε ήταν 9-8. Ήταν ένας ρυθμός έτσι πιο
0: λαϊκός.
1: Μόνος, ναι, και λαϊκός, που δεν είχα στον πρώτο δίσκο. Δεν είχε βγει ως τότε. Νομίζω, ξέρεις, στην πορεία.
0: Κάπως ανακαλύπτεις αυτό που είσαι και πριν, και εσύ τον αυτό.
1: Μπράβο. Και θέλω να βάλω και περισσότερα στοιχεία από μένα, να τα εκθέσω περισσότερο.
0: Λέγαμε τώρα, επειδή πάμε για τον τίτλο και του προηγούμενου άλμπουμ και αυτού, το Νίνεμο, που σου λέω. Τι σημαίνει, μου λες, βγαίνει από τον είναι μία. Και σου λέω, όντως είναι, ας πούμε, η ατμόσφαιρα των τραγουδιών αυτή. Πώς νιώθεις την ατμόσφαιρα αυτή που όντως αναδύουν τα τραγούδια και όντως αναδύει το άλμπουμ και όταν τα ακούς όλο μαζί, σε αυτή έτσι την εποχή που ζούμε, που δεν θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζεται από τον είναι μία.
1: Ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι έτσι το οξύμορο αυτό. Εντάξει, παρόλα αυτά νομίζω ότι έχουμε όλοι οι άνθρωποι μέσα μας τέτοια κομμάτια και ακόμα και αν έχουν χαθεί και έχουμε προσπαθήσει να προσαρμοστούμε στους νέους καιρούς, πολλές φορές μας λείπουν, τα αναζητάμε. Φαντάζομαι, γιατί ακόμα είναι νωρίς για να σου πω κι εγώ πώς προέκυψε έτσι όλο αυτό σαν εγχείρημα, ολόκληρος ο δίσκος. Φαντάζομαι κι εγώ κάποια τέτοια ανάγκη είχα.
0: Ίσως και εσύ, ζώντας ακριβώς όλη αυτή την ατμόσφαιρα, η ανάγκη σε οδήγησε για αυτήν την νηνεμία, εσωτερικότητα.
1: Αν και εγώ νομίζω ότι διακατέχομαι έτσι κάπως ιδιοσυγκρασιακά από μια περισσότερο ηρεμία και ησυχία.
0: Αυτό το αποπνέεις έτσι όταν σε γνωρίζει κάποιος.
1: Ναι, φυσικά όχι πάντα και, και με όχι με τρόπους ενδεχομένως που μπορεί να, ξέρεις, να έχουμε οι άνθρωποι στο μυαλό μας την ηρεμία. Αλλά ναι, είναι αυτό που είπες και νομίζω ότι τόσο απλό και τόσο αντιπροσωπευτικό. Αυτό, όταν ακούς αυτό το δίσκο βγαίνει αυτό, τελείωσε.
0: Για να μπορέσει ένας ακροατής να εισπράξει κάπως λίγο αυτή την εσωτερικότητα και ας πούμε ότι έχει τη διάθεση, τι είναι αυτό που μπορεί να τον οδηγήσει? Συζητούσαμε λίγο και εκτός αέρα, η μουσική έχει πια τόσο αποσπασματικό χαρακτήρα, την ακούς μέσα από πλατφόρμες, μέσα από social πιο σωστά, γιατί τις πλατφόρμες ολόκληρη την ακούς. Να ακούς 30 δευτερόλεπτα, να ακούς λίγο, περνάς την επόμενη. Μπορεί να δώσει, δηλαδή τι είναι αυτό που θα τον παρακινήσει ίσως?
1: Σίγουρα έχει να κάνει το αισθητικό κομμάτι σε αυτό, δηλαδή κάτι θα βρει δικό του που θα τον παρακινήσει για να μπει πιο μέσα στη δουλειά. Και από εκεί και πέρα νομίζω θέλει ίσως και κάποια περισσότερη προσπάθεια έτσι για να συγκεντρωθεί αν θέλει κανείς. Αλλά νομίζω ότι η μουσική έχει τέτοια δύναμη που χρειάζεται.
0: Έρχεται και σε συναντάει με έναν τρόπο.
1: Και όταν είναι η ώρα θα τα βρει ο καθένας. με τη μουσική.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε το... Έχεις κάνει μια πολύ ωραία διασκευή στο... σε ένα παραδοσιακό τραγούδι, στο Φεγγάρι. Mm-hmm.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Θέλεις να τα ακούσουμε πρώτα?
0: Θες να πεις κάτι, για πες.
1: Να πω ότι αυτό το τραγούδι το είχα κάνει διασκευή και στον πρώτο δίσκο. Αλλά με άλλο τίτλο. Εκεί ονομαζόταν «Ποιος σε φίλησε» και είναι πολύ διαφορετικό. Καμία σχέση με αυτό.
0: Okay.
1: Και γενικώς είναι ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, σίγουρα αποτελεί τις ρίζες μου. Mm. Γιατί όπως σου είπα, είναι ένα τραγούδι που ακούμε, που ακούω από πολύ μικρή, στα τραπέζια, στο σπίτι, από τους γονείς μου και την οικογένειά μου. Και είναι ένα τραγούδι έτσι και που μου υπενθυμίζει από πού έρχομαι και που πάντα έχω έτσι μια διάθεση να γίνω μέρος του, mm-hmm. αλλά και όπως είμαι. Κατάλαβες?
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Και γι' αυτό κάνω και διασκευές γενικά. Αγαπώ τις διασκευές πολύ.
0: Ακούμε. Mm-hmm.

0: Αυτό που ακούγεται στην αρχή και στο τέλος είναι ο Γιόνης.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι η ιδέα του αδερφού του Άγγελου, του παραγωγού, mm. που ήταν έτσι στο σπίτι εκεί όταν δουλεύαμε και λέει: γιατί δεν βάζετε ένα Γιόνη? Mm. Και του λέω: Σπύρο, το πες αυτό! Και μπήκε η ιδέα.
0: Πολύ ωραίο. Ναι, πολύ, πολύ ωραίο, ναι. Στοιχείο. Μπράβο, πολύ. Μπράβο. Στον αδερφό του Άγγελου. Ναι. Που κάποια στιγμή αφήσαμε έτσι σε μια υποσημείωση. Είπες: είμαστε τυχεροί που είχαμε ένα παραγωγό. Τι είναι αυτό το σημαντικό που θεωρείς έτσι στη δουλειά ενός παραγωγού σε μια δισκογραφική?
1: Θα σου πω, εμένα μου άνοιξε πάρα πολύ τον ορίζοντα ηχητικά. Mm. Γιατί ως τότε δούλευα μόνο με τους συνεργάτες μου, τα παιδιά που έπαιζαν μουσική, διάφορα όργανα που επέλεγα κάθε φορά. Η μουσική παραγωγή, επειδή τα έχεις όλα στον υπολογιστή και τα φτιάχνεις επί της ουσίας εκείνη την ώρα, είναι μια έτσι ιδιαίτερη τεχνική επεξεργασία της ηχητικής πηγής, γιατί πάλι μπορεί να παίξεις όργανα. Mm-hmm. Άνοιξε την ομπρέλα, έγινε όλο αυτό το τεράστιο. Άρα καταλαβαίνεις πόσο μεγαλώνει και η έμπνευση και οι ιδέες. Και ο Άγγελος είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος, έτσι, νέος καλλιτέχνης αυτό, που δέσαμε κατευθείαν. Έχουμε και πολύ αισθητική, έτσι, κοινή προσέγγιση, κατεύθυνση, πρόθεση, όλα συνομιλούμε. Οπότε φρέσκαρε πάρα πολύ όλο το νέο ήχο. Mm-hmm.
0: Είναι ένα στοιχείο που τα τελευταία χρόνια κάπως λίγο, έτσι, κλείπει και μάλλον χρειάζεται.
1: Χρειάζεται και
0: πολύ.
1: Ναι, και όλο αυτό θέλει μωρέ και χρόνο. Mm. Είναι αυτό που λέγαμε πριν ότι δεν έχουμε. Χρειάζεται περισσότερη αφοσίωση, πολλές φορές έρευνα, πολύ ακρόαση συγκεκριμένη, έτσι, mm-hmm. πολύ στοχευμένη σε πολλά πράγματα, πολύ λεπτομέρεια. Και αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει ο χρόνος για τους περισσότερους από εμάς να το κάνουμε. Θέλει δηλαδή πολύ, έτσι, ισχυρή θέληση, απόφαση.
0: Λοιπόν, ο χρόνος τώρα τελειώνει σιγά σιγά και για την εκπομπή. Θέλουμε να ακούσουμε λίγο πριν το τέλος και το Ευτυχισμένη, mm-hmm. που είναι η... Έτσι να μην πω η μελοποίηση, που είναι η μουσική, μουσική που έγραψες για το ποίημα του Πεσόα. Και θέλω να σε ρωτήσω, Χριστίνα, έτσι πριν κλείσουμε, τι σχέδια έχεις και πώς θέλεις να συναντήσει το άλμπουμ, τι είναι, έτσι, αυτή η επιθυμία σου?
1: Θέλω να πάει στους ανθρώπους που θα ήθελαν έτσι πολύ να συγκινηθούν. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος εξ αρχής σε οτιδήποτε κάνω, νομίζω από το παραμικρό.
0: Η συγκίνηση.
1: Ναι, η συγκίνηση. Mm. Οπότε θα ήθελα πολύ να βρει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σίγουρα θέλουμε να ετοιμάσουμε κάποια live. Μια παρουσίαση έτσι ωραία όπως την έχουμε φανταστεί και σε μικρά έτσι πραγματάκια που έχουμε την ευκαιρία να mm-hmm. συναντιόμαστε με τον κόσμο
0: και να δουλέψεις ίσως και επόμενο υλικό, φαντάζομαι.
1: Αυτό είναι μόνιμα,
0: συμβαίνει.
1: Εν δυνάμει, ναι, υπάρχουν ανοιχτά πεδία πάντα.
0: Πολύ ωραία. Χριστίνα Ψύχα ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστώ, Χριστίνα.
1: Εγώ.
0: Νίνε μου το άλμπουμ, το ακούμε ψηφιακές πλατφόρμες παντού. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε με το Ευτυχισμένη. Αριστεία Γιάννου Μάραγδα στα μουλακά του φροντίδα του ήχου. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Γεια χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Έλληνας Πρωθυπουργός προς τιμήν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου και πρόσθεσε: Είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα, συνταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Επίσης, ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς σχέσεις και πως η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστήσει σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Δεν είναι απλώς μια συμμαχία, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ακολούθησαν διευρυμένες συζητήσεις για ζητήματα και έργα συνδεσιμότητας που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνδεσιμότητα, ενώ συζητήθηκαν ακόμη τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, κατά την οποία αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Επίσης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Διατλαντική Συμμαχία πρέπει να παραμείνει ισχυρή. Την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού, αποτυπώνει η κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτό το πλαίσιο υπεγράφησαν τρεις νέες συμφωνίες στους τομείς της άμυνας, της προστασίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ναυτικής συνεργασίας. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων έως αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Αλλάζουμε θέμα. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή. Όπως εξήγησε, η κίνηση αυτή θα μειώσει αυτομάτως την τιμή στην Αγγλία κατά ένα εκτιμόμενο ποσό που κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο ντίζελ. Νωρίτερα, υπέρ της επίσπευσης, αποδέσμευσης και διάθεσης στην αγορά περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου τάχθηκαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ζητήματα της καθημερινότητας άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα, ενώ παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος για το στεγαστικό της 120 δόσεις και τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού για τα νησιά. Είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη και την κεντροαριστερά, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Βήματος και τόνισε ότι εφόσον εκλεγεί θα επιδιώξει το σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης με ρεαλιστικό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν και έλαβαν ο πρόεδρος του λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς και άλλοι 9 συλληφθέντες. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση της απάτησης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, ενώ ερευνώνται και για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Αναζητείται ακόμη ένα άτομο που εμπλέκεται στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4 του Μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδειχθούν οι προκαταρκτικές εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα έγγραφα για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια από τη διάνοιξη της σύραγγας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμινότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10, ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com Half Note.gr
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Απ' τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

0: Μετά από μπόρες, μετά από συννεφιές, μετά από βροχές και μετά από μια υποψία ότι το φθινόπωρο ήρθε για τα καλά έτσι με μια ψύχρα, τελικά μας έχουν προκύψει κάποιες μέρες ηλιόλουστες, σχεδόν καλοκαιρινές όπως η σημερινή, με έναν ουρανό να θέλει κανείς να πετάξει σε αυτόν. Πώς είναι το καλοκαίρι που βλέπουμε τη θάλασσα και λέμε να κολυμπήσουμε εκεί, είναι μια θάλασσα να την βγεις, ένας ουρανός να πετάξει κανείς αυτόν. Και αυτό θα κάνουμε απόψε. Ήδη ακούμε τα πετάγματα, τα σφυρίγματα, τα τιτιβίσματα πουλιών. Πουλιών που κάποτε, κάτι αιώνες πριν, τα σκέφτηκε ένας άνθρωπος να πετάνε ψηλά στον ουρανό για να φύγουν από την γη των ανθρώπων και να φτιάξουν μία δική τους ψηλά, ανάμεσα στα σύννεφα. Και αυτήν την ονόμασαν νεφελοκογκυγία. Ο Αριστοφάνης παρουσίασε το 414 π.Χ. την κωμωδία του Όρνηθες στα Μεγάλα Διονύσια. Διακωμωδεί τις επινοήσεις τις ανθρώπινες για μικροσυμφέροντα, μικροπολιτικές. Διακωμωδεί και εμείς γελάμε, ακόμη και τώρα, κάτι αιώνες μετά. Το στίχημα, για όποιον σκηνοθέτη ή σκηνοθέτρια προσεγγίσει μία κωμωδία του Αριστοφάνη, είναι μεγάλο. Το 1959 ο Κάρολος Κουν με το Θέατρο Τέχνης προσεγγίζει με το δικό του τρόπο αυτό το έργο. Μουσική γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης. Σκηνικά και κοστούμια σχεδίασε ο Γιάννης Τσαρούχης, ενώ τις χορογραφίες σχεδίασε η Ραλού Μάνου. Απόδοση στα νέα ελληνικά έκανε ο Βασίλης Ρώτας. Το στίχημα, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε αυτή η παράσταση, έμοιαζε να έχει χαθεί για αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούμε πλέον πολιτιστική μας κληρονομιά. Μέσα στα χρόνια όμως καταξιώθηκε όλη η παράσταση. Ο καθένας άνθρωπος που συνέβαλε σε αυτή την παράσταση έμοιαζε να έχει δώσει και να έχει συνεισφέρει κάτι στην κληρονομιά μας. Απόψε λοιπόν θα πετάξουμε λίγο στον ουρανό τον Αττικό με τα φτερά αυτών των ανθρώπων.
1: Έτσι δαϊκή κνητιώτιώτιξ με συμφώνω αγωτιώτιξ

Ο Μάνος Χατζηδάκης ηχογράφησε τη μουσική και τα τραγούδια που έγραψε για αυτή την παράσταση το 1960 και την ξανά ηχογράφησε το 1962. Βασικός ερμηνευτής είναι ο Γιώργος Μούτσιος, που τον ακούσαμε σε ένα από τα τραγούδια που κυρίως ακούστηκαν και ακούγονται από τους Όρνηθες, του Αριστοφάνη, πάντα με απόδοση στα ελληνικά από τον Βασίλη Ρώτα. Ο Καρόλος Κουν με το Θέατρο Τέχνης ανέβασε αυτή την παράσταση πρώτα στο Ηρώδιο το 1959, όπως είπαμε, και εκεί συμμετείχαν ο Γιώργος Λαζάνης, ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Μίμης Κουγιουμτζής, ο Δημήτρης Χατζημάρκος, ο Μινάς Χριστίδης, η Μάγια Λιμπεροπούλου, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη, η Εύα Κοταμανίδου, η Νόνικα Γαλινέα και άλλοι. Πάμε να ακούσουμε την Πάροδο, που πια στις μέρες μας, επειδή υπάρχει διαθέσιμο το πρωτότυπο αυτό υλικό της μαγνητοσκόπησης, μπορείτε να απολαύσετε και να δείτε τη χορογραφία και όλα στις Ραλούς Μάνου και την αντίστοιξη με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές αυτής της ιστορικής παράστασης.

Σε αφιερώματα που έχουμε κάνει στον Μάνο Χατζηδάκη έχουμε μιλήσει για αυτό το έργο, το οποίο ίσως είναι κάτι ανάλογο με το Action Esti του Μίκη Θεοδωράκη, όπου και εκεί ο Μίκης Θεοδωράκης σμίγει στοιχεία μουσικά της παράδοσής μας, της δημοτικής και της βυζαντινής μουσικής, και τα δένει με τον έντεχνο πια ποιητικό λόγο και τη μουσική. Κάτι ανάλογο κάνει εδώ και ο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι τέτοια σημασίας έργο, είναι τέτοια σημασίας η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ένα μικρό παράδειγμα, πέρα από όλα όσα ακούμε και θα ακούσουμε, είναι ένα δάνειο που έχει πάρει από ένα έργο για πιάνο του Μπετόβεν. Είναι το τρίτο μέρος από τη σονάτα για πιάνο όπως 31 αριθμός 2 με την επωνομασία Θύελα, που ενσωματώνεται σε ένα έργο το οποίο μουσικά δένει δημοτική, βυζαντινή μουσική και ρεμπέτικο.

Και μετά τον Μπετόβεν, στον Χατζηδάκη, να ένα δείγμα από αυτό το ίδιο έργο πάντα, Όρνηθες είπαμε σήμερα ακούμε, του πώς έρχεται και συνομιλεί ο Μάνος Χατζηδάκης με την Βυζαντινή μουσική, στον Άχης Φτερά.

πιο καλά. Χίλιες φορές. Πρώτα πρώτα εμείς για αυτούς δεν θα χτίζουμε ναούς με τις πόρτες τις χρυσές, παρά θα τους προσκυνάμε με σε θάμ, με στα σκήνα, με σε κούμαριες και πρίνα, κι όσο θα είναι πιο σεβάσμια θα έχουν ναό μια ελιά. Είτε στους δελφούς η σάλα πανηγύρια τα μεγάλα θα πηγαίνουμε με δώρα, παρά εκεί που είναι αγριελιές και αχλαδιές και κουμαριές θα πηγαίνουμε με σταρί και κρυθάρι στο ταγάρι, θα σηκώνουμε τα χέρια με τις χούφτες μας γεμάτες και θα μας παρακαλάνε, και έτσι αυτοί για λιγοστάρι θα μας κάνουνε τη χρήση.

Και ο Μάνος Χατζηδάκης με το «Φίλτατέ μου γεροντάκο». Στα τραγούδια αυτά που έγραψε για τους όρνηθες του Αριστοφάνη, με απόδοση πάντα στα ελληνικά, το ξαναλέω, από τον Βασίλη Ρώτα, για να μιμηθεί με τη μουσική του και να τη δώσει με ποιητικό λόγο στους ηθοποιούς της παράστασης, χρησιμοποιεί σε μουσικές φράσεις του επαναλαμβανόμενες νότες. Το τιτίβισμα αυτό δηλαδή αποδίδεται μουσικά με νότες που επαναλαμβάνονται. Όταν όμως πρόκειται για μία έκφραση, μία σκέψη ή την αφήγηση, οι μελωδίες απλώνονται με τον γνωστό, τον γνώριμο χατζηδακικό τρόπο, και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα από αυτά. Γιώργος Μούτσιος, το «Σοκράτη».

Και αυτός είναι ο τελικός χορός της πρώτης πράξης που πάλι έχουμε γνώριμα οικεία μουσικά χατζηδακικά περιβάλλοντα με αυτά τα βιολιά που παίζουν μελωδίες ξεγνιασιάς αλλά και κατεβασιές, δηλαδή για, όπως λέγαμε, για το τιτίβισμα όπου χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενες νότες για να το μιμηθεί ο Μάνος Χατζηδάκης. Εδώ προσπαθεί να μιμηθεί και το πέταγμα των φτερών. Αυτό το κάνει με ανιούσες και κατιούσες μελωδικές φράσεις. Κάτι τέτοιο ακούσαμε εδώ στον τελικό χορό της πρώτης πράξης. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα από τα ωραιότερα για μένα τραγούδια αυτού του έργου, γιατί έρχεται η χοροδία με έναν δειλό σχεδόν βηματισμό, σαν να αποφάσει το να πει ή να μην πει, να μιλήσει ή να μιλήσει, γιατί αυτά που έχει να πει είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και αυτή την αναποφασιστικότητα την αποδίδει με τέτοιες μελωδίες ο Μάνος Χατζηδάκης. Το τραγούδι λέγεται «Η Βουλή».

Η άρια της Αηδώνας με την Ευγενία Συριώτη, και για αυτή την Αηδώνα τραγουδάει ο αγαπημένος της το «Ο καλή μου ξανθιά». «Ο καλή μου ξανθιά», Γιώργος Μούτσιος.

Αυτό μαζί με τους κύκνους είναι τα περισσότερο αγαπημένα και ακουσμένα τραγούδια από τους Όρνηθες, τα τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για την ιστορική παράσταση του Καρόλου Κουν και του Θεάτρου Τέχνης. Και με αυτό το τραγούδι κλείνουμε τη μικρή μας αναφορά σε αυτό το έργο, αλλά και το πέταγμά μας στην εφελοκονκυγία, αυτή τη φανταστική

Αποχωρώ σε έναν άλλο χορό και από το θέατρο στον κινηματογράφο, αλλά πάντα με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Αφήνουμε τους όρνηθες και τον ουρανό και πιάνουμε τη θάλασσα και το καράβι. Το καράβι που ξενιτεύει, το καράβι που κάποτε σε μια ταινία που έχει αφήσει εποχή και λέγεται Αμέρικα, Αμέρικα, πήρε ένας νέος άνθρωπος για να κυνηγήσει, να κάνει δικό του το αμερικανικό όνειρο. Ταινία του Ηλία Καζάν του 1963, για αυτήν γράφει μουσική και τραγούδια με την ποίηση, με τα λόγια του Νίκου Γκάτσου, ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: σου χάψε.
1: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, «Τα λουστράκια», γράφτηκε από τον Νίκο Γκάτσο πάνω σε μια μελωδία που είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης για την ταινία «Αμέρικα, Αμέρικα» του Ηλία Καζάν. Πολύ αργότερα μπήκανε τα λόγια και αυτή είναι μια εκδοχή που ακούσαμε από τις φωνές που σύστησε στα χρόνια, στα μέσα του 80, ο Μάνος Χατζηδάκης, μέσα από τη ρωμαϊκή αγορά και τη λαϊκή αγορά. Οι φωνές είναι η Έλλη Πασπαλά, ο Βασίλης Λέκας και ο Ηλίας Λιούγκος. Για αυτή την ταινία, το «Αμέρικα, Αμέρικα», ο Νίκος Γκάτσος έγραψε «Τα αστέρι του Βοριά». Αυτό είναι το αστέρι, το τραγούδι που πρωταγωνιστεί σε αυτή την ταινία. Κλείνουμε με αυτό το τραγούδι και πάλι, αλλά με τη μουσική που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για το φινάλε της ταινίας. Από τον Εξώστη με την Όργα Λασκαρά του, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 104, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού αποτυπώνει κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο υπεγράφησαν τρεις νέες συμφωνίες στους τομείς της άμυνας, της προστασίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ναυτικής συνεργασίας. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και πρόσθεσε: «Είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, συνταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου». Επίσης, ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς σχέσεις και πως η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. «Δεν είναι απλώς μια συμμαχία, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής», είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ακολούθησαν διευρυμένες συζητήσεις για ζητήματα και έργα συνδεσιμότητας που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ συζητήθηκαν οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, κατά την οποία αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Επίσης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Διατλαντική Συμμαχία πρέπει να παραμείνει ισχυρή. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ίσχυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων έως αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το σπίτι όπου ζούσε για 7 δεκαετίες και χάρη στην πίεση του κόσμου μπόρεσε σχεδόν να επιστρέψει σε αυτό, αφού ο ιδιοκτήτης συμφώνησε σε μια νέα συμφωνία ενοικίασης. Ωστόσο, η υγεία της είχε κλονιστεί. Τα Ισπανικά Συνδικάτα ανακοίνωσαν πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες εκλογές. Σημειώνεται ότι η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Ψηφίζεται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σήμερα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου και στόχος είναι ολόκληρο το όφελος να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί. Όπως εξήγησε, η κίνηση αυτή θα μειώσει αυτομάτως την τιμή στην Αγγλία κατά ένα εκτιμόμενο ποσό που κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο ντίζελ. Υπέρ της επίσπευσης της αποδέσμευσης και διάθεση στην αγορά περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου τάχθηκαν νωρίτερα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ζητήματα της καθημερινότητας άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματός του για το στεγαστικό, τις 120 δόσεις και τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού για τα νησιά. «Είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη και την κεντροαριστερά», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Βήματος και τόνισε ότι εφόσον εκλεγεί, θα επιδιώξει το σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης με ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν και έλαβαν ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς και άλλοι 9 συλληφθέντες. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση της απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, ενώ ερευνώνται και για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Αναζητείται ακόμη ένα άτομο που εμπλέκεται στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4 του Μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδειχθούν οι προκαταρκτικές εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα έγγραφα για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια από τη διάνοιξη της σύραγγας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμινότη έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 11. Ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 9.84.

Αυτή είναι η ολοκένουργη Bamboos και On and On. Εδώ στο στούντιο είμαστε Εύη Ρεντίφη στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.

Το τρίτο σίγγλ λοιπόν από το επερχόμενο άλμπουμ των Bamboos, Sugar on Top, στη φωνή ο Reginald A.K., ο οποίος είναι γιος της τραγουδίστριας του σχήματος Kylie Oldest.

Οι μουσικές που ακούμε έρχονται από μακριά, εμείς όμως πάμε να δούμε τι συμβαίνει στις αθηναϊκές μουσικές σκηνές. Ξεκινήσαμε χθες με τον καλεσμένο μας, τον μουσικό Ραφαήλ Μελετέα, να αναφέρουμε κάποια live των επόμενων ημερών, θα τα υπενθυμίσουμε και θα προσθέσουμε. Coral Fuzz λοιπόν, ξεκινώντας, εμφανίζονται αύριο στο Ilion Plus. Μια μπάντα που έχει αποδείξει πως κατανοεί ότι η ψυχεδέλεια δεν είναι σειρά ηχητικών εφέ, αλλά ζήτημα ατμόσφαιρας και συναισθήματος, όπως διαβάζουμε σε μια κριτική για το δεύτερο άλμπουμ τους. Έχουν κυκλοφορήσει 7 single, έχουν κυκλοφορήσει το άλμπουμ Fata Morgana και τελευταίος δίσκος τους είναι ο ομώνυμος με την μπάντα Coral Fuzz.

με μουσική, φώτα, visuals και αγαπημένους καλεσμένους. Στην το δεύτερο προγραμματισμένο του live, ο Λέων Βάθενς, το Σάββατο 10 του μηνός στο Κλακάζ.

Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα κομμάτια από τον Λέωνο Βάθενς. Το Κλακάς βρίσκεται στην οδό Αβραμιώτου στο Μοναστηράκι και το live από ό,τι βλέπω ξεκινά λίγο μετά τις 9.

Το ίδιο βράδυ, βράδυ Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, όπως είπαμε και χθες, εμφανίζονται εδώ στο Γκάζι, στο ΕΞΑ, την πρώην Αφρικάνα, η The Soul Peanuts Orchestra, δηλαδή η πλήρης μορφή του τρίου Soul Peanuts με πνευστά. Ορχιστρική jazz, funk και soul. Με αισθητική 60s και 70s Soul Peanuts Orchestra στο ΕΞΑ, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, εκεί λίγο μετά τις 9 και αυτή η συναυλία.

Περνάμε στα ξενόφερτα σχήματα. Στη χώρα μας για δύο εμφανίσεις η Buzzcocks, Garage Rock και Punk Rock σε πάντρεμα. Εμφανίζονται την Παρασκευή μεθαύριο στο Κύταρο και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη στο 8Ball. Τη συναυλία της Αθήνας τους Buzzcocks θα ανοίξουν οι The Stress σε μία από τις σπάνιες πλέον εμφανίσεις τους. 50 χρόνια γιορτάζουν οι Buzzcocks στη σκηνή, 40 χρόνια οι Stress, τα δύο αρχικά μέλη της σύνθεσης Λούις και Κώστα στη σκηνή, με 3 νέα μέλη μεθαύριο στο Κύταρο.

Έχουμε περάσει από τις ανοιχτές σκηνές του καλοκαιριού στις κλειστές και έχουμε πυρετό ζωντανών εμφανίσεων. Από το Βερολίνο λοιπόν και την avant-garde σκηνή του μας έρχονται το Σάββατο και η Istanbul Ghetto Club.

θαύμα και όπως οι ίδιοι λένε χιουμοριστικά στις ζωντανές τους εμφανίσεις, μεταφέρουν την ατμόσφαιρα ενός παραδοσιακού τουρκικού γάμου στα σκοτεινά τέκνο κλαμπς. Εδώ στην Αθήνα εμφανίζονται, όπως είπαμε, το Σάββατο στο Arc Club, στην Πέτρου Ράλι. Και αυτή η ζωντανή εμφάνιση ξεκινάει αργά, λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

μια μίξη pop και soul η μουσική του τραγουδοποιού Goldford από το Σικάγο μέτρα πλέον το Λος Άντζελες. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο Jasmine.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων που προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Πρόκειται για ιδιοκτήτες και κυβερνήτες τουριστικών και αλλιευτικών σκαφών, μέλος πληρώματος, καθώς και έναν υπάλληλο τελωνίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και κατά τη διαδικασία νόμιμων ανεφοδιασμών σκαφών καταβάλλονταν χρηματικά ποσά από 10 έως 30 ευρώ σε τελωνιακούς υπαλλήλους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για καταπερίπτωση εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί αρχαιοτήτων. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 2 ιδιώτες για πλαστογραφία και έκθεση, καθώς και ακόμα μία υπάλληλος του τελωνίου για δωροληψία. Την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού αποτυπώνει η κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τον 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφησαν 3 νέες συμφωνίες στους τομείς της άμυνας, της προστασίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ναυτικής συνεργασίας. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, επισημαίνοντας το ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα, αλλά και της ελληνικής ναυτιλίας στην ελευθερία της ναυσιπλοείας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία που εκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία στην ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την ασφάλεια. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, κατά την οποία αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Επίσης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Διατλαντική Συμμαχία πρέπει να παραμείνει ισχυρή. Σε ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος υπογραμμίζει την αναφορά Ρούμπιο στις αμερικανικές αξίες, τον εθνικισμό και τον δυτικό πολιτισμό. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων έως αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το σπίτι όπου ζούσε για 7 δεκαετίες και χάρη στην πίεση του κόσμου μπόρεσε σχεδόν να επιστρέψει σε αυτό, αφού ο ιδιοκτήτης συμφώνησε σε μια νέα συμφωνία ενοικίασης. Ωστόσο, η υγεία της είχε κλονιστεί. Τα Ισπανικά Συνδικάτα ανακοίνωσαν πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Ψηφίζεται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, που κατατέθηκε σήμερα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου και στόχος είναι ολόκληρο το όφελος να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, εκτιμώντας ότι η τιμή στην Αγγλία θα κυμαίνεται. Η μείωση της τιμής στην Αγγλία θα κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο. Η Ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου, χρησιμοποιώντας κυρίως το μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ζητήματα της καθημερινότητας σας και στον Νίκο Ανδρουλάκη μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα και παρουσίασε τις θέσεις του κόμματός του για το στεγαστικό, τις 120 δόσεις και τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού για τα νησιά. Είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη και την κεντροαριστερά, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Βήματος και τόνισε ότι εφόσον εκλεγεί, θα επιδιώξει τον σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης με ρεαλιστικό και εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Αύριο αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4 του Μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδειχθούν οι προκαταρκτικές εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου και άλλα έγγραφα για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια από τη διάνοιξη της σύραγγας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμινότη έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 12. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Τάνση Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984.

Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Το τελευταίο κομμάτι της πρώτης ώρας ήταν των Rolling Stones από το τελευταίο τους άλμπουμ. Το νέο για αυτό το κομμάτι είναι ότι κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του πριν από λίγες μέρες, κάτι που αξίζει νομίζω να δείτε.

με Λεντίνη και Βασίλη Δοκάκη, Ήλια Χτίδα, ένα κομμάτι από την ταινία After Love του Στέργιου Πάσχου και το soundtrack. Και αυτό γιατί ήρθε η ώρα να περάσουμε στον κινηματογράφο και στις νέες ταινίες που κυκλοφορούν αύριο στις αίθουσες.

Ξεκινάμε λοιπόν με μία ταινία η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και μας μεταφέρει 20 χρόνια πίσω. Prime Time του Lance Oppenheim, ψυχολογικό θρίλερ, μία εξερεύνηση των ορίων ανάμεσα στη δημοσιογραφία, τη reality τηλεόραση, την τηλεθέαση, το true crime και τελικά τη δικαιοσύνη. Πρωταγωνιστής ο Robert Pattinson, ο οποίος υποδίεται τον Chris Hansen, παρουσιαστή της αμφιλεγόμενης εκπομπής του Catch a Predator. Η εκπομπή επιχειρεί να αποκαλύψει ανθρώπους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να προσεγγίσουν ανήλικους, ενώ η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή.

από την τηλεόραση στα κοινωνικά δίκτυα. Μετά το social network έρχεται το The Social Reckoning σε πρωτότυπο σενάριο του Aaron Sorkin. Βασισμένο στα γεγονότα που οδήγησαν στην αποκάλυψη της Wall Street Journal με τίτλο The Facebook Files. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία μιας νεαρής μηχανικού του Facebook. Η οποία ζητά τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal με σκοπό να αποκαλύψει τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου. Στην ταινία πρωταγωνιστούν Μίκι Μάντισον, Τζέρεμι Άλεν Βάιτ και Τζέρεμι Στρόγκ.

Επόμενη ταινία που βγαίνει αύριο στους κινηματογράφους, δυστοπική, μία ταινία που δεν είναι για ονειροπόλους. Βρισκόμαστε σε ένα μέλλον όπου η μακροβιότητα του ανθρώπου συνδέεται με την παρεμπόδιση των ονείρων. Η αναγέννηση σε σκηνοθεσία του Κινέζου Μπιγκάν έρχεται με το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο περσινό Φεστιβάλ των Κανών στις αποσκευές της. Κάποιες και κάποιοι την είδαν ήδη σε προβολές στην Αθήνα, στις νύχτες πρεμιέρας, special preview στη Ριβιέρα των Εξαρχείων. Επισήμως βγαίνει αύριο και από ό,τι μας λέει η σύνοψη, βρισκόμαστε σε μια πραγματικότητα όπου οι άνθρωποι έχουν πάψει να ονειρεύονται με αντάλλαγμα την παράταση της ζωής τους. Ένας νεαρός εξακολουθεί να ονειρεύεται και προκαλεί κοινωνικό χάος. Η αναγέννηση περιγράφεται ως φιλόδοξο κινηματογραφικό ταξίδι μέσα από διαφορετικά είδη, εποχές και κινηματογραφικές φόρμες.

Ανάμεσα στα θρίλερ και τις δυστοπίες έχουμε και ένα animation γεμάτο φαντασία, μαγεία, περιπέτεια, το οποίο απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους θεατές. Έρχεται από την DreamWorks Animation και παρουσιάζει μια ιστορία για δύο φίλες, τη Τζο και τη Ραΐσα. Τίτλος του animation: Ξεχασμένο νησί, και οι δύο φίλες ανακαλύπτουν μια μυστηριώδη πύλη που τις μεταφέρει στο φανταστικό νησί, το οποίο είναι γεμάτο με μαγικά και μυθικά πλάσματα. Ο κόσμος αυτός αντλεί έμπνευση από τη φιλιππινέζικη μυθολογία και παράδοση.

Πάμε σε δυνατό θρίλερ. Το στούντιο Blumhouse Atomic Monster μας έδωσε τα φιλμ Backrooms και Μονή. Τώρα επιστρέφει με σκηνοθέτη τον ανερχόμενο Rob Savage και μας παραδίδει την άλλη μαμά, Other Mommy, με την Μπέλα, ένα 8χρονο κορίτσι που μεγαλώνει σε ένα σπίτι με εντάσεις ανάμεσα στους γονείς, να έρχεται αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη. Από την ντουλάπα του δωματίου της εμφανίζεται μία οντότητα, μυστηριώδης οντότητα, την οποία η μικρή Μπέλα αποκαλεί άλλη μαμά. Όσο το κορίτσι προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει, η άλλη μαμά γίνεται όλο ένα και πιο απειλητική. Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ Τζέσικα Τσαστέιν πρωταγωνιστεί σε διπλό ρόλο ως μητέρα της Μπέλα αλλά και ως άλλη μαμά.

Κλείνουμε με ένα ντοκιμαντέρ του 2024 που έρχεται στις αθηναϊκές αίθουσες, ένα ντοκιμαντέρ για τη Λωρίδα της Γάζας. «Γάζα, η Λωρίδα της Εξόντωσης» ο τίτλος, και πρόκειται για μια καταγραφή εμπειριών των αμάχων κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, εστιάζει στις εκκλήσεις των παιδιών για κατάπαυση του πυρός, με την υπογραφή του Ραφαέλ Ράγκελ, του Μεξικανού. Χαρακτηρίζεται ως έργο άγριας ανθρωπολογίας που επιλέγει να δείξει την ομή πραγματικότητα και τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, ταυτόχρονα όμως αναδεικνύει το πνεύμα των ανθρώπων της Γάζας.

I Can't Get You Out of My Mind, ένα τραγούδι για χωρισμό όπως καταλαβαίνουμε, που κυκλοφόρησε ως single το 2025 ο Βρετανός πολυοργανίστας τραγουδοποιός Luke Marsets.

Ανέφερα πολλές συναυλίες των επόμενων ημερών την προηγούμενη ώρα. Αφήσαμε μία για το τέλος. Ακούσαμε Theodore και Cold Summer, το single που κυκλοφόρησε μετά το album Fire και το οποίο δίνει τον τίτλο της συναυλίας του που εξαναβολής έρχεται το Σάββατο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στη Στοα Culture, Πεσμαζόγλου 5 και στα 2. Κόνσεπτ συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για το χώρο με τη νέα μπάντα του Theodore και καλεσμένους. Φως, εικόνα και κτίριο στο φόντο γίνονται το σκηνικό για μια ενιαία αφήγηση. Τη συναυλία ανοίγει το Cinematic Electropop μουσικό project του Θάνου Γιαμά, The Astrolab.

Μιλήσαμε για κινηματογράφο, μιλήσαμε για σινεμά και κάπως έτσι έφτασε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Ήταν η Εύη Ρεντίφη στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα.

και μένουμε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Στις 12 έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με την Αταλία Καντατζή και αμέσως μετά Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο. Καληνύχτα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, επισημένοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική σημασία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Επίσης, συζητήθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε η ομιλία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, όπου αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στο δυτικό πολιτισμό, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος στάθηκε στις αναφορές του στις αμερικανικές αξίες, τον εθνικισμό και το δυτικό πολιτισμό. Το Bloomberg σχολίασε ότι παρουσίασε μέσα από την αρχαία Ελλάδα το όνομά του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ από την πλευρά της η Washington Post εκτίμησε ότι η ομιλία είχε έντονα πολιτικό χαρακτήρα και συνδέθηκε με την κληρονομιά του Μάγκα. Τρεις νέες συμφωνίες για την άμυνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτική συνεργασία υπογράφηκαν στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ισχύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση και συγκεντρώσεων έως τις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλη, γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το σπίτι όπου ζούσε για 7 δεκαετίες και χάρη στην πίεση του κόσμου μπόρεσε σχεδόν να επιστρέψει σε αυτό αφού ο ιδιοκτήτης συμφώνησε σε μια νέα συμφωνία ενοικίασης. Ωστόσο η υγεία της είχε κλονιστεί. Τα ισπανικά συνδικάτα ανακοίνωσαν πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων που προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ιδιοκτήτες και κυβερνήτες τουριστικών και αλλιευτικών σκαφών, μέλος πληρώματος και υπάλληλος Τελωνίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και κατά τους νόμιμους ανεφοδιασμούς σκαφών καταβάλλονταν σε τελωνιακούς υπαλλήλους ποσά από 10 έως 30 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά ακόμα 3 άτομα και μία δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος για δωροληψία και πλαστογραφία. Σήμερα ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1,75 λεπτά το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλλοίης που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνία, εκτιμώντας ότι η μείωση της τιμής στην Αγγλία θα κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο. Η Ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου χρησιμοποιώντας κυρίως τον μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Δεξαμενόπλιο δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε στον Περσικό κόλπο. Η Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας ανέφερε ότι υπάρχουν θύματα χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό και την κατάσταση της υγείας τους. Οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλια που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ έφτασαν την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές ασφάλειας στην ναυσιπλοεία, στην ώρα που αυξάνουν τις εξαγωγές ή παραγωγή του κόλπου. Σε δημόσια διαβούλευση έως στις 22 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει το νέο πλαίσιο προστασίας των οφειλετών και αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισερς, ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά και το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου στη Βουλή. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει οι κάτοικοι της Κυψέλης κατά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4 του Μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδειχθούν οι προκαταρκτικές εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα έγγραφα για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια από τη διάνοιξη της σύραγγας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα. Στην Αττική άνεμοι, νότι 2 με 4 μποφόρι, θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη Μία. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
2: Αθήνα 984.

Ακρόπολης, αντίο, διαλαμού. Θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε στον κύριο Μάριο Ρούμπιο, τον υπέξη των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκφώνησε τον λόγο του στην Πνίκα, τα μαγικά μας μέρη. Αν και το 1838, σαν σήμερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφώνει επίσης στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς την νέα γενιά. Κατά τα άλλα, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με την εκλεκτή μου την Εύη τη Ρεντίφη στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις, θα το διανθίσουμε αναλόγως και σήμερα, αφού είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, θα μεταφερθούμε σε γεγονότα, αλλά και σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς.

Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Formidable. Μπορεί να είναι τα πράγματα κατά τον Σάρλ Αζναβούρ, γιατί όχι. Ξημέρωμα λοιπόν καινούργια μέρα. Εσείς φτάσαμε στην 8η του Οκτώβρη. Είναι Παγκόσμια Μέρα Όρασης κατά της Τύφλωσης και γιορτάζεται κάθε χρόνο τη 2η-5η του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Στόχος των δύο οργανώσεων είναι να στρέψουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον το πρόβλημα της τύφλωσης και τις επιπτώσεις του στον πάσχοντα και το περιβάλλον του. Οι δύο οργανώσεις τρέχουν το φιλόδοξο πρόγραμμα 2020 «Δικαίωμα στην όραση» με σκοπό τον δραστικό περιορισμό των τυφλών ως το 2020. Ως το 2020, όταν ξεκίνησε η καμπάνια αυτή. Τώρα, ως το 2026, τα πράγματα έχουν αυξηθεί. Με στατιστικά στοιχεία του 2026, κάθε 5 δευτερόλεπτα ένας συνάνθρωπός μας τυφλώνεται και κάθε 1 λεπτό ένα παιδί. Σε 40 έως 45 εκατομμύρια ανέχονται οι τυφλοί σε όλο τον κόσμο. 135 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μειωμένη όραση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τυφλών ζει στις φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες, όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε οφθαλμίατρο. Στο Κονγκό αντιστοιχούν 2 οφθαλμίατροι ανά 8 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ δεν κυκλοφορούν φτηνή φακή, κολύρια και σκελετή γυαλιών. Στη χώρα μας το πρόβλημα της τύφλωσης δεν είναι τόσο έντονο. Η αναλογία τυφλών δεν ξεπερνά τους 23 ανά 100.000 κατοίκους, ενώ από το κράτος επιδοτούνται 25.603 άτομα. Αυτά γινόταν το 2004. Η σοβαρότερη αιτία τύφλωσης στην Ελλάδα είναι ο διαβήτης.

0: Να, να μου συγχωρεί το Κυφαρισάκι, τα ψηλό, του Μάνου Χατζηδάκη. Ξημέρα λοιπόν, καινούργιας μέρας, όπως είπαμε, εσείς φτάσαμε στην 8η του Οκτωβρίου. Είναι Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας. Γιορτάζουν η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια πολλά στα ιδιαίτερα αυτά ονόματα. Το 1827 σαν σήμερα κατατροπώνει στην ναυμαχία του Ναβαρίνου τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ, ο στόλος των μεγάλων δυνάμεων από τους ναυάρχους Δεριγνή, Κόδρικτον και Χέιντεν. Το 1920 γεννιέται ο Αμερικανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Frank Herbert. 1959 στη Γαλλία 9 ντεγκολικοί βουλευτές εγκαταλείπουν το κόμμα επειδή στο λόγο του ο Ντεγκόλ ανάφερε την ανεξαρτησία της Αλγερίας. 1981 σαν σήμερα φτάνει στην Αθήνα ο μεγάλος Γάλλος λογοτέχνης ο Λουί Αραγκόν. Το 1987 πεθαίνει ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και φιλόσοφος Κωνσταντίνος Τσάτσος. Κωνσταντίνος Τσάτσος έλεγε «Μόνο στην μοναχικότητα παίρνουν οι σκέψεις τις πραγματικές τους διαστάσεις, όπως η θόρυβη μες στη σιωπή της νύχτας». Σε ένα άρτιο έργο τέχνης δεν φτάνει μόνο να εκπλήσεται η διάνοια από τα απίθανα ευρηματικά στοιχεία του, αλλά και να συγκινείται η αίσθηση του δέκτη. Η αρετή δεν χρειάζεται τίποτα που να είναι έξω από τον εαυτό της. Ακόμα και η ελπίδα μιας αναγνώρισης τη μειώνει. Πολυτάλαντη Εύη Ρεντίφη και Σπύρος Μπουλής, το δικό μας ταγκό.
1: Το δικό...

Τι ωραίο, λυκνιστικό μου. Μας έρχεται να σηκωθούμε και να χορέψουμε ένα ταγκό. Βέβαια για το ταγκό χρειάζονται δύο απαραίτητα. Εύη Ρεντίφη και Σφύρος Βουλής. Σαν σήμερα το 1927 γεννιόταν ο Κώστας Ταχτσής, ποιητής και συγγραφέας της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Το μοναδικό μυθιστόρημά του, το Τρίτο Στεφάνι, εκδόθηκε το 1962 και σφράγισε την ελληνική λογοτεχνία. Ο Κώστας Ταχτσής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 8 Οκτωβρίου του 1927. Ο πατέρας του Γρηγόρης και η μητέρα του Έλλη, το γένος Ζάχου, καταγόταν από την Ανατολική Ρωμιλία. Σε ηλικία 7 ετών, μετά το χωρισμό των γονιών του, έφυγε για την Αθήνα με τη γιαγιά του. Στην Αθήνα πέρασε τα μαθητικά και εφηβικά του χρόνια και γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου φίτησε για 2 χρόνια. Είχε προηγηθεί μία αίτησή του στη σχολή εμποροπλοιάρχων χωρίς επιτυχία, λόγω ασθενείας του και αδυναμίας να παραστήσει εξετάσεις. Το 1947 κατατάχθηκε στο στρατό και έφτασε ως το βαθμό του εφέδρου ανθιπολογαγού. Στη συνέχεια εργάστηκε ως γραμματέας του Αμερικανού επόπτη στο υδροηλεκτρικό έργο του Λούρου. Στα γράμματα εμφανίστηκε το 1951 με την ποιητική συλλογή «Ποίηματα» και ακολούθησαν τον επόμενο χρόνο η συλλογή του «Τα μικρά ποίηματα». Τα δύο αυτά έργα που τα αποκήρυξε σιωπηλά αργότερα. Μέχρι το 1956 κυκλοφόρησε 3 ακόμα ποιητικές συλλογές. «Περί όραν δωδεκάτην», «Η συμφωνία του Μπραζίλιαν», «Καφενείων το Βυζάντιον». Η ποίησή του κινείται στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής και χαρακτηρίζεται από έντονα λυρική διάθεση. Την ίδια περίοδο συνδέθηκε φιλικά με τους Οδυσσέα Ελίτη, Νίκο Γκάτσο και τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Το 1954 έφυγε για την Αγγλία, όπου έμεινε ως το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου. Επέστρεψε στην Αθήνα και ασχολήθηκε επαγγελματικά με την διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Από την άνοιξη του 1956 έως το Δεκέμβριο του 1964 περιπλανήθηκε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Γερμανία, Αυστρία, Αφρική, Αυστραλία, με ενδιάμεσες επιστροφές στην Ελλάδα. Στην περίοδο αυτή μπάρκαρε σε δανέζικο φορτηγό πλοίο προς τη Γερμανία. Εργάστηκε στα γυρίσματα της ταινίας του Τζιν Ντεγκουλέσκο «Το προς την Γερμανία» και «Δελφίνη» που γυρίστηκε στην Ίδρα το 1956 και τέλεσε χρέη μάνατζερ σε περιοδία του κλασικού πιανίστα Τόνι Γεωργίου στην Αφρική. Εργάστηκε ως υπάλληλος εμπορικού καταστήματος και σιδηροδρομικός υπάλληλος στην Αυστραλία.

Ο Κώστας Ταχτσής ξεκινάει το 1960 το γύρο της Ευρώπης με Βέσπα. Στις χώρες που επισκέφτηκε έγραψε το τρίτο στεφάνι, το οποίο ολοκλήρωσε στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια της δεύτερης εκεί παραμονής του και το έστειλε στην Ελλάδα για εκτύπωση. Το έργο απορρίφθηκε ως ακατάλληλο και ο Ταχτσής πραγματοποίησε ιδιωτική εκδοσή του στην Αθήνα το 1962. Το μοναδικό του μυθιστόρημα που γνώρισε πολλές εκδόσεις, μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, αγαπήθηκε και διαβάστηκε πολύ από το αναγνωστικό κοινό ως ένας πιστός και αληθινός πίνακας της νεοελληνικής ζωής. Την ίδια χρονιά έφυγε για την Αμερική, όπου έμεινε ως το τέλος του 1964. Μετά την οριστική επιστροφή του στην Αθήνα, συνεργάστηκε με το πρωτοποριακό λογοτεχνικό περιοδικό Πάλι και εργάστηκε ως ξεναγός και μεταφραστής. Μετά την επιβολή της δικτατορίας των στιγματαρχών το 1967, πρωτοστάτησε στην αντιστασιακή έκδοση των 18 κειμένων Ελλήνων συγγραφέων κατά της λογοκρισίας το 1971. Τη δεκαετία του 70 εξέδωσε τις συλλογές διηγημάτων «Τα Ρέστα» το 72, «Η γιαγιά μου η Αθήνα» το 79. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του σχεδόν εγκατέλειψε το γράψιμο. Ο Ταχτσής είχε να παρουσιάσει πλούσιο μεταφραστικό έργο. Μετάφρασε έργα συγγραφέων όπως την Φιλουμένα Μαρτουράνο του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο, καθώς και πολλές κωμωδίες του Αριστοφάνη. Για τη μεταφραστική του εργασία στον Αριστοφάνη είχε επικριθεί από την κριτική με πολλές μεταφραστικές ελευθεριότητες και αυθαιρεσίες. Δηλωμένος ομόφυλος και τραβεστή, ο Κώστας Ταχτσής δολοφονήθηκε άγρια, κάτω από άγνωστες συνθήκες, στο σπίτι του στον Κολωνό, στις 25 Αυγούστου του 1988. Ακόμα ανεξιχνίαστο το έγκλημα αυτό και ο δράστης του ασύλληπτος. Ο γνωστός δημοσιογράφος Κώστας Σαρούχας, στο βιβλίο του «Η δολοφονία του συγγραφέα», υποστηρίζει ότι τον Ταχτσή τον σκότωσε ο τελευταίος του πελάτης, όταν διαπίστωσε πως στο κρεβάτι δεν βρισκόταν με γυναίκα, αλλά με άνδρα.

Ο Κώστας Ταχτσής έλεγε: «Ο θρήνος ταιριάζει στις γυναίκες και αυτό με βόλευε. Όπως όλες τις πατρίδες, έτσι και την Ελλάδα τη φανταζόμαστε και την παριστάνουμε παραδόξως σαν γυναίκα. Μια γυναίκα λοιπόν ταυτίζεται πολύ εύκολα με την ίδια την Ελλάδα. Έτσι όταν διαμαρτύρεται και κλαίει, η ηρωίδα διαμαρτύρεται και κλαίει η Ελλάδα. Και εγώ ακριβώς αυτό ήθελα να κάνω, να βάλω την Ελλάδα να κλάψει, να κλάψω την Ελλάδα, να κλάψω με την Ελλάδα».

1980, ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγι μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα.

Εσύ μη φρεγάλα, θέλω να δει τον Πάπα από την όπερα. Θέλω να δω τον Πάπα του Θεόφρουστου Σακελαρίδη. Είναι μέσα και η Νένα, η Μεντίκη, η Άννα, η Παναγιωτοπούλου και η Μίνα Ιαδαμάκη. Και επειδή πολλά λέγονται, είμαστε πλέον σε, και κατά κάποιον τρόπο σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν θα εξαντληθεί η τετραετία από την κυβέρνηση όπως λέει, αλλά τέλος πάντων είμαστε σε μια τάση προεκλογικής διάθεσης. Εκλογές λοιπόν στην αρχαία Αθήνα. Η δημοκρατία είναι σύμφωτη με τις εκλογές, έστω και αν στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχε η Βουλή με τη σημερινή έννοια. Εκλογές υπήρχαν, καθώς μέσα από αυτές επιλέγονταν ιερετοί άρχοντες. Αναφερόμαστε στην κλασική περίοδο από το 462 π.Χ. έως το 322. Υπήρξαν και δύο μικρά διαλύματα, οπότε τύρανοι είχαν καταλάβει την εξουσία. Η εκλογική διαδικασία είναι όμως παλαιότερη και ονομαζόταν αίρεσης. Σύμφωνα με κείμενο των επίτιμων σχολικού συμβούλου του Απόστολου Ποντίκα από την Ελευθερία της Λάρισας, η αρχαιότερη μαρτυρία της λέξης «δήμος» βρίσκεται με γραμμική βήτα στις πινακίδες της Πύλου, με τη σημασία της ικανότητας των ανθρώπων, ενώ στον Όμηρο με την έννοια του λαού.

Στην ελληνική αρχαιότητα οι εκλογές λεγόταν αίρεσης και εκλεγμένοι άρχοντες αιρετοί. Ακριβώς ο όρος αυτός χρησιμοποιείται και σήμερα με την ίδια σημασία του. Βέβαια η αίρεσης περιέρχεται και στη λέξη αρχαιρεσία που σημαίνει τη συνέλευση για την εκλογή αρχόντων και διαφόρων αξιωματούχων, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος. Αρχαιρεσία συνίζει Ηρόδοτος. Εξάλλου και σήμερα χρησιμοποιούνται τη λέξη αυτή, αλλά μόνο στο πληθυντικό, αρχαιρεσίες.

Οι εκλογές, για όποιο σκοπό και αν γίνονται, βασίζονται σε ορισμένες αρχές, τις οποίες ορίζουν οι νόμοι που σήμερα χαρακτηρίζονται ως εκλογικά συστήματα. Ένα από αυτά είναι το λεγόμενο πλειοψηφικό, το οποίο έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και κυριαρχεί σχεδόν ως τα τέλη του 18ου αιώνα. Το πλειοψηφικό σύστημα εισήγαγε στην πολιτική πρακτικά ο Αριστοτέλης, ενώ μετά το πήραν και το εφάρμοσαν οι Ρωμαίοι.

Δεν θα γίνεται λόγος και για το αναλογικό, δηλαδή το σύστημα εκείνο που αποδέχεται και επιτρέπει την εκπροσώπηση της μειοψηφίας. Η εκλογή των αρχόντων γινόταν κυρίως στην αγορά, όπου φώναζαν όλοι μαζί. Δηλαδή ήταν ψηφοφορία διαβοής που συνηθίζεται και σήμερα σε διάφορες επαγγελματικές συνελεύσεις. Άλλοι τρόποι ψηφοφορίας ήταν όταν έδιναν θετική συγκατάθεση, οπότε σηκώνονταν όρθιοι ή σήκωναν το χέρι τους. Ψήφος διανατάσεως, με σφαιρίδια, με όστρακα και άλλα.

Λοιπόν, η συντροφιά της Καρνεάδου σέρνει τον χώρο, λέει, σήμερα. Καλώς την κυρία Όλγα. Γεια χαρά και στα κορίτσια από την Πλάκα. Καλώς τα κορίτσια.

Αναφερόμαστε λοιπόν στην εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, δηλαδή στο πολίτευμα που αναπτύχθηκε στην πόλη κράτος της αρχαίας Αθήνας με την άμεση δημοκρατία. Οι πολίτες δεν εξέλεγαν αντιπροσώπους όπως συμβαίνει σήμερα. Αντιθέτως, λάμβαναν οι ίδιοι αποφάσεις νομοθετικού και εκτελεστικού περιεχομένου. Αλλά στις αποφάσεις συμμετείχαν μόνο οι Αθηναίοι, οι οποίοι διατηρούσαν πολιτικά δικαιώματα και όχι το σύνολο των πολιτών. Σύμφωνα με διάφορους υπολογισμούς, ο γενικός πληθυσμός της συγκεκριμένης πόλης κράτους ανερχόταν σε περίπου 250.000, εκ των οποίων οι 550.000 πολίτες. Λόγια λοιπόν για εκλογές. Δεν υπάρχει τίποτα δυσκολότερο από το να κυβερνήσεις τους Έλληνες, και αυτό γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι ικανοί για όλα. Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τρία πράγματα δεν κάνεις στην πολιτική. Δεν υποχωρείς, δεν ανακαλείς και δεν παραδέχεσαι τα λάθη σου. Ναπολέον Βοναπάρτης. Η Ελλάς προόριστε να ζήσει και θα ζήσει. Χαρίλαος Τρικούπης. Η ψήφος είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα. Αβραάμ Λίνκολν. Το να λες «δεν με απασχολεί η πολιτική» είναι σαν να λες «δεν με απασχολεί η ζωή». Ο Ζιουλ Ρενάρ, ο Γάλλος συγγραφέας, 1864 έως το 1910.

εκεί στα θαλασσινά μπαράκια της περιοχής του Μάκη του Τσαρούχα. Έχετε ωραία θαλασσινά μπαράκια εκεί, έτσι. Έτσι, Μάκη μου, σίγουρα. Ναι, ναι. Θα του δώσουμε λοιπόν σκητάλη αμέσως για το δελτίο ειδήσεων στη μία. Και εμείς τα λέμε αμέσως.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τον Μάκη Τσαρούχα. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, επισημαίνοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός Υπουργός μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε η ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα, όπου αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο για τις ΗΠΑ. Σε ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος στάθηκε στις αναφορές του στις αμερικανικές αξίες, τον εθνικισμό και τον δυτικό πολιτισμό. Το Bloomberg σχολίασε ότι παρουσίασε μέσα από την αρχαία Ελλάδα το όραμά του για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά της, η Washington Post εκτίμησε ότι η ομιλία είχε έντονα πολιτικό χαρακτήρα και συνδέθηκε με την κληρονομιά του ΜΑΓΚΑ. Τρεις νέες συμφωνίες για την άμυνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτική συνεργασία υπογράφτηκαν στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλλοίης που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει το νέο πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers, ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιαγορά και το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου στη Βουλή. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει οι κάτοικοι της Κυψέλης κατά της ελληνικό μετρό ΑΕ και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4 του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδειχθούν οι προκαταρκτικές εκθέσεις του ΤΕΕ και άλλα έγγραφα για τις ζημίες που έχουν υποστεί τα κτίρια από τη διάνοιξη της σύραγγας. Στη διεθνή επικαιρότητα έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο σε όλο τον κόσμο. Τα Ισπανικά συνδικάτα ανακοίνωσαν πανενθική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Και ο καιρός, γενικά έθρωση με αστατική άνεμη νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

Paris Brando, Cherry Pink Couple, Blossom Blossom White. Με λίγη ορχιστρική διάθεση για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας.

Και τούτη εδώ τη δεύτερη ώρα θα μεταφερθούμε σε τόπους και γεγονότα και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με την εκλεκτή μου την Εύη Ρεντίφη εδώ στον ήχο. Στις 8 Οκτωβρίου του 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλα τον Ζωζέ Σαραμάγκου. Ο Πορτογάλος Ζωζέ Σαραμάγκου, συγγραφέας, ο πρώτος που τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998 για το μυθιστορηματικό του έργο που συνδυάζει το μύθο, την αλληγορία, την ιστορία και τη σουρεαλιστική φαντασία. Σύμφωνα με την Σουηδική Ακαδημία που απονέμει τα βραβεία Νόμπελ, ο Σαραμάγκου με τις φανταστικές αλληγορίες, με συνέστημα και ειρωνία, κάνει πάντα κατανοητό το μέρος της πραγματικότητας που μας διαφεύγει. Ο ίδιος θεωρούσε ότι το βασικό θέμα στα μυθιστορήματά του ήταν η δυνατότητα του αδύνατου, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις. Ο Ζωζέ ντε Σάουρα Σαραμάγκου γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1922 στο χωριό Αζινιάγκα της Πορτογαλίας από γονείς φτωχούς ακτήμονες αγρότες. Το Σαραμάγκου ήταν το παρατσούκλι της οικογένειας ντε Σούζα από ένα είδος ραφανίδας, ραπανάκι που έτρωγαν οι φτωχοί και γράφτηκε στη ληξιαρική πράξη της γέννησής του. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Λισαβόνα όπου παρά την έφεσή του στα γράμματα αναγκάστηκε να αφήσει το γυμνάσιο για μια τεχνική σχολή που τον βοήθησε να βρει δουλειά ως μηχανικός αυτοκινήτων. Παράλληλα, όσα βράδια παρέμεινε ανοιχτή, επισκεπτόταν την Εθνική Βιβλιοθήκη και διάβαζε χωρίς βοήθεια ή καθοδήγηση, παρά μόνο με την περιέργεια και τη θέληση να μάθω, όπως έγραφε στην αυτοβιογραφία του. Τα διαβάσματά του αυτά όμως τον βοήθησαν αργότερα να βρει δουλειά ως μεταφραστής, δημοσιογράφος και να δοξαστεί ως συγγραφέας. Το 1947, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας Σαλαζάρ, εξέδωσε το πρώτο του έργο, το μυθιστόρημα «Γη της Αμαρτίας», που πέρασε απαρατήρητο. Την ίδια χρονιά γεννήθηκε η κόρη του Βιολάντα από το πρώτο του γάμο με την Ίλντε Ρέις. Κομμουνιστής με παράνομη πολιτική δράση και άθεος, εργάστηκε για πολλά χρόνια σε εκδοτικούς οίκους και σε εφημερίδες ως σχολιαστής, ως υπεύθυνος λογοτεχνικών σελίδων και ως βιβλιοκριτικός. Από το πρώτο βιβλίο μεσολάβησε ένα διάστημα 19 ετών μέχρι να εκδώσει το δεύτερο βιβλίο το 1966, την ποιητική συλλογή «Ως ποέμας Ποσιβέης», «Τα πιθανά ποίηματα».

Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιο του Ζωζέ Σαραμάγκου θεωρήθηκε βλάσφημο από την Καθολική Εκκλησία μετά την επανάσταση των Γαριφάλων το 1974 και την επάνωδο της Δημοκρατίας στην Πορτογαλία. Υπήρξε για ένα διάστημα υποδιευθυντής της μεγάλης εφημερίδας της Λισαβόνας, Diario de Noticias. Το 1982 άρχισε να γίνεται γνωστός και στο εξωτερικό με το ερωτικό μυθιστόρημα το χρονικό του μοναστηριού που εξελίσσεται τον 18ο αιώνα. Το 1992 ξέσπασε σκάνδαλο στην Πορτογαλία με την έκδοση του βιβλίου του «Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιο» που θεωρήθηκε βλάσφημο από την Καθολική Εκκλησία. Η Πορτογαλική κυβέρνηση απόρριψε την υποψηφιότητά του για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας, γεγονός που τον ώθησε να κατηγορήσει την κυβέρνησή του κεντροδεξιού Άνιμπαλ Καβάκο Σίλβα για λογοκρισία. Τον επόμενο χρόνο ο συγγραφέας αυτοεξορίστηκε στην Λανθαρότε των Καναρίων νήσων μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του, την Ισπανίδα δημοσιογράφο Πιλάρ Δελ Ρίο. Το μυθιστορηματικό του έργο διακρίνεται για τη λεπτή ηρωνία, τους διαλόγους που μπορεί να εκτείνονται σε μία παράγραφο μήκους τριών σελίδων και χωρίς ούτε μία παύλα για τους πρωταγωνιστές του, οι οποίοι συχνά αναφέρονται δίχως ονόματα. Ο Σαραμάγκου χρησιμοποιεί και τελικά υπερβαίνει την αλληγορία, καταγράφοντας να μεταδώσει στα έργα του την αγάπη του για τον άνθρωπο και την καχυποψία για την εξουσία. Οι ιστορίες των βιβλίων του μπορεί να φαίνονται περίεργες και εξωπραγματικές, αλλά μας βοηθούν να κατανοήσουμε το μέρος εκείνο της πραγματικότητας που μας διαφεύγει, όπως αναφέρει το σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδημίας, η οποία του απένειμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998.

Στα 60 χρόνια της συγγραφικής του πορείας, ο Ζωζέ Σαραμάγκου εξέδωσε 30 έργα, μυθιστορήματα, ποίηματα, δοκίμια και θεατρικά. Εκτός από αυτά, τα προαναφερθέντα, άλλα γνωστά μυθιστορήματά του είναι εγχειρίδια ζωγραφικής και καλλιγραφίας το 1977, «Από τη γη», «Θρεμένος» το 1980, «Η χρονιά που πέθανε ο Ρικάρντο Ρέτς», Ρέις το 1984, ιστορία της πολιορκίας της Λισαβόνας το 1988, όλα τα ονόματα το 1997 και η σπηλιά το 2001. Ο Ζωζέ Σαραμάγκου άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Λανθαρότε των Καναρίνιων νήσων στις 18 Ιουνίου του 2010. Ο νομπελίστας συγγραφέας έπασχε από λευχαιμία και νοσηλεύτηκε αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε νοσοκομεία, κυρίως εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων.

Όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1980 ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο που διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Bob Marley, τραγουδοποιός από την Τζαμάικα, που διεθνοποίησε τη μουσική ρέγγε και την κουλτούρα των Ρασταφάρι. Ο Bob Marley γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 1945 στο χωριό Nine Miles του Ρόμπερτ Νέστα Μάρλεϊ, γιος ήτανε. Ήταν γιος του 50χρονου Άγγλου λευκού στρατιωτικού Νόρβαρ Σιγκλέρ Μάρλεϊ και της 18χρονης Σιντέλα Μπούκερ, μιας ντόπιας μαύρης. Ο πατέρας του ζούσε στο Λίβερπουλ, αλλά βοηθούσε οικονομικά το μικρό του και τη μητέρα του μέχρι το θάνατό του το 1955. Τότε ο Μπομπ και η μητέρα του αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στο Τένεκεδο Μαχαλά, τη Trench Towns του Kingston. Έλλειψη χρημάτων. Εκεί ο μικροσκοπικός Μπομπ δεν ξεπέρασε ποτέ το 1,63 σε ύψος. Αναγκάστηκε να τσαλώσει το χαρακτήρα του για να επιβιώσει, καθώς αντιμετώπισε την προκατάληψη τόσο των λευκών όσο και των μαύρων. Σε ηλικία 14 ετών εγκατέλειψε το σχολείο και άρχισε να δουλεύει ως βοηθός οξυγονοκολλητή τις ελεύθερες ώρες. Έπαιζε με τη μουσική με τον φίλο του Νέβιλ Μπάνια Λιβινγκστον, γνωστότερο αργότερα ως Μπάνι Βέιλερ, και τον Τζο Χίγκς, έναν εκολαπτώμενο τραγουδιστή και μέρος του κινήματος των Ρασταφάρι, ένα περίεργο κράμα από βιβλικές προφητείες, φιλοσοφίες της επιστροπής στη φύση και του μαύρου εθνικισμού, που αποθεώνει τη λατρεία της μαριχουάνας και την νοσταλγία επιστροφής στην Αφρική. Στην παρέα προσθέθηκε και ο νεαρός Πίτερ Μάγκιντος, ο γνωστός αργότερος Πίτερ Τος. Το 1962 ο Μάρλεϊ ηχογραφεί τα δύο πρώτα του τραγούδια και όπου και γνώρισε και τις πρώτες του συλλογές τραγουδιών. Η μισθωτή εργασία δεν τον ενθουσιάζει και το 1967 επιστρέφει στο νησί για να ασχοληθεί και πάλι με τη μουσική. Από το 1968 έως το 1972 ξαναηχογράφησαν οι Wailers τα παλιά τους κομμάτια, εμπορικοποίησαν τον ήχο τους και χτύπησαν τις πόρτες διαφόρων δισκογραφικών εταιριών. Το 1974 οι Wailers διαλύθηκαν λόγω των διαφωνιών. Ο Λίβινγκστον και ο Μάκιντος ακολούθησαν σόλο καριέρα, ο πρώτος ως Μπάνι Βέιλερ και ο δεύτερος ως Πίτερ Τος. Ο Μάρλεϊ κράτησε το όνομα του συγκροτήματος και εμφανιζόταν πλέον ως Bob Marley. Το 1975 σημειώνει την πρώτη παγκόσμια επιτυχία του «No Woman, No Cry». Το Δεκέμβριο του 1976 ο Μάρλεϊ επιστρέφει δόξη και τιμή στην Τζαμάικα για να συμβάλλει στην εκτόνωση των πολιτικών συγκρούσεων. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί το διπλό ζωντανό άλμπουμ «Babylon by Bus». Τον Ιούλιο του 1977 ο Μάρλεϊ ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού του. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και οι γιατροί διέγνωσαν κακοήθες μελάνωμα. Του ζήτησαν να προχωρήσει σε ακροτηριασμό του δαχτύλου για να σώσουν τη ζωή του, αλλά αυτός αρνήθηκε, επειδή του το απαγόρευαν οι πεπιθήσεις του ως Ρασταφάρι. Επιπροσθέτως, αρνήθηκε να συντάξει διαθήκη για να διευθετήσει τα περίπλοκα περιουσιακά, καθότι είχε αποκτήσει 12 παιδιά από 8 διαφορετικές γυναίκες. Η θρησκεία του και ακριβώς απαγόρευε και αυτό. Ο Bob Marley λοιπόν εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, ο καρκίνος εξαπλώθηκε στα ζωτικά του όργανα. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1980 έδωσε την τελευταία του συναυλία στο Pittsburgh, βρισκόταν ένα βήμα πριν από το θάνατο, όταν κάλεσε ένα διάσημο γερμανό γιατρό για να τον θεραπεύσει. Ο καρκίνος βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο και ο Bob Marley πέρασε στην αιωνιότητα το πρωί της 11ης Μαΐου του 1981 σε νοσοκομείο στο Μαϊάμι. Ο Bob Marley τραγούδησε τον έρωτα, την αγάπη αλλά και την καταπίεση των μαύρων από τους λευκούς. Βρέθηκε στη δίνη των πολιτικών αντιπαραθέσεων στην πατρίδα του με μία εις βάρος του απόπειρα δολοφονίας. Όμως γρήγορα έγινε λαϊκό είδωλο και η ημερομηνία γέννησής του τιμάται ως εθνική γιορτή στη Τζαμάικα.
πολλά του οφείλουν οι καλλιτέχνες του ΡΑΠ, ενώ κάποιοι μουσικοκριτικοί δεν διστάζουν να τον αποκαλέσουν νονό του hip-hop, εκτός βεβαίως από βασιλιά της Ρέγκε, τίτλος που ανήκει δικαιωματικά σε αυτόν. Το άλμπουμ Legend που κυκλοφόρησε 3 χρόνια μετά το θάνατό του περιέχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έχει γίνει 10 φορές πλατινένιο με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτή η μέτρηση έγινε το 2008. Φανταστείτε μέχρι σήμερα πόσο έχει πάει.

0: Το 1980
1: αυτή την όμορφη βραδιά και σαν δυο ξένια στα παιδιά να φύγουμε για...
0: Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ιερώνυμος Βολφ, γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των βυζαντινών σπουδών.

Σαν σήμερα το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, διπλωμάτης, πανεπιστημιακός, λογοτέχνης, ακαδημαϊκός, δημοσιογράφος και πολιτικός. Κορυφαία προσωπικότητα της νεοελληνικής ζωής του 20ου αιώνα, που διετέλεσε πρόεδρος της Δημοκρατίας από το 1975 έως το 1980. Γεννήθηκε στην Αθήνα την 1η Ιουλίου του 1899 και ήταν γιος του δικηγόρου πολιτικού Δημήτρη Τσάτσου και της Θεοδόρας Ευστρατιάδου, που είχε γεννηθεί και ανατραφεί στην Τεργέστη. Την εγκύκλια μόρφωση έλαβε στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Μακρύ, το δεύτερο γυμνάσιο της Νεάπολης και το διδασκαλείον μέσης εκπαίδευσης, ενώ στη συνέχεια σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα με τις σπουδές του, ασχολήθηκε με τα έργα των κλασικών Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, καθώς και με την νεοελληνική λογοτεχνία και την ποίηση. Δημοσίευσε 2 τόμους ποιημάτων και θεατρικών έργων με το ψευδώνυμο Ίβος Δελφός. Μετά την αποφύτισή του, διορίστηκε δικηγόρος Αθηνών και από το 1918 και το 1920 ο πολύγλωσσος Τσάτσος τοποθετήθηκε στην ελληνική διπλωματική αντιπροσωπεία στο Παρίσι. Με την ιδιότητά του αυτή συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. Ακολούθησαν η στρατιωτική θητεία, μεταπτυχιακές σπουδές και στην κοινωνική φιλοσοφία και τη φιλοσοφία του δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδεμβέργης. Τα 4 χρόνια της φοίτησής του στα ονομαστά πανεπιστήμια στάθηκε αποφασιστικός σταθμός στην κατόπιν εξέλιξη της κοσμοθεωρίας του και γενικά της σκέψης του. Είχε την ευτυχία να έχει δασκάλους τον Ρίκερτ, τον αναγνωρισμένο εκπρόσωπο της φιλοσοφίας των αξιών, τον Γιάσπερς, τον θεμελιωτή του νεότερου μαρξισμού, τον Ράιμπρουχ, κορυφαίο εκπρόσωπο της φιλοσοφίας του δικαίου, και τον Γκούντολφ, το μεγαλύτερο γερμανό ιστορικό της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το 1930 εξελέγει φοιτητής και το 1932 έκτακτος καθηγητής στη νομική σχολή Αθηνών. 1956 προσχώρησε στον ιδρυθέν κόμμα της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης ΕΡΕ, με το οποίο εξελέγει βουλευτής επανειλημμένος. Υπηρέτησε ως Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας στην κυβέρνηση Καραμαλή, καθώς και Υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Κανελόπουλου το 1967. Μετά τη μεταπολίτευση ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Στις βουλευτικές εκλογές το 1974 εξελέγει βουλευτής επικρατείας με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και διατέλεσε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διαμόρφωσε το ισχυρό σύνταγμα. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος το 1975 εξελέγει από τη Βουλή Πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους επί 295 παρόντων βουλευτών. Παρέμεινε στο ύψιστο πολιτιακό αξίωμα έως το Μάιο του 1980, οπότε τον διαδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος δημοσίευσε πλήθος επιστημονικών μελετών. Το 1930 παντρεύτηκε την Ιωάννα Σεφεριάδου, αδερφή του ποιητή Γιώργου Σεφέρη, με την οποία απέκτησε 2 κόρες, τη Δέσποινα Μιλωνά και την χορογράφο Ντόρα Τσάτσου Σιμεωνίδη. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, καταβεβλημένος από την επάρατη νόσο, πέθανε στις 8 Οκτωβρίου του 1987 σε ηλικία 88 ετών.

0: ένα ιστορικό ανέκδοτο με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Το 1962 ο Ηλίας Ηλιού, τότε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΕΔΑ, συνοδευόμενος από στελέχη της νεολαίας, επισκέφθηκε τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τότε υπουργό προεδρίας της κυβερνήσεως του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διαμαρτυρία για τη βία που ασκείτο σε αριστερούς φοιτητές στα πανεπιστήμια από τη δεξιά απόκληση σε φοιτητικής οργάνωσης ΕΚΟΦ, Εθνική Κοινωνική Οργάνωση Φοιτητών, από παρακρατικούς της δεξιάς, αστυνομικούς, ενστόλους και ασφαλίτες. Αφού άκουσε τον Ηλιού, ο Τσάτσος τον παρακάλεσε να μείνουν λίγο μόνοι. Ήταν φίλοι και οι δύο διανοούμενοι μεγάλου βεληνικούς, με κοσμοπολίτικη παιδεία και πλούσια νομική και φιλοσοφική παραγωγή. Η κατηδίαν συνάντηση κράτησε μερικά μόνο λεπτά και όταν ο Ηλιού βγήκε από το Υπουργείο, στράφηκε προς τους νεολαίους της ΕΔΑ και τους είπε: «Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου είπε ο κύριος ακαδημαϊκός και καθηγητής πανεπιστημίου στην Ελλάδα και τη Γερμανία». Και συνέχισε: «Επειδή εσείς οι μαρξιστές έχετε οριστικά κερδίσει τον ιδεολογικό αγώνα, κατέχετε το χώρο του πανεπιστημίου και του πολιτισμού, έχετε αλώσει τη νεολαία. Ηλία, δεν έχουμε άλλο τρόπο και δεν πρόκειται να παραδοθούμε. Θα σας ταράξουμε στο ξύλο». Κάποιος από τους νεολαίους τον ρώτησε: «Και εσύ τι απάντησες?» Και ο Ηλιού τότε είπε το ιστορικό: «Και εμείς θα σας ταράξουμε στην ομιμότητα». Το περιστατικό αναφέρει ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο αείμνηστος Θεόδωρος Πάγκαλος, σε άρθρο του στην εφημερίδα Το Βήμα της 20 Ιανουαρίου του 2013 με τίτλο «Ιστορικές φράσεις και πολιτικό ήθος». Ο Θεόδωρος Πάγκαλος ήταν αυτικός μάρτης του περιστατικού ως γραμματέας της Δημοκρατικής Αντίστασης Σπουδαστών, μιας με τοπικής οργάνωσης της νεολαίας της ΕΔΑ, με σκοπό την προάσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων.
1: Μοναχός μου πάλι βρέθηκα και για μια στιγμή σε σκέφτηκα.

αγάπη μου που να σε. Ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος ήρθε απόψε απ' τα παλιά, φορτωμένος με χειρά.

Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Μουζάκης στη μουσική. Ο Φιλοναρία στα λόγια. Ο Σώτος Παναγόπουλος το ερμηνεύει και λεγόταν ότι ήταν από τα αγαπημένα τραγουδία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή ο Βίλι Μπραντ, ο αποκαλούμενος καγκελάριος της ειρήνης. Γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1913 στο Λίπεκ της Γερμανίας ως Herbert Ernst Karl Fram. Άλλαξε το όνομά του σε Willy Brandt το 1933, όταν καταδιωκόμενος από τους Ναζί αναγκάστηκε να διαφύγει στη Νορβηγία. Για τα επόμενα χρόνια δραστηριοποιήθηκε κατά του ναζισμού, εργαζόμενος ως δημοσιογράφος και ταξιδεύοντας σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις με νορβηγικό διαβατήριο, αφού το 1938 η κυβέρνηση της Γερμανίας του αφαίρεσε την γερμανική υπηκότητα. Η πολιτική καριέρα του Willy Brandt ξεκίνησε το 1948 με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Το 1957 εξελέγει δήμαρχος του Δυτικού Βερολίνου και το 1964 πρόεδρος του κόμματός του. Διατέλεσε υπουργός εξωτερικών και αντικαγκελάριος στην κυβέρνηση συνεργασίας σοσιαλδημοκρατών, χριστιανοδημοκρατών το 1966, ενώ το 1969 εξελέγει καγκελάριος με τη συνεργασία των ελεύθερων δημοκρατών. Επί διακυβερνήσεώς του, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, θεμελίωσε την πολιτική ύφεσης, Ostpolitik, το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή. Το 1973 ξεσπά το σκάνδαλο Guillaume, όταν οι μυστικές υπηρεσίες ανακάλυψαν ότι ένας από τους γραμματείς του Μπραντ, ο Γκίντερ Guillaume, ήταν κατάσκοπος της Ανατολικής Γερμανίας. Ένα χρόνο αργότερα, ο Γκιγιόμ συνελήφθη και ο Βίλι Μπραντ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, παρετήθηκε από καγκελάριος. Για τις προσπάθειές του ανάπτυξης κλίματος αλληλοκατανόησης μεταξύ Ανατολής και Δύσης, το 1971 η Νορβηγική Ακαδημία του απέρριμε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ο Βίλι Μπραντ πέθανε σε ηλικία 78 ετών στις 8 Οκτωβρίου του 1992, 3 χρόνια μετά την κατεδάφιση του τείχους του Βερολίνου.

Όπως είπαμε, το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά στο Πορτογάλο Ζωζέ Σαραμάγκο. Το πρώτο βραβείο λογοτεχνίας δόθηκε το 1901 στο Γάλλο συγγραφέα Σιλού Πριντόμ. Έκτοτε δίδεται στις αρχές Οκτωβρίου κάθε χρόνο με 7 εξαιρέσεις, τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μόλις 12 γυναίκες έχουν βραβευτεί με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Νόμπελ Λογοτεχνίας δεν έχουν πάρει ο Λέων Τολστόη, ο Άντων Τσέχοφ, ο Εμίλ Ζολά, ο Αύγουστο Στρίμπεργκ, ο Ίψεν, ο Χένρι Τζέιμς, ο Μάρκ Τουέιν, ο Τζέιμς Τζόις, ο Έζρα Πάουντ, ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο Μάρσελ Προύστ. Τα περισσότερα βραβεία Νόμπελ Λογοτεχνίας τα έχουν πάρει Γάλλοι συγγραφείς, 14, Αμερικανοί 12 και Βρετανοί 10. Ακολουθούν Γερμανοί και Σουηδοί 8, Ισπανοί και Ιταλοί 6. Η Ελλάδα έρχεται στη 10η θέση μεταξύ των 26 γλωσσών στα Νόμπελ Λογοτεχνίας, χάρη στους δύο νομπελίστες μας, τον Γιώργο Σεφέρη και τον Οδυσσέα Ελίτη. Δύο μόλις συγγραφείς έχουν αρνηθεί τον Νόμπελ, το 1958 ο Μπόρις Πάστερνακ και το 1964 ο Ζαν Πολ Σάρτρ. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1953 και όχι με Νόμπελ Ειρήνης.

0: Ναι, ναι, βεβαίως να το επισημάνω, Μαριάννα μου. 8 Οκτωβρίου είναι η μνήμη της Οσίας Πελαγίας, η οποία ζούσε στην Αντιόχεια κατά τον 5ο αιώνα. Σήμερα λοιπόν τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγιό, Πελαγής, Πελάγιος. Επίσης σήμερα γιορτάζεται η μνήμη της Οσίας Πελαγίας από την από Ετερίδων. Λοιπόν, τα επισημαίνουμε τις γιορτές βεβαίως. Και μου αρέσει πάρα πολύ που μου το γράφετε.
1: Αυτό είναι.

Για να γνωρίσουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, δηλαδή αμοχώς με την ζωή σαν τριαντάφυλλο, εν μέσω βέβαια δυσκολιών και χαλεπών καιρών όπως λέμε, έστω νοερά με τη μουσική έκφραση της Edith Piaf. Και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Αμέσως τώρα και πάλι ο Μάκης ο Τσαρούχας για το δελτίο ειδήσεων στις 2. Και εμείς τα λέμε αύριο 12 με 2. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984. Στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη κλιμακώνεται επικίνδυνα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από 2 επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών σε 2 αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα έγινε γνωστή και μια επίθεση σε τάγκερ ανοιχτά του Κατάρ. Δεν υπάρχουν θύματα, όμως το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, διότι το τελευταίο διάστημα οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων είχαν περιοριστεί πολύ πιο νότια, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με άρθρο στο περιοδικό The Atlantic, ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να εκπονήσει σχέδια πιθανών επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων που θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με 2 αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, επισημαίνοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός Υπουργός μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε η ομιλία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, όπου αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 3 νέες συμφωνίες για την άμυνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτική συνεργασία υπογράφηκαν στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλληλείς που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της ελληνικό μετρό ΑΕ και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4 του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδειχθούν οι προκαταρκτικές εκθέσεις του ΤΕΕ και άλλα έγγραφα για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια από τη διάνοιξη της σύραγγας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε πόλεμο με το Ιράν και δεν έχει καταφέρει ακόμα να φέρει, όπως υποσχόταν, την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε πως αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, αφήνοντας αιχμές για την Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ εν ώψη της ανακοίνωσης του φετινού νικητή. Και ο καιρός, γενικά έθρος σήμερα στην Αττική, άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάγκη Τσαρούχα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη κλιμακώνεται επικίνδυνα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από 2 επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών σε 2 αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα έγινε γνωστή και μια επίθεση σε τάγκερ ανοιχτά του Κατάρ. Δεν υπάρχουν θύματα, όμως το περιστατικό προκαλεί ανησυχία διότι το τελευταίο διάστημα οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων είχαν περιοριστεί πολύ πιο νότια, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με άρθρο στο περιοδικό The Atlantic, ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να εκπονήσει σχέδια πιθανών επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων που θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με 2 αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με το επίσημο δείπνο που παρέδεσε προς τιμή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, επισημαίνοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός Υπουργός μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε η ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα, όπου αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 3 νέες συμφωνίες για την άμυνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτική συνεργασία υπογράφτηκαν στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ένα λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.